Είστε στον Πρίσμα 91,6.

0: Είστε συντονισμένοι στον Πρίσμα 91,6.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Διάσωσης από 17 χώρες καταφτάνουν στις πληγήσεις περιοχές για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Ενοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπεται καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση της πώλησης, της εκμίσθωσης και της διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες καιρικές συνθήκες με ανέμους έως 8 μποφόρ με κορύφωση την Κυριακή, κυρίως τα ανατολικά υπηρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και τη Δυτική Ελλάδα. Ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες και άνεμοι καθιστούν απαγορευτική την οποιανδήποτε χρήση πυρός και θερμών εργασιών. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Ευθυώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν πολλές χώρες στην Ευρώπη λόγω καύσωνα. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γερμανία με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 41,3 βαθμούς Κελσίου, στο Ζαρμπρίγκεν σημειώνοντας νέο εθνικό ρεκόρ, ενώ ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 42 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Στην Αυστρία η υψηλότερη θερμοκρασία με 37,8 βαθμούς Κελσίου καταγράφηκε χθες στο Bad Deutsch Altenburg κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία. Στη Βιέννη το θερμόμετρο έδειξε 37 βαθμούς, ενώ εκτιμάται ότι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα φτάσει έως και τους 40. Η Ελβετία καταγράψε χθες την υψηλότερη θερμοκρασία για μήνα Ιούνιο με 38,8 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία. Πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη συγκεκριμένη πόλη από το 1897. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντε Φράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ιταλίας με την Ίντερ, απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλιού. Πλέον αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γαλλία επικράτησε τις Νορβηγίες με σκορ 1-4 και η Σενεγάλη κέρδισε το Ιράκ με 5-0. Ο αγώνας Ουρουγουάη-Ισπανία ολοκληρώθηκε με σκορ 0-1 για την Ισπανία και το παιχνίδι πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία έληξε χωρίς τέρματα. Στις 6 το πρωί η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει το Βέλγιο και η Αίγυπτος το Ιράν. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Σάββατο 27 Ιουνίου του 2026. Δεν πάει και ο Ιούνιος, να είστε καλά. Δυνατή και γερή. Είναι ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο πολλοί από εσάς θα φύγετε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές ή το πρώτο κύμα των καλοκαιρινών διακοπών. Θα έχουμε μεγάλη κορύφωση στα μέσα του Ιουλίου και βεβαίως η μεγάλη κορύφωση στα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Εκεί λοιπόν είναι αυτά τα τρία σημεία του χρόνου όπου οι περισσότεροι φεύγουν, οι περισσότεροι ξεκουράζονται, φεύγουν από τις εργασίες τους, πάνε για τις διακοπές τους. Οπότε λοιπόν και οι υπόλοιποι είτε επιστρέφουν είτε παραμένουν για να φύγουν λίγο πιο μετά. Όπως και να έχει, πάντως, να έχετε ένα καλό πρωινό. Καλό πρωινό με πολύ έντονους ανέμους. Προσοχή λοιπόν, πώς κινείστε. Προσοχή πολύ πολύ μεγάλη, παρακαλώ πάρα πολύ, στο ότι δεν κάνουμε τίποτα σήμερα στα χωράφια μας, στους κήπους μας. Μην ανάψετε καμιά φωτιά για να ψήσετε, να μαζευτείτε με φίλους και όλα αυτά, να γιορτάσετε οτιδήποτε ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστείτε. Μην το κάνετε, πραγματικά δεν χρειάζεται. Καλύτερα μια κουζίνα μέσα και ο φούρνος, αφήστε τα, είτε τα οργανωμένα, είτε εντάξει, εμείς δεν κινδυνεύουμε, μην έχει ζήτημα και τα ξέρουμε όλα και μπορούμε. Όχι, όχι. Ας τα αφήσουμε λίγο, διότι είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Πολύ έντονη άνεμη που θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ τοπικά, με ξηρασία πολύ, και δεν θέλει και πάρα πολύ, ξέρετε, να γίνει το κακό. Οπότε από το να τρέχουμε και να φτάνουμε, καλύτερα στο να καθίσουμε και να αράξουμε κάτι στο φούρνο ή κάτι στην κουζίνα και αφήστε τη φωτιά, αφήστε τα μαγκάλια, αφήστε οτιδήποτε άλλο θέλετε να κάνετε εργασίες σε κήπους, αφήστε. Αφήστε για σήμερα και για το επόμενο τριήμερο, τετραήμερο. Στα υπόλοιπα βεβαίως είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ όπως κάθε Σάββατο για 2 ώρες κοντά σας, στις 6:30 όπως πάντα πρέπει να στο Πολυτεχνείο Επιστημόνων ο κ. Σεμένης απαντά στα δικά σας ερωτήματα, τα οποία έχει επεξεργαστεί όλη την εβδομάδα με απευθείας επικοινωνία μαζί του είτε μέσω του Skype, τα ερωτήματα που του στέλνουμε και τα κατηγοριοποιεί και απαντάει σε αυτά. Και φυσικά όλη η υπόλοιπη επικαιρότητα, ότι ακριβώς οφείλουμε να σας μεταφέρουμε στην έναρξη του νέου πρωινού για να έχετε την πληρέστερη ενημέρωση και στη δική σας έναρξη του πρωινού ή στην ολοκλήρωση της νυχτερινής βάρδιας. Καλημέρας λοιπόν από όλη την πρωινή ομάδα προς όλους εσάς και εσείς προς εμάς. Είναι δεδομένο αυτό με τα δικά σας μηνύματα που ήδη έχουν ξεκινήσει και έρχονται. Παναγιώτης Παπακαλούσης λοιπόν, Θανάση Καραγιάννης και Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Παναγιώτης φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι θα επιλέξει τραγούδια και έχει επιλέξει τραγούδια που θα ακούσουν και αυτό το πρωινό. Και φυσικά περιμένουμε δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω κινητού και διαδικτύου εάν θέλετε. Και για την πρώτη ώρα και μετά τις 6 η Ελένη Μπουλιέρη θα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την καταγραφή όλων των δικών σας ερωτημάτων, όλων των δικών σας ζητημάτων και μια απλή καλημέρα. Εμείς και τις 7 λοιπόν θα είμαστε εδώ. Το λέω, το είπαμε και χθες ότι την επόμενη εβδομάδα θα απουσιάσουμε όπως και το επόμενο Σάββατο, οπότε θα μας δώσετε και μας λίγο έτσι μια εβδομάδα να κάνουμε άλλες δουλειές και να πάρουμε και μια ανάσα. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Οπότε λοιπόν θα είναι ο Γιώργος Ψάλτης στο τρίωρό του την Δευτέρα, από Δευτέρα και το επόμενο Σάββατο. Οπότε λοιπόν καλημέρες, να είστε καλά, καλό πρωινό και εσάς που φεύγετε τώρα ή ετοιμάζετε να φύγετε, να έρθετε εδώ προς τον Πειραιά κοντά μας για να πάρετε το καραβάκι να φύγετε για τις διακοπές σας ή για το διημεράκι, όπως και να έχει, να είμαστε καλά. Πολλά και τα ζητήματα τα οποία έχουμε γύρω από την επικαιρότητα. Έχουμε αυτήν την ώρα, να ξέρετε, τις ΗΠΑ που επιβεβαίωσαν και δόθηκε όλη αυτή η συμφωνία για τον μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Όλα αυτά τα οποία, η τριμερή συμφωνία η οποία δόθηκε πλέον στην δημοσιότητα, υπεγράφει Ισραήλ, Λίβανος, ενώ έχει πολλά προειδοποιεί για εμφύλιο. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Ενώ ένα άλλο ζήτημα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο νότο Ορμούς, σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εμπορικού πλοίου που είχαμε εχθές, καθώς διέσχιζε το στενό του Ορμούς. Όλα αυτά σε μια αναταραχή για την περιοχή, σε μια κατάσταση η οποία επιστρέφει η ένταση στο στενό του Ορμούς. Όλα αυτά φέρνουν προφανώς άλλες καταστάσεις και ένα φρενάρισμα μιας οποιασδήποτε ίσως διπλωματικής διόδου, έτσι ώστε πραγματικά να τελειώνουμε με αυτόν τον πόλεμο. Το μέλλον λοιπόν της ελεύθερης, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισμούς ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς, εξακολουθεί να προκαλεί τριγμούς στον άξονα Ουάσιγκτον, Τεχεράνης, Λιβάνου και Αράβων κυρίως. Η επιμονή του Ιράν να ελέγχει τη διεθνή ναυσιπλοεία μέσω των στενών θέτει αμφιβόλο το μέλλον της προκαταρκτικής ειρηνευτικής συμφωνίας
Όλα αυτά είναι κεστήματα τα οποία θα ακούσουμε και τα σχετικά ρεπορτάζ. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τα ζητήματα με την Τουρκία, τα ζητήματα τα οποία εν αναμονή και τη συνόδου του ΝΑΤΟ στον αρχές Ιουλίου, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, που θα είναι εκεί και βεβαίως και η ελληνική πλευρά. Θα έχουμε λοιπόν τις προαναγγελίες από την πλευρά του κ. Τραμπ, που λέει ότι θα κάνω χαρούμενο στους Τούρκους. Έχουμε ανάλυση των δεδομένων αυτών, τι ακριβώς μπορεί, τι δεν μπορεί να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τόσο από τον Μιχάλη Γνατίου, αλλά και βεβαίως τι εκτιμά και πώς βλέπουν τα πράγματα και από την Τουρκία με τον Μανώλη Κωστίδη. Επίσης και η ανάλυση του Κωνσταντίνου Φίλη, τι ακριβώς συμβαίνει, πού βρισκόμαστε. Όλα αυτά θα ακούσουμε και θα βάλουμε τα πράγματα στην κανονική τους βάση και στην κανονική τους διάσταση. Από την άλλη, εσωτερική επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα. Ο Πρωθυπουργός από το διάστημα στο Τάβλι, πεντάρες λέει έφερε, οπότε εχθές το παιχνίδι που έπαιξε με έναν κύριο σε καφενείο στη Νέα Σμύρνη, πεντάρες, έτσι για να τα βάζουμε για κάτω τα πράγματα, ούτε ασώδη ούτε ντόρτια, πεντάρες έφερε μια χαρά. Μετά έπαιξε και τένις με ένα παιδί, ντάλα ήλιος και λιοπύρη, του λέει έχω την ίδια λέει ρακέτα μέσα, οπότε παίξανε και λίγο τένις. Όλα αυτά, ξέρετε, στο δρόμο προς τις εκλογές, κατά τον Πρωθυπουργό και όπως ο ίδιος θα έχει πει σε όσες φορές έχει ερωτηθεί, μιλάμε για την κανονικότητα και μιλάμε για την άνοιξη του 27, θα γίνουν στην ώρα τους όπως είπε, όλα τα υπόλοιπα. Βεβαίως έχουμε την κανονική διαδικασία. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα αυτό το Σαββατοκύριακο έχει διεργασίες, θα παρουσιάσει διάφορα πράγματα, καθώς μόνος το αποφάσισε, μόνος του τα όρισε, μόνος του τους κανόνισε. Οπότε λοιπόν όλα αυτά σε μια πλέρια δημοκρατία στο κόμμα του Ελλάς, του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα ψάχνουν να δουν τι ακριβώς θα γίνουν και θα συγκεντρώσουν τις υπογραφές για να αλλάξουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Πολιτική Επιτροπή και την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, διότι προφανώς αυτό το φτύσιμο το οποίο τρώνε, με συγχωρείτε για την έκφραση, από τον Αλέξη Τσίπρα και όλη αυτή η στάση του Αλέξη Τσίπρα προς τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν φέρει στο μη περαιτέρω πολλούς από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, εν ενεργεία βουλευτές αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά μένουν να τα δούμε τι ακριβώς θα γίνει σε αυτό που λέμε την αριστερή πολυκατοικία. Εδώ λοιπόν θα είμαστε για όλα τα υπόλοιπα, το αστυνομικό ρεπορτάζ, τα θέματα τα οποία απασχολούν, αλλά και βεβαίως αυτό το οποίο ήρθε χθες ως είδηση είναι για να την ξέρετε και το έχετε ακούσει εδώ από τον Sky, το επαναφέρουμε και εμείς τώρα στην πρωινή σας ενημέρωση. Τέλος, τα θεματικά τέλεια του λογαριασμού ρεύματος. Όλα αυτά λοιπόν, το δρόμο λοιπόν για απευθείας ίσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών του ρεύματος, ανοίγει η νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε χθες ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιος, στο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα δημοτικά τέλη λοιπόν, για να ξέρετε, θα μπορούν να πληρώνονται αυτόνομα μέσω διαδικασίας έκδοσης προεδρικού διατάγματος με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Ο ίδιος ο Υπουργός ανέφερε ότι το νέο σύστημα πιθανότητα θα μπορούσε να ισχύσει από το 2028. Όλα αυτά βεβαίως σε διαδικασία της συζήτησης που είχαμε χθες στη Βουλή, όπως επίσης και ότι πλέον δημοτικοί άρχοντες και τοπικοί άρχοντες από την πρώτη Κυριακή, με μία Κυριακή. Όλα αυτά βεβαίως φέρουν πραγματικά εξοικονόμηση πόρων, αλλά και βεβαίως τελειώνουμε πολύ γρήγορα και παίρνουμε την απόφασή μας και είμαστε σε όλα εντάξει, βεβαίως συμμετέχοντας στις εκλογές. Να δούμε τι θα γίνει και με τα πατίνια, διότι ήρθε μια νομοτεχνική ρύθμιση τι ακριβώς θα γίνει και μέχρι από τα 17 έτη και πάνω θα μπορούν να κυκλοφορούν. Όλα αυτά βεβαίως σε μια πραγματική ασυδοσία που υπάρχει με τα πατίνια αυτά. Εντάξει, σε ένα πεζοδρόμιο, εντάξει, σε ένα πεζόδρομο, εντάξει, μια μικρή απόσταση. Τώρα να βλέπεις τώρα στον Κηφισό πατίνι τέτοια ώρα, να βλέπεις τη Συγκρού πατίνι να ανεβαίνει και να κατεβαίνουν όλες τις ώρες της ημέρας, είναι πραγματικά πολύ πολύ επικίνδυνο. Πρωτίστως για τον Ναβάτη, αλλά και βεβαίως για όλους εμάς τους υπόλοιπους οδηγούς, είτε μοτοσυκλετών είτε γεωταχή αυτοκινήτων, αλλά και βεβαίως και λεωφορείων και οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί στους δρόμους. Πού άλλο να κυκλοφορήσει, στα πεζοδρόμια κυκλοφορούν κάτι μοτοσυκλέτες, αλλά ας πούμε ότι γίνεται σιγά σιγά συνείδηση ότι δεν πρέπει να συμβαίνει. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στη μεγάλη της εικόνα. Πάμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Γελική Καρδιόλακα, και συνέχεια για ακρόαση όλων των ρεπορτάζ, φυσικά πάντοτε και με την επιλογή των τραγουδιών από την Κωνσταντίνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν χθες λοιπόν το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εμπορικού πλοίου που διέσχισε το Ορμούζ. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και ντρόουνς, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ.
Όπως ανέφεραν σε ανακοίνωση, η απρόκλητη επιθετικότητα των ενανικών δυνάμεων κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας παραβίασε σαφώς την εκεχηρία, ενώ η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονομεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Εχθές το βράδυ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν πρέπει να επιτεθεί, ενώ σε ενέργειά του αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά από την αμερικανική αυτή επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Εν τω μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εκθέσεων στην περιοχή ως απάντηση στη νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης. Ωστόσο, δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να αποτέλεσαν στόχο της επιχείρησης αυτής, ούτε και για την έκταση των πληγμάτων. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανακοίνωσε χθες πως απομάκρυνε περίπου 2.500 ναυτικούς που είχαν εγκλωβιστεί στο στενό του Ορμούς προτού αναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση λόγω του πλήγματος σε φορτηγό πλοίο την Πέμπτη. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού δήλωσε πως η επιχείρηση που ξεκίνησε στην αρχή της εβδομάδας αφορούσε τουλάχιστον 115 πλοία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν εχθές στην Ουάσιγκτον μια τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι συγκροτούν τριμερή στρατιωτικό μηχανισμό για τον αφοπλισμό της Χεζμπολά. Την ίδια ώρα, η Χεζμπολά απέρριψε την πρόταση Ισραήλ-Λιβάνου και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Στο δράμα αυτό της Βενεζουέλας, στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανήλθαν οι τραυματίες, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν πραγματικά μάχη με το χρόνο, καθώς περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί σχετική πλατφόρμα. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τουλάχιστον τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η πολιτική σταθερότητα αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για την ελληνική οικονομία, καθώς διεθνείς οίκοι, η Τράπεζα της Ελλάδος αλλά και ο ΣΕΒ προειδοποιούν ότι μια πιθανή αστάθεια μετά τις εκλογές του 27 ενδέχεται να επηρεάσει επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και αγορές. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει τη συμπληρωματική ψήφο. Παράλληλα, σημαντική αλλαγή στον τρόπο ίσπραξης των δημοτικών τελών παραγγείλει, όπως είπαμε, στην Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, την 1η Ιανουαρίου του 2028, τα δημοτικά τέλη θα πάψουν να εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ρεύματος και θα αποσυνδεθούν πλήρως από την ΔΕΗ και τους παρόχους ενέργειας. Σύμφωνα με τον Υπουργό, το νέο σύστημα θα προβλέπει την αποστολή ενός ετήσιου λογαριασμού στους πολίτες, ο οποίος θα εκδίδεται κάθε Ιανουάριο και θα αναγράφει το συνολικό ποσό των δημοτικών τελών. Το ποσό θα μπορεί να εξωφρείται σε 12 μηνιαίες δόσεις, ενώ θα προβλέπεται έκπτωση για εφάπαξ πληρωμή. Για την εφαρμογή του μέτρου απαιτείται προεδρικό διάταγμα, το οποίο θα εκδοθεί στο επόμενο διάστημα.

0: Σε εξέλιξη είναι διαδικασία συλλογής υπογραφών για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που λέγαμε εντός των 15 επόμενων ημερών. Όπως ζήτησαν στην θυελλώδη συνεδρία της Πολιτικής Αμαρτίας ο κ. Παπάς, ο κ. Πολάκη και η κυρία Δούρου. Εντονότερος προβληματισμός πάντως αλλά και αμηχανία συνθέτουν και το κλίμα μετά και τις δηλώσεις του κ. Αλεξίπρα στην πρώτη του συνέντευξη τηλεοπτική στον Α και τον Τόνι Σρόιντερ ότι η Ελλάδα δεν συνεργάζεται με κομματικά σχήματα. Η απαγόρευση οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προβλέπεται καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρονικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση της πώλησης και της εκμίσθωσης αλλά και της διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γερμανία με τον υδράριο να αγγίζει τους 31,3 παραγαλώ βαθμούς Κελσίου στο Ζάρμπινγκεν, σημειώνοντας νέο εθνικό ρεκόρ. Οι μετεωρολογικές αρχές προειδοποιούν για ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες έως και 42 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Στην Αυστρία τώρα η υψηλότερη θερμοκρασία με 37,8 βαθμούς καταγράφηκε χθες στο Bad Deutschalderburg κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία, ενώ στη Βιέννη το θερμόμετρο έδειξε 37 βαθμούς και εκτιμάται ότι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα φτάσει ως και τους 40 βαθμούς. Η Ελβετία κατέγραψε χθες την υψηλότερη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο με 38,8 βαθμούς στην Βασιλεία και πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ συγκεκριμένη πόλη από το 1897. Και τέλος, ο υδράριος στη Βασιλεία ενδέχεται να ανέλθει σήμερα στους 39 ή ακόμη και τους 40 βαθμούς. Προσοχή τώρα εδώ εσωτερικά των πολιτών και όλων ημών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες συνθήκες με ανέμους, η ένταση των οποίων θα φτάσει ακόμη και τα κτόμποφορ με κορύφωση την Κυριακή, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, τα νησιά του Αιγαίου αλλά και στη Δυτική Ελλάδα. Στη Δυτική Ελλάδα λοιπόν, αλλά και σε όλη τη χώρα, το κοκτέιλ ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών και ανέμων καθιστά απαγορευτική την οποιαδήποτε χρήση πυρός και θερμών εργασιών. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές της πυροσβεστικής από τις 122 συλλήψεις πολιτών, για πυρκαγιές, 115 είναι για πυρκαγιές από αμέλεια. Συγκεκριμένα λοιπόν να δούμε ότι σήμερα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4, παρακαλώ πάρα πολύ. Προβλέπεται για Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα. Έλαβαν οι 7 συλληφθέντες για δολοφονική επίθεση κατά 15χρονου το βράδυ της Πέμπτης στην Καλυθέα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 15χρονος έφερε ένα και μόνο τραύμα στα θώρακα, ενώ στο σώμα του δεν υπήρχαν εκδορές, κάτι που δείχνει πως δεν είχε έρθει σε σωματική επαφή με το δράστη κατά τη διάρκεια αυτής της εμπλοκής. Υποστήριξη της κατηγορίας για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα θα δηλώσει η οικογένεια του θύματος, η οποία μέσω των δικηγόρων της Θέμης Σοφού και Ανδρέα Λοβέρδου δηλώνει ότι σχόλια και επισημάνσεις στα social media και μέσα κοινωνικής ενημέρωσης αποκρούονται από την οικογένεια, η οποία επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος για την προσβολή στη μνήμη του. Στην ενοχή 5-7 αγροτών από την Κρήτη που δικάστηκαν για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΕΠΚΕΠΕ κατέληξαν οι δικαστές του Τριβελούς Πλημμυρδικίου της Αθήνας. Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν κατά πλειοψηφία σε μια παραγωγό την οποία κήρυξαν αθώα. Έκαναν δεκτό το αυτοτελή ισχυρισμό της για εξάλληψη του αξιόπινου επειδή επέστρεψε εντόκου τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε, τα οποία υπολογίζονται σε 30.000 ευρώ. Η Volkswagen τώρα εξετάζει την μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στην ιστορία της με πιθανές περικοπές έως και 100.000 θέσεων εργασίας και κλείσιμο 4 εργοστασίων στη Γερμανία, στο Νέκαρλσλουμ, στο Ανόβερο, στο Τσιβκάου και στο Έμντεν. Στόχος είναι η μείωση του κόστους κατά 11 δισεκατομμύρια ευρώ στο 2030 εν μέσω αυξανόμενου ανταγωνισμού από την Κίνα αλλά βεβαίως και πιέσεων στην κερδοφορία. Και επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, η Γαλλία επικράτησε τη Νορβηγία με σκορ 1-4 και η Σενεγάλη κέρδισε το Ιράκ με 5-0. Οι αγώνες Ουρουγουάη-Ισπανία που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο έληξαν 0-1 υπέρ της Ισπανίας, ενώ το πράσινο κροτήρι και η Σαουδική Αραβία έληξαν 0-0 χωρίς τέρματα. 6 τώρα το πρωί, σε περίπου 25 λεπτά, σε 35 λεπτά, η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει το Βέλγιο και η Αίγυπτος το Ιράν. Φυσικά 100,3, Σάββατο 27 του μηνός, Αγίου Πιερίου, Πρεσβυτέρου Μάρτυρος, Ανατολή του Ηλίου 6 και 4 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 9 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Και να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα. Από το 1913 οι Έλληνες νικούν τους Βουλγάρους στην μάχη της Βέτρινας. Το 1929 ιδρύεται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος με σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τράπεζας. Το 1962 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνονται στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Το 1967 ευρίσκεται, εγκαθίσταται και λειτουργεί το πρώτο ATM στο τραπεζικό υποκατάστημα του Enfield στο Λονδίνο. Ενώ το 2015, σας σήμερα παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Πριν από λίγο συγκάλεσα το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο εισηγήθηκα την διοργάνωση δημοψηφίσματος, προκειμένου ο ελληνικός λαός κυρίαρχα να αποφασίσει. Η εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεχτή. Αύριο θα συνεδριάσει εκτάκτως η Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου να επικυρώσει την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου για δημοψήφισμα την επόμενη Κυριακή, 5 Ιουλίου, με ερώτημα την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης των θεσμών.

0: αυτά μέσα στο Μαξίμου, όλα αυτά σαν σήμερα. Και εξερχόμενο στο Μεγάρο Μαξίμου ο τότε υπουργός Νίκος Παπάς.
1: Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή νύχτα. Είναι σήμερα, θα ξημερώσει μια πολύ όμορφη μέρα, στην οποία ο ελληνικός λαός σε λίγες μέρες θα μπορέσει να αποφασίσει με ψυχραιμία για το αν αυτή η πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή.
0: Το 2015 όλα αυτά, δεν είναι τίποτα μακριά, δεν είναι τίποτα τόσο κοντά. Όλα αυτά λοιπόν σαν σήμερα, το 2015, με την Ελλάδα τότε πραγματικά να βαράει τα νταούλια. Έριξε βεβαίως κλασική μουσική, την κλασική δισκοθήκη του Σκάκα το 3, στο επιλογή της Κωνσταντίνας Βανσάμι. Καλημέρες, καλό πρωινό.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ειδοποίησε μετά την Αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να έπληξαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημοσιοποίησαν το κείμενο της συμφωνίας πλαισίου που υπεγράφει χθες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Al Jazeera, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις τόσο του Ισραήλ όσο και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία βάσει της οποίας ο Λιβανέζικος στρατός θα αποκαταστήσει την αποτελεσματική κυρίαρχη εξουσία σε όλη την επικράτεια του Λιβάνου. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανήλθαν οι τραυματίες. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Την προσοχή των πολιτών εφιστάει η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες καιρικές συνθήκες με ανέμους έως 8 μποφόρ, με κορύφωση την Κυριακή κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, τα νησιά του Αιγαίου και τη Δυτική Ελλάδα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Ευθυώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό. Καλό πρωινό, Λάζαρε Γιαννούδη, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο από την Επανομή, να είστε καλά. Ο Γιάννης από το Φορτηγό, καλημέρα σας, επαγγελματία Φιλογιάννη. Να είστε καλά, Γιάννη μου, καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα, καθώς θα λείπουμε μία εβδομάδα και το Σάββατό μας. Οπότε λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ο Γιώργος Πιάλτης θα είναι κοντά σας, οπότε μην έχετε καμία ανησυχία. Πολύ λογάς, φτάνει για όλους μας. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, καλημέρα, καλό πρωινό. Σας οφείλω το σαν σήμερα στα υπόλοιπα δεδομένα και γεγονότα. Το 1850 γεννιέται ο Λευκάδιος Χέρν, Λευκάδια της Εγγραφέας. Το 1941 γεννιέται ο Κριστόφ Κισλόφσκι, Πολωνός σκηνοθέτης. Θυμάστε την τριλογία Μπλε, Κόκκινη και Λευκή ταινία. Το 1951 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Σισμάνογλου, Έλληνας μεγαλοεπιχειρηματίας από την Κωνσταντινούπολη. Το 1998 φεύγει από τη ζωή ο Κώστης Μοσκόφ, Έλληνας διανοούμενος και συγγραφέας. Ενώ σε σήμερα, το 2009, ένας από τους πραγματικά πολύ ωραίους ηθοποιούς, με πολύ πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό που έκανε και πολύ έτσι ανοιχτός άνθρωπος. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος Σπύρος Καλογύρου.
1: Γεια σου, Μαύρη.
2: Γεια σου, Άρη.
1: Χρόνια έχουμε να ανταποκριθούμε.
2: Ναι.
1: Με θες τίποτα, Μαύρη?
2: Ναι, κάτι θέλω. Προστάς μαχαίρι?
1: Όχι.
2: Μου φέρθηκε σπαθί κάποτε. Ντρέπαμε να σε χτυπήσω, μπαμπέσικα. Πάρε.
1: Εσύ?
2: Έχω κι άλλο.
1: Είναι ανάγκη να χτυπηθούμε.
2: Πολλά τα λεφτά, Άρη.
1: Εντάξει, Μαύρη.
3: Καλησπέρα, Πολυχρόνια.
4: Καλησπέρα, Διεύρυντα. Τι σου συμβαίνει?
3: Τρέπομαι, ερυθριό, αλλά πρέπει να σου πω την καθαρά αλήθεια. Αγαπάει ένα νέο.
4: Τι θέλει να αγαπήσει? Κανένα κούφτελο.
3: Θα σε να κοράσει η αρίστη, δεν εκδιώκουν τη σκέλα του γονεί. Πολυχρόνια, θα κρατήσω τα 10 εντολά. Θα στη δάσκω και πρέπει να τα κρατήσω. Όταν είδα την κόρη μου να την ασπάσετε, ήσταν την ρίγη. Θα τον σκοτώσω.
4: Και η εντολή μου φωνεύσει, τη διαγράφουμε.
3: Μα η εντολή λέει τσίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, πω θα γίνω καθηγητή με μια κόρη φιλημένη. Θα κάνω αυτό που νομίζω, θα την εκμηδενήσω. Έχει πάρτι.
4: Πάρτι,
3: όλα είναι άρεμος.
4: Ιδοσία.
3: Ναι, πάρτι. Κανονικώ αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είχαμε να πηγονιστεί και ιδίω με το σκηνή τη μπουγάδα. Ήρθαμε εδώ που είναι πολύ πιο ήσυχα.
4: Εδώ, μοναστήρι.
3: Θεέ και κύριε. Πολυχρόνη θα σε πτήσω. Το θέαμα νομίζω πω είναι απρεπέ. Α καλύψουμε του οφθαλμού μα.
0: Αυτά χαρακτηριστικές στιγμές του Σπύρου Καλογύρου από τον ελληνικό κινηματογράφο. Πάμε στην θεματολογία μας και στα ρεπορτάζ και βεβαίως στην επικαιρότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, όπως ακούτε εδώ και πολλή ώρα, επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ, σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμούζ. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Όπως ανέφεραν σε ανακοίνωση, η απρόκλητη επιθετικότητα των ανακοινών των Ιρανικών δυνάμεων κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας παραβίασε σαφώς την εκεχηρία. Επιπλέον, η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονομεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Νωρίτερα τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να απαντήσουν στην Ιρανική αυτή επίθεση, αναφέροντας: δεν του αρέσει το γεγονός ότι πραγματοποίησαν επίθεση και ότι δεν θα έπρεπε να το κάνουν αυτό. Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία, έρχεται και γράφει σαν άρτησή του ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. J.D. Vance, επισημένοντας πως αν στο Ιράν έχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης, μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά και την αμερικανική αυτή επίθεση ο Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Οι φρουρίδες της Επανάστασης, λοιπόν, του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή ως απάντηση σε αυτήν την νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους, ωστόσο, δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να αποτέλεσαν στόχο της επιχείρησης, ούτε και για την έκταση των πλήγματων. Μένουμε στο ζήτημα των στενών του Ορμούζ, διότι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως απομάκρυνε περίπου 2.500 ναυτικούς που είχαν εγκλωβιστεί, προτού αναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση λόγω του πλήγματος σε φορτηγό πλοίο την Πέμπτη. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού δήλωσε πως η επιχείρηση που ξεκίνησε στην αρχή της εβδομάδος αφορούσε τουλάχιστον 115 πλοία, όλα αυτά δεσμευμένα, όλα αυτά ακινητοποιημένα, όλα αυτά εγκλωβισμένα στο στενό του Ορμούζ. Στο άλλο θέμα το οποίο εμπλέκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, διότι το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων έδωσε στη δημοσιότητα το κείμενο της συμφωνίας πλαισίου που υπεγράφει χθες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα λοιπόν με το Al Jazeera, το δεύτερο σημείο του πλαισίου αναφέρει ότι οι κυβερνήσεις τόσο του Ισραήλ όσο και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διδοχική διαδικασία, βάσει της οποίας ο Λιβανέζικος στρατός θα αποκαταστήσει την αποτελεσματική κυρίαρχη με συγχωρείτε εξουσία σε όλη την επικράτεια του Λιβάνου. Εχθές, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ, Ισραήλ και Λίβανος συγκροτούν τριμερή στρατιωτικό μηχανισμό για τον αφοπλισμό της Χεσμπολά. Από την πλευρά της Χεσμπολά, απέρριψε τη συμφωνία και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Πάμε να ακούσουμε όσα δήλωσε εχθές ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, όρθιος, κάτω από τις σημαίες, μπροστά από τις σημαίες, με τους τρεις των μερών να υπογράφουν την συμφωνία αυτή. Η σημερινή μέρα είναι το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα είναι μερικές φορές το πιο δύσκολο. Αλλά είναι και ένα σημαντικό βήμα και το κάναμε μαζί. Ας ελπίσουμε ότι θα κάνουμε πολλές ακόμη τέτοιες συζητήσεις και ότι θα σημειώσουμε πραγματική και αυτή η πρόοδο, ώστε οι λαοί και των δύο χωρών να μπορούν να ελπίζουν για το μέλλον τους ένα μέλλον ειρήνης. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο. Σε αυτήν επαναλαμβάνουμε την τριμερή συμφωνία, η οποία υπεγράφει, κατέληξε σε συμφωνία πλαίσιο μετά από 4 ημέρες διαβουλεύσεων. Όλα αυτά συνέβαιναν στην Ουάσιγκτον για την άνεξη αυτή μιας μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων, αυτό είναι το πιο το σημαντικό, από τον Νότιο Λίβανο. Στο άλλο θέμα τώρα, το οποίο έχουμε τις αναφορές του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε τα δεδομένα τα οποία στέλνει η αμερικανική πλευρά, λέει η αμερικανική πλευρά, και μιλάμε όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, αυτής της εβδομάδας που μας πέρασε, είπε ότι θα κάνω χαρούμενο στους Τούρκους, θα κάνω χαρούμενο το φίλο μου τον Ερντογάν, έχουμε μια άρρηστη σχέση, ότι έχουμε πει έχει γίνει, τον εμπιστεύομαι και όλα αυτά. Πάμε λοιπόν να δούμε αν και εφόσον, και να ακούσουμε για την ακρίβεια, αν και εφόσον αυτό το οποίο λέει, αυτό το οποίο αφήνει να εννοηθεί, ότι μιλάμε δηλαδή για τα F-35 ή κινητήρες, οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με στρατιωτικό εξοπλισμό της Τουρκίας, αν αυτό μπορεί να το κάνει ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, αν επιτρέπεται να το κάνει, αν το Κογκρέσο θα τον αφήσει, αν η χώρα θα τον αφήσει, όλα αυτά από την ανάλυση βεβαίως και την παράθεση των δεδομένων από τον Μιχάλη Γνατίου εχθές με τη Λένα Φλιτζάνη στο κεντρικό δελτίο.
5: Νομίζω ότι η επιθυμία του Προέδρου είναι να πουλήσει τα μαχητικά στην Τουρκία. Είναι δεδομένο αυτό. Γι' αυτό ας μην έχουμε αφιβολία. Ο αντιπρόεδρος Βάς αποκάλυψε ότι έχει δοθεί προεδρική εντολή για να εξευρεθούν οι τρόποι για να προσπεράσουν τις απαγορεύσεις του νόμου για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Αυτό σημαίνει ότι αναζητούν έστω και ένα μικρό παράθυρο για να δικαιολογήσουν την πώληση. Βέβαια, έπρεπε ο πρόεδρος Τραμπ να πράξει το αυτονόητο για να δείξει ότι σέβεται τους νόμους του κράτους. Η τροπολογία αυτή ομιλεί με σαφήνεια και δεν επιτρέπει την παραμικρή παρερμηνία. Για να δικαιούται να αγοράσει η Τουρκία τα F-35, πρέπει να απαλλαγεί από τους S-400. Πρώτο ερώτημα, Λένα. Γιατί ο κύριος Τραμπ δεν εξαναγκάζει τον Ερντογάν να διώξει το ρωσικό σύστημα και αυτόματα να δικαιούται να αγοράσει τα F-35, διότι ο Τούρκος πρόεδρος του είπε ότι τα θέλει όλα δικά του. Μέχρι τη στιγμή απορρίπτει την αμερικανική πρόταση. Ερώτηση δεύτερη. Υπάρχει περίπτωση να πιστεί ο Ερντογάν να επιστρέψει τους S-400 στην Πόσχα ή να κάνει ανακοίνωση πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ? Γίνεται μια προσπάθεια. Αν και οι Αμερικανοί θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο να δεχθεί απαλλαγή από το ρωσικό σύστημα. Πληροφορηθήκαμε μάλιστα ότι όταν ο Χακάν Φιτάν έθεσε το αίτημα για τα F-35 στο Μάρκο Ρούμπιο, ο τελευταίος του απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη. Εύκολο. Απαλλαγείται από τους S-400. Σημειώνω εδώ, Λένα, ότι ο Αμερικανός Υπουργός συμμετείχε το Δεκέμβριο του 2020 στην προσπάθεια αυτή να μην πάρει η Τουρκία τα F-35 όσο κατέχει το ρωσικό υπερόπλο.
6: Είναι μια τροπολογία και μπαίνω στα βαθύτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Κογκρέσο, που δένει τον Ντόναλντ Τραμπ και δεν τον αφήνει να προσπεράσει αυτά τα όποια νομικά παράθυρα. Θέλω να πω, υπάρχουν αγκάθια.
5: Ναι. Την έχω αναλύσει εκατοντάδες φορές, όπως καταλαβαίνεις, και η εξίσωση του Προέδρου Τραμπ δεν βγαίνει με τίποτα, Λένα. Είναι δεμένος 100%. Εκτός αν έχει την πλειοψηφία και στα δύο σώματα για να την ανατρέψει μια ψηφοφορία. Προκαταβολικά σου λέω ότι δεν την έχει. Αυτή τη στιγμή η τροπολογία αναφέρει ότι ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών πρέπει να υποβάλουν γραπτός σε επιτροπές του Κογκρέσου. Γραπτή βεβαίωση λοιπόν ότι η Τουρκία, πρώτον, δεν κατέχει πλέον το σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας S-400 ή οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση μαζί του. Δεύτερον, έχει παράσχει αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας δεν θα αποδεχθεί στο μέλλον την παράδοση του εν λόγω συστήματος. Και τρίτο, δεν έχει από τις 31 Ιουλίου αγοράσει ή αποδεχτεί την παράδοση αμυντικού εξοπλισμού από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Είναι, όπως καταλαβαίνεις, και τα τρία και οι τρεις όροι είναι πάρα πολύ δύσκολοι για την Τουρκία, Λένα.
6: Ο Ερντογάν στο μεταξύ αναζητεί φόρμουλα για τους ρωσικούς S-400. Αν είναι εκτός Τουρκίας, τότε, Μιχάλη, αυτό σημαίνει βάσει των δεδομένων που έχουμε δει και της τροπολογίας ότι ανοίγει ο δρόμος αυτόματα και για τα F-35, είναι κάτι ξεχωριστό.
5: Λοιπόν, σύμφωνα με τον νόμο, αυτόν καθ' αυτό δικαιούται, αν δεν έχει τους S-400. Αλλά έχει και άλλα εμπόδια να ξεπεράσει. Το πρώτο είναι το Ισραήλ. Η συμφωνία με τις ΗΠΑ του Ισραήλ αναφέρει ότι δεν πρέπει άλλη χώρα στην περιοχή να έχει τα ίδια αμερικανικά όπλα. Δεύτερον, οι νομοθέτες από χθες θέτουν και άλλα εμπόδια. Οι σχέσεις με τη Χαμάς, τη Χεσπολάχ, το Ιράν, τη Συρία και την Κίνα. Και τρίτον, ο κύριος Τραμπ κάρφωσε δημόσια τον Ερντογάν ότι αυτός του είπε πώς σκεφτόταν να ταχθεί στον πόλεμο υπέρ του Ιράν, δηλαδή εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
0: Στην Τουρκία. Δεν είναι από ό,τι μεταφέρει και όλα τα δεδομένα. Ο άριστος γνώστης των δεδομένων και των θεμάτων, Μανώλης Κουστίδης, δεν είναι και πολύ αισιοδοξή για τα F-35 στην Τουρκία, παρόλη αυτή τη δήλωση που είχαμε στο τέλος της εβδομάδος από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να ακούσουμε όσα μετέδωσε χθες στο κεντρικό δελτίο ο Μανώλης Κουστίδης.
7: Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Όσον αφορά τα F-35, αναγνωρίζουν στην Τουρκία πως είναι μια χειρονομία από τον Ντόναλντ Τραμπ το βήμα που γίνεται με τους κινητήρες. Και ότι το έχει πει δημόσια, το διαρρέει και ενδεχομένως μέχρι και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Ενδεχομένως δεν με δει ότι είναι μια πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου. Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή τον Μιχάλη Γνατίου που λέει ότι υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπουν όμως επίσης και κάτι πολύ σημαντικό. Τις προσωπικές σχέσεις του Τραμπ με τον Ερντογάν που και θεωρούν ότι υπάρχει μια 100% στήριξη του Τραμπ προς τον Ερντογάν. Το λέμε αυτό διότι και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι ό,τι το έχει ζητήσει ο Τραμπ από τον Ερντογάν έχει γίνει. Ακόμη και για τον πόλεμο του Ιράν. Άρα θεωρούν ότι αυτή η προσωπική σχέση και η παρουσία του Αμερικανού πρέσβη Τον Μπάρακ παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για το μέλλον. Ωστόσο, διαπιστώνουν ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να επιληθούν ακόμη και για τους κινητήρες. Δηλαδή, ναι, το είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά σε 15 μέρες να δούμε αν θα υπάρχει το αποτέλεσμα. Τότε θα είναι και στον ΝΑΤΟ, θα φανεί το αποτέλεσμα. Αλλά F-35. Όλοι συμφωνούν ότι στην παρούσα φάση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, η Τουρκία μπορεί να βρει μια φόρμουλα, υπάρχει ένα πολιτικό κόστος. Έχει πληρώσει 2,5 δισεκατομμύρια, αυτό είναι το λιγότερο. Ο Τούρκος πρέπει να εξηγήσει στο λαό του πολλά, το έχει κάνει σε άλλα ζητήματα. Υπάρχει όμως και η σχέση με τη Ρωσία, υπάρχουν και οι σχέσεις με τη Ρωσία και βεβαίως το να εξηγήσει στον τουρκικό λαό γιατί πήρε τους 400 και τώρα τους απομακρύνει. Άρα στην παρούσα φάση είναι δύσκολο. Τώρα, οι κινητήρες κάνουν τη διαφορά. Σίγουρα δίνουν μια ανάσα ζωής.
6: Και δεν είναι και πιο σύγχρονη βέβαια.
7: Αλλά, ακριβώς, όμως το ότι θα αναπτυχθεί το τουρκική σχεδίαση μαχητικό καν με παλαιότερους κινητές ενδεχομένως είναι πολύ σημαντικό για την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και την τουρκική αεροπορία. Αλλά αυτό που λένε οι αναλυτές εδώ είναι ότι δεν έχουν καμία σχέση με τα F-35. Αυτό που καλύπτουν τώρα λένε ότι δεν είναι αόρατο αεροσκάφος και σε σχέση και με το Ισραήλ αλλά και με την Ελλάδα, που το Ισραήλ ήδη διαθέτει F-35 και η Ελλάδα από του χρόνου σχεδόν θα έχει F-35. Αυτά έχουν τη σημασία τους. Όμως ελπίζουν ότι στην επόμενη διετία του Τραμπ μπορούν να βρουν μια λύση ακόμη και για F-35. Θα το δούμε αυτό. Έχουμε χρόνο.
0: Παράλληλα διαβάζουμε, διότι μόλις έγινε γνωστό από την ΕΡΤ, από το ΕΡΤ News, ότι έχουμε την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων F-110 στην Τουρκία, αλλά και

0: Υπενθυμίζω το Ινστιτούτο στην επιστολή του αυτή ο κ. Ναριγκάκης ότι ήταν η ίδια κυβέρνηση κ. Τραμπ που κατά την πρώτη θητεία της επέβαλε κυρώσεις στην τουρκική διεύθυνση αμυντικής βιομηχανίας λόγω της αγοράς του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και στην τελευταία εξέλιξη που έχουμε από την Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο στην προσωπική επιστολή του Προέδρου του κ. Ναριγκάκη προς τον Πρόεδρο της Αμερικής. Όλα αυτά βεβαίως. Νομίζω ότι δεν έχουν πολύ σημασία, έχουν πολύ μεγάλη σημασία όλες αυτές οι αντιδράσεις. Η ελληνική κοινότητα είναι πολύ μεγάλη στην Αμερική, όπως και άλλες. Ακούσατε και τον Μιχάλη Γνατίου. Πάμε όμως τώρα να κλείσουμε το θέμα αυτό με όλα αυτά την ανάλυση, τα δεδομένα. Τα ακούσαμε από πλευράς ΗΠΑ, από τον Μιχάλη Γνατίου, από πλευράς Άγκυρας και Τουρκίας από τον Μανώλη Κωστίδη. Τα έχει βάλει κάτω, τα έχει συνθέσει και αναλύει και φυσικά μας εξηγεί τι ακριβώς συμβαίνει ο αναλυτής μας, ο Κωνσταντίνος Φίλης.
1: Είναι λογικό, λένε, να ανακοινείται η συζήτηση από τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να επισκεφτεί την Τουρκία στις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενες μέρες. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο ένας λόγος. Από εκεί πέρα είναι σαφές ότι ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα είναι κατά κάποιον τρόπο εκτεθειμένος, διότι από τον περασμένο Ιανουάριο μιλά για διευθέτηση του ζητήματος στους επόμενους μήνες. Μάλιστα, είχε δώσει και ένα χρονοδιάγραμμα, είχε πει στους επόμενους 5 με 6 μήνες. Επομένως, και αυτός θα πρέπει με τη σειρά του κάτι να έχει να πει. Και από εκεί πέρα, βέβαια, ο Τραμπ, όπως ξέρουμε, από τη στιγμή που θεωρεί ότι έχει κλείσει το μέτωπο του Ιράν και πιστεύει ότι η Τουρκία ήταν καλό παιδί, προσέφερε τις υπηρεσίες της δια της απουσίας από τον πόλεμο του Ιράν, θα μπορούσε να της δώσει ένα αντίδωρο. Το οποίο μάλιστα αντίδωρο αυτό είναι απέναντι σε έναν ηγέτη, τον οποίο εκτιμά βαθύτατα, τόσο γιατί είναι συναλλακτικός όσο ο ίδιος, επειδή είναι ισχυρός στο εσωτερικό του και επειδή κυβερνά με τρόπο που ο Τραμπ θα ήθελε να κυβερνά επίσης στις ΗΠΑ. Θα δηλαδή,
2: το αντιστρέψω. Ήταν ο Ερντογάν το καλό παιδί σε αυτόν τον πόλεμο με το Ιράν. Τότε το Ισραήλ τι ήταν, διότι οι σχέσεις Νετανιάχου-Τραμπ δεν είναι οι καλύτερες σίγουρα, είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Επομένως, η όποια καλή σχέση, η όποια γέφυρα ρίχνει ο Αμερικανός πρόεδρος στον Ερντογάν, τι σημαίνει αυτό για τον Νετανιάχου, τι σημαίνει για το Ισραήλ και κατ' επέκταση για εμάς, Κωνσταντίνη, γιατί και εμείς είμαστε σε αυτή την εξίσωση.
1: Είναι σαφές, λένε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη στιγμή θέλει να στείλει ένα μήνυμα στο Ισραήλ, να μην τον θεωρεί δεδομένο, και θέλει να στείλει ένα μήνυμα στον Νετανιάχου ότι μπορεί τελικά να είναι αναλώσιμος για τον Τραμπ. Αυτό το έχει κάνει με διάφορες κινήσεις. Όχι μόνο σήμερα, ακόμα και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος με το Ιράν, το έκανε. Διαφοροποιήθηκε από το Ισραήλ εμφατικά. Επομένως, τα F-35, που είναι κάτι πολύ βαθύ στο χρόνο και μακρύ, δεν νομίζω ότι μπορεί από στιγμή σε στιγμή, εκτός αν η Τουρκία αποφασίσει να αποσύρει τους S-400. Μπορεί να γίνει. Είναι όμως μία κίνηση του Τραμπ για να δείξει τον Νετανιάχου ότι δεν είσαι ο απόλυτος κυρίαρχος ή επικυρίαρχος στην περιοχή όπως θέλεις να είσαι. Αυτό ασφαλώς επηρεάζει εμάς, γιατί η τωρινή Ισραηλινή ηγεσία, η αλήθεια είναι ότι έχει περιθεωριοποιηθεί και περιφερειακά, έχει περιθεωριοποιηθεί και παγκόσμια. Βλέπουμε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να τις ασκούν πίεση. Η Ελλάδα προσπαθεί να κρατήσει μία χρυσή ισορροπία μεταξύ της στρατηγικής σχέσης που έχει με το Ισραήλ. Το Ισραήλ το έχουμε ανάγκη. Είναι μια χώρα που εξισορροπεί μεταξύ άλλων πολλών την σχέση μας με την Τουρκία. Είναι μια χώρα η οποία μας δίνει προσβάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα κράτος με το οποίο καλό είναι να κρατήσουμε τη στρατηγική σχέση. Από την άλλη, όμως, η τωρινή ηγεσία δεν μας διευκολύνει του Ισραήλ. Όχι μόνο εμάς, κανένα σύμμαχο της εν λόγω χώρας στην περιοχή. Ούτε καν την Αίγυπτο, την Ιορδανία, που ήταν οι δύο χώρες, οι μουσουλμανικές και αραβικές, που μπορούσαν να συνομιλούν με το Ισραήλ. Σήμερα υπάρχει ζήτημα και κλονισμός της εμπιστοσύνης.
2: Και όσο δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις εκλογές, αυτό εντείνεται. Στην Ανατολική Μεσόγειο, κλείνοντας, Κωνσταντίνη, υπάρχει μια κινητικότητα. Από τη μία, η Τουρκία κάνει επαφές με Κάιρο, κάνει επαφές και χρησιμοποιεί τη διπλωματία με όρους επιχείρηση ότι έχει να κάνει με την οικογένεια Τραμπ. Και από την άλλη, η Ελλάδα βάζει σε πρώτο πλάνο τη Λιβύη. Και κάπως όλα αυτά συνδέονται, Κωνσταντίνα, μας το εξήγησε.
1: Απολύτως έτσι. Πολύ σύντομα να πω ότι η Τουρκία προσπαθεί να προσετεριστεί, τέλος πάντων να επαναπροσεγγίσει την Αίγυπτο. Το κάνει αυτό γιατί στη Λιβύη έχουν αμβληθεί οι διαφορές που είχαν οι δύο χώρες. Το κάνει αυτό γιατί έχουν κοινά συμφέροντα στο Σουδάν, μια χώρα η οποία μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο. Στηρίζουν και οι δύο την τωρινή κυβέρνηση του Σουδάν. Το κάνει αυτό γιατί προσφέρει στην Αίγυπτο επενδύσεις οι οποίες θα φέρουν θέσεις εργασίας, ενώ κλονίζεται, θα έλεγα, στη θέμελα η Αιγυπτιακή οικονομία, ως προς την Ελλάδα με τη Λιβύη. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο, ας το κρατήσουμε. Ο Μπούλος, ο οποίος είναι ο συμπέθερος του Τραμπ και ο οποίος είναι ειδικός απεσταλμένος για τα θέματα Λιβύης, Λένα, είναι αρκετά ενεργός στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν θα απέκλεια τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, μάλλον να το πω καλύτερα, εφόσον κλείσει το μέτωπο του Ιράν, να δούμε μια προσπάθεια των Αμερικανών να βρεθεί ένα modus operandi μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, όχι για τον καθορισμό των θαλασσιών ζωνών, αυτό είναι απίθανο στην παρούσα φάση, αλλά για να αποδεχτούν οι δύο χώρες ότι οι αμερικανικές εταιρείες ενέργειας, οι οποίες δραστηριοποιούνται και στη μία πλευρά και στην άλλη, θα μπορούν να το κάνουν αυτό απρόσκοπτα, χωρίς τον καθορισμό των θαλασσιών ζωνών να τους επηρεάζει αρνητικά.

από τον Αμερικανό τραγουδιστή και τραγουδοποιό της blues, τον Doc Pomus. Άνθρωπος αυτός γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925 στο Brooklyn της Νέας Υόρκης και έπασχε από πολιομελίτιδα και πέρασε σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σε ένα αναπερικό καρότσι και μεταξύ άλλων έγραψε πάρα πολλά τραγούδια, μεταξύ αυτών και αυτό που επέλεξε η Κωνσταντίνα.

Καλημέρα κύριε Ανδρινέ, καλό πρωινό. Ο Γιώργος Ανδρινός. Ο κύριος Δέγρη, πάντα σταθερή αξία. Να είστε καλά, επισκεφτείτε τον, δεν θα χάσετε. Πολύ πολύ ωραία πραγματάκια. Καλημέρα Γιώργο Σίσκα, καλημέρα Γιώργος Κότσαρης. Και όλο το επιτελείο του, όλη η ομάδα του, στην Πνίκα. Να είστε καλά, καλημέρες, καλό πρωινό. Ο Άγγελος από τον Παγκράτη επίσης στην εστίαση. Άνθρωποι οι οποίοι ούτε καλοκαίρι, ούτε χειμώνα, ούτε κακοκαιρίε, ούτε καλοκαιρίε, ούτε χιόνια, ούτε τίποτα. Είναι εκεί για όλες και για όλους εμάς. Καλημέρες, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς όμως έχουμε και τα άσχημα στην κατάσταση αυτή και στον πλανήτη και μιλάμε για όλα αυτά τα οποία ζήσαν οι άνθρωποι στην Βενεζουέλα και ζουν, διότι 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και στις 3.460 ανήλθαν οι τραυματίες, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν πραγματικά μια μάχη χωρίς αύριο σε πολλές περιπτώσεις και ιδίως και με τον χρόνο, καθώς περισσότερο από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στην σχετική πλατφόρμα που έχει οργανώσει και έχει δημιουργήσει το κράτος. Πολλοί πολίτες ξένων χωρών περιλαμβάνονται σε αυτούς εκατοντάδες νεκρούς. Οι Πορτογαλικές αρχές τώρα ανακοίνωσαν ότι 15 από τα θύματα της ήταν Πορτογάλοι ή Πορτογαλικής καταγωγής. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι έχει τουλάχιστον 5 νεκρούς και 119 αγνοούμενους. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας ανακοίνωσε επίσης ότι σκοτώθηκαν 2 πολίτες της, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στην Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες, ανακοίνωσε χθες ο ΟΗΕ. Λοιπόν, να θυμίσουμε, 7,2 και 7,5 σημειώθηκαν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων και προκάλεσαν αυτές τις εκτεταμένες καταστροφές. Και δυστυχώς, επαναλαμβάνω, με 920 να έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών και πολύ, πολύ περισσότεροι οι οποίοι φοβούνται ότι θα ανέβει αυτός ο αριθμός και των νεκρών δυστυχώς αλλά και των τραυματιών. Κάτοικοι και εθελοντές επιχειρούν με αυτοσχέδια μέσα να ανασύρουν εγκλωβισμένους, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις σε κρατική, στην κρατική υποστήριξη, ενώ μαρτυρίες επιζώντων περιγράφουν δραματικές σκηνές με οικογένειες να ζητούν συγγενείς κάτω από τόνους μπαζών. Εδώ, καθώς φιλοξενήσαμε χθες το πρωί στην έναρξη του μαγκαζίνου μας τον κύριο Μαραγγέλη, τον πρόεδρο της Εθνικής Κοινότητας, όπου μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή, μέσα σε όλο αυτό το φόβο και τον τρόμο, η ελληνική κοινότητα εκεί συγκεντρώνει τα απαραίτητα είδη για τους ανθρώπους οι οποίοι δοκιμάζονται, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τα σπίτια τους, τους δικούς ανθρώπους. Συγκεντρώνει υλικά εκεί λοιπόν και βοήθεια για τους ανθρώπους τους εκεί που ζουν. Οπότε λοιπόν όλα αυτά σε αυτήν την αλληλεγγύη που υπάρχει μεταξύ των πολιτών. Σημαντικό επίσης είναι ότι η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις εις βάρος της χώρας. Μουσικά θα φύγουμε και θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων, διότι σαν σήμερα ο μεγάλος, ένας και μοναδικός τραγουδιστής, μια πραγματική, πραγματικά πολύ ωραία φωνή, σήμερα γεννιέται το 1941 ο μεγάλος Γιάννης Πουλόπουλος.

ιστορία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Sky 100,3.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμού σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμούς. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και παράκτιο σταθμό ραντάρ. Εχθές το βράδυ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε αναρτήσει το πρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την Αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να έπληξαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημοσιοποίησαν το κείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που επιτέχθηκε χθες στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Al Jazeera, το κείμενο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι κυβερνήσεις τόσο του Ισραήλ όσο και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία βάσει της οποίας ο Λιβανέζικος στρατός θα αποκαταστήσει την αποτελεσματική κυρίαρχη εξουσία σε όλη την επικράτεια, επιτρέποντας τον Ισραηλινό στρατό να μεταφερθεί σταδιακά εκτός του λιβανικού εδάφους. Η Ισραηλινή κυβέρνηση δηλώνει ότι ο τερματισμός της απειλής που θέτουν οι μη κρατικές ένοπλες ομάδες, όπως η Χεζμπολάχ, θα εξαλείψει οποιαδήποτε μελλοντική ανάγκη για Ισραηλινή στρατιωτική δράση ή παρουσία στο Λίβανο. Το Ισραήλ επιβεβαιώνει επίσης ότι δεν έχει εδαφικές φιλοδοξίες στο Λίβανο. Στο μεταξύ, η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Συναγερμό σημάνει τα ξημερώματα στο λιμενικό, καθώς το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμος με 1.246 επιβάτες προσάραξε σε αβαθή ανοιχτά τη Μήλου λόγω blackout. Το πλοίο αποκολλήθηκε αυτοδύναμα από το σημείο και κατέπλευσε συνοδεία περιπολικού σκάφους στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου. Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιον τραυματισμό μεταξύ των επιβενώντων. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανήλθαν οι τραυματίες. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπεται παράλληλα καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση της πώλησης, της εκμίσθωσης και της διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Την προσοχή των πολιτών αφιστάει πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες καιρικές συνθήκες με ανέμους έως 8 μποφόρ, με κορύφους στην Κυριακή, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά τα νησιά του Αιγαίου και τη Δυτική Ελλάδα. Ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες και άνεμοι καθιστούν απαγορευτική την οποιαδήποτε χρήση πυρός και θερμών εργασιών. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Ευθυότιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν πολλές χώρες στην Ευρώπη λόγω καύσωνα. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γερμανία, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 41,3 βαθμούς Κελσίου στο Ζαρμπρίγκεν, σημειώνοντας νέο εθνικό ρεκόρ. Ενώ ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 42 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Στην Αυστρία, υψηλότερη θερμοκρασία με 37,8 βαθμούς Κελσίου καταγράφηκε χθες στο Bad Deutsch Altenburg κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία. Στη Βιέννη, το θερμόμετρο έδειξε 37 βαθμούς, ενώ εκτιμάται ότι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα φτάσει τους 40. Η Ελβετία κατέγραψε χθες την υψηλότερη θερμοκρασία για μήνα Ιούνιο με 38,8 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία. Πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη συγκεκριμένη πόλη από το 1897. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντεφράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ιταλίας με την Ίντερ. Απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλλιού και πλέον αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, η Γαλλία επικράτησε τις Νορβηγίες με σκορ 1-4 και σε ένα Γάλλη κέρδισε το Ιράκ με 5-0. Η Ουρουγουάη τήθηκε από την Ισπανία με 0-1, ενώ ο αγώνας πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα. Αυτή την ώρα η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει το Βέλγιο και η Αίγυπτος το Ιράν. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι έθριος. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική, 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμεθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, με πιθανότητα μπόρας το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Σκιά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πρώτη πρωινή ενημέρωση στον Sky 100,3 είστε. Να είμαστε καλά, δεν είναι και γεροί όλες και όλοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλές εκδρομές. Καλή άδεια σε κάποιους που φεύγετε αυτό το πρωινό του Σαββάτου, είτε με τα πλοία, είτε με το αυτοκίνητό σας, είτε με άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε και στο αεροδρόμιο. Θα ταραπορθείτε λίγο στο αεροδρόμιο, διότι έχουμε και δυστυχώς καθυστερήσεις, πολλή κίνηση, πολλή κόσμο. Οπότε λοιπόν, υπομονή για τις πτήσεις και για την βεβαίως έτσι την αναχώρηση αλλά και την αφήξη σας. Παναγιώτης Παπακαλούς, αυτό το πρωινό μαζί στη ρύθμιση του ήχου φροντίζει για την καλύτερη παιδό φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμελήνη Πέρσα Μπόλια, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-4800-170-174.

6 και 9 πρώτα λεπτά και όπως πάντα η δεύτερη ώρα της εκπομπής ξεκινάει με την παράδοση, η ελληνική παράδοση στο Sky 100,3, όπου κινάστε και να κάνετε. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Sky 100,3, έτσι, με την παράδοση, με την επιλογή του Κωνσταντίνου Βαρσάμι. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση όπου ενημερώθηκαμε από το Δελτίο Ειδήσεων και την Αγγελική Καρδιόλεκα. Είχαμε έναν σαγερμό που σήμανε τα ξημερώματα στο λιμενικό, καθώς το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμος με 1.276 επιβάτες προσάραξε σε αβαθή ανοιχτά τη Σμύρου λόγω blackout. Το πλοίο αποκολλήθηκε στο αυτοδύναμα και από το σημείο και κατέπλευσε συνοδεία περιπολικού σκάφου στο λιμάνι του Αδάμαντα στην Μήλο. Δεν υπάρχουν κάποιες αναφορές για κάποιο τραυματισμό μεταξύ των επιβενώντων. Τέλος καλό, όλα καλά. Οπότε λοιπόν εδώ είμαστε και βεβαίως αυτή ήταν η τελευταία εξέλιξη. Τέλος καλό, όλα καλά. Στα πολιτικά μας τώρα, στα πολιτικά μας πάμε, διότι αν κάτι δείχνει ότι έχουμε μπει για τα καλά σε αυτή την προεκλογική περίοδο που επαναλαμβάνουμε κατά τη δήλωση Πρωθυπουργού, όσφορος χαιρετηθεί, μιλάει για την κανονικότητα και μιλάει για την άνοιξη του 27. Το πρόγραμμα των πολιτικών αρχηγών έχουν πυκνώσει τις περιοδίες τους, τηλεοπτικές τους εμφανίσεις, αλλά και βεβαίως έχουν ανεβάσει στροφές στις ομιλίες τους, θέτοντας έτσι τα διλήμματα της κάλπης, όποτε και αυτή και αν έρθει. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
1: Εγκαζώνουμε για εκλογές ή όχι ακόμα?
2: Εμείς 3 χρόνια τώρα εγκαζώνουμε.
3: Χωρίς ομιλία αλλά με μια περιοδία, με πολλά μηνύματα και συμβολισμούς που παραπέμπουν στο τελευταίο κατοστάρι πριν από την κάλπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβάζει προεκλογικές στροφές στον κομματικό μηχανισμό.
2: Εξάδες έρχονται, πρέπει να έρχονται όταν τις χρειάζεσαι.
4: Θα τις φέρεις.
3: Ο Πρωθυπουργός μαζί με τους βουλευτές του Νότιου Τομέα αλλά και τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας πρόσθεσε από τη Νέα Σμύρνη εικόνες καθημερινότητα στο προεκλογικό αφήγημα. Τον ίδιο στο τένις κόρτ αλλά και με νότες μοντιάλ.
2: Εγώ λέω ότι θα πάρει το κύπελλο.
5: Η Γαλλία.
3: Από την άλλη έβαλε σε πρώτο πλάνο ένα από τα κεντρικά προεκλογικά συνθήματα για τις κοστολογημένες παροχές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βάζει πάνω από την κάλπη το δίλημα διαφθορά ή διαφάνεια.
6: Σε αυτή την επιλογή θα κριθεί το μέλλον της Ελλάδας. Γι' αυτό λοιπόν η πολιτική αλλαγή σημαίνει και καλύτερη δημοκρατία και ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση και πραγματική περιφερειακή ανάπτυξη.
3: Φρένο στην ψήφο δυσαρέσκεια θέλει να βάλει το ΚΚΕ με τον Δημήτρη Κουτσούπα που περιοδεύει σε Θεσσαλονίκη και Βέρεια να εξαπολύει βολές κατά Κωνσταντοπούλου, Καριστιανού και Βελόπουλου.
7: Το δίλημα λοιπόν τα κέρδη τους ή οι ζωές μας επιβεβαιώνεται παντού.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνεδρίαση της κοιόδους κυβέρνησης της Ελλάς βάζει στο στόχαστρο την αχίλιο πτέρνα της κυβέρνησης, την ακρίβεια, την οποία την προσεχή Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αποκάλυψε η Καθημερινή, συγκαλεί σύσκεψη με παράγοντες της αγοράς και της βιομηχανίας.
8: Κατά την εκτίμησή μου, ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές. Αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει.
3: Για το Μαξίμου πάντως η επικείμενη εκλογική μάχη εκτός από τα διλήμματα θα κερδιθεί και στο πεδίο των αποτελεσμάτων καθώς επίσης των μεταρρυθμίσεων. Με τον Υπουργό Εσωτερικών να προαναγγέλει ότι οι λογαριασμοί ρεύματος δεν θα περιλαμβάνουν από το 2028 και τα δημοτικά τέλη.
9: Να αποχωριστούν τα δημοτικά τέλη κάποια στιγμή στο μέλλον από τους λογαριασμούς του ρεύματος που είναι και ένα αίτημα και των παρόχων και του ΔΔΕ και εν τέλει και των Δήμων διαχρονικώς.
3: Από την άλλη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανεβάζει ταχύτητα στην προεκλογική της καμπάνια με μια ειδική εκδήλωση στη Τραπετσόνα, ανήμερα της επετείου του δημοψηφίσματος, παρουσιάζοντας νέες κινηματικές παρεμβάσεις και δράσεις.
0: Η κόντρα τώρα της κυβέρνησης, η κόντρα με τον Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως με όλους τους υπόλοιπους είναι στον παρόντα χρόνο και εδώ είναι που επιλέγει ο καθένας αντίπαλο. Πάντως από Αλέξη Τσίπρα με τη συνέντευξη στον Α και τον Αντώνη Σρόιντερ φούντωσε εκ νέου την κόντρα του και ο ίδιος με τον κύριο Μητσοτάκη. Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για πατριωτική εισφορά, μάζεψε τα περί φορολόγησης όσων έχουν κότερα και πισίνες, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάτησε στις φοροελαφρύνσεις και κατηγόρησε Αλέξη Τσίπρα ότι θα εκτροχιάσει την χώρα. Ο Σταύρος Ιωαννίδης.
3: Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην πρωθυπουργό να μιλά για φοροελαφρύνσεις και τον Παύλο Μαρινάκη να σηκώνει το γάντι, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιθυμεί να οδηγήσει τη χώρα σε νέο εκτροχιασμό.
10: Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος, να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνίας.
4: Τρία είναι τα ενδεχόμενα. Πρώτον, ο κύριος Τσίπρας υπονοεί ότι πρέπει να πάρουμε πίσω αυτά τα μέτρα. Δεύτερον, αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οροφές δαπανών. Τρίτον, επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας.
5: Ο Αλέξης Τσίπρας με την πρόταση της πατριωτικής εισφοράς επέμεινε στο γήπεδο της οικονομίας που αναμένεται να κρίνει το αποτέλεσμα της επόμενης κάλπης, προκαλώντας την αντίδραση υπουργών της κυβέρνησης.
10: Παίρνοντας 2-3 δισεκατομμύρια από το σκέλος του προϋπολογισμού για τις δημόσιες δαπάνες και μοχλεύοντας το με ιδιωτικά κεφάλαια. Ένα λοιπόν κομμάτι είναι αυτό. Ένα δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι η αλλαγή του μείγματος φορολογικής πολιτικής.
11: Ο κύριος Τσίπρας αντίθετα, που τώρα λέει αυτά που λέει για τη φορολογία, αύξησε 30 διαφορετικούς φόρους και δεν μείωσε κανέναν παρά μόνο έναν, και θέλω να το υπογραμμίσω, που ήταν ο φόρος στα καζίνο.
5: Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις κατά τον πρώην Πρωθυπουργό δείχνουν επιστροφή στο δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει όλο και περισσότερο εκλογές.
10: Για πρώτη φορά φαίνεται ότι η ψαλίδα κλείνει, κάποιες μετρήσεις έδειξαν και κάτω από τις 7 μονάδες.
12: Το κυρίαρχο δίλημα είναι αν θα συνεχίσουμε με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια ακόμη πιο βελτιωμένη εκδοχή, ή θα επιστρέψουμε στο πείραμα που περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας.
5: Οι τόνοι αναμένεται να οξυνθούν όσο πλησιάζει η ημερομηνία των εκλογών.
0: Επενδύοντας τώρα, συνεχίζουμε στην αριστερή πολυκατοικία. Θα πάμε τώρα. Επενδύοντας στο αφήγημα της Πρωτιάς, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχασε την ευκαιρία να καρφώσει και το Πασόκ από τη συνέντευξη του στον Α. Πως θα πάρει τον Μουτζούρι των δεύτερων εκλογών, αν δεν σχηματίσει πλειοψηφία και δεν σχηματίσει πλειοψηφία από τις πρώτες εκλογές. Από τη Χαρλάου Τρικούμπη τώρα επιμένουν πως ο χρόνος του πρώτου ενθουσιασμού που δίνει στην Ελλάδα ένα δημοσκοπικό αέρα σύντομα θα τελειώσει. Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως, κάθε συνεδρίαση πραγματοποιήσε ο Κράτης Πάμελος θολώνει ακόμη πιο πολύ το τοπίο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Δέσμα Βλεπάκη.
13: Ήταν τα σχόλια του Αλέξη Τσίπρα προς το Πασόκ, τόσο για το θέμα των συνεργασιών που μπορεί να οδηγήσουν στην ανάγκη για δεύτερες κάλπες, όσο και για το έλλειμμα ουσιαστικής αντιπολίτευσης την τελευταία τριετία.
10: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
14: Υπάρχει μια διαφορά. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει 52 χρόνια ιστορία, μια καθαρή ιδεολογική ταυτότητα και μια προγραμματική αρτιότητα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα από την άλλη είναι ένα προσωπικό εγχείρημα.
10: Το γιο ταχύ κόμμα του, το οποίο δεν προέρχεται από την κοινωνία, παρά είναι ο ίδιος αυτός ο οποίος το ελέγχει και θέλει να το ελέγχει απόλυτα.
13: Η μάχη της μεταγραφολογίας συνεχίζεται, με τη Χαριλάου Τρικούπη να ανακοινώνει επίσημα πως ο Γιάννης Γουρός θα είναι υποψήφιος στο κάστρο του Παύλου Γερουλάνου, την Αλφα Αθήνας.
15: Είναι πολύ καλή εξέλιξη. Όσο πιο δυνατά είναι τα ψηφοδέλτια του Πασόκ σε κάθε περιοχή, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα.
13: Η χθεσινή πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ θόλωσε ακόμα πιο πολύ το τοπίο, καθώς ακόμα και στελέχη της πλειοψηφίας δείχνουν ενοχλημένα από τη μη εξειδίκευση της πρότασης του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
16: Αυτή η αιμονή σε μια συνεργασία, αγνοώντας διαπίστωση ότι πώς το λέτε, το ταγκό χρειάζεται δύο, έχω ξαναπεί, με κίνδυνο να παρεξηγηθώ, ότι βλάπτηκε τα δύο κόμματα.
17: Νομίζω φαίνεται πλέον το αδιέξοδό της στον καθένα. Επιγόντως χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής και γι' αυτό το λόγο έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που θα επιβάλλουν την συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής.
13: Όσον αφορά την κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, και εκεί οι απόψεις είναι πολλές και διαφορετικές.
18: Είναι δεδομένο ότι θα είναι παρόν, όχι ως ενδεχομένως ως ενιαίο κόμμα, αλλά σίγουρα τα στελέχη, τα μέλη του, ως απλά μέλη.
13: Άρα λέτε ότι η στάση Τσίπρα δεν αξίζει στον ΣΥΡΙΖΑ.
19: Εγώ λέω ότι δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην υψηλότερη πολιτική αναγκαιότητα που έχει αυτή η χώρα, να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
13: Η νέα Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει να συγκληθεί εντός 15 ημερών από την κατάθεση των απαιτούμενων υπογραφών.
0: Και πάμε στον αγαπητό φίλο, τον κύριο Γιώργο, ο οποίος ήταν ένας από τους επιβάτες, που από ό,τι καταλαβαίνουμε, τέλος καλό, όλα καλά, ήταν σε αυτό το επιβατικό χηματαγωγό πλοίο Κίσαμος, ο οποίος ταλαιπωρηθήκατε χθες το βράδυ, κύριε Γιώργο. Καλημέρα, καλό πρωινό.
20: Καλημέρα.
0: Τέλος καλό, όλα καλά, είστε όλοι εντάξει, φτάσατε στον προορισμό σας ή όχι ακόμη?
20: Όχι, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον προορισμό μας. Είμαστε ακόμα δεμένοι στο λιμάνι της Μύλη.
0: Και τι γίνεται, πώς σας έχουν ενημερώσει, πώς θα κυλήσει το ταξίδι?
20: Για την ώρα περιμένουμε ακόμα τον τεχνικό έλεγχο από το λιμενικό για να δούμε αν είναι εντάξει το πλοίο να συνεχίσει τη διαδρομή.
0: Μάλιστα. Τελικός προορισμός, κύριε Γιώργος, ποιος είναι?
20: Η Σούδα.
0: Σούδα, μάλιστα. Τι ακριβώς έγινε, πώς καταλάβατε κάτι εσείς, δηλαδή υπήρξε αυτό το blackout, υπήρξε πανικός, τι έγινε?
20: Υπήρξε blackout, εγώ ήμουν στην καμπίνα και ανακοίνωσαν από το ηχείο ότι υπάρχει το πρόβλημα που περάζει. Ξεκίνησε, υπήρχε ένας πανικός γενικότερα στο πλοίο για το τι θα γίνει. Βγήκε έξω ο κόσμος. Είδαμε ότι ήμασταν χωρίς ρεύμα μέσα στη θάλασσα. Και μετά περιμένουμε στην ουσία να φτιάξουμε το ρεύμα για να συνεχίσει τη διαδρομή προς τη Μήλο.
0: Μάλιστα. Καθ' όλη την διάρκεια αυτού του γεγονότος, αυτής της αναταραχής, υπήρχε ενημέρωση, το πλήρωμα ήταν κοντά σας, σας ενημέρωνε, πώς ήταν η κατάσταση?
20: Όχι ιδιαίτερη. Όχι ιδιαίτερη.
0: Μάλιστα. Πόση ώρα διήρκησε όλο αυτό, κύριε Γιώργο, περίπου, θυμάστε?
20: Για να καταλάβετε, ακόμα δεν έχουμε ξεμπλέξει.
0: Μάλιστα.
20: Για να είμαστε ακόμα στη Μήλο.
0: Μάλιστα.
20: Οπότε τα 2 ώρα υπολογίστε.
0: Μάλιστα. Τι ώρα έπρεπε να φτάσετε Σούδα, τι ώρα λέει το δρομολόγιο κανονικά, ότι θα είναι αυτό?
20: 7.30
0: το πρωί. Οπότε αυτό φαντάζομαι δεν πρόκειται να συμβεί ακόμη. Δεν υπάρχει κάποιο τραυματισμό, είστε όλοι εντάξει, δεν υπάρχει κάτι.
20: Ναι, δεν υπάρχει κάτι. Όχι.
0: Ωραία. Το πλοίο μόνο του έφυγε από τα βαθύ. Κατάφερε μόνο του με τις μηχανές, ανακτώντας την ηλεκτροδότησή του.
20: Ναι. Φτιάξαν την κινήτρια που μόνο είχε χαλάσει.
0: Μάλιστα. Κάνει τραυματισμό, όλοι εντάξει. Έχει και τουρίστες μέσα, κύριε Γιώργο, έχει και τουρισμό.
20: Σίγουρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είστε καλά. Καλό ταξίδι να πω. Καλή θάλασσα. Για διακοπές ή για δουλειά? Για διακοπές ή για δουλειά, κύριε Γιώργο?
20: Για δουλειά.
0: Για δουλειά. Άτε. Καλή εργασία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ο κύριος Γιώργος από το επιβατικό οχηματογωγό πλοίο Κίσαμος. Εκεί ακόμα στη Μήλο δεν έχουν ξεμπλέξει ακόμη. Αναμένοντας τον τεχνικό έλεγχο για να συνεχίσει το ταξίδι του προς την Σούδα.

0: Πάμε στα ζητήματα τώρα τα εσωτερικά εδώ, τα δικά μας. Ξεκινώντας όμως από την Ευρώπη, διότι ιστορικά οι υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γερμανία, με τον Ρέιν να αγγίζει 41,3 βαθμούς σε συγκεκριμένες πόλεις. Μετεωρολογικές αρχές προειδοποιούν για υψηλότερες θερμοκρασίες έως και 42 βαθμούς. Στην Αυστρία επίσης 37,8 βαθμούς Κελσίου. Αναμένεται και 40 μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η Ελβετία κατέγραψε 38,8 από το 1897 τέτοια θερμοκρασία ξανά. Οπότε λοιπόν, πολύ πολύ μεγάλη ανασάντωση, ενώ πολύ μεγάλη προσοχή χρειάζεται και σήμερα μέχρι τουλάχιστον και τη Δευτέρα, προειδοποιεί η πυροσβεστική για την παροχή των, για την προσοχή των πολιτών που υφιστά η πυροσβεστική, διότι υπάρχουν δύσκολες συνθήκες με ανέμους, ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφόρ, με την κορύφωση την Κυριακή, κυρίως στα ανατολικά, υπηρετικά και τα νησιά του Αιγαίου και τη Δυτική Ελλάδα. Σήμερα έχουμε υψηλό κίνδυνο να προσέξετε για πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία, Ευθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Προσοχή μεγάλη. Ενώ κλείνουμε, διότι ο Νίκος Μελιαράκης έχει το ρεπορτάζ. Χρόνιο είναι το πρόβλημα. Εσείς που είστε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ιδίως με τον ΙΣΑΠ και το μετρό, διότι ακόμη πολλά έχουν υπάρξει καλυτέρευση, έχουν υπάρξει νέα βαγόνια χωρίς κλιματισμό.
1: Είναι φύσκα, δεν έχει air condition, τα παράθυρα είναι κλειστά και τα ανοίγουμε εμείς, οπότε δεν βγαίνει.
2: Μόλις βγουν από το μετρό, έχει τύχει να δω άτομα οι οποίοι έχουν λιποθυμίσει.
3: Σειρμή του μετρό χωρίς κλιματισμό και βαγόνια του ηλεκτρικού στα οποία υπολειτουργεί. Ένα χρόνιο πρόβλημα για το συγκοινωνιακό στόλο της πρωτεύουσας που ταλαιπωρεί για ακόμη μια χρονιά τους επιβάτες.
4: Ηλεκτρικό δεν λειτουργεί καθόλου. Έχει αρκετή ζέστη.
5: Σε 5 δεύτερα έχει γίνει, αρχίζει να βγει στα χέρια σου να στάζουν. Σαν το κερί.
6: Με τις θερμοκρασίες και τον συνωστισμό σε μετρό αλλά και ηλεκτρικό να αυξάνονται όλο και περισσότερο, οι επιβάτες περιγράφουν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα λόγω της έλλειψης επαρκούς κλιματισμού, η οποία κάνει πολλούς από αυτούς να μην επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
5: Μία φορά που το έκανε πήγα γύρισε, είπα δεν το ξαναπέρνω, δεν άντεξα. Μόνο σταμάτα, ούτε φύσαγε τίποτα.
3: Από τους συνολικά 56 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, 24 δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού. Πρόκειται για τους σειρμούς πρώτης γενιάς που κυκλοφόρησαν πρώτη φορά πριν από 26 χρόνια.
7: Δεν έχει πρώτη γενιά τα γαλλικά τρένα που ήρθαν γύρω στο 2000. Σε αυτά η κατάσταση όντως είναι ανυπόφορη, γιατί είναι και μικρά τα παράθυρά τους.
8: Μερικές φορές βοηθάει το να είναι ανοιχτό το παράθυρο, αλλά όχι όσο χρειάζεται. Δεν έχω νιώσει να υπάρχει κλιματισμός. Ίσως υπάρχει, αλλά δεν λειτουργεί.
3: Με εξαίρεση 4 απαρχαιωμένους σειρμούς πρώτης γενιάς που κινούνται στη γραμμή 1, όλα τα βαγόνια του ηλεκτρικού διαθέτουν αυτόνομο και σε λειτουργία σύστημα κλιματισμού. Το πρόβλημα, όπως παραδέχεται η στασή, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις μοιάζει σαν να μην λειτουργούν εξαιτίας της μειωμένης απόδοσης λόγω παλαιότητας.
9: Συνήθως δεν υπάρχει κλιματισμός. Και ειδικά στον ηλεκτρικό είναι κάποιες φορές ανυπόφορη η κατάσταση. Ειδικά το μικρούλι το οποίο είναι στο κάθισμα του καροζιού παραπονιέται γιατί ζεσταίνεται για ακόμα πιο εύκολα.
3: Στον ηλεκτρικό μέσα στο καλοκαίρι θα κυκλοφορήσει ο πρώτος από τους 14 σειρμούς που αναβαθμίζονται ολοκληρωτικά αυτή την περίοδο και θα ακολουθήσει τμηματικά η κυκλοφορία και των υπόλοιπων έως τον Μάιο του 2027.
10: Για τις γραμμές 2 και 3 του μετρό τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς που από κατασκευής δεν διαθέτουν και είναι οι μόνοι χωρίς κλιματισμό στο δίκτυο του μετρό.
3: Στο σταθμό Θησίο λειτουργεί πιλωτικά σύστημα υδρονέφωσης, το οποίο αναμένεται να επεκταθεί σε 8 ακόμη σταθμούς.

Έτσι λοιπόν, έτσι για τους ώριμους νέους, θα ακολουθήσει ο κύριος στις ώρες της ημένης. Καλημέρα Κάμο, καλό πρωινό. Μείνε μέχρι και τις 7, εδώ είμαστε. Καλημέρα Κάμο μου, μίλα. Μείνε μέχρι τις 7, θα ακούσεις. Καλημέρα και το Λαγωνίσι και πάλι, καλό καλό πρωινό. Σε τρία από τα Μελίσια επίσης, Στέφανε Κολουμπή, καλημέρα, καλό πρωινό. Σε πολύ πολύ λίγο. Ο πρίτανος των φοροτεχνών επιστημόνων, ο κύριος Σιμένης, τον αέρα του Sky, απαντά στα δικά σας ερωτήματα.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Στο λιμάνι του Αδάμα Νταμήλου κατέπλευσε με ασφάλεια το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμος με 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος που νωρίς το πρωί προσάραξε σε αβαθή ανοιχτά της Μήλου λόγω blackout. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Το πλοίο είχε τελικό προορισμό το λιμάνι της Σούδας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι εχθές το βράδυ χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την Αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να έπληξαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημοσιοποίησαν το κείμενο της συμφωνίας πλαισίου που υπεγράφει εχθές μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Al Jazeera, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία, βάσει της οποίας ο στρατός του Λιβάνου θα αποκαταστήσει την κυριαρχία σε όλη την επικράτεια της χώρας. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της απέρριψε τη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Χαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Και στον αέρα του Sky ευθύς αμέσως, όπως πάντα, κάθε Σάββατο 6.30 με 7 και τις Παρασκευές 7.30 με 8 παρτέρατο με τον Γιώργο Ψάλτη. Ο πρίτανος των πρωτοχρόνων επιστημόνων, ο κύριος Σεημένης. Κύριε Σεημένη, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο άνθρωπος ο οποίος μαζί με τον κύριο Στέφανο Κουλουμπί είναι πλέον και στην Καθημερινή της Κυριακής. Εδώ λοιπόν με μια πολύ καλή επιμέλεια θεμάτων, τα οποία έχουν να κάνουν γύρω από τα οικονομικά των απόδημων Ελλήνων, όπου δίνονται απαντήσεις από τον κύριο Σεημένη και τον κύριο Κουλουμπί σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείρισης των αποδήμων Ελλήνων στην Ελλάδα, των φορολογικών κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό. Όλα αυτά λοιπόν κάθε Κυριακή στην Καθημερινή της Κυριακής, στους ομόνους σελίδες. Θα τους διαβάσετε, θα δώσετε τα δικά σας ερωτήματα και θα απαντήσουν από την εφημερίδα Καθημερινή, αλλά και βεβαίως εδώ από τον Sky. Επαναλαμβάνουμε κάθε Σάββατο 6.30 και κάθε Παρασκευή 7.30 με τον Γιώργο Ψάλτη. Καλημέρα κύριε Σεημένη, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα και Γιάννη, καλημέρα.
0: Είστε καλά?
1: Στου φίλου που μα ακούνε. Καλά, μια χαρά.
0: Τέλεια, πολύ ωραία. Πολλά τα ερωτήματα σήμερα, δεν ξέρω πώς θα τα προλάβουμε. Το επόμενο Σάββατο θα τα πούμε, καθώς κάνουμε χρήση καλοκαιρινής αδείας. Θα πούμε το μεθεπόμενο Σάββατο. Οπότε λοιπόν θα έχετε και πολλά επίσης θέματα να επεξεργαστείτε. Κύριε Σεημένη, η δωρεάν παραχώρηση γεών φορολογείται?
1: Ναι, φορολογείται. Όταν παραχωρήσει κάποιος ένα αγροτεμάχιο, να πούμε, σε κάποιον άλλον, φορολογείται με αντικειμενική αξία, με την αντικειμενική αξία της γης, λέει ο νόμος, με 3%. Λέει, παίρνουμε μια αξία 3% και τη φορολογούμε. Αυτό είναι όλο. Αν τυχόν όμως το δώσουμε αυτό το αγροτεμάχιο σε ένα συγγενικό πρόσωπο για να ασκήσει αγροτική δραστηριότητα, όπως είναι ο σύζυγος, ή τα παιδιά μας, τα παιδιά του αυτού του ιδιοκτήτη, ας πούμε, που έχει το αγροτεμάχιο, δεν φορολογείται, απαλλάσσεται από τη φορολογία. Για να ενισχύσει έτσι την αγροτική δραστηριότητα, για να μην φεύγουν οι νέοι από τις αγροτικές περιοχές.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θετική, γρήγορη απάντηση. Οπότε λοιπόν πάμε παρακάτω. Έχει διαφορά, κύριε Σεημένη, αν αποκτήσουν τα παιδιά την περιουσία του γονέα τους πριν ή μετά το θάνατό του?
1: Ναι, αυτό το έχουμε ξαναπεί, αλλά το ρωτάνε πάλι. Γιατί όταν γίνεται μια απόκτηση περιουσίας με κληρονομιά, πεθάνει δηλαδή ο ιδιοκτήτης της νοσοκομείου του, της περιουσίας γενικά. Γιατί μπορεί να είναι η περιουσία να είναι και ακίνητη και κινητή η περιουσία, δεν έχει σημασία.
0: Σωστά, σωστά.
1: Επομένως, αν τυχόν λοιπόν πεθάνει, τότε ο κληρονόμος, τα παιδιά του και η γυναίκα του, ο καθένας έχει 150.000 ποσό να φορολόγητο.
0: Ναι.
1: Έτσι και αφήσει λοιπόν ένα ποσό 800.000, λέω εγώ. Τώρα είναι σαν παράδειγμα το φέτο, θα απαλλαγεί για τις 150.000, για τις υπόλοιπες 650 θα φορολογηθεί σήμερα με την κλίμακα της φορολογίας, την πρώτη κλίμακα από τις τρεις που υπάρχουν. Εάν όμως αυτό το κάνει εν ζωή, δηλαδή αν τους καλέσει εν ζωή και τους πει παιδιά, σας δίνω τις περιουσίες μου έτσι, σας τη μοιράζω, θα πάρει ο καθένας 800.000 φορολογητό, ο καθένας.
0: Τι λέτε?
1: Ο καθένας. Άρα λοιπόν, όσοι έχουν περιουσίες, καλό είναι να το σκεφτούν αυτό. Τώρα που ζουν, ας πούμε, ακόμα, και εύχομαι να ζουν οι άνθρωποι βέβαια πολλά χρόνια, αλλά επειδή ο άνθρωπος έχει μια τελική κατάληξη σε κάποια στιγμή, θα πρέπει να το λαμβάνει αυτό υπόψη του. Είναι 800.000 αφορολόγητο εάν τα δώσει εν ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το έκανε ο Μητσοτάκης και μπράβο του, γιατί όταν λέμε για τους πολιτικούς μπράβο, μόνο όταν το αξίζουν το παίρνουν. Το έκανε από το 19 που ήρθε και στην κυβέρνηση και είναι καλό μέτρο, γιατί οι περιουσίες που μέσα στα μια οικογένεια δεν πρέπει να φορολογούνται τώρα το αστερά, διότι είναι μια οικογένεια, εγώ εννέα και αδιατάραχτη που λέμε, δεν υπάρχει θέμα.
0: Μάλιστα. Όταν αποκτάει κάποιος ένα ακίνητο σε πληστηριασμό, πότε θεωρείτε ότι αποκτήθηκε το ακίνητο? Το αποκτάει όταν αυτό έχει, ας πούμε, χτιστεί, έχει θεμελιωθεί, ή όταν έρχεται στα χέρια του μετά από πληστηριασμό, κύριε Σεημένη? Εδώ τι συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε, να τα πάρουμε με τη σειρά. Όταν αποκτάω με αγοραπολισία ένα ακίνητο, η ημερομηνία που θεωρείται ότι αποκτήθηκε είναι η ημερομηνία του συμβολαίου.
0: Ναι.
1: Συντάχθηκε σήμερα το συμβόλαιο που είναι 27 έκτους από σήμερα.
0: Από σήμερα είναι δικό μου, μάλιστα.
1: Εάν είναι από κληρονομιά η απόκτηση, μετράει από την ημερομηνία του θανάτου ή αν υπάρχει διαθήκη, από την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε η διαθήκη. Υπάρχουν και λεπτομέρειες περισσότερες, γιατί αν είναι κάτοικος εξωτερικού είναι μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα, ένα χρόνο, ξέρω. Αυτά όμως είναι τα βασικά. Αν αποκτηθεί με πληστηριασμό, εδώ πρέπει ο συμβολιογράφος να συντάξει μια κατακυρωτική έκθεση του πληθυσμού, η ημερομηνία της οποίας και το περιεχόμενο της οποίας ισχύει για την απόκτηση της κυριότητας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός δηλαδή που μειοψήφισε στον πληστηριασμό, αυτός θα έχει την ευκαιρία να το γράψει στο ε9, γιατί η απόκτηση ολοκληρώνεται και με το ε9, αλλά και με την καταχώρηση σαν μεταγραφή, ας πούμε, στο γραφείο μεταγραφών.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, προσέχουν γιατί ορισμένοι τα παραλείπουν αυτά και μετά έχουν προβλήματα και με την εφορία και με την πολυδομία και με τους δήμους και γενικά με το δημόσιο τομέα.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Είναι αλήθεια, κύριε Σημαίνη, ότι θα δημοσιοποιηθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 150.000 ευρώ?
1: Ναι.
0: Τι ακούτε, τι μαθαίνετε?
1: Κοιτάξτε, θα γίνει μέχρι 36 οι επικαιροποιημένες καταστάσεις. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές μιλάω τώρα. Θα δημοσιοποιηθούν στις 36. Είτε χρωστά στο δημόσιο, είτε χρωστά στο ΕΦΚΑ. Γι' αυτό μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Όπως κάθε έτος γίνεται αυτό. Θα ισχύσει και για τα φυσικά και για τα νομικά πρόσωπα που χρωστάνε πάνω από 150.000 ευρώ. Για αυτές. Ηλεκτρονικά θα γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Περισσότερο από το ΣΑΔΕ θα γίνει. Άρα λοιπόν. Τους έχει στείλει μια.
0: Κύριε Σημαίνη, προφανώς τηρώντας τα προσωπικά δεδομένα, φαντάζομαι τα αρχικά του ονόματος και του επιθέτου και το ποσό. Δεν θα μπει κάτι άλλο. Θα μπει ωραία Σημαίνη Στάδε, Δημήτρη Γιαννήρη Στάδε. Φαντάζομαι, δεν είμαι
1: σίγουρος. Κοιτάξτε, αυτό θα γίνει μέσα στα περιθώρια, στο περιβάλλον της ΑΔΕ. Δεν θα γίνει στις εφημερίδες.
0: Ναι, καλά, μην είστε σίγουροι.
1: Εκεί λοιπόν θα γίνει και θα το βλέπει ο καθένας. Θα το βλέπει ο καθένας το δικό του το νούμερο. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι που το λέτε. Δεν το θυμάμαι αν πώς είχε γίνει πέρυσι. Αλλά πιθανώς να γίνει έτσι που το λέτε. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μέχρι τις 30 Ιουνίου έχει δοθεί παράταση αυτό για να γίνει 24 Ιουνίου, αλλά είχε δοθεί παράταση μέχρι 30 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Ας προσέξουν τώρα εκείνοι αν έχουν ευχαίρεια να το ξοφλήσουν το χρέος, να το ρυθμίσουν, ας πούμε, και να μην συμβεί αυτό, γιατί προφανώς να μην το επιθυμούν να το βλέπουν και οι άλλοι και να έχουν στις αλλαγές τους προβλήματα.
0: Πολύ σωστά. Είναι κάτι το οποίο τώρα το βάζω στο ενδιάμεσο της κουβέντας για δικό σας σχόλιο. Δεν είναι κάποιο ερώτημα. Το ερώτημα της Άννας από την Μαγνησία, σας το έχω στείλει ηλεκτρονικά. Άννα μου, κύριε Άννα μου, την μεθεπόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο θα λείπουμε. Μπαίνει γιατί υπάρχει η ροή των δεδομένων και μην μπαίνουν άλλοι πιο παραπονούμενοι πιο πίσω από τα ερωτήματα. Κύριε Σημαίνη, πώς ακούσατε τη χθεσινή έτσι ανακοίνωση από το Υπουργείο Εσωτερικών του κ. Λιβάνη ότι τέλος τα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς ρεύματος. Πλέον λοιπόν θα έρχονται μόνα τους και θα ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Σε 12 ισόπωσες λέει δόσεις ή κάποια, αν τα πληρώσω όλα μαζί, με κάποια έκπτωση. Πώς τα ακούτε αυτό, μια που το λέμε χρόνια τώρα για το.
1: Κοιτάξτε, η ρύθμιση είναι καλό πράγμα να γίνεται σε τακτικές περιόδους.
0: Ναι.
1: Και χωρίς αυστηρές διατάξεις, γιατί λένε οι Δήμοι προβάλλουν αντίσταση πολλές φορές και δεν θέλουν να γίνει η ρύθμιση για να παίρνουν τις προσαυξήσεις.
0: Σωστά.
1: Αυτό όμως δεν είναι σωστό, διότι πρέπει να ληφθεί υπόψη και η οικονομική δυσχέρεια που υπάρχει στον περιβάλλον, το οικονομικό χώρο, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι καλό το μέτρο, γιατί αν τυχόν συμμορφωθούν και οι Δήμοι και οι Δημότες, νομίζω θα βρεθεί η χρυσή τομή και θα μπορούν να συνεργαστούν πάνω σε αυτό. Προφανώς και των δύο, βέβαια.
0: Είχαμε δεδομένο, κύριε Σημαίνη, ότι και με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και των αρμοδίων συναρμόδιων υπουργών, ότι το Νοέμβριο θα επιστραφεί ένα ενίκιο, το 26 του Νοέμβριο, ένα ενίκιο στους ενίκους αυτούς δηλαδή που μισθώνουν τα σπίτια τους, και είναι δεδομένο όλα στην εφορία, καθαρά και όλα αυτά. Έχει αλλάξει κάτι, κύριε Σημαίνη, ακούτε κάτι, θέλετε να μας προειδεάσετε για κάτι?
1: Ναι, προβλέπεται με ένα νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα η επιστροφή επιπλέον ενός δεύτερου ενικίου. Δύο δηλαδή είναι νίκια.
0: Τι λέτε?
1: Με εισοδηματικά κριτήρια.
0: Μάλιστα.
1: Σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, μόνιμους και αναπληρωτές.
0: Μάλιστα.
1: Και σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπόν υγειονομικό προσωπικό που μισθώνουν κατοικία στον τόπο της υπηρεσίας τους εκτός της περιφερειάς Αττικής.
0: Ναι.
1: Εκτός από. Όχι, βέβαια, ναι, δεν
0: είναι και δύσκολο, κύριε Σημαίνη. Το βγάζουμε πολλές φορές στο ρεπορτάζ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν εκεί γιατρίλα και εκπαιδευτικοί κάποιο σπίτι και δίνονται και κίνητρα μάλιστα και από τους Δήμους ή κάποιοι Δήμοι μικρότεροι που έχουν μια σωστή και λελογισμένη διαχείριση των δεδομένων τους. Πληρώνουν ακόμα και τους δίνουν και κάποιο μπόνους.
1: Είναι δίκαιο λοιπόν να γίνεται αυτό και στην Περιφέρεια Αττικής αλλά και στην Μητροπολιτική Ένωση Ενότητα Θεσσαλονίκη. Και στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Επειδή οι δύο μεγάλες πόλεις έχουν. εκτός έδρας υπαλλήλους που πηγαίνουν, ας πούμε, και νοικιάζουν και δεν βρίσκουν ενίκια έτσι. Άρα λοιπόν αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. 50.000 άτομα περίπου υπολογίζουν, λέει, το υπουργείο μου. Πάνε, ναι. Και δεν έχει λέει κόστος, γιατί περίπου 20 εκατομμύρια θα δοθούν, για το κράτος είναι ψηλοπράγματα αυτά. Έτσι. Ναι. Εντάξει, θα πρέπει να το ρυθμίσουν έγκαιρα. Ναι. Μάλλον το έχουν ρυθμίσει δηλαδή, αλλά θα να το εφαρμόσουν τώρα τον Νοέμβριο. Και είναι καλό μέτρο, γιατί όπως ξέρετε είναι δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους, τους γιατρούς και τους εκπαιδευτικούς κυρίως.
0: Σωστά.
1: Και λοιπόν υπαλλήλους βέβαια, να βρίσκουν σπίτι και για λίγο καιρό, μετά να φεύγουν γιατί το καλοκαίρι πάνε στα σπίτια τους και το καθεξής, δημιουργούνται προβλήματα, δηλαδή σχέσεων μεταξύ εκμισθωτών και μισθωτών, και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο ένα κομμάτι λύνεται.
0: Μάλιστα. Όποιος έχει καταθέσει, κύριε Σεϊμένη, στην τράπεζα, γιατί πρέπει, εσείς το λέτε πολύ συχνά και οφείλουμε να το πούμε και άλλη μια φορά, γιατί πρέπει να τις δικαιολογήσει την εφορία, κύριε Σεϊμένη? Τα δύο συστήματα αυτά δεν επικοινωνούν?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να έχει δηλώσει τα ποσά, οποιοδήποτε έχει καταθέσει την τράπεζα, πρέπει να είναι έτοιμος να δικαιολογήσει την προέλευσή του. Δηλαδή να δικαιολογήσει πώς θα απέκτησε, νόμιμα ή παράνομα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το νόμιμα δηλαδή. Αν δεν είναι δηλωμένο να έχει φορολογηθεί ή να έχει απαλλαχθεί από το φόρο, τότε η εφορία το θεωρεί ότι είναι αγνώστου προελεύσεως, έτσι το λέει, προς αύξηση περιουσίας, το λέει σε άλλα σημεία, που σημαίνει ότι είναι παράνομα χρήματα που μπορεί να είναι και από μεγάλες παρανομίες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι το θεωρεί η εφορία. Πρέπει λοιπόν ο καθένας να το προβλέπει αυτό, γιατί στα μεγάλα ποσά ιδιαίτερος είναι τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Φαίνονται, άμα είναι ένα χιλιάρικο δεν σου λέει κανένα και τίποτα που τα λέμε. Αλλά άμα είναι για μεγάλα ποσά, υπάρχουν ποινές οι οποίες ίσως και να μην μπορεί να τις αντέξει κανείς, δηλαδή για να τις αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα. Άνω τελεία, ενός λεπτού διαφημίσεις, κύριε Σεϊμένη μου. Επιστρέφουμε τα υπόλοιπα ερωτήματα όσο προλάβουμε και ακούτε το πληκτρολόγιο, διότι στέλνω παράλληλα τα δικά σας ερωτήματα στον κύριο Σεϊμένη στο email του, στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείου, έτσι ώστε να απαντήσει, να τα καταγράψει, να απαντήσει την επόμενη φορά. Διάλειμμα ενός λεπτού και επιστρέφουμε.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας ΕΧΜΗΣ. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.

0: Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Ελπίζω ότι έχετε ήδη κλείσει τη θέση σας, διότι θα είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη και πολύ ωραία συναυλία με όλους αυτούς τους καλλιτέχνες στο Παναθηναϊκό Κελμαρών Στάδιο. Θεσμός πλέον για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, της δράσης του οποίου επικοινωνεί ο Sky 100,3 και όχι μόνο. Ραντεβού λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου, κλείστε τη θέση σας από τώρα. Θα είναι πραγματικά μια μαγική βραδιά. Κύριε Σεμένη, και πάλι καλημέρες. Καλό πρωινό στο Sky 100,3, στον αέρα του Sky 100,3. Να είστε καλά. Έχει στείλει και την καλημέρα του κύριο Κουλουμπή, όπου υπενθυμίζω.
2: Καλημέρα, Στέφανε.
1: Ότι με τον κύριο Στέφανο Κουλουμπή απαντάτε κάθε Κυριακή σε ερωτήματα στην οικονομική καθημερινή τη Κυριακή. Τα οικονομικά των απόδημων Ελλήνων είναι ο τίτλο τη στήλη. Δίνονται απαντήσει σε θέματα, επαναλαμβάνω, όπω κάνει και εδώ ο κύριο Σεμένη, φορολογικών, οικονομικών αλλά και διαχείριση αποδήμων Ελλήνων στην Ελλάδα αλλά και φορολογουμένων φορολογικών κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό. Όλα αυτά σε επιμέλεια των δύο πολύ καλών φίλων, που είναι οι δυο τους, Σεϊμένης και Κουλουμπής, και βεβαίως ο κ. Σεϊμένης εδώ, πέρασε των φορτηχών επιστημόνων στον ΣΚΑ 100,3 για σειρά ετών. Απαντά στα δικά σου ερωτήματα κάθε Σάββατο και τις Παρασκευές με τον Γιώργο Ψάλτη, τώρα που επέστρεψε στον ΣΚΑ, κάθε Παρασκευή 7.30 με

0: υποχρέωση του μισθωτή. Του ιδιοκτήτη δηλαδή. Το ακίνητο λοιπόν θα εμφανιστεί στο ε9 του ιδιοκτήτη, ο οποίος θα πληρώσει τον έμφυα. Είναι το παράξενο αυτό, γιατί ενώ το χτίζει ο μισθωτής, το χρησιμοποιεί για 10 χρόνια που έχουν μακροχρόνια μίσθωση, το δηλώνει πάντοτε ο ιδιοκτήτης. Αυτό το ίδιο συμβαίνει, για να κάνω και μια μικρή παρένθεση, και στην περίπτωση της αντιπαροχής. Όταν δηλαδή δίνει η αντιπαροχή και στον εργολάβο να χτίσει 10 διαμερίσματα, να πάρει ο καθένας από 5, ας πούμε, λέω τώρα ένα παράδειγμα, 50-50, τότε στην περίπτωση αυτή τα 4-5 χρόνια που χτίζεται η πολυκατοικία, τα ακίνητα και τα 10, ακόμα και εκείνα που θα πάρει ο εργολάβος, τα κτίσματα δηλαδή, θα τα δηλώνει ο ιδιοκτήτης. Ο νομοθέτης έχει μανία για την περίοδο αυτή, την πρώτη περίοδο, ας πούμε, της σχέσης μεταξύ των δύο, γιατί το χτίζει και το επιστρέφει πίσω μετά από καιρό, είτε με την αντιπαροχή. Στην περίπτωση αυτή θέλει τον ιδιοκτήτη να το δηλώνει στο ε9 και να πληρώνει λοιπόν τον έμφυα. Έτσι. Επομένως, εδώ πρέπει να προσέχουν, γιατί ακόμα και αν υπάρχει στο συμβόλαιο της κατασκευής, εάν υπάρχει ο όρος ότι μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου το κτίριο θα καταδαφιστεί και θα παραδοθεί το οικόπεδο, εσύ αν κατάσταση είναι, βρίσκεται κατά την αρχή της περιόδου, λέει ο νόμος, στην περίπτωση αυτή πάλι θα το δηλώνει ο ιδιοκτήτης.
1: Μάλιστα. Πολύ.
0: Εάν τυχόν είναι να καταδαφιστεί, την ώρα που θα καταδαφιστεί θα σταματήσει να το δηλώνει. Αυτό λέει ο νόμος.
1: Μάλιστα. Καλημέρα, Γιάννη από το όμορφο Σουλάρ Αρκαδίας, 18 η βαθμή. Καλημέρα, κύριε Κανίδη. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Κύριε Σεμένη, επόμενο ερώτημα. Τα κέρδη τώρα από διαδικτυακά παιχνίδια, καταρχάς, αν φορολογούνται και αν έχει αλλάξει κάτι.
0: Κοιτάξτε, εξαρτάται από το ύψος του κέρδους. Μέχρι 500 ευρώ ήταν, μέχρι πρότινος ήταν 15%. Ο νέος τελεστής είναι 20%. Αν όμως το κέρδος είναι πάνω από 500 ευρώ στα διαδικτυακά παιχνίδια, από 20% γίνεται 30%. Πέρυσι, ας πούμε, ένα ποσό, ξέρω εγώ, 10.000, ήταν 2.000 φόρο. Τώρα θα είναι 3.000. Το αύξησε ο νομοθέτης. Δεν του αρέσουν, φαίνεται, τα παιχνίδια τα διαδικτυακά. Εντάξει, είναι θέμα θελήσεως του νομοθέτη αυτό, δεν το σχολιάζω άλλο.
1: Ναι. Πάντως, διάβαζα και στην στήλη του κ. Χασαπόπουλου στο mononews.gr ότι στην συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου στο Ηρώδιο ήταν και ο Πρωθυπουργός και πήρε το μικρόφωνο ο Σταύρος Ξαρχάκος και είπε πραγματικά για αυτό το φαινόμενο με τον τζόγο, τον ηλεκτρονικό τζόγο, και ότι κάτι πρέπει να γίνει και ότι δεν είναι φυσιολογικό όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Καταχειροκροτήθηκε και από τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή, διότι υπάρχουν παντού όλα αυτά τα ζητήματα, δυστυχώς, και θέλει πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή. Και σε μένα, διότι πραγματικά χάνονται και περιουσίες.
0: Και στις τηλεοράσεις,
1: Παντού, δυστυχώς.
0: Έχει
1: παντού
0: μεγαλώσει αυτό το θέμα παντού. Και το ξέρουμε όλοι, βέβαια.
1: Αυτά έτσι από τον Σταύρο Ξαρχάκο στο Ηρώδιο. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σεμένη. Αν μια επιχείρηση δεν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καταρχάς φαντάζομαι ότι δεν είναι νόμιμο, υπάρχει κίνδυνος από την εφορία, κύριε Σεμένη, και αν είναι, τι είδους κίνδυνος?
0: Εάν μια επιχείρηση δεν υποβάλλει έστω και μία από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών, της επιβάλλεται πρόστιμο που υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των εσόδων, λέει ο νόμος, των προηγουμένων φορολογικών δηλώσεων. Δηλαδή, για τα προγραφικά βιβλία είναι το τουλάχιστον 30.000, και τα διπλογραφικά βιβλία, όχι οστηρή, είναι τουλάχιστον 50.000.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ελεγχόμενο έτος μιλάμε τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό πρέπει οι επιχειρήσεις να υποβάλουν δήλωση, έστω και μηδενική. Αν τυχόν, ας πούμε, είχα κάποιο φίλο μου που με συζητάγαμε και είπαμε, μου λέει, ρε συγχωρέστε, μου λέει, δεν έχω δυνατότητα να το κάνω, δεν πρόλαβα, λέω, υπόβαλε μια μηδενική δήλωση.
1: Ναι.
0: Και μετά θα υποβάλει τη δήλωσή σου με το φόρο σου, που δεν είναι και πολλές από τι μου είπε, δεν ήταν και μεγάλο.
1: Ναι, ναι.
0: Θα σου βάλει ένα μικρό προσάφηση και τελείωσε. Θα σου βάλει 30 και 50 χιλιάδες. Πρέπει και εμείς οι συλλογιστές να αμυνόμαστε με τον τρόπο που πρέπει, σύμφωνα με τα παραθυράκια που δίνει ο νόμος.
1: Σωστά. Πάντοτε υπάρχουν και αυτά, δεν το συζητάμε. Ωραία. Κύριε Σεμένη, σε πόσες δόσεις καταβάλλεται ο φόρος κληρονομιών?
0: Ναι, λοιπόν, ο φόρος κληρονομιών καταβάλλεται σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις, λέει ο νόμος. Δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 500 ευρώ η καθεμιά όμως. Γιατί αν είναι, ας πούμε, διαιρέσεται 12 και σου βγαίνει 320, θα πληρώνεις 500. Δεν είναι, δηλαδή, δεν θα παίρνω στο 300, το λιγότερο από 500. Και αν ο κληρονόμος είναι ανήλικος, ο αριθμός των δόσεων διπλασιάζεται. Δηλαδή θα πω 12 διμηνιαίες, θα γίνει 24 διμηνιαίες δόσεις, όχι μηνιαίες, διμηνιαίες.

0: Και εδώ είναι, υπάρχει η ρήτρα ότι δεν μπορεί να είναι κατώτερη δόση από 500 ευρώ. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε ένα φόρο για ένα ανήλικο που είναι 5.000, mm-hmm. θα διαρρέσω 24, αλλά επειδή βγαίνει λιγότερο από 500, θα το προλώσω το 5.000 σε 10 δόσεις, όχι σε 24.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι 500 ευρώ, επειδή έκανε 5.000, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Άρα λοιπόν, εντάξει, και στον ανήλικο θα μπορούσε να είναι λιγάκι πιο επίκης ο νόμος, επειδή δεν έχουν δικά τους εισοδήματα, θα αναγκαστούν οι συγγενείς να πληρώνουν μέχρι να μεγαλώσουν τα παιδιά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτό ένα καλό μέτρο, εντάξει.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Γιώργο, από το Σίδηνε έφυγε, τώρα ετοιμάσουμε το mail σου στον κύριο Σιεμένη, οπότε φαντάζομαι θα σου απαντήσει επιπροσωπικά.
0: Να πούμε και μια άλλη λεπτομέρεια. Αν είναι κάτι επίγον, μπορούν να παίρνουν τηλέφωνο όπως το κάνουν πολλοί.
1: Εντάξει.
0: Αν δεν είναι επίγον, θα περιμένει τη σειρά του να το απαντήσουν.
1: Κύριε Σιεμένη, κληρονόμησα ακίνητο σε περιοχή που έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος. Δυστυχώς, εγώ θα έλεγα, την πάτησες. Δυστυχώς. Αυτό έχει ως συνέπεια την απαγόρευση χρήσης, κύριε Σιεμένη.
0: Όχι, ακούτε να υπάρχει ένα παράξενο εδώ, κύριε Γιάννη. Δηλαδή, αν η περιοχή που βρίσκεται το οικόπεδο δεν που έχει κηρυχθεί σε αρχαιολογικό χώρο, δηλαδή, δεν έχει προκύψει όμως αρχαιολογικό έβριμα. Ψάχνουν εκεί οι αρχαιολόγοι, δεν βρήκανε. Έχουν κάνει ένα σκαφέ, ας πούμε, κάπως έτσι. Τότε ο ιδιοκτήτης δεν χάνει το δικαίωμά του να το εκμεταλλευτεί. Υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία το έχει ρυθμίσει το 23 αυτό. Είναι 1619 για όσους ξέρουν και θέλουν να το ψάξουν να το βρουν. Το 23. Ο χαρακτηρισμός και μόνο ο αρχαιολογικός χώρος δεν έχει ως συνέπεια. Θα διαβάζω τη λέει ακριβώς η απόφαση. Ο χαρακτηρισμός και μόνο αρχαιολογικός χώρος εισαγωγικά δεν έχει ως συνέπεια την απαγόρευση της χρήσης της εκμετάλλευσης του ακίνητου. Άρα λοιπόν εδώ είναι καλό αυτό, γιατί αν δεν έχουν βρεθεί ευρήματα, τι κάθεσαι τώρα και μου λες εσύ ότι είναι αρχαιολογικός χώρος, επειδή είναι κοντά σε ένα άλλο αρχαιολογικό χώρο, δεν σημαίνει ότι και αυτός είναι αρχαιολογικός χώρος.
1: Μάλιστα, άρα
0: καλό
1: δεν
0: είναι το μέτρο.
1: Μάλιστα, άρα δεν την πάτησε. Μάλιστα, ωραία. Καλημέρα, καλό πρωινό και στον Μιχαλή τον Νότια Προάστη. Κύριε Σιεμένη, τελευταίο ερώτημα. Είναι νόμιμο να καταβάλλετε προκαταβολή με προσύμφωνο για αγορά ακινήτου ή όχι?
0: Καταρχήν να πούμε ότι με το προσύμφωνο αγοράς ακινήτου, γιατί υπάρχει και το εργολαβικό προσύμφωνο που είναι άλλο πράγμα, έτσι, το εργολάβο. Λοιπόν, με το προσύμφωνο αγοράς ακινήτου, κατά κάποιο τρόπο έχουμε μια ενοχική σχέση ανάμεσα στους δύο, στον αγοραστή και στον πολιτή. Δεσμεύονται, ας πούμε, με το λόγο τους και με τη δυνατότητα που έχουν ο καθένας. Μπορεί να δώσουν λοιπόν προκαταβολή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκαταβολή από τον εισπράττοντα, να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει τεκμήρια.
1: Ναι.
0: Από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι γίνεται προσύμφωνο δεν σημαίνει ότι μεταβιβάται η κυριότητα. Εκεί πρέπει να προσέχει ο αγοραστής και να έχει το νου του. Γιατί είναι βέβαια συμβολογραφικό χαρτί, βεβαίως, αλλά η κυριότητα μεταβιβάται μόνο όταν μετά από 2 χρόνια το αργότερο, όπως λέει ο νόμος, συνταχθεί το οριστικό συμβόλαιο. Γιατί το συμβόλαιο μεταβιβάζεται η κυριότητα και είμαστε ήσυχοι μετά.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, τα τελειώσαμε και αυτά, κύριε Σιεμένη, σήμερα. Οπότε είμαστε πλήρεις.
0: Να σας ευχηθώ για το επόμενο 15ήμερο να περάσετε καλά.
1: 10ήμερο, κύριε Σιεμένη. Ούτε 10 μέρες. Προς Θεού.
0: Είστε εργαζόμενος σκληρά, οπότε να ξεκουραστείτε λίγα.
1: Κύριε Σιεμένη, μια χαρά. Κανένα ζήτημα. Προς Θεού. Να είστε καλά. Τα ερωτήματά σας φύγανε. Αν από Μαγνησία, Χρήστο, καλημέρα. Γιώργο από το Σίδενη, έχουν φύγει ηλεκτρονικό στο email του κύριου Σιεμένη. Αν κάτι είναι επίγον και θέλετε, η Ελένη Μπουγιέρη έχει και τα τηλέφωνα.
0: Για τα επίγοντα εδώ είμαστε. Δεν υπάρχει κάποιο για άλλο τον κόσμο.
1: Καλέστε και φυσικά αν χρειαστεί κάτι, καλό θα ήταν κύριε Άννα μου και κύριε Χρήστο μου, αν χρειαστεί κάτι ο κύριος Σιεμένης να μπορεί κάπου να σας βρει, οπότε αν θέλετε επικοινωνήστε με την Ελένη Μπουλιέρη εδώ να αφήσετε κάποιο μήνυμα ή να καλέσετε τον ίδιο με το κινητό του τηλέφωνο. Να είστε καλά κύριε Σιεμένη, καλό πρωινό.
0: Καλημέρα.
1: Γεια χαρά.
0: Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πολύ.
1: Έκπληξη για σένα, ναι. Όχι, κάνω έκπληξη. Στον Κάμο απευθύνομαι που του κάνουμε έκπληξη. Αυτά από εμάς. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης μαζί αυτό το πρωινό. Θα είναι και αύριο εδώ στην πρωινή Βάρδια. Στην προσοχή επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και πάλι πολλές ευχαριστήσεις. Και φυσικά η Ελένη Μπολιέρη στην επικοινωνία μαζί σας. Θα ακολουθήσει η Μαρία Ελεφαντή στο δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά η πρωινή Δεκατιανή στον Sky 100,3. Εμείς θα πούμε. Όχι αυτή τη Δευτέρα, την επόμενη. Να είστε καλά, καλό πρωινό, να περάσετε όμορφα, να περνάτε όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα από Δευτέρα. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο λιμενικό, καθώς το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμος με 1.246 επιβάτες προσάραξε σε αβαθή ανοιχτά της Μήλου λόγω blackout. Το πλοίο αποκολλήθηκε αυτοδύναμα από το σημείο και κατέπλευσε συνοδεία περιπολικού σκάφου στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου, όπου πραγματοποιείται τεχνικός έλεγχος. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμό μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο είχε τελικό προορισμό το λιμάνι της Ούδας. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν εχθές το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς, σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Εχθές το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. «Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου», προειδοποίησε μετά την αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να έπληξαν. Το κείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που επιτεύχθηκε εχθές στην Ουάσιγκτον έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το Αλτζαζίρα, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία βάσει της οποίας ο στρατός του Λιβάνου θα αποκαταστήσει την κυριαρχία σε όλη την επικράτεια της χώρας. Το Ισραήλ επιβεβαιώνει επίσης ότι δεν έχει εδαφικές φιλοδοξίες στο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της απέρριψε τη συμφωνία και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπεται επίσης καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση της πώλησης, της εκμίσθωσης και της διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Την προσοχή των πολιτών υφιστάει πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες καιρικές συνθήκες με ανέμους έως 8 μποφόρ με κορύφωση την Κυριακή, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και τη Δυτική Ελλάδα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, σε Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Περισσότερες από 3.000 διακοπές ρεύματος καταγράφηκαν σήμερα στη Νέα Ζηλανδία, μία ημέρα μετά τις καταιγίδες που έπληξαν τις κεντρικές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Ουέλλινγκτον. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για πλημμυρισμένες περιοχές και για κίνδυνο κατολισθήσεων. Λόγω της κακοκαιρίας ακυρώθηκαν περίπου 200 πτήσεις εχθές από και προς την πρωτεύουσα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρώτη θέση στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου κατέλαβε η Γαλλία, η οποία επικράτησε τις Νορβηγίες με 4-1. Οι Βίκινγκ στις νοκάουτ αναμετρήσεις θα αντιμετωπίσουν την Ακτή Ελεφαντοστού. Ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση έχει η Σενεγάλη, η οποία νίκησε το Ιράκ με 5-0. Η Ουρουγουάη ιτήθηκε από την Ισπανία με 0-1, ενώ χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Αυτήν την ώρα η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει το Βέλγιο και η Αίγυπτος το Ιράν. Με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Κροατία, Γκάνα και Παναμάς, Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα της Κυριακής η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και το Κονγκό του Ουσμπεκιστάν. Στις 5 το πρωί της Κυριακής η Αλγερία αναμετράται με την Αυστρία και η Ορδανία με την Αργεντινή. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντεφράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελο Ιταλίας με την Ίντερ, απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλιού και πλέον αναμένεται τη Δευτέρα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Την απόκτηση του Σενεγαλέζου μπασκετμπολίστα Μπράγκου Μπαντιό για τα επόμενα 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθω από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 6 με 8 μποφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάτης.

0: Πολύ καλημέρα σας εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, τον Παναγιώτη Παπακαλούση. Έχει κι άλλο ένα σι εδώ στο τέλος, να ξέρεις. Παπακαλούση σι.
1: Είναι ρύθμιση λόγω καταγωγής.
0: Η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Και η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Παπακαλούση σι. Γράφει. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία σαβατιάτικη ζεστή με μποφόρ παρέα. Αλλά σε πολύ καλή κατάσταση και σε υπέροχο mood.
0: Καταρχήν mood. Να πούμε ότι το σήμα αρχής της εκπομπής, το οποίο έτσι έχει καθιερωθεί, είναι μοντιαλικό σήμα. Γιατί 5-0 η Χαβάη δεν το έχει ξανακάνει ποτέ.
1: Κέρδισε τώρα.
0: Κέρδισε 5-0. Πέρασε στην επόμενη φάση μαζί με το πράσινο ακροτήρι που έκανε την έκπληξη εχθές.
1: Ναι.
0: Και αυτό. Μόνο το κουρασάο δεν πρέπει να τα κατάφερε.
1: Εντάξει,
0: αυτό δεν είναι μουντιάλ, ρεσί. Αυτό είναι τοπική έψα Πειραιά εδώ πέρα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, γιατί παίζει ωραίο το πράσινο ακροτήρι. Έφερε χ με τη Σαουδική Αραβία χθες.
0: Ναι.
1: Και περίμενε να δει το αποτέλεσμα του Παραγουάη. Με ποιον παίζει Παραγουάη τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, για να δει μουντιάλ, πρέπει να βάλει ξυπνητήρι 4 η ώρα, να ξυπνεί, να πιει ένα καφέ, να δει ένα παιχνίδι, να ξανακοιμηθεί.
1: Ναι. Άμα θε να δει, θα δει το βράδυ. Τι να κάνει.
0: Περιμένουμε να δούμε. Εμεί μόνο τον τελικό θα δούμε. Επειδή θα γίνει 3 η ώρα το μεσημέρι στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε θα είναι εδώ 8, 10, πόσο να είναι. 3 και 7, 10, κάπου εκεί.
1: Θα δει και του ημιτελικού και
0: τα αυτό.
1: Φτάνει.
0: Τέλεια.
1: Φτάνει.
0: Και πολύ σου είναι.
1: Καντίνε, πε.
0: Έχει όποια πράγματα. Η ταμπέλα αναβόσβηνε. Συμφόρηση στην Αλυπέδου.
1: Ναι.
0: Φωταγωγημένη στη συγκρούση. Προειδοποιούσε ότι άμα θες να πας προς λιμάνι, θα πρέπει να έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Τι τρελή το πανηγύρι στο λιμάνι, εντάξει.
1: Βέβαια.
0: Εχθές πρέπει να σου πω ότι γινότανε στην Αθήνα το απόλυτο τίποτα. Εγώ που χρειάστηκε να μετακινηθώ λίγο το αργά το απόγευμα. Την Αθήνα ούτε 15 Αύγουστο έτσι. Δεν την έχω συναντήσει.
1: Αλήθεια λες.
0: Σοκ. Δεν μπορεί. Ναι, εν τω μεταξύ περίμενα γιατί ήταν και η ώρα που θεωρητικά ρε παιδί μου κλείνουν τα μαγαζιά κτλ. Οπότε λες, κάτι θα δω, δεν γίνεται. Και λέω, τι έγινε ρε παιδιά, πού πήγαν όλοι. Όπου φύγει, φύγει. Κανονικά όπου φύγει, φύγει. Η πιτσιρικαρία που τέλειωσε τις πανελλαδικές ήδη και τις βαθμολογίες, έφυγε, γεια σας. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες, γεια σας. Τα αγκονάκια, γεια σας. Η πρώτη φουρνιά των διακοπούχων, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γιατί είναι τώρα, ξεκινάει.
1: Η τελευταία φουρνιά του Ιουνίου, γεια σας.
0: Γενικά, γεια σας.
1: Γενικά, γεια σας και χαρά σας. Εγώ πέτυχα αστυνομία. Και όχι ελληνική. Αμερικανική.
0: FBI.
1: FBI. Εκεί στη Μιχαλακοπούλου.
0: Στο μαγαζί έχει
1: ένα FBI. Και σχόλαγαν οι αστυνομικοί είναι από μέσα από το FBI. Και ήταν εντυμένες με τις στολές τους. Αυτά μείνει και μαύρα φορέματα. Ναι. Τατουάζ παντού στα χέρια.
0: Σου κάνανε έλεγχο, τους έκανες έλεγχο.
1: Ό, τίποτα, έφυγα.
0: Έφυγες.
1: Λέω, ας το πιμπλέξουμε.
0: Δεν είπες ψηλά τα χέρια.
1: Όχι, δεν ήθελα να με ακινητοποιήσω σε εκείνο το σημείο, δεν θα ξέρω τι να κάνω. Το μεταξύ εφιάλτε στο βράδυ, είδα.
0: Είδες, ε.
1: Άσχημο όνειρο. Ναι. Ότι με δάγκωσε λαγοκέφαλο.
0: Το δε.
1: Και δεν είδα μόνο αυτό. Είδα ότι με δάγκωσε λαγοκέφαλο.
0: Πού, σε νησί.
1: Όχι σε νησί, πάνω στα ψηλά, στον Ψιλωρίτη ήταν.
0: Α, τόσο ψηλά.
1: Και πετάχτηκε ένας κριτικός και μου λέει: ρε φίλε, σε δάγκωσε εδώ, πρέπει να πάρεις επιδότηση, μου λέει. Και του λέω: τι επιδότηση να πάρω, ρε κουμπάρε.
0: Ναι.
1: Να μου λέει: να φτιάξουμε κάτι ψυγεία, λέει, κάτι μεταφορικές εταιρείες. Θα κάνουμε μια σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Θα μαζεύουμε τους λαγοκέφαλους, θα παίρνουμε 5,33 το κιλό, μου λέει. Του λέω: και εγώ θα παίρνω. Γιατί μου λέει: γιατί να παίρνω. Κατάλαβες. Και τελικά μετά βρέθηκα στη φυλακή με κάποιο τρόπο.
0: Εντάξει.
1: Μετά ξύπνησα.
0: Εντάξει, νομίζω φυσικό ήταν να πας φυλακή.
1: Μετά ξύπνησα.
0: Αν. Θα το πω αλλιώς.
1: Δεν μου το πεις όπως θες.
0: Δεν σ' άρεσε το Πασόκ.
1: Όχι, όχι, δεν μ' άρεσε. Όχι.
0: Γιατί αν σε δάγκωνε λαγοκέφαλο σε Πασόκ, θα έγινε σύνταξη. Κάτσε τώρα και κυνήγατα.
1: Ναι.
0: Για να πάρεις 5 ευρώ.
1: Εδώ θα πάρω 5 ευρώ, θα δηλώσω και λίγους παραπάνω, δεν γίνεται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έχω δει πώς γίνεται το κόλπο. Έχω την τεχνολογία.
0: Δεν θα βάλεις μέσα και κοκοβιούς, έχει μόνο λαγοκέφαλους.
1: Κέφαλους.
0: Δεν θα κάτσεις με καθετή στην προκυμαία και θα ψάχνεις κοκοβιούς.
1: Α, όχι.
0: Και σπάρους. Έχει μόνο μόνο λαγοκέφαλο.
1: Εγώ λέω να τους πιάνω τους λαγοκέφαλους ο δικός μου κάτω στην Κρήτη.
0: Mm.
1: Που, να τους πάω στην Καστοριά πάνω, να τους αμολύσω. Να τους ξαναψαρέψω στην Καστοριά.
2: Και μετά να εξαπλωθούν σε όλη την Ελλάδα και να μαζεύουμε λαγό κέφαλο. Να δίνουμε του ίδιου, να παίρνουμε επιδοτήσεις.
0: Εδώ κολλάει αυτό που έλεγε, που είπε η Νάντια Γιανακοπούλου πάνω από τον τάφο του Αντρέα. Αχ, Αντρέα, τώρα στα 30 χρόνια.
1: Στο Καλέτζι.
0: Ποιο Καλέτζι, καλέ, στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Α, στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Αχ, Αντρέα. Σύνταξη, συνταξούλα, κανονικά. Θα πήγαινε, θα δήλωνε στο
1: δάγκωμα.
0: Το δάγκωμα, σύνταξη. Εντάξει, δεν ξέρω αν στη δίναν όλοι, αλλά τέλος πάντων.
1: Θα έπαιρνα το 67%,
0: Θα σου κουφάζαν και ένα λίγο επικουρικό μέσα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Και λίγο από το εφάμπαξ, μια χαρά θα σου βγει.
1: Κοίταξε τώρα, καλό. Λαγοκέφαλο στην Ελλάδα δεν έχει, επίσημα δεν έχει δαγκώσει κανείς κανέναν. Υπάρχουν καλύτε. Κάτι αναφορές ότι με δάγκωσε στη φτέρνα, με δάγκωσε στο τέτοιο, αλλά έχει προκληθεί ένας πανικός απίστευτος. Βγαίνουν τώρα οι ψαράδες στο κυνήγι για λαγοκέφαλο.
0: Έλα μωρέ τώρα. Είναι σαν τα σαγόνια του Καρχαρία που μεγαλώσαμε εμείς, βλέπουμε την ταινία αυτή. Το sequel που είχε τον Καρχαρία 1, το 2, το 3, το 4, πόσες Καρχαρίες είχε. Που βλέπαμε την ταινία να φεύγουν χέρια, πόδια δεξιά. Αίματα να γεμίζουν ωκεανοί με κόκκινο χρώμα. Έτσι μεγαλώσαμε. Και τώρα η μόδα ποια είναι.
1: Ποια.
0: Επειδή έχει τα social media που δεν τα είχαμε τότε, όποιος θέλει να δημιουργήσει λίγο πανικό έτσι και να κάνει και το πονηρό, ανεβάζει ένα βιντεάκι με ένα, αλλά πιάνει ένα λαγοκέφαλο με τα αριστερό χέρι.
1: Ναι.
0: Στο δεξί χέρι ένα κουτάκι αναψυκτικού. Το δαγκώνει ο γόνο, να κόβει λέει και αλουμίνιο.
1: Τρόμπους λέει.
0: Δηλαδή, τέτοια, το κάνουμε λύσα κάθε φορά το θέμα.
1: Ακούστε.
0: Όποιο θέμα για να λύσα, μιλάμε για λύσα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Εντοπίστηκε λέει λαγοκέφαλο να τρώει κουτάκια αναψυκτικών.
0: Ό,τι να είναι.
1: Επιδότηση. Κοίταξε τώρα, μην έχουμε σε κανένα τριάρι χρόνια τίποτα άλλο. Γιατί το ψάρεμα θα είναι με ευρωπαϊκά κονδύλια, να ξέρει.
0: Από πού, από το Ταμείο Ανάκαμψη.
1: Ναι, δεν ξέρω από
0: πού. Τέλειωσε αυτό το Ταμείο Ανάκαμψη.
1: Με ευρωπαϊκά κονδύλια. Η επιδότηση στους ψαράδες με ευρωπαϊκά κονδύλια. Μη σκάσει καμία κονδύλια.
0: Θα κρατάγαμε κάβα, ναι. Μάλλον για έκτακτη ανάγκη.
1: Σε κανένα τριάρι χρόνια. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
1: Αλλά,
0: να κάνουμε.
1: Πες μας άλλα.
0: Τίποτα. Εδώ βλέπω δημοσκόπηση, GPO, παραπολιτικά. Μία μονάδα πάνω στην πρόθεση ψήφου, λέει το κυβερνών κόμμα. 29,4 και από εκεί και πέρα η σφαγή του δράμα, λέει. Τσίπρας.
1: Κανένα άλλο εικοσάρι. Έχουμε κανένα άλλο διπλό μπροστά.
0: Όχι, όχι. Τσίπρας 16,3.
1: Uh-huh.
0: Πασόκ 11,5. Ελληνική λύση 9,2. Ελπίδα 7,8. Εδώ έχει μπει σφήνα η ελληνική λύση, έτσι.
1: Πέφτει η ελπίδα.
0: Πέφτει. Πλεύση ελευθερίας 4,3. Σταθερά ΚΚΕ στο 9%. ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαϊλωθεί 1,2. 1,1 η νίκη. Φωνή λογικής και αυτή πεσμένη τη βλέπω λίγο.
1: Πόσο?
0: Α, πεσμένη. Τέλος πάντων, 2,6.
1: Α, οριακά δεν μπαίνει, ε.
0: Ναι. Καλά, τώρα είναι, βάζει και το στατιστικό λάθος εδώ, δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Καλά, βέβαια, βέβαια.
0: Αλλά εδώ σου λέει, έχει ένα ερώτημα για Τσίπρα και Καριστιανού και λέει, πιστεύετε ότι με το νέο κόμμα, ότι με το νέο κόμμα παρουσιάζει, λέει, ένα πολιτικό σχέδιο που λείπει από την πολιτική ζωή. Ο Τσίπρας, παράδειγμα.
1: Mm-hmm.
0: Το 67,6% λέει όχι και μάλλον όχι. Δεν παρουσιάζει, λέει, κάτι που λείπει. Το ποσοστό αυτό για το κόμμα της Καριστιανού μεγαλώνει, πάει στο 70%. Ότι ούτε αυτή έχει να μας παρουσιάσει κάτι που, ναι, μας λείπει και το ψάχνουμε με το ντουφέκι κτλ.
1: Άρα τι ψάχνουμε.
0: Ψάχνουμε, ο Πολάκης το ψάχνει, να σου πω την αλήθεια. Στο ΣΥΡΙΖΑ, γενικώς ψάχνονται.
1: Τους θέλει τώρα, δεν τους θέλει.
0: Δεν ξέρω, θα μας το πει ο ίδιος. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει τι θέλουν να κάνουν.
3: Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο Τσοκάρη το Φάμελο, μίλησα επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε, μας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά εκεί που φτάσει την υποσκοπής. Κάποιοι έχουν την ευθύνη. Άρα πρέπει να υπάρξει συνεδρία Σχετικής Επιτροπής και να αλλάξει η απόφαση. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση.
0: Κοίτα, εγώ προσωπικά αν ήμουν αφάμελος και άκουγα τον Πολάκη να μου λέει αυτά που λέει, γιατί τα λέει και δημοσίως στις κάμερ, τα λέει και στα όργανα, εντάξει δεν λέω, αλλά τα λέει και δημοσίως, δηλαδή το συνεχίζει. Και μου έκανε όλη αυτή την επίθεση και τα σχετικά, θα του απαντούσα με έναν τρόπο.
1: Με ποιον?
0: Με τα λόγια του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Νομίζω είναι ο πλέον κατάλληλος τρόπος να απαντήσεις.
4: Η αστυνομία το πήρε για 2-3 μέρες. Και ω εξοχολήστο και σερτάρτο, δεν ξέρω γιατί. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Και καλά έκανα. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και το ακούμε κι εμείς ξαφνικά από εσάς. Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια, τίποτα παραπάνω.
0: Κατάλαβες. Δεν απολογηθώ σε κανέναν.
1: Ο κερατάς ποιος είναι?
0: Τώρα όποιον θες βάζεις. Δεν σε παρεξηγήσει κανένα.
2: Όχι, δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Σου ξαναλέω, όποιον θες βάζεις.
2: Όχι τις ευρωπαϊκές αρχές, όποιον θέλω εγώ.
0: Ναι, καλέ.
2: Διαλέγω.
0: Για τον Τσίπρα λέγαμε, ρε Γιώργο, τώρα
2: που. Αφού έβαλε τον Αβραμόπουλο.
0: Δεν καταλάβεις που πριν δεν ακούς τι λέω.
2: Βρε, άκουσα τι λες, αλλά αφού έβαλε τον Αβραμόπουλο.
0: Συντονίσουμε τον περιβάλλοντα χώρο.
2: Δηλαδή, εσύ τι εννοείς τώρα, ότι ο Αβραμόπουλος είναι ο Πολάκης και λέει ή ο Φάμελος. Και δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν. Επειδή δεν θέλω Τσίπρα.
0: Ακόμα, πάμε παρακάτω, έλα. Αυτά τα πιάνουμε σβέλτα. Μπαμ, μπαμ. Εκείνη την ώρα.
1: Τώρα δεν γίνεται, Γιάννη.
0: Α, το πέταξε. Τώρα.
1: 7,5 ώρα είναι. 7 και 20.
0: Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Να δούμε λίγο για τις συνθήκες σημερινής μέρας.
1: Βεβαίως.
0: Κατηγορία 4. Πρώτη φορά που έχουμε τέτοια κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης
1: πυρκαγιάς.
0: Σε πολλά μέρη της χώρας.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Έτσι ακριβώς είναι για πρώτη φορά σήμερα που έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση για τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Πέρυσι πρέπει να είχαμε 40 ημέρες, άρα καλά είμαστε φέτος, αφού ξεκινήσαμε το πρώτο, είναι φέτος το πρώτο πορτοκαλί, λόγω του σκυρού, πολύ ισχυρού ανέμου. Έχουμε βοριάδες που φτάνουν στον Καφερία, έχουμε σίγουρα 8 μποφόρ, έχουμε 7 μποφόρ σε πολλά μέρη στο Αιγαίο και βέβαια στα ανατολικά υπηρετικά, αν θα επηρεάζονται κάποιες περιοχές, για παράδειγμα στην Αττική θα έχουμε 7 μποφόρ οπωσδήποτε στο Νεβοϊκό. Άρα είναι αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς, βέβαια οι θερμοκρασίες είναι ακόμα καλές στη χώρα μας. Στην Αθήνα εκεί στους 33 βαθμούς, θα φτάσει κάπου στα υπηρετικά στους 35 βαθμούς, δεν ξέρω αν θα δούμε κάπου 36. Κάποιες μπόρες θα έχουμε και σήμερα σε ορεινές βέβαια περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Είχαμε και τις προηγούμενες μέρες, είχαμε και το βράδυ για παράδειγμα εκεί στη Θεσσαλονίκη, στο νόμο Θεσσαλονίκης υπάρχουν κάποιες καταιγίδες. Με λίγα πράγματα, αλλά εδώ ακόμα το καλοκαίρι είμαστε πολύ καλά. Ήθελα να σας πω, τα έχετε δει τι γίνεται βέβαια στη Δυτική Ευρώπη, γιατί ο καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη γίνεται και στην Κεντρική Ευρώπη.
0: Έχουν ναι, κατερθεί... σε μέρη απίθανα, έτσι που δεν πάει ο νου σου.
1: Ναι,
5: για παράδειγμα τα χθεσινά σας λέω. Καλά, να σας πω λίγο πιο πριν, είχαμε 2 σαραντάρια στο Παρίσι, συνεχόμενα. 40 στο Παρίσι τα τελευταία 120 χρόνια κάνει άλλες μόνο 5 φορές. Είχαμε 2 συνεχόμενες ημέρες, 50-40 βαθμούς στο Παρίσι. Χθες είχαμε νέο ρεκόρ Γερμανίας Ιουνίου, 40,5 και κοντά στη Φραγκφούρτη. Είχε 40 βαθμούς και η Φραγκφούρτη. Είχε 39 βαθμούς ρεκόρ Ιουνίου η Ελβετία χθες.
1: Όλοι Ελβετία,
5: ναι. 39 βαθμούς. Και τώρα θα έχουμε αύριο, σήμερα αύριο στην Αυστρία, 40 ή 41 βαθμούς στην Βιέννη, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ από τότε που μετράνε θερμοκρασία στη Βιέννη. Θα έρθει και λίγα και ζέστη και στα Δυτικά Βαλκάνια, οπωσδήποτε θα έχει και ζέστη σε Σερβίες κτλ. Τώρα να πω μια εικόνα και για τα δικά μας, να πω ότι 3 Δευτέρα δεν θα ανέβει λίγο θερμοκρασία και στην Αθήνα. Νομίζω θα πάμε και κανένα 36-37, την Τρίτη θα έχει και στην Αθήνα. Και άρα μέχρι
0: το Βοριαδάκι
5: Αθήνα,
0: θα συνεχιστεί.
5: Το Βοριαδάκι οι χειρότερες ημέρες είναι σήμερα και αύριο. Ενώ χειρότερες θα έχουμε 7-8 μποφόρ και σήμερα και αύριο στο Αιγαίο. Από την Τρίτη, από Δευτέρα δεν θα κόψει τελείως, θα υπάρχει, δεν θα έχει την ένταση τη σημερινή, το οποίο είναι σχετικά καλό. Ενώ
0: η σημερινή είναι η πιο δύσκολη μέρα.
5: Σήμερα και αύριο έχουμε το 7-8, άρα και αύριο θα είμαστε στο πορτοκαλί σίγουρα. Και λίγο θα είναι η θερμοκρασία, είπαμε Δευτέρα Τρίτη. Από Τετάρτη ξανά έτσι η αστάθεια επιστρέφει με κάποιες μπόρες. Ειδικά μετά τα μέσα της εβδομάδας θα είναι και λίγο περισσότερο. Μπορεί να δείξει και στην Αθήνα κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, την επόμενη Παρασκευή. Και δεν θα κάνει την ζέστη που θα κάνει την Τρίτη. Άρα νομίζω είμαστε καλά εμείς. Λίγο προσοχή σήμερα, αύριο για το κίνδυνο πυρκαγιάς. Αυτό που ζήσαν
1: τώρα, να σας πω κάτι για αυτό που λέτε, γιατί έχει τρομερό ενδιαφέρον στην Ελβετία. Δεν υπάρχουν κλιματιστικά. Καμία ιδιωτική οικία δεν διαθέτει κλιματιστικό και πρέπει πολύ δύσκολα να χορηγηθεί άδεια. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, στα τρένα, επειδή θα βγάλουμε σήμερα και συνδέσεις στους τηλεοπτικούς δεκαδιανούς, τα τρένα στη Λοζάνη έχουν ακινητοποιηθεί λόγω υπερθέρμανσης των σειρμών. Και αρκετά τροχαία, γιατί έχουν οχήματα βαρέως τύπου με χειμερινά λάστιχα. Αυτές είναι οι προδιαγραφές των λαστιχών στην Ελβετία. Και σκάνε τα λάστιχα από τις υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή είναι μια κατάσταση απίστευτη σε αυτές τις χώρες, έτσι.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, θα μας επιτρέψετε μόνο να βάλουμε μια άνω τελεία, γιατί είναι μαζί μας ο πρωτάρχης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του λιμενικού σώματος, ο κύριος Μπαλατσούκας, για αυτό το περιστατικό με την ταλαιπωρία για 1200 και βάλε
1: επιβάτες
0: του πλοίου Κίσαμος που προσάραξε στη Μήλο λόγω blackout. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς είναι η κατάσταση τώρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
6: Ναι, καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, δώστε μας, σας παρακαλώ, την εικόνα. Καταρχάς, τι ώρα συνέβη το περιστατικό, πού βρισκόμαστε τώρα?
6: Έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, περίπου στις 4 η ώρα, μετά τον απόπλο του επιβατικού σημαντικού Κίσαμος, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από Πειραιά, Μήλο και έπειτα στη Σούδα. Μετά τον απόπλο από τη Μήλο, λοιπόν, για συνέχιση του δρομολογίου του, Παρουσιάστηκε μία απώλεια της ηλεκτρικής ενέργειας, ένα blackout όπως είπαμε, και στη συνέχεια προσάρξη σε βαθύ πλησίων του λιμένου του Αδάμαντα. Άμεσα λοιπόν εκεί υπό το συνδυασμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του λιμενικού, το σημείο κατέβλεψε ένα περιπολικό σκάφος. Και εκεί πέρα στο σημείο προτείγει οποιαδήποτε ενέργεια. Διενεργήθηκε ένας υποβρύχιος έλεγχος των υφάλων από δίτη. Στη συνέχεια το πλοίο αποκολλήθηκε με ιδία μέσα και κατέπλεσε αυτοδύναμα και ασφάλεια στο λιμάνι της Μήλου.
1: Μάλιστα.
6: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το σημαντικό είναι ότι το πλοίο δεν διατρέχει κίνδυνο, δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ούτε υπάρχει ιστορία.
1: Άρα...
6: είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή εντελεχής επιθεώρησης σε όλους τους τομείς από αρμόδιους επιθετητές, προκειμένου να διακαρβωθεί και να αποκατασταθεί όποια βλάβη. Θα πραγματοποιηθεί και.
0: Άδεια για απόπλου θα δοθεί σήμερα, πιστεύετε?
6: Κοιτάξτε, γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό το συντομότερο δυνατό. Ναι. Αλλά
0: οι βιβάτες πώς θα πάνε στον προορισμό τους?
6: Αυτό ακόμα δεν μπορώ να σας πω κάτι γι' αυτό. Προέχει να γίνει, να ολοκληρωθεί η επιθεώρηση, να τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και να προωθηθούν οι επιβάτες στον προορισμό του, το συντομότερο δυνατό.
1: Μία πολύ γρήγορη ερώτηση ακόμα. Το πρόβλημα με το ηλεκτρολογικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε και αποκολλήθηκε το πλοίο με ίδια μέσα, ή ακόμα παρουσιάζει πρόβλημα στα ηλεκτρικά του?
6: Αποκαταστάθηκε προσωρινά και το πλοίο κατέπλεσε αυτοδύναμα.
1: Μάλιστα.
6: Το λιμάνι της Μήλου. Ωστόσο, ακόμα πρέπει να γίνει πλήρη έλεγχο, να τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα ώστε να συνεχίσει τις πλώσεις του.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πουτάκη. Την καλημέρα μας.
6: Καλημέρα.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, επειδή πρέπει να κλείσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει απαγορευτικό απόπλου για τη σημερινή μέρα?
5: Όχι. Αποκλείεται, δεν θα βγουν 9 που θέλω. Αποκλείεται. Ωραία. 7 το 18. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε και εσάς
1: πολύ.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε πολύ φουριόζοι, γίνονται διάφορα, είδες.
1: Λοιπόν, καλοκαίρι είναι.
0: Πάμε μια πρώτη έτσι ανάσα, ειδήσεις και να επιστρέψουμε.
7: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
8: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα.
9: Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
10: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
11: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση. Αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
12: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται Mapetherm από τη Mapei.
11: Για εξωτερική θερμομόνωση, Mapetherm από τη Mapei. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. Mapetherm από τη Mapei. Η πρώτη επιλογή.
13: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση Mapetherm της Mapei στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
10: www.ktismabathandroom.gr.
13: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
14: Η νέα εποχή έφτασε
15: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
14: InfoNet Πληροφορική.
15: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
14: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
15: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
14: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
15: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
14: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
14: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
15: Τηλέφωνα 26820 21 149 και 29 740.
14: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
16: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
17: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
16: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
17: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
16: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
14: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
16: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
18: Υποδήματα STEP.
19: Μόδα.
18: Ποιότητα.
19: Επωνυμία.
18: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Έξαλλος ο Τάκης. Έχει στείλει το μήνυμά του ο φίλος μας. Καλά είναι και αυτός τώρα, αυτός βλέπει τα βλέπει όλα, έτσι, γιατί είναι επαγγελματίας οδηγός ο άνθρωπος. Βλέπει τα πάντα όλα στους δρόμους. Τώρα προφανώς είδε ένα ηλεκτρικό πατίνι πάνω στο διάζωμα της Συγκρού, στο ύψος της Καλλιθέας. Και αρχίζει τα γαλλικά εδώ πέρα, με όλα όσα έχουν γίνει, και έχει τα δίκια του τώρα.
3: Καλά με τα πατίνια, γίνεται χαμός, άστο, εντάξει.
2: Και λες, παιδί μου, τώρα, συγγνώμη, αυτός νίκιασε πατίνι, γιατί προφανώς νικιάρικο θα είναι. Και πήγε, σου λέει, πού να τα αφήσω, γιατί αυτό είναι challenge, κανονικά είναι challenge.
3: Το πού να αφήσω το πατίνι.
2: Ναι, βέβαια.
3: Πω,
2: το κάνουν μεταξύ τους τα πιτσιρίκια, το τραβάνε και βίντεο. Τις προάλλες το είχαν αφήσει εδώ κάτω, στην παραλιακή. Στο μεσαίο, στο διάζωμα πάνω στην παρακελέση.
4: Μα αυτό πώς
2: γίνεται να έχει πάει και να το έχει αφήσει εκεί.
4: Και γιατί να το αφήσει εκεί και να το αφήνει στο πλάι.
2: Έτσι, θέλω να κάνω την πλάκα μου. Είμαι ωραίος και δεν με νοιάζει τίποτα.
3: Εν τω μεταξύ, ήταν χθες ένας με ένα παντίν εδώ στη Βασιλή Σοφίας. Όπου τον βόλευε, το έπαιζε αυτοκίνητο. Πήγαινε δηλαδή μέσα στο δρόμο. Όπου τον βόλευε, ανέβαινε στο πεζοδρόμιο. Το έπεσε πεζός.
2: Ναι.
3: Ξανακατέβαινε στον δρόμο μετά. Δηλαδή δεν άφησε φανάρι κόκκινο που να μην το περάσει. Ούτε ένα. Και ένα κράνος με κάτι κέρατα είχε αυτός. Και πήγαινε εκεί πέρα, ακουστικά στα αυτιά και πήγαινε. Ωραίος.
2: Μ' αρέσουν κάτι τύποι που έχουν. Έχεις δει που φοράνε κάτι τύποι. Και σε μηχανάκια το κάνουν. Που έχουν πάει κάτω στο Γιουσούρουν και έχουν πάρει τα γερμανικά, τα κράνη του στρατού από την κατοχή.
3: Ναι,
2: και
3: προβλέπονται αυτά τώρα όμως.
2: Όχι, δεν προβλέπονται.
3: Ναι.
2: Αυτοί κάτι ζουν το μύθο τους.
3: Ναι.
2: Κάτι, κάπως το έχουν στο μυαλό τους.
3: Και τώρα πρωί παρκάρω εδώ κάτω από τη γέφυρα και είναι δύο πιτσιρικάδες 15-16 σε παπί παλιού καιρού.
2: Χωρίς νερό.
3: Ναι, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα. Και είναι δίπλα τους άλλοι πέντε πιτσιρικάδες σε ένα αυτοκίνητο με τα κινητά στα χέρια. Και οι πιτσιρικάδες οι δύο που είναι πάνω στο παπί τραβάνε σούζες. Και άλλοι από δίπλα κάνουν.
2: Ναι.
3: Τραβάνε βίντεο.
2: Κάπου θα το δούμε εδώ, να τους παρακολουθούμε.
3: Ναι, θα το δούμε.
2: Social media.
3: Εντάξει. Τα ωραία.
2: Παρακολουθούμε σήμερα, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, την κατάσταση σε όλη τη χώρα, γιατί σήμερα και με βάση το χάρτη που έχει εκδώσει η πολιτική προστασία είναι σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Όλες οι υπηρεσίες, πολιτική προστασία, πυροσβεστική, άπαντες, πορτοκαλί συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορία 4, και έχει βγει και οδηγία χθες και την περιφέρεια και από δήμους, κυρίως εδώ στην Αττική. Απαγόρευση προσέγγισης σε περιαστικά δάση, άλση, περιοχές Natura κτλ. Δεν πλησιάζει κανείς σήμερα. Τώρα δεν ξέρω αν θα κλείσει και ο Εθνικός Κήπος. Συνήθως κλείνει και ο Εθνικός Κήπος. Δεν ξέρω αν έχει βγει κάποια τέτοια οδηγία. Ο κύριος Κοχούζας είναι πυραγός και πρόεδρος ενός πτυχιούχων αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Και τα λέμε κατά καιρούς, βέβαια σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις τα λέμε, αλλά μας βοηθάει πολύ. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα κύριε Πιταρά, κύριε Γρηγοριάδη. Ναι, εντάξει, είναι αλήθεια ότι τα λέμε σε δύσκολες περιπτώσεις. Να πούμε ότι η αντιπυρική περίοδο εισέρχεται σιγά σιγά στην κύρια φάση. Γιατί σήμερα έχουμε τον πρώτο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς χρώματος πορτοκαλί, που σημαίνει ότι είναι υψηλός, πολύ
2: υψηλός. Το πρώτο alert, έτσι, της χρονιάς.
5: Το πρώτο alert. Αντιστοίχως αναμένουμε και αύριο. Δηλαδή, γνωρίζαμε εξ αρχής ότι θα έχουμε τώρα αυτό το τετραήμερο υψηλής έντασης ανέμους, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που διαμορφώνονται. Εντάξει, δεν έχουμε φτάσει ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Μαζί και με την ξηρασία σιγά σιγά στη βλάση, όπως αντιλαμβάνεται, αυτά συνιστούν ένα ιδανικό μείγμα για έναρξη και για εξάμπλωση δασικών πυρκαγιών. Ο χάρτης που είπαμε προφανώς δεν λέει που θα εκδηλωθεί η πυρκαγιά, ωστόσο προβλέπει ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που αν ξεκινήσει μπορεί να είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί, δηλαδή είναι οι πιο επικίνδυνες περιοχές. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι θέλουμε τη συνδρομή των συμπολιτών μας, αυτό το ζητάμε πάντοτε, έτσι, μία πυρκαγιά, οποιαδήποτε δραστηριότητα στη φύση, στην εξοχή σήμερα, καθώς είναι και Σαββατοκύριακο. Πολλοί θα πάνε για μπάνια συμπολίτες μας. Πολλοί θα πάνε στα εξοχικά τους και ενδεχομένως να κάνουν κάποιες εργασίες. Αποφεύγουμε τη χρήση φλόγας, δεν καίμε κλαδιά, δεν χρησιμοποιούμε εργαλεία που δημιουργούν παράγονες πλημμύρες, δεν ανάβουμε φωτιές στην ύπαιθρο, μετά το μπάνιο στη θάλασσα κτλ. Δεν θα ψήσουμε τώρα έξω για να φάμε, για να υπάρχει κίνδυνος, θα πρέπει να είναι στεγασμένο, θα πρέπει έτσι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτοί. Καλύτερα μέσα στην κουζίνα, καλύτερα στη ταβέρνα να πάμε, από το να θέσουμε σε κίνδυνο έτσι την γειτονιά μας, την ύπαιθρο, και γενικότερα να θέσουμε σε κίνδυνο τον εαυτό μας και τους γείτονες. Προφανώς σε τσιγάρα.
2: Μεγάλη προσοχή. Και βέβαια όλοι οι μηχανισμοί έτσι σε επιφυλακή, με ντρόν, με οτιδήποτε μέσο διαθέσιμο πια.
5: Σύμφωνα, είναι δεδομένο ότι όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις, οι εμπλεκόμενοι πόροι θα είναι στη διάθεσή μας σήμερα. Εννοείται τα ντρόν μας παρέχουν μια σημαντική συνδρομή, ωστόσο με πολύ ψηλούς ανέμους και αυτά έχουν κάποια όρια.
2: Ναι. Σε επιφυλακή να είστε, να μην χρειαστεί.
3: Πάντως έχει πολλές φωτιές και την προηγούμενη εβδομάδα έχει αρκετές πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας, έτσι κύριε Κούκουζα?
5: Έχουμε ενάρξεις, αρκετές ήδη. Πολλές από τις φωτιές, οι περισσότερες αντιμετωπίζονται τη γενέση, έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αναφέρουμε. Είναι αρκετές οι ενάρξεις. Οι ενάρξεις, να πούμε ότι όπως προκύπτουν και τα στατιστικά δεδομένα, είναι κατά βάση από ανθρώπινη απερισκεψία, από ανθρώπινη αμέλεια. Δηλαδή, αυτό που έχουμε πει κατά επανάληψη, ότι δεν είναι δυνατόν να υπερεκτιμούμε τις δυνατότητες μας, ούτε να λέμε ότι δεν θα τύχει σε εμάς. Εντάξει, υπάρχουν φυσικά πυρκαγιές που προκαλούνται από βλάβες στο σύστημα του ηλεκτρισμού, και από εκεί έχουμε ενάρξεις πυρκαγιών, είναι αλήθεια.
2: Καλά.
5: Και φυσικά ενάρξεις οι οποίες μπορούν να οφείλονται σε κάποια δόλια ενέργεια, δεν το συζητάμε γι' αυτό, αλλά κυρίως η συντριπτική πλειοψηφία είναι από ανθρώπινη αμέλεια.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε, και στηριζόμαστε πάνω σας σε κάθε περίπτωση.
5: Καλό είναι να το αναφέρουμε γι' αυτό. Φαντάζομαι θα τα ξαναπούμε και το προσεχές διάστημα. Έχουμε παράλληλα με τις πυρκαγιές που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις ενάρξεις και το ζήτημα των προστήματων διοικητικών. Έτσι, τα καθάριστα οικόπεδα που υπάρχουν κτλ. Ήδη έχει δοθεί μια παράταση μέχρι τις 22 την περασμένη Δευτέρα. Πλέον είμαστε στη φάση όπου ελέγχουμε τις καταγγελίες που γίνονται, προκειμένου να κάνουμε αυτοψίες για να επιβάλλουμε πρόσφυγες.
2: Εντάξει, εδώ, επειδή λέμε συνήθως για τους πολίτες οι οποίοι είτε αμελούν είτε τους ενδιαφέρει, εδώ ζήσαμε και το παράδοξο να τσακώνονται δήμοι που είναι... Ναι. Δίπλα από τον Ημιτό μαζί με τον Σπάι για το ποιος θα καθαρίσει τα ξερά του Ημιτού. Ναι. Τα έχουμε δει όλα φέτος δηλαδή.
5: Σωστά. Αυτό δεν
2: τώρα έπρεπε να δοθεί παράταση, δηλαδή το ίδιο το κράτος να μην τηρεί τα χρονικά περιθώρια που δίνονται οι προθεσμίες.
5: Η αλήθεια είναι για μας.
2: Δίνει το παράδειγμα, συγγνώμη, το κακό παράδειγμα, όχι το καλό.
5: Ναι, όπως αντιλαμβάνεστε, για μας τώρα, εμείς έχουμε μπει, όπως αναφέραμε στην αρχή, στην κύρια φάση της αντιπυρικής περίοδου και έχουμε το. Να κάνουμε την περιπολία, τη διαχείριση μιας δασικής πυρκαγιάς. Θα θέλαμε αυτό να έχει ολοκληρωθεί λίγο νωρίτερα. Mm. Δηλαδή, οι έλεγχοι, τα πρόστιμα κτλ. Ξέρουμε ότι προηγήθηκε μια χρονιά έτσι με πολλά νερά, βροχές. Οπότε και να καθαρίσει κάποιος μπορεί να ξαναβγούν τα χόρτα. Θέλουμε να διατηρηθεί ο χώρος όσο το δυνατόν μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου. Ένας χώρος που θα πάμε να επιχειρήσουμε και θα είναι καθαρός από χόρτα, από ξερά κλαδιά κτλ. Είναι για μας ένα πεδίο που θα μπορούμε να δράσουμε ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Εντάξει, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε πρόστιμα. Προφανώς δεν είναι αυτή.
3: Εντάξει, αλλά πρέπει και οι πολίτες να αντιληφθούν ότι θα πρέπει την υποχρέωση που έχουν απέναντι στο κράτος να την πραγματοποιήσουν, διότι υπάρχει κίνδυνος.
5: Η συνδρομή των Δήμων είναι σημαντική, γιατί εγώ τα έκοψα τα χόρτα, απομάκρυνα τα κλαδιά. Τα έβγαλα στο πρανές της οδού, θα πρέπει να απομακρυνθούν.
2: Ναι, βέβαια.
5: Γιατί υπάρχει εκεί κίνδυνος. Αυτό που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι η πυρκαγιά φυσικά δεν αντιμετωπίζεται μόνο από τους πυροσβέστες. Έτσι, αντιμετωπίζεται πρώτα
2: από όλους. Είναι συλλογική η προσπάθεια.
5: Κάθε πολίτη.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριος Κούκουζας, πυραγός και πρόεδρος Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Καλημέρα μας και καλή δουλειά για σήμερα.
3: Καλή δουλειά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιο βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33. Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το

0: και ο Επίτροπος. Πως ο Γιάννης έγινε brand εκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: για να παίρνεις αποφάσεις στο φτερό που λέμε, εκείνη την ώρα, στο λεπτό. Το θυμάσαι αυτό καθόλου?
1: Όχι.
0: Τι ήταν αυτό που σε είχε βάλει σε αυτή τη διαδικασία?
1: Όχι, δεν μου πήρε καλά 40 χρόνια να βιαστώ να πάρω αποφάσεις.
0: Θυμάσαι τα παλιά ψυγεία των παγωτών έξω από τα περίπτερα, τα παλιά όμως,
1: ναι,
0: που είχε από πάνω αυτά τα, είχε συνήθως 3 με 4 καπάκια λαστιχένια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα οποία ανοιγοκλίνανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πηγαίναμε
1: ναι.
0: πιτσιρικάδες λοιπόν, τα ανοίγαμε και καθόμασταν από πάνω με το κεφάλι για να δούμε μέσα τι παγωτό θα πάρουμε. Και ούρλιαζε ο ψεριπτεράς, γιατί αυτά δεν ήταν και αεροστεγός κλεισμένα. Τώρα, αν θυμάσαι, ήταν για να τα ανοίξεις για λίγο, να το πάρεις και να φύγεις. Και άρχιζε να ουρλιάζει, κλείστο, θα λιώσει τα παγωτά, και εσύ έπρεπε στο φτερό να πάρεις απόφαση.
1: Ήταν όντως μια δύσκολη απόφαση, αλλά πάντα έπαιρνα το Ισπάνο 82, το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Που ήταν σε μπαλάκι ποδοσφαίρου. Μπράβο. Και άνοιγες το καπάκι και ήταν μέσα κρέμα.
0: Δεν έπαιρνες το άλλο, το σπρόξεγλίψε, που λέγαμε.
1: Και το σπρόξεγλίψε το έπαιρνα, βεβαίως και το έπαιρνα. Και την μπατούσα έπαιρνα. Και την μπανάνα έπαιρνα, θυμάμαι.
0: Καλά, το μεγάλο δίλημα που είναι ακόμα.
1: Και το λόλιπο, εκείνο
0: δεν έχει απαντηθεί αυτό. Πατούσε μπανάνα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το μεγάλο δίλημα της εποχής.
1: Εντάξει. Κοίταξε. Ήταν ωραία τα χρόνια όμως.
0: Και το Σικάγο. Από κυπελάκια.
1: Που είχε μέσα στη μέση το
0: ναι,
1: τη σοκολάτα.
0: Σικάγο, παγωτάρα. Δεν υπάρχουν αυτά πια τα παγωτά.
1: Τώρα έχει άλλα. Έχει γεύση Ντουμπάι. Πάω και παίρνω τώρα Ντουμπάι.
0: Τα παλιά ήταν τα πιο αυτά. Πύραυλος. Ναι, πύραυλος, number one. Μπράβο. Μπράβο, ρε Πέρσα.
1: Και το άλλο.
0: Πέρσα, πρέπει να είμαστε πάνω κάτω ίδια ηλικία.
1: Έλα,
0: να το καταλάβει.
1: Θα σας πω τώρα το καλύτερο. Ετοιμαστείτε. Lucky Cup.
0: Α, καλά.
1: Που είχε από κάτω το παιχνίδι.
0: Ναι,
1: που έβγαζε
0: το. Το περίμενε.
1: Και τα είπε. Η Πέρσα χαρά. Και είχε από κάτω το παιχνίδι, το πλαστικό.
0: Και το σάντουιτ που είχε βγει τότε, πρώτη φορά. Το σάντουιτ.
1: Ναι,
0: και τα μπισκοτάκι πάνω κάτω και την κρέμα μέσα. Εντάξει, είχε ωραία πράγματα.
1: Τότε που ήμασταν παιδιά, όλα ωραία μας φαινόντουσαν. Φυσικά και μας φαινόντουσαν ωραία. Εν τω μεταξύ, έχει βγει τώρα ένα group στο Facebook που λέγεται Η Νοσταλγία του 80. Το έχεις δει?
0: Όχι.
1: Κάτσε να σου πω, περίμενε. Νοσταλγία. Και έχει μέσα ό,τι μπορείς να φανταστείς που κάναμε εμείς τότε. Δηλαδή όλα τα πράγματα, κάτσα να σου διαβάσω. Καταρχάς έχει, βάζει πολλά σύριαλ εκείνης της εποχής, και διαφημίσεις εκείνης της εποχής και ταινίες εκείνης της εποχής, το Σταλόνε, το Καράτε Κιντ, όλα αυτά. Αλλά έχει και διάφορα, εδώ, αυτό, περίμενα να σου πω ποιο παγωτό ήταν αυτό. Το θυμάσαι αυτό, για δες το. Έκανε 150 δραχμές το 1999.
0: Ωραία.
1: Και το ίδιο παγωτό κάνει το 2025 3 ευρώ.
0: Άκου τώρα.
1: Πώς το λέγανε αυτό, για δες το.
0: Αχ. Ναι.
1: Γνωστό όμως, γνωστό. Τι θες, να το δεις κι εσύ, έλα. Δες το κι εσύ.
2: Πέρσε το δει.
0: Εγώ θυμάμαι το καραμπόλα, το θυμάστε ρε παιδιά, καραμπόλα.
1: Και την καραμπόλα βέβαια. Βέβαια.
0: Καρύμπε. Ένα καρύμπε ήταν.
1: Μπλάκι. Το μπλάκι.
0: Το μπλάκι. Κορνέτο. Θα θυμηθούμε όλα τώρα. Εντάξει, μια χαρά τα τρώγαμε τότε. Τώρα με τα βιδωτά τα δόντια δεν καταλαβαίνεις τι
1: τρώγαμε. Τώρα πάει αλλιώς. Να εδώ, κοίτα.
0: Δεν έχει γεύση.
1: Βιντεοκασέτα Βασίλης Χατζηπαναγής, σοου. Παραγωγή λέει Κεντρική Διάθεση Flash Show και Diego Maradona ο Θεός. Βιντεοκασέτες.
0: Α, καλά.
1: Τότε που βλέπουμε το Μουντιάλ.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Αναμνήσεις ωραίες.
0: Ρόκετ. Γκολ, το γκολ.
1: Το γκολ δεν το θυμάμαι.
0: Ήταν αντίστοιχο, είχε μια μπάλα, ήταν μουντιαλικό, το βγάζανε.
1: Τίποτα, ψηφίζω το τέτοιο. Το πώς το είπαμε, αυτό με το χαρτάκι από κάτω Πέρσα. Lucky...
2: Lucky Cup.
1: Lucky Cup.
0: Okay.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες παρέχοντας

0: προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
1: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2651090900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
3: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία. Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Πέμπτη, 23 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση Θεσπρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Τώρα στην Κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην Κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: 5 το πρωί σε αβαθή ανοιχτά της Μήλου λόγω ηλεκτρολογικού προβλήματος που προκάλεσε blackout. Το πλοίο αποκολλήθηκε αυτοδύναμα από το σημείο και κατέπλευσε συνοδεία περιπολικού σκάφου στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμό μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο δεν διατρέχει κίνδυνο, είναι σε εξέλιξη εντελεχής επιθεώρησης σε όλους τους τομείς από αρμόδιους επιθεωρητές. Γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να δοθεί άδεια απόπλου το συντομότερο δυνατό, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο πλωτάρχης Θεοφάνης Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος. Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη. Το πλοίο Κίσαμος εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλο Σούδα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων στα συντρίμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 920 νεκροί, περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι και 3.360 τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται πολλοί πολίτες ξένων χωρών. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές για να συμμετάσχουν στις έρευνες. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες στις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και ντρόουνς καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Εχθές το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την Αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Το κείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που επιτεύχθηκε χθες στην Ουάσιγκτον έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το Al Jazeera, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία, βάσει της οποίας ο στρατός του Λιβάνου θα αποκαταστήσει την κυριαρχία σε όλη την επικράτεια της χώρας. Το Ισραήλ επιβεβαιώνει επίσης ότι δεν έχει εδαφικές φιλοδοξίες στο Λίβανο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προβλέπεται καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση πώλησης, εκμίσθωσης και διάθεσης τους σε άτομα κάτω των 17 ετών. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και την Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες καιρικές συνθήκες με ανέμους έως 8 μποφόρ, με κορύφωση την Κυριακή, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και τη Δυτική Ελλάδα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αφθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Χαΐα, Σεηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρώτη θέση στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου κατέλαβε η Γαλλία, η οποία επικράτησε της Νορβηγίας με 4-1. Ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση έχει η Σενεγάλη, η οποία νίκησε το Ιράκ με 5-0. Η Ουρουγουάη τήθηκε από την Ισπανία με 0-1. Χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Η Νέα Ζηλανδία ιτήθηκε από το Βέλγιο με 5-1. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη.
3: Η εταιρεία Botsios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botsios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botsios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Λοιπόν, 8 και 9 πρώτα λεπτά και 44 δευτερόλεπτα. Ραδιοφωνική σαββατιάτικη καλοκαιρινή με αέρα Δεκατιανή με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και δικαιώνομαι μετά από μία εικοσαετία που ήμουνα στην αφάνεια.
1: Ναι.
0: Ως πότης καφέ, διότι επανέρχεται και γίνεται μόδα ο νες καφέ και φραπές.
1: Ναι. Έχεις πάει σε γιατρό τελευταία?
0: Όλοι παίρνουν φραπέ.
1: Έχεις πάει?
0: Πανικός για φραπέδες.
1: Αλλά εντάξει, μια και καλή θα πας.
0: Πας και κοιτάς τον άλλον που παίρνει φρέντο καπουτσίνο υποτιμητικά και
1: όταν
0: του λες
1: πίναμε...
0: επανήλθω φραπές.
1: Όταν πίναμε φραπέ ήμασταν και 20 χρονών. Τα στομάχια ήταν αλλιώς, άλλες αντοχές.
0: Φραπόγαλο.
1: Είχαν άλλες αντοχές.
0: Εντάξει.
1: Τώρα δεν είσαι για φραπέ.
0: Εγώ μόνο φραπέ πίνω.
1: Και καλά κάνεις. Γιατί πρέπει να ζήσουν και τα φαρμακεία. Δεν το συζητάμε.
0: Γιατί ο φραπές είναι δύναμη. Καταρχάς.
1: Και κάνεις πάρα πολύ καλά, Γιώργο.
0: Είναι σαν να τρως ένα παγωτό σε υγρή μορφή. Είναι ό,τι πιο νόστιμο. Τώρα παίρνετε εσείς εσπρέσο, λέει μακιάτο και κάτι σαν χλαμάρες εκεί πέρα. Που καταρχάς για να το φτιάξω καφέ θες μια ώρα.
1: Εσύ λες για μένα την πίνω σε
0: πρέπει
1: χλαμάρες.
0: Να έχεις
1: που πας επάνω και ζητάς καφέ με γάλα καρύδας, μαύρη ζάχαρη.
0: Εγώ.
1: Και κάτι άλλα περίεργα.
0: Αυτή
1: είναι η αγόρη μου. Σε άσου ένα τραχαπλασίο και πάρε ένα μπακλαβά κατευθείαν.
0: Αυτοί που πίνουν τέτοια.
1: Αφού δεν θες να πεις
0: τρελάκιδες, μεγάλα τα αμυγδάλου, στέβιες και τέτοια. Ένα καφέ είπαμε να πιούμε. Άμα να κάνουμε δύο ώρες να το φτιάξουμε στο μηχάνημα. Και μετά να αρχίσουμε να βάζουμε μέσα διάφορα.
1: Φραπέ με Μπέιλις.
0: Και παγωτό μέσα. Αυτό στις πανελλαδικές το έπινα. Έπαιρνα ένα παγωτό το βανίλια που είχε το πιο φθηνό. Το έχονες μέσα μαζί με το καλαμάκι. Έβαζες καφέ, ζάχαρη, νερό. Και το πίνεις και έλειωνε το παγωτό μέσα. Ξέρεις τι ωραίο πράγμα ήταν. Και λίγο Μπέιλις από πάνω. Λοιπόν, βρήκα τιμοκατάλογο. Έλα, να σου τα πω. Τιμοκατάλογο 90's. Τρόικα, αυτό που έλεγες. 60 δραχμές. Το 1987 είναι ο τιμοκατάλογος του 1987. Τρόικα, 60 δραχμές. Καταρχάς είχαμε τρία αμερικάνικα. Το Μανχάταν, το Καλιφόρνια και το Σικάγο.
1: Ναι.
0: Κυπελάκια, 80 δραχμές. Η καραμπόλα. Που ήταν σαν το Lucky Cup, έκανε 80 κι αυτό. Και το πιο ωραίο που το ξεχάσαμε, ποιο ήταν? Το καρίσιμο, που ήταν αυτή η καρδιά. Η καρδιά που είχε από έξω την επικάλυψη με τα φιστίκια.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα βέβαια. Το Rocket είχε 65, το Goal είχε 65 δραχμές, το Trinita 45 δραχμές, το πώς λεγόταν η μπανάνα.
1: Πώς λεγότανε?
0: Το Go.
1: Τόγκο.
0: Και η πατούσα.
1: Πώς?
0: Big Fit.
1: Δεν τη λέγαμε ποτέ.
0: Και είχαμε και την Μπομπονέλα. που γράφει και αδερφή μου, μας ακούει τώρα. Μπομπονέλα. Το σπρώξε γλύψα ήταν τον Γκρίλο, το άλλο.
1: Τον Γκρίλο, ναι.
0: Ναι, μετά, αλλά είχε και την Μπομπονέλα.
1: Είχε δύο γεύσεις. Είχε και γρανίτα, λεμόνι.
0: Ναι.
1: Είχε πορτοκάλι.
0: Η Μπομπονέλα δεν ήταν αυτό που ήταν μέσα στο σακουλάκι. Που μας το δίναν στο σχολείο, που το παγώναν στο ψυγείο το σακουλάκι και το δαγκώναμε και το τρυπάγαμε στη μία άκρη και ρουφάγαμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Καλά είσαι ακόμα, καλά κρατιέσαι.
0: Όσο μπορώ.
1: Για φραπές, καλά κρατιέσαι.
0: Τώρα θα έρθει το φραπεδάκι.
1: Τελευταία φορά που ακούσαμε για φραπέ ήταν για τον Πεκεπέ πάντως. Δεν ήταν για αυτά που συζητάμε.
0: Λοιπόν, Φίλιππος, αγαπητοί κύριοι, καλημέρα. Το τραγούδι Λιωμένο Παγωτό δεν είναι και τόσο καλοκαιρινό τραγούδι, λέει, και έχει δίκιο. Το νόημα είναι βαθύτερο, καθώς τη γλώσσα των τοξικομανών η έκφραση αφορά τη στιγμή που μετά τη χρήση το αίμα από τη φλέβα που πλέον έχει μπει, το συγκεκριμένο ναρκωτικό μπορεί να τρέξει λίγο στο χέρι και να κολλήσει. Έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Όταν το γράψαν τα ξύλινα σπαθιά, αυτό είναι το νόημα του τραγουδίου. Απλώς τώρα ξέρεις ότι με την πάροδο των ετών είναι συνυφασμένο, υποτίθεται, με το καλοκαίρι και τους ανθρώπους που μένουν στην Αθήνα ή στις μεγαλοπόλεις και δεν μπορούν να φύγουν διακοπές. Αλλά το βαθύτερο νόημα είναι αυτό που λες, Φίλιππε. Λοιπόν, Μιχάλης, καλημέρα κύριε. Θυμάμαι δεκαετία 70 στο Περιστέρι, κάρο με γαϊδουράκι, με ηλικιωμένο κύριο να πουλάει πάγο. Πω, αυτή είναι η εικόνα από την πολύ παλιά Αθήνα, ε.
1: Μα και στην Πάτρα, στη γειτονιά, πέρναγε ένας παππούς με γαϊδουράκι. Στη γειτονιά, τώρα στα προσφυγικά.
0: Ναι.
1: Και. Είχε κρεμασμένα πίσω σε δεμάτια κάτι κλαδάκια με καρπούς επάνω. Και αυτά τα πουλάγε. Εμείς τότε παίζαμε, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα και ήταν μια χαρά η γειτονιά.
0: Με τι καρπούς, τι εννοείς?
1: Αυτός τα έλεγε τσίτσιρι και φώναζε τσίτσιρι, καρά τσίτσιρι. Και ήταν καρπί σαν φασόλια. Και πούλαγε αυτά, τους καρπούς. Τα κλαδάκια. Και έπαιρνε τώρα ένα ματσάκι και αυτά ήταν super food για μας. Αυτά παίρναμε.
0: Άκου,
1: και έπαιζες μπάλα μέχρι το βράδυ.
0: Αυτές οι εικόνες πάνε.
1: Δεν υπάρχει. Ή ο Γαλατάς που ερχόταν με το γυάλινο το μπουκαλάκι και
0: αυτό το θυμάμαι και εγώ. Το θυμάμαι,
1: σε κάθε οικογένεια που ήξερε ότι θέλει.
0: Και μετά γίνανε τα πλαστικά που ήταν το σοκολατούχο και το άσπρο και μας τα αφήνανε. Λοιπόν, να πάμε όμως λίγο και στην επικαιρότητα. Ωραίες είναι οι αναμνήσεις. Αλλά και τα ρεπορτάζ τρέχουν.
1: Τρέχουν. Εδώ έχουμε μπει σε κανονική προεκλογική περίοδο. Ο Μητσοτάκης χθες πήγε στη Νέα Σμύρνη και ήταν καθαρά προεκλογική.
0: Γειτονιά και πρωθυπουργός, έτσι. Τάβλε και τέτοια.
1: Αρχίζουν οι χειραψίες τώρα. Ναι. Δεν έχει χέρι-χέρι εδώ. Δεν είναι
0: και τα βιντεάκια.
1: Κάθε ψήφος μετράει που λέμε.
0: Σωστό.
1: Και στο Πασόκ γίνονται πράγματα. Ανακοινώνονται και ονόματα. Και ένα όνομα που ανακοινώθηκε. Αλφα Αθήνας, Γιάννης Γουρός. Στην παρέα μας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Τώρα λέγαμε για δεκαετίες παλιές και θυμόμουν ότι ήσασταν γενομάρχης.
2: Ναι, ήμουνα και στο Μήλωνα παίξει το μπάσκετ, προπονητής και πρόεδρος. Και χθες ήρθε ο κ. Μητσοτάκης και έπαιξε τάβλη. Αντί να παίξει μπάσκετ, έπαιξε τάβλη.
1: Έπαιξε μωρέ και μπάσκετ και μπάλα, έπαιξε και τάβλη, έπαιξε και τένις, απ' όλα έπαιξε.
0: Και τι Κίλιας δεν έπαιξε μπάσκετ κάπου που και το ανέβασε στο
2: τίτλο. Με τον Βασίλη Παχαμαντή πάλι.
1: Α, μια χαρά.
2: Αυτό στον Πανιόνιο, εγώ στο Μήλωνα.
1: Τώρα εσείς πώς και αποφασίσετε να κατέβετε με σταυρό στην Αλφα Αθήνας?
2: Κύριε Πιταρά, κύριε Γρηγοριάδη, καταρχήν καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
2: Η ζέστη χτυπάει πολύ. Λοιπόν, από εκεί μετά πλέον είναι πάρα πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ. Δεν είχα ασχοληθεί με την κεντρική πολιτική σκηνή. Είχα ασχοληθεί πάρα πολύ με την αυτοδιοίκηση και τον αθλητισμό. Μου έγινε η πρόσκληση από τον πρόεδρο, τον κύριο Ανδρουλάκη, για να συμμετέχω κι εγώ σε όλη αυτή τη διαδικασία που ο τόπος μας πιστεύω ότι έχει ανάγκη να ασχοληθούν απεξάπαντες. Λοιπόν, γιατί εδώ τα στατιστικά, όταν λέει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 25% στην καλύτερη, το υπόλοιπο 75% τι γίνεται, μπορούν να συνεργαστούν ή όχι. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια αντίθεση πάρα πολύ μεγάλη. Η κοινωνία θέλει κάτι άλλο. Και από την άλλη γίνεται μια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να ξαναβγεί και η τρίτη τετραετία. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω να πιστεύω και εύχομαι πραγματικά, δηλαδή, σαν απλός άνθρωπος όπως και εσείς, ότι θα μπορέσει να βρεθεί η κοινή συνισταμένη και το ΠΑΣΟΚ να πάρει τη θέση που του αξίζει, γιατί είναι άδικο όλο αυτό το οποίο έγινε. Το παρακολουθώ από μικρό παιδί από τη δεκαετία του 70. Στην πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, ξέρω πολύ καλά τι γίνεται και είναι πολύ άδικο αυτό για τον Πασόκ, γιατί φορτώθηκε όλο το θέμα της χρεοκοπίας. Ενώ δεν ήταν. Την πήρε την ευθύνη, εν πάση περιπτώσει έγιναν αυτά που έγιναν. 15 χρόνια το Πασόκ είναι απ' έξω. Και όμως έχει στελέχη παντού. Η μισή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι από στελέχη του Πασόκ που φύγανε από το Πασόκ. Και από την άλλη έχει και πρόβλημα ταυτότητας η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό εκφράζεται από την κοινωνία. Σου λέει θέλουμε κάτι άλλο.
1: Ναι, και στο Πασόκ όμως τα πράγματα φαντάζομαι βλέπετε και τις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει και μία σήμερα της GPO στα παραπολιτικά. Στο 11,5 σας φέρνει.
2: Δεν θα διαφωνήσω κύριε Πιταρά ότι οι δημοσκοπήσεις είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει απαξάπαντες να το υπολογίζουν. Είτε ακόμη και σε αυτούς που αμφισβητούν, είτε σε αυτούς που τις πιστεύουν, είτε σε αυτούς οι οποίοι προβληματίζονται. Εγώ είμαι σε τρίτη κατηγορία που προβληματίζομαι τι ακριβώς είναι. Δεν θα καθίσω να πω ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά, το έτσι, το αλλιώς τα λοιπά. Η κοινωνία μιλάει. Εγώ πάντα με την κοινωνία μιλούσα. Δεν μιλούσα με το κόμμα στα προβλήματα που είχε η περιφέρεια ή η νομαρχία ή ο αθλητισμός ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ το θέμα είναι πρώτα απ' όλα για μένα το κυριότερο, αυτό που ζούμε στην Αττική, το κυκλοφοριακό. Είναι τρομερό πράγμα αυτό εδώ πέρα και βλέπω ότι ακόμη και ο δικός του ραδιοφωνικός σταθμός στο Sky που τον παρακολουθώ, μόλις ξεκινάει το δελτίο ειδήσεων λέει υπάρχει πρόβλημα κυκλοφοριακό στο
0: κινητό. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Βέβαια.
2: Ναι, λοιπόν, αυτό πώς μεταφράζεται? Ότι μέσα στο αυτοκίνητο είναι ένα, ή δύο ή τρεις, οι οποίοι για να φύγουν από τη Βαρυμπόμπη και να κατέβουν κάτω στον Πειραιά ή να κατέβουν κάτω στην Κυφάδα, παίρνουν μία και μία μισή ώρα. Δεινοπαθούν. Αυτή λοιπόν η αγανάκτηση είναι που για μένα θα κρίνει πάρα πολύ.
1: Ναι, απλά όμως επειδή μιλάτε για θέματα καθημερινότητας και Αθήνας, ναι, έχετε στέλεχος, το οποίο είναι και δήμαρχος της πόλης.
2: Ναι, βεβαίως. Φταίει δηλαδή ο κύριος Δούκας?
1: Όχι, δεν λέω ότι φταίει. Θέλω να πω ότι για κάποια πράγματα που αφορούν στην καθημερινότητα, εννοώ ότι έχετε την πρωτοβουλία των κινήσεων και να λύσετε κάποια πράγματα. Αυτό εννοώ.
2: Στην Αθήνα το πρόβλημα είναι δεκαετίες. Δεν είναι τώρα. Η κάτω Αθήνα με την πάνω Αθήνα, δηλαδή η Κολωνάκη με Αθηνάς και κάτω, είναι η κόλαση με τον Παράδεισο. Εγώ από το 2007 με τον κύριο Κακλαμάνη, τον σημερινό πρόεδρο της Βουλής, τον τότε δήμαρχο της Αθήνας, κάναμε ολόκληρη προσπάθεια, δυστυχώς δεν ευωδόθηκε, να γκρεμίσουμε 500 κτίρια, τα οποία είναι 50 χρόνια, 70 χρόνια και πίσω, τα οποία αν αυτά φεύγανε, θα δημιουργόταν ή εστίες πάρκινγκ ή πράσινες εστίες. Δυστυχώς δεν έγινε. Κοιτάξανε την Πανεπιστημίου και κοιτάξανε την Πάνω Αθήνα. Και χάσανε φυσικά τη ζωή στην Κάτω Αθήνα. Τι γίνεται λοιπόν μετά τις 6 το απόγευμα στην Κάτω Αθήνα, να δείτε τι ακριβώς γίνεται. Επειδή πηγαίνω και βλέπω. Άρα λοιπόν το θέμα του Δημάρχου της Αθήνας είναι παλιό, δεν είναι. Σκεφτείτε από την εποχή του συγχωρεμένου του Δημήτρη του Μπέη μέχρι σήμερα πόσοι δήμαρχοι περάσανε.
1: Ναι.
2: Πόσοι ήταν αυτοί για να πάνε αρχηγοί στα κόμματα. Όσοι ήταν για να γίνουν κάτι σπουδαίο και τρανό κτλ.
1: Καλά, τώρα δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει.
0: Ναι, αλλά έτσι όπως το περιγράφετε, ναι, κύριε Σγουρέ, ναι, είναι σαν να λέμε ότι δεν υπάρχει λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, γιατί έχετε περάσει και εσείς από αυτές τις θέσεις, έχουν περάσει και νεοδημοκράτες και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και το πρόβλημα όπως περιγράφετε παραμένει εδώ και δεκαετίες το ίδιο.
2: Βεβαίως.
0: Άρα οι πολίτες πώς να εμπιστευτούν. Παραδείγματος χάρη τώρα, επειδή σας έχουμε εσάς, ότι θα αλλάξετε κάτι την επόμενη τετραετία.
2: Ακούστε,
0: και σε πολλά επίπεδα της ζωής του τόπου, έτσι.
2: Και εγώ δεν δίνω υποσχέσεις ότι θα αλλάξω την Αθήνα σε μια ημέρα ή σε ένα χρόνο ή σε δύο χρόνια. Αυτό θέλει ένα στρατηγικό προγραμματισμό από όλους για να μπορέσει η Αθήνα να ανασάνει. Η Αθήνα έχει πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο τους ντόπιους που λέμε, αλλά και τους ερχόμενους. Είτε είναι τουρίστες, οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η εικόνα. Δηλαδή εθελοτυφλούμε όλοι μαζί. Δεν είναι το θέμα το τι λέω εγώ.
0: Δεν έχετε άδικο σε αυτό που λέτε. Απλά περιμένουμε και από τους πολιτικούς να φέρουν και τη λύση, έτσι, του προβλήματος. Όχι μόνο τη διαπίστωση, αυτό λέω.
2: Όχι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή δέχεται μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση και είναι γνωστοί οι λόγοι. Ο κύριος Μπακογιάννης, από ό,τι γνωρίζω, θα ξανακατέβει δήμαρχος. Άρα λοιπόν ξεκίνησε από τώρα η αντιπολιτευτική κατάσταση. Αντί να καθίσουν και να δούνε, ας πούμε, πώς λύνεται το πρόβλημα. Το να στερείς από τον άλλον τις χρηματοδοτήσεις και μετά να του κάνεις λόγω της κυβερνητικής συγγένειας επίθεση πολιτική, είναι λάθος. Mm. Το θέμα είναι ο τόπος. Yeah. Δεν είναι το θέμα το πρόσωπο.
1: Μάλιστα.
2: Ούτε ο Σγουρός, ούτε ο Δούκας, ούτε ο Μπακογιάννης.
1: Να πούμε όμως μια κουβέντα και για εσάς, γιατί κατεβαίνετε, τουλάχιστον αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση, στην Αλφα Αθήνας, σε μια δύσκολη περιοχή και με ένα ψηφοδέλτιο που έχει γερά ονόματα το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είναι ο Γερουλάνος, είναι και πολλοί άλλοι, βέβαια, ο Αποστολόπουλος, ο Οικονόμου.
2: Βέβαια, πολλά παιδιά φαίνει και άλλα παιδιά φαίνει και άλλοι και αγόρια και κορίτσια και κύριοι και κυρίες και τα λοιπά. Αυτό το ΠΑΣΟΚ πάντοτε είχε το πλεονέκτημα της συνοχής. Πλήρωσε πολύ ακριβά τη χρεοκοπία της χώρας. Και αυτό ήταν άδικο. Εν πάση περιπτώσει, περάσαν 15 χρόνια από τότε. Τώρα το ΠΑΣΟΚ έρχεται από μακριά και θα πάει μακριά. Θα στηθεί. Έχει ένα πρόεδρο που εργάζεται 48 ώρες το 24ωρο. Δουλεύει πάρα πολύ σκληρά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και κατόρθωσε να το στήσει το ΠΑΣΟΚ ξανά πάλι από την αρχή, βάζοντας πολλά νέα στελέχη και καλά στελέχη. Η νέα γενιά αυτή που έχει το ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, εργάζονται πάρα πολύ. Οι τοποθετήσεις είναι καλές, δεν είναι εξτρεμιστικές. Και θέλω να πω κάτι, ότι όλη η εκμετάλλευση που έγινε το 2015, έτσι δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ήταν πάρα πολύ σκληρή. Την πληρώσαμε πάρα πολύ σκόδο. Την πλήρωσε πάρα πολύ σκόδο. Βλέπετε τι γίνεται λοιπόν με τα σπίτια, βλέπετε τι γίνεται με τα δάνεια, βλέπετε τι γίνεται με τον νόμο του Αρείου Πάγου που πάει και έρχεται και είναι για το Μηνιάτικο, για το κεφάλαιο, είναι για τις δόσεις κτλ. Η ζωή αυτή τη στιγμή έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Και πρέπει όλοι να πολεμήσουμε, να κατέβει η ακρίβεια, να υπάρξει μια πολιτική ηρεμία, γιατί αν δεν υπάρχει πολιτική ηρεμία, τα οικονομικά θα πάνε χειρότερα. Άρα λοιπόν και από τη Νέα Δημοκρατία που κοκορεύονται και τα λοιπά και έχουμε λέει 30%, έχουμε 40%, είναι να προσγειωθούν γρήγορα, γιατί το 75% της κοινωνίας θέλει αλλαγή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μια γρήγορη ερώτηση, γιατί έχει αρχίσει και μας πιέζει λίγο χρόνος. Πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αλλάξει κάτι στη στρατηγική του με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, ώστε να ανεβάσει τα ποσοστά του? Θα πρέπει, πιστεύετε ότι μπορεί, πιστεύετε ότι πρέπει κάτι να αλλάξει?
2: πιστεύω πάρα πολύ ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάρει τη θέση που του αξίζει. Μιλάω με πολύ κόσμο και ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Δεν με πτωούν τα προσωρινά δημοσκοπικά ευρήματα. Ειλικρινά σας το λέω αυτό εδώ. Θα δείτε στο τέλος ότι ο κόσμος θα πάει εκεί που πρέπει να πάει για να μπορέσει να έχει μια αξιοπρεπή οικονομική κατάσταση, να μπορεί να ταΐσει την οικογένειά του, να μπορεί να ταΐσει τα παιδιά του, να τα μορφώσει τα παιδιά του, να βγουν στην κοινωνία να βρουν δουλειά. 500.000 παιδιά είναι έξω. Χρέος ολονών είναι να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ και όλα τα στελέχη, και τα παλιά και τα νέα, εργάζονται για αυτόν τον σκοπό. Και πιστεύω πολύ σύντομα το ΠΑΣΟΚ θα πάρει τη θέση που το αξίζει.
1: Κύριε Σγουρέ, καλή επιτυχία καταρχήν.
2: Καλημέρα,
1: θα τα λέμε έτσι αλλιώς τώρα. Η προεκλογική περίοδος ή θα είναι σύντομη ή θα είναι μακριά.
2: Σήμερα ήταν η παρτενική μου εμφάνιση ως από την κεντρική πολιτική.
0: Οπότε καλή επιτυχία.
2: Ο
0: Πιταράς είναι το λαγοπόδαρο των πολιτικών. Όποιος βγαίνει στην εκπομπή και βγαίνει βουλευτής μετά.
1: Εκλέγεται.
2: Με τον κύριο Πιταρά, κύριε Γρηγοριάδη, γνωριζόμαστε πάρα πολλά.
0: Τα ξέρω. Καλή δύναμη.
1: Είμαι και Σαββατογεννημένος, είναι και Σάββατο, όλα μαζί.
2: Ο κύριος Πιταράς είναι σιρτό παιχνίδι με κεφαλιές.
0: Καλή δύναμη.
1: Σιρτό παιχνίδι με κεφαλιές.
0: Είσαι σιρτό παιχνίδι με κεφαλιές. Να σου πω τώρα. Και τι άλλο παίρναμε, ξαναγυρίζω στο προηγούμενο, μαζί με τον παγωτό από το Ψιλικατζίδικο. Που έκανε κρότο. Θα σε βοηθήσω. Που έκανε κρότο. Φοβερό. Που έκανε 10 δραχμές.
1: Γυαλένια.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Σκορδάκια, τα θυμάσαι τα σκορδάκια.
1: Που τα θυμήθηκες.
0: Που τα σκάγαμε
1: το Πάσχα τα πέρα.
0: Που τα σκάγαμε στο χέρι. Ναι. Που τα κάναμε τσαφ. Ε?
1: Ναι.
0: Παγωτό και σκορδάκι και πηγαίναμε για μαγιά στην πλατεία.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Και οι πιο πονηροί παίρνανε και τις άλλες βλακίες. Φαγουρόσκονε και τα λοιπά και τη βάζανε μέσα στην αίθουσα στα καθίσματα των μαθητών. Και άρχισαν να ψηνόντουσαν όλοι. Εντάξει, ωραία. Εδώ είναι που λέμε Πασόκ ωραία χρόνια. Και δεν το λες.
0: Εγώ το εδώ, ναι. Οι ακροατές τι
1: μου λες τώρα, έχει πάει 27 ο μήνας.
0: Ναι. Τελειώνουμε σιγά σιγά.
1: Το 150 το πήρες.
0: Δεν το πήρα.
1: Δεν το πήρες.
0: Όχι.
1: Σε κορόδεψε. Στα έλεγα εγώ, δεν με πίστευες.
0: Ισοδηματικά
1: κριτήρια. Έλεγα. Α, ισοδηματικά κριτήρια τώρα. Εσύ που μου έλεγες ότι το πάρουν όλοι όσοι έχουν 4 παιδιά.
0: Τέλος. Μαύρο. Μαύρο. Ε.
1: Αλλάζεις
0: τώρα. Τώρα θυμωμένος. Ε? Τώρα θα το πέσω θυμωμένος.
1: Η δημοσκόπηση τον δίνει μια μονάδα πάνω πάντως.
3: Καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
4: Ναι, ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις. Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι. Σ' αεροπλάνο είσαι.
5: Όχι, όχι. Έλα, ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
6: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
7: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία ΩΕ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
8: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
9: Άραξον.
8: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
9: Άραξον λέμε.
8: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις.
9: Δεν λέω άραξον, λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
10: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
11: Βενζίνη, δίζελ και υγρά αέριο κίνησης, καθώς και όλη γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
10: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
11: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
10: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
11: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
10: Στον Λούρο Πρέβεζας.
11: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
10: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
11: Άρα, Άξον.
12: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 0 31 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
13: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
14: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
15: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
16: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
15: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
16: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
20: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
21: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Να γεμίσει το σπίτι τους χαμόγελα και αγάπη και ζεστασιά, να είναι πάντα ευτυχισμένοι και να δούνε το παιδάκι τους να γίνεται έτσι σπουδαίο και καλός άνθρωπος όπως και ο Γιάννης και η Άρτεμις.
1: Πάντως ρε παιδί μου, τώρα ξέρεις,
0: ωραίο
1: από
0: πράγμα.
1: Κάτι τέτοιες στιγμές τώρα σκέφτεσαι το εξής, επειδή είμαστε αρκετά χρόνια στη δουλειά και έχουμε συνεργαστεί με πολλούς ανθρώπους, είμαστε φίλοι κτλ. Βλέπεις τώρα παιδιά τα οποία ξεκινήσαμε κάποια στιγμή 18-20 χρονών, ναι, με την πάροδο των χρόνων πώς αλλάζουν τα πράγματα, έτσι. Πόσο άλλος κάνει οικογένεια, κάνει παιδιά. Δηλαδή, όλοι μαζί μεγαλώνουμε στην πραγματικότητα.
0: Και πώς αλλάζουν και οι συζητήσεις και οι συνήθειες. Όταν πρωτοξεκινούσαμε εκείνα τα χρόνια που λες τώρα, όλοι ήμασταν να βγούμε, να πιούμε, να κάνουμε καριέρες, να βρούμε.
1: Πάει, τον Καντέλη το χάσαμε.
0: Γκόμενες τώρα πια.
1: Πάει, ο Καντέλης τώρα πάνε αυτά που κάναμε. Αυτά τέλος.
0: Τελειώσαν αυτά.
1: Last year που λένε.
0: Last year.
1: Λοιπόν, και θα έρθει η στιγμή το παιδάκι αυτό να λάβει μέρος και στις Πανελλήνιες.
0: Βέβαια.
1: Να προκόψει, να κάνει αυτό που θέλει, όπως και τα άλλα παιδάκια τώρα που γράψανε, πήραν και τη βαθμολογία τους και αρχίζουν τα σχέδια και τα όνειρα. Και τα έξοδα για τις γονείς.
0: Λοιπόν, και έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Να του πούμε μια καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Είναι χαρά μας που σας έχουμε και σήμερα στην παρέα μας.
22: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έτσι, να μας δώσετε λίγο και τα δεδομένα που έχουμε αφού βγήκαν
1: οι βάσεις. Τα πράγματα, έτσι, να έχουμε μια εικόνα.
22: Ναι, κοιτάξτε, τα πράγματα φέτος κυλήσαν ομαλά στις πανελλαδικές με την έννοια ότι δεν υπήρχαν παράπονα για ασάφειες, για λάθη στα θέματα κλπ. Και αυτό πιστώνεται στα θετικά του συστήματος. Υπήρξε όμως ένα μεγάλο πρόβλημα με το μάθημα της φυσικής, όπως πολύ συχνά συμβαίνει. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ο αριθμός των αριστούχων εκτοξεύτηκε. Δηλαδή, το 2024 έγραψαν πάνω από 18 το 7,24 των υποψηφίων, 100% των υποψηφίων. Το 2025 το 9,39 και το 2026 το 30,06%. Αυτή η διαφορά δεν είναι λογική. Δηλαδή δεν μπορείτε μια χρονιά υποψήφιοι που αριστεύουν να είναι κάτω από 10% και την άλλη να είναι 30%. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ισορροπία στα θέματα, το οποίο λειτουργεί εις βάρος των παιδιών με πολλαπλούς τρόπους. Πρώτος τρόπος είναι οι καθηγητές δεν ξέρουν τι να διδάξουν. Με ρώτησε φίλος καθηγητής φυσικής, εγώ τώρα για τα παιδιά που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές του 27 και κάνουν τώρα τα θερινά, τι πρέπει να διδάξω, σύμφωνα με τα θέματα του 25 ή σύμφωνα με τα θέματα του 26. Δεν ξέρω. Θα μου πει κάποιος να διδάξει με τα δύσκολα. Ναι, μια κουβέντα είναι αυτή. Αλλά αν όλα αυτά δεν χρειαστούν τελικά, δεν έχει νόημα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά προετοιμάζονται για εξετάσεις, προετοιμάζονται να συμμετάσχουν σε ένα διαγωνισμό συμπλήρωσης θέσεων. Δεν πάνε να μάθουν φυσική ή οποιοδήποτε άλλο μάθημα, πάνε να γράψουν όσο καλύτερα μπορούν. Η δεύτερη συνέπεια που είναι πολύ σημαντική είναι στις βάσεις, θα εκτοξευτούν οι βάσεις. Και πώς να πεις τα παιδιά ότι ξέρεις θα ανέβουν οι βάσεις. Mm-hmm. Τα παιδιά στεναχωριούνται γιατί κάνουν ένα βασικό λάθος, δυστυχώς, το κάνουν πάρα πολύ. Με το που βγήκαν οι βαθμοί, είδαν τους βαθμούς τους, υπολογίσαν τα μόρια τους και τα συγκρίναν με τις περσινές βάσεις. Και αρχίσαν να λένε περνάω εκεί, περνάω παραπέρα. Αυτό είναι μέγα λάθος. Ναι, το κάνουν κάθε φορά, κάθε χρόνο, σχεδόν ασυναίσθητα όλοι. Είναι μέγα λάθος γιατί συγκρίνουμε τους φετινούς βαθμούς με τις περσινές βάσεις. Και άντε τώρα να τους πεις ότι μπορεί στο δεύτερο πεδίο οι βάσεις να ανέβουν 500 μόρια. Θα πάθουν σοκ.
1: Ναι, βέβαια. Τώρα, να δημιουργείς μια τεχνητή απογοήτευση στα παιδιά. Και οι γονείς μαζί σε αυτό, δεν είναι μόνο τα παιδιά.
22: Ακριβώς, και στους γονείς. Καταλαβαίνετε ότι είμαι και εγώ σε πολύ δύσκολη θέση, διότι αρχίζουν και με ρωτάνε τι θα γίνουν με τις βάσεις. Και καταλαβαίνω ότι απογοητεύω τον κόσμο όταν τους λέω θα ανέβουν οι βάσεις στο δεύτερο πεδίο. Και μάλιστα όταν τους πω ότι θα ανέβουν και πολύ, τρελαίνονται κάποιοι. Και δεν έχουν και άδικο. Το πρόβλημα είναι βεβαίως ότι κοιτάνε, συγκρίνουν ανώμια πράγματα. Φετινούς βαθμούς με περσινές βάσεις.
1: Τώρα εντωμεταξύ τα παιδιά αυτά έχουν και άλλο βραχνά στο κεφάλι τους, γιατί είμαστε και στην εποχή των social media και θα βλέπουν συμμαθητές τους να ανεβάζουν χαρούμενες φωτογραφίες και τα λοιπά με βαθμούς και τα σχετικά, και θα τους δημιουργεί επιπλέον στρες αυτό.
22: Έτσι είναι, και θα πρέπει λοιπόν να, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και να ηρεμήσει ο κόσμος, να τους πούμε ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε κανείς που θα περάσει. Τελεία. Θα το μάθουμε 22 με 24 Ιουλίου όταν ανακοινωθούν οι βάσεις.
0: Αυτό είναι το σημαντικό τώρα, να ανακοινωθούν οι βάσεις, αλλά τα στοιχεία σας δείχνουν όλα αυτά που μας προαναφέρατε, και εκεί είναι και η μεγάλη ανησυχία, έτσι.
22: Ναι, λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν παιδιά και γονείς να ηρεμήσουν σε αυτό, να σταματήσει το πέρασα εκεί ή περνάω εκεί, να δουν τους βαθμούς τους, να κάνουν το μηχανογραφικό τους σοβαρά, με προσοχή, και να αφήσουν το που περνάνε. Θα το μάθουν αργότερα. Τώρα δεν το ξέρουν. Το λέω αυτό για να μην έχουμε απογοητεύσεις, γιατί ξέρετε, όταν οι βαθμοί είναι καλοί, τι γίνεται, έχουμε χαρά στην ανακοίνωση των βαθμών και κλάμα όταν βγαίνουν οι βάσεις, διότι έχουν ανέβει και μένουν απ' έξω κάποιοι. Όταν τα θέματα είναι πολύ δύσκολα, έχουμε κλάματα στην ανακοίνωση των βαθμών και μεγάλη χαρά όταν βγαίνουν οι βάσεις, γιατί έχουν πέσει και περνάνε ανέλπιστα σε σχολές που δεν το περίμεναν.
1: Λοιπόν, έλεγε, άκουγα μια ψυχολόγο για τα θέματα που συζητάμε τώρα, έτσι όπως προσέγγιζε τη συζήτηση, την αντίστοιχη που κάνουμε κι εμείς, και έλεγε ότι το αποτέλεσμα των πανελλαδικών είναι μια πληροφορία, δεν είναι ετοιμιγόρια.
22: Πολύ σωστό.
0: Ναι.
22: Εξαιρετικό, βεβαίως, είναι μια πληροφορία. Έχω γράψει αυτούς τους βαθμούς.
1: Ναι.
22: Το που θα περάσω θα το μάθω 22 Ιουλίου. Τότε τελειώνει. Και να το πούμε και από την ανάποδη, για τους γονείς που τα παιδιά τους δεν γράψαν καλά και νιώθουν στεναχωρημένοι και θέλουν να αρχίσουν να τους λένε και στο έλεγα εγώ να διαβάζεις και εσύ ήσουν κολλημένο στο κινητό. Μπορεί να έχουν δίκιο. Δεν αμφιβάλλω ότι έχουν δίκιο. Ας περιμένουν να βγουν πρώτα οι βάσεις, να δουν πού περνάει το παιδί και μετά οργανώνουν το παράπονο τους, την κρίνια τους και κυρίως τον απολογισμό. Τι έφταιξε και τι πρέπει να διορθωθεί.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Με βάση τώρα τις βαθμολογίες.
22: Ναι.
0: Εσείς στα τέσσερα παιδιά τι βλέπετε, τι εκτιμάτε ότι θα συμβεί σε σχέση με τις βάσεις?
22: Σε σχέση με τις βάσεις, ναι, πολύ καλή ερώτηση, μου την κάνει όλη η Ελλάδα. Λοιπόν,
0: άρα δεν είναι και πάρα πολύ καλή.
22: Όχι, συνηθισμένη.
0: Αστειεύομαι.
22: Απεικονίζει το ενδιαφέρον του κόσμου.
0: Ναι.
22: Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ κάνω εκτιμήσεις κάθε χρόνο για τις βάσεις και τις ανακοινώνω με αριθμούς αφού τελειώσουν η υποβολή των μηχανογραφικών. Το κάνω αυτό και έχω έρθει και σε κόντρα με διάφορους συναδέλφους σας επ' αυτού, διότι δεν θέλω να βγει κάποιο παιδί και να μου πει ξέρεις μας παρέσυρες με αυτά που προέβλεψες και δηλώσαμε άλλα πράγματα.
1: Ωραία.
22: Φυσικά δεν πρέπει κάτι τέτοιο να συμβαίνει, αλλά τι να σας πω, μερικές φορές συμβαίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, αν θέλουμε τώρα μια πρώτη εικόνα να έχουμε, πιστεύω ότι αναπεδίως το πρώτο πεδίο που είναι οι ανθρωπιστικές, κοινωνικές και νομικές επιστήμες, θα έχουμε πολύ μικρή πτώση της τάξης 50 έως 250 μορίων σε όλη την γκάμα των βάσεων.
1: Μάλιστα.
22: Στο δεύτερο πεδίο, εκεί είναι τα σκούρα, θα έχουμε άνοδο από 450 έως πάνω από 1000 μόρια.
0: Σημαντικό αυτό.
22: Ναι, δεν είναι μόνο η φυσική, είναι και ότι τα μαθηματικά ήταν και αυτά ένα κλικ πιο εύκολα από ό,τι πέρυσι. Οπότε έχουμε δύο μαθήματα πιο εύκολα και αυτό φέρνουν την άνοδο. Και ακριβώς αυτό είναι που θα πρέπει να προσέξουν τα παιδιά, να μην ενθουσιάζονται τις καλές βαθμολογίες. Στο τρίτο πεδίο που είχαμε και εκεί, είναι οι επιστήμες υγείας, είχαμε και εκεί τη φυσική με πολύ καλές βαθμολογίες, όμως εκεί είχαμε τη βιολογία να φρενάρει αυτή την άνοδο και την κάνει πιο ήπια, από 200 μέχρι 500 μόρια το περιμένουμε, ίσως και 600. Και στο τέταρτο πεδίο που είναι πάντα πρόβλεπτο, περιμένουμε για τις σχολές που είναι κάτω από το 15 να έχουμε μια μικρή πτώση η οποία θα μεγαλώνει, δηλαδή θα είναι από μείον 100 έως μείον 250.
1: Μάλιστα.
22: Μόρια.
1: Κύριε Στρατηγάκη, έχουμε μαζί μας και ένα κορίτσι που έδωσε εξετάσεις, έχει και τα μόρια στο τσεπάκι του, η Ευγενία Χρυσικοπούλου, 19.025 μόρια.
22: Υπέροχο.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Και πολλά μπράβο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έχεις γράψει πάρα πολύ καλά να αντιληφθούμε αυτά τα μόρια που έχει συγκεντρώσει.
0: Έτσι.
1: Πόσο εύκολο ήταν για σένα, πόσο δύσκολο, πώς ήταν αυτή η πορεία και ποια είναι τα σχέδιά σου από εδώ και πέρα?
2: Εντάξει, δεν ήταν ένα εύκολο ταξίδι, νομίζω για κανέναν. Αλλά εντάξει, με την προσπάθεια, με το διάβασμα και λίγο με την ξεκούραση, νομίζω κατακτά κάποιος το στόχο.
1: Άφερες,
2: δηλαδή ανταμείβεται κάποιος στο τέλος.
0: Τους γονείς σου τους είχες σε καταστολή, τους έλεγες μην ανησυχείτε, θα τα καταφέρουμε, θα πάρω όλα καλά? Γιατί συνήθως οι γονείς πάνω στην προσπάθεια να βοηθήσουν το παιδί, στο τέλος το αγχώνουν.
2: Η αλήθεια είναι ότι οι γονείς μου δεν μ' άκουσαν καθόλου, ίσα ίσα. Νομίζω ήταν το μεγαλύτερο στήριγμα. Και χωρίς αυτούς η αλήθεια είναι, δεν νομίζω να τα κατάφερνα μέχρι το τέλος.
0: Μπράβο, κορίτσι μου.
1: Και
0: μπράβο.
1: Τι θέλεις τώρα να κάνεις, τι έχεις έτσι σκοπό?
2: Τώρα θα ήθελα να περάσω στην αρχιτεκτονική. Βέβαια δεν έχουν βγει ακόμη τα σχέδια, αλλά θα δω και κάποια άλλη σχολή.
1: Διακοπές? Ναι.
2: Διακοπές φυσικά θα πάω.
0: Εννοείται. Γι' αυτό κουραστήκαμε, κύριε Πιταρά, για να πάμε διακοπές.
1: Μα αυτό λέω, από χθες φεύγανε ορδές παιδιών, νέων παιδιών. Τελειώσανε, πήρανε, είδανε και τους βαθμούς και φύγανε.
0: Ναι, τι να κάνω, εννοείται.
22: Να ρωτήσω κι εγώ κάτι την Ευγενία.
0: Βεβαίως.
22: Θέλω να μου πεις, Ευγενία, το μυστικό της επιτυχίας. Δηλαδή, διάβαζες από μικρή, διάβαζες την τελευταία χρονιά εντατικά. Πώς οργάνωσες, γιατί το να γράψεις σε 4 μαθήματα 19.000 μόρια είναι εξαιρετική επίδοση. Οπότε το θέλω να ακουστεί ως συμβουλή στα επόμενα παιδιά.
2: Κοιτάξτε, εγώ σαν μαθητρία ξεκίνησα να διαβάζω κυριολεκτικά από το δημοτικό. Δηλαδή δεν σταμάτησα ποτέ να διαβάζω. Απλά είδα και άλλα παιδιά που διάβασαν περισσότερο στις τελευταίες τάξεις να τα πηγαίνουν εξίσου καλά. Αλλά γενικά εγώ σαν Ευγενία διάβαζα πάντα εντατικά και στο Λύκειο πολύ, και στην τρίτη Λυκείου έκανα το ίδιο που έκανα όλες τις άλλες χρονιές με ένα κλικ παραπάνω.
1: Μπράβο.
22: Αυτό ακριβώς συμβαίνει με όλα τα παιδιά που διαπρέπουν, που πάνε πάνω από 19, διαβάζουν από μικρά και στην τρίτη Λυκείου απλά αυξάνουν λίγο το διάβασμα. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένας ατελείωτος θόρυβος, οι πανελλαδικές, καταστροφή, όλο αυτό. Όλο αυτό λοιπόν έχω καταλάβει ότι προξενείται από τους αδύνατους μαθητές, οι οποίοι έχουν μάθει να διαβάζουν μισή ώρα την ημέρα και όταν χρειαστεί να διαβάσουν μία ώρα την ημέρα, αυτό είναι 100% αύξηση της προσπάθειάς τους, δεν αντέχουν και τρελαίνονται.
1: Μάλιστα.
22: Τα παιδιά που διαβάζουν από μικρά συστηματικά τα βγάζουν μια χαρά πέρα.
0: Χτίζουν, κύριε Στρατηγάκη, χτίζουν.
22: Μπράβο.
0: Όταν έχεις χτίσει είναι εύκολο να ολοκληρώσεις το οικοδόμημα. Όταν δεν έχεις χτίσει και πάνω το χτίσει μια μέρα, δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους και εσάς, κύριε Στρατηγάκη, και στο κορίτσι μας την Ευγενία. Να
0: πάνε
1: όλα κατευχήν όπως θα έχεις στο μυαλό σου και εσύ και οι γονείς σου και να απολαύσεις τις διακοπές σου σε πρώτη φάση.
0: Και μετά να χτίσεις και μεγάλα κτίρια. Έλα, για πες.
2: Θα ήθελα να πω και σε όσα παιδιά δίνουν, ή πρόκειται να δώσουν.

0: στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: αυτό το τραγούδι στα σχολεία είναι απαγορευμένο.
1: Τεκίλα! Μπορείς να κάτσεις κάτω.
0: Δεν μπορώ, είμαι πια στη μέση μου.
1: Α, αλλά κάτσε όρθιο. Να σου πω.
0: Να κάνουμε, ρε παιδιά, γεράματα.
1: Εδώ κάθε φορά
0: με ζώνες κυκλοφορούμε και χάπια, τι λέτε τώρα.
1: Κοίτα εδώ, ακροατές, κάθε φορά που βγάζουμε πολιτικό. Δημήτρης. Το Πασόκ είναι υπεύθυνο για τη χρεοκοπία της χώρας. Και αυτά που λέει ο Σγουρός δεν είναι σωστά. Δεν χρεώθηκε πλήρως τη χρεοκοπία όσον αφορά στην Αθήνα και η Αθήνα έχει καταντήσει άσχημη πόλη εξαιτίας του Δούκα που είναι Πασόκ. Ένα αυτό. Πάμε τώρα από την απέναντι όψη. Θάνος. Ο Δούκας όμως έχει ρίξει τη θερμοκρασία στην Αθήνα. Δείτε πόσα σαραντάρια έχει στην Ευρώπη. Δούκας ακόμα και στην Ελλάς.
0: Ωραία.
1: Κατάλαβες.
0: Έχει απ' όλα.
1: Τι γυαλιά φοράει ο καθένας.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Το βλέπει αλλιώς.
0: Θα τα λύσει η ζωή αυτά, μην αγχώνεσαι.
1: Σου λέει ένας καλά τα πως γουρός. Σου λέει άλλος χάλια τα πως γουρός.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Το νου σας σήμερα γενικότερα έχει πολύ αεράκι και στην Αττική. Και προσοχή, μην πάτε να κάψετε τίποτα ξερά ή να αρχίσετε να ψήνετε σε κανένα δάσος μέσα. Μην το κάνετε σήμερα, αφήστε από την άλλη εβδομάδα που θα ανέβει και η θερμοκρασία.
1: Την άλλη εβδομάδα κοντό σου λέει.
0: Ναι.
1: Ε? Και
0: ναι.
1: Αντικριστό.
0: Εγώ χαλαρά. Αυτό το Σαββατοκύριακο να ζήσουμε και οι υπόλοιποι. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, 10 παρα 20 δίνουμε ραντεβού στη τηλεόραση του Sky και αύριο καλά να είμαστε 7 με 9, Sky 100,3, ραδιοφωνική Δεκατιανή.
1: Λοιπόν, προς το παρόν φτιάχνετε καφέ και στις 9 και 40 τα λέμε. Να είστε καλά.

0: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
1: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
0: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
1: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπιτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
2: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι.

0: Έρισσας, παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και άρτολοι χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
1: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
0: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
3: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
0: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για
6: για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop και Φωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop και Φωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 21 191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Για να συμμετάσχουν στις έρευνες για επιζώντες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν εχθές το βράδυ Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς, σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Εχθές το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Το κείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που επιτεύχθηκε εχθές στην Ουάσιγκτον έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το Αλτζαζίρα, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία, βάσει της οποίας ο στρατός του Λιβάνου θα αποκαταστήσει την κυριαρχία σε όλη την επικράτεια της χώρας. Από την πλευρά της, η Χεσμολάχ απέρριψε τη συμφωνία και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη οδηγό, η οποία κατηγορείται ότι παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα με το αυτοκίνητό της μικρόσωμη σκυλίτσα στη Γαστούνη, εγκαταλείποντάς την στο σημείο. Το πρόστιμο επιβλήθηκε από τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Ποινιού. Οι δικηγόροι της 60χρονης ανέφεραν ότι θα καταθέσουν έγγραφες αντιρρήσεις και στη συνέχεια θα προσφύγουν στο διοικητικό πρωτοδικείο πύργου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμεθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός, με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Ντουροστή.
0: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων
6: αρχιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Περίοδο 1970 έως το 1973, κάποιοι από τη δεκαετία του 60 αλλά και πολλοί νέοι δημιουργούν σε όλα τα πεδία μια έκρηξη πολιτισμού. Από το βιβλίο, στη μουσική, στις εικαστικές τέχνες, στον κινηματογράφο, στο θέατρο.
2: Ίσως επειδή μιλήσαμε στην προηγούμενη συζήτηση για τη δικτατορία και τα αίτια της, ίσως να αξίζει να κάνουμε μια γέφυρα με το θέμα της αντίστασης και το πώς αντιδράει η κοινωνία. Είναι ένα θέμα ταμπού. Δεν μας αρέσει να το θίγουμε.
1: Να σας πω μια καλημέρα πρώτα απ' όλα, κύριε Καλύβα. Κυρία Τριανταφύλη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, συνεχίστε, γιατί θέλω να φέρουμε και την λογοκρισία της εποχής με μια τάκα που έχω σημειώσει εδώ του Θάνου Μικρού Τσικόλα. Για προχωρήστε.
2: Καταρχάς, όταν συμβαίνει το πραξικόπημα, δρά αστραπιαία. Και ενώ πολλοί θα περίμεναν ότι θα υπήρχε αντίσταση, δεν εκδηλώνεται κάτι τέτοιο. Αλλά δεν εκδηλώνεται και αργότερα και πιο μετά. Όπως λέει χαρακτηριστικά ένας αγνός αγωνιστής της εποχής εκείνης, που δεν είναι ευρύτερα γνωστός όπως πολλοί από αυτούς, ο Τάσος Δαρβέρης, λέει ότι η αντίληψη ότι η δικτατορία δεν είχε το παραμικρό λαϊκό στήριγμα δεν είναι παρά ένας ακόμη μύθος. Ας με συγχωρέσουν, προσθέτει, οι συναγωνιστές που αγωνίστηκαν ενάντια στη Χούντα, στο όνομα του ελληνικού λαού μεταξύ εισαγωγικών. Ολόκληρου του ελληνικού λαού, γιατί όπως λέει και ο ίδιος δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο περισσότερος κόσμος συνέχισε να ζει τη ζωή του θεωρώντας ότι δεν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να κάνει, και το βιβλίο περιλαμβάνει αρκετές περιγραφές του πώς ήταν τα πράγματα την εποχή εκείνη. Είναι πολύ ενδιαφέρον πώς τα λέει ο Ταχτσής. Έπεσε και στην Ελλάδα χρήμα, κλέβαν οι συνταγματάρχες, κλέβαν τα τσιράκια τους, αλλά οι μικρομεσαίοι άρχισαν να αποκτάνε μαζί με το διάρρη και το λουτροκαμπινέ την τηλεοπτική του συσκευή. Οι κουλτουριάριδες στριμωγνώντουσαν στις μποάτ για να χαρούν το νέο κύμα. Τα ιδιόρυθμα τραγούδια του Σαββόπουλου με την ακόμα πιο ιδιόρυθμη βραχνή φωνή και ο Ταρζάν του Μαρκόπουλου έπαιρναν έναν κρυπτοαντιστασιακό χαρακτήρα. Τα μπενζινάδικα σου χάριζαν ποτήρια για να τα προτιμήσεις. Η ζωή των εξωστρεφών φιλίδωνων Ελλήνων συνεχιζόταν πάνω σε ένα ηφαίστειο που σιγόβραζε, αλλά λίγοι, όπως και πότε άλλοτε δεν συνέβαινε το ίδιο, μπορούσαν να το προβλέψουν. Υπήρξαν βέβαια τότε οι εξόριστοι, υπήρχε η Ισάκη η Μπουμπουλίνας, αλλά αυτό δεν ήταν δάκι τίποτα πρωτόφαντο, λέει ο Ταχτσής στον τόπο μας, μπροστά σε αυτά που είχαν δει τα μάτια του Κοσμάκη στον Εμφύλιο. Και πρόκειτο για μπαγκατέλες. Να θυμηθούμε ότι ο Εμφύλιος απέχει από το πραξικόπημα του 67 πολύ λίγα χρόνια, ούτε 20. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή η απόσταση που μας χωρίζει σήμερα από την δικτατορία είναι μισός αιώνας. Ξεχνάμε πόσο κοντά ήταν αυτά και πόσο επηρέαζαν τις αντιλήψεις του κόσμου. Οπότε αυτό δημιουργεί μια κατάσταση όπου ο κόσμος αποφασίζει ότι δεν θέλει να εμπλακεί σε αντιστασιακές δραστηριότητες. Αυτές αφορούν κάποιους, θα έλεγα πολλές φορές, αγνούς μεμονωμένους αγωνιστές, οι οποίοι πολύ γρήγορα συλλαμβάνονται, βασανίζονται, αλλά αυτό δεν τους απασχολεί πάρα πολύ, και υπάρχουν τρομερές περιγραφές για το πώς οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν τη συνύπαρξη της ταλαιπωρίας που υφίστανται οι ίδιοι, με το γεγονός ότι ο περισσότερος κόσμος φαίνεται να μην τους απασχολεί αυτό το πράγμα. Μια από τις πιο συγκλονιστικές περιγραφές είναι ενός αντιστασιακού που κι αυτός δεν είναι γνωστός, του Γιάννη Σεργόπουλου, ο οποίος συλλαμβάνεται, είναι στα κρατητήρια της ΕΣΑ στο Πάρκο Ελευθερία σήμερα, και τον πάνε για μεταγωγή στο Χαϊδάρι, και περιγράφει ο ίδιος. Ξεκινάμε λοιπόν, οδηγός, συνοδηγός και εγώ στο πίσω κάθισμα ανάμεσα σε δύο. Η παρέα έχει μεγάλα κέφια. Να περάσουμε από Κολωνάκι, φωνάζει κάποιος. Και συμφωνούν όλοι, πανηγυρικά. Κατηφορίζουμε την Πατριάρχου Ιωακήμ, φτάνουμε πλατεία για να στρίψουμε δεξιά στη Τζακάλοφ. Μόλις σε 5 λεπτά, από το κελί βρεθήκαμε σε έναν άλλο κόσμο. Στις καφετέριες δεν έπεφτε καρφίτσα. Χαλασμός κυρίου. Οι παρέες έσκαγαν στα γέλια. Τα ζευγάρια συκταγκαλιάζονταν, τα γκαρσόνια υδροκοπούσαν να περάσουν τους φορτωμένους μεταλλικούς δίσκους πάνω από τα κεφάλια των θαμώνων, ο λαχαιοπόλης με το κοντάρι του τριγυρνούσε πουλώντας ελπίδες, οι βιτρίνες κατάφωτες με ελκυστικά ρούχα, βουή ανθρώπων που διασκεδάζουν, διαβάντες αφηρημένοι και αμέριμνοι που περπατούν στο οδόστρωμα. Και ο καλός οδηγός μας, αντί για βάρβαρο κλάξον, χτυπάει για προειδοποίηση την πόρτα του αυτοκινήτου με το χέρι του που κρέμεται απ' έξω. Και εγώ, ισχνός, τρομοκρατημένος, υποτίθεται αγωνιστής της ελευθερίας. Όμως ποιας ελευθερίας? Αυτών των ανυποψίαστων? Μα ήδη είναι ελεύθεροι και ευτυχισμένοι. Πίνουν τις μπύρες τους και τα ουίσκι τους, έχουν τα λεφτά τους, ζουν τους έρωτές τους, είναι μια χαρά. Τι θέλω εγώ να παραστήσω? Γιατί καταδικάστηκα να βασανίζομαι εξαιτίας των αιμονών μου? Διασταυρώνω το βλέμμα μου με κάποια βλέμματα περαστικών. δεν τους περνάει από το μυαλό ούτε μία στο εκατομμύριο ότι εγώ αυτή τη στιγμή ανεβαίνω έναν Γολγοθά. Τουλάχιστον ο Χριστός βρήκε έναν Κυριναίο μέσα στο πλήθος. Για μένα υπάρχει κάποιος μικρός έστω Κυριναίος στα μέτρα μου. Αυτή είναι η τεράστια αντίφαση και νομίζω αυτό δείχνει και ένα στίγμα των μετέπειτα ενοχών μας.
1: Και αυτή είναι η ιστορία που αφηγούνται η Νατάσα Τριανταφύλλη και ο Στάθης Καλύβας, πρωτοτυπώντας για άλλη μια φορά, να με συγχωρείτε κυρία Τριανταφύλλη, αλλά στα εύσημα προηγείται ο κύριος Καλύβας, να με συγχωρείτε, γιατί είναι πολλαπλός δράστης τέτοιας καζούρας που κάνει στην κοινωνία, θα το βλέπω έτσι, επί της ουσίας, και οι δυο σας γράφετε ιστορία, πραγματικά. Μια ιστορία, κυρίες και κύριοι, που θα τη διαβάσετε από τις εκδόσεις Μετέχμιος, αυτό το βιβλίο με τον τίτλο Big Bang 1970-1973. Πραγματικά σας συνιστώ ανεπιφυλακτά να διαβάσετε αυτό το ευχάριστο, ευκολοδιάβαστο βιβλίο με τόσα πολλά στοιχεία που θα αναγνωρίσετε τον εαυτό σας αν είμαστε συνομιλίκοι στα πρώτα χρόνια της νεότητας. Θα σας παρακαλούσα, αν θέλετε, να το δώσετε αυτό το βιβλίο να το διαβάσουν και νεότερες γενιές, για να μάθουν με ρεαλισμό όσα ενδεχομένως έχουν ακούσει δεξιά-αριστερά, αλλά θα βρείτε συμπυκνωμένη πληροφόρηση, κυρίως αυτό που λέμε ανθρώπινης ιστορίας. Εδώ οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές αφηγούνται τον εαυτό τους.
2: Αλλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής, ναι, και να ρωτήσω και την Νατάσα. Ναι. Μπορούμε να περιμένουμε από τους ανθρώπους ότι θα προτιμήσουν μια σύνθετη αφήγηση ή μια αφήγηση μια σύνθετης πραγματικότητας από μια απλή ασπρόμαυρη πραγματικότητα με καλούς και κακούς? Γιατί η ιστορία που διηγούμαστε δεν έχει, πέρα από τα πολύ γνωστά καλούς και κακούς, έχει όλο το ενδιάμεσο. Είναι αυτό κάτι το οποίο περιμένουμε ότι θα το δεχτεί ο κόσμος?
3: Δεν θα το δεχτεί, γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι να διαβάζουμε τις καταστάσεις. Εδώ δεν είμαστε συνηθισμένοι να διαβάζουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, το άσπρο μαύρο είναι μια εύκολη ανάγνωση που είναι και πολύ επίκαιρη σε πάρα πολλά συμβάντα και εξυπηρετεί και πολύ ωραία όλους.
1: Το άσπρο μαύρο, δηλαδή οι αγωνιστές, οι καλοί και οι κακοί χουντέοι από την άλλη πλευρά, ας πούμε. Σε αυτό είναι το άσπρο μαύρο, έτσι.
2: Ναι. Αυτό είναι η ιστορία που διηγούμαστε. Ναι. Είναι η ιστορία του ενδιάμεσου αυτού χώρου, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, που συμπεριφέρεται με τρόπους που δεν είναι ούτε σωστό, θα έλεγα, ούτε εύκολο να τους καταδικάσουμε από την ασφάλεια του καναπέ μας σήμερα.
1: Δεν κάνετε αξιολογική χρήση στο βιβλίο πάντως. Παραθέτετε δεδομένα, δηλαδή έχετε μια ερευνητική δουλειά.
2: Αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η παράθεση αυτών των δεδομένων από μόνη της είναι ανατρεπτική.
1: Ας πούμε, στη σελίδα 35, ο Θάνος Μικρούτσικος γράφεται, θα περιγράψει την περίοδο εκείνη με όρους που εκπλήσουν σήμερα. Ανοίγουν εισαγωγικά, μιλάει ο αείμνηστος Μικρούτσικος. Ζήσαμε πολύ σπουδαία πράγματα. Τόσα χρόνια δικτατορία, αγώνες, διώξεις συνέβαλαν στην ανάπτυξή μας σαν πρόσωπα. Τι βιβλία λογοτεχνίας, τι κινηματογράφος, τι μουσικές, τι γραψίματα. Ολοκληρωθήκαμε σαν προσωπικότητες σε όλα τα επίπεδα. Ας κρατήσουμε, λέτε εσείς τώρα, το εξής πολύ σημαντικό στοιχείο. Ο Μικρούτσικος, εσείς τα γράφετε αυτά, δεν αντιμετωπίζει την πολιτική καταστολή ως αποτρεπτική για την καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά ως δυνάμει ενισχυτική της. Δεν έχουμε μεγαλώσει έτσι.
3: Δεν έχουμε μεγαλώσει έτσι, αλλά...
1: Μεγαλώσαμε το αντίθετο ακριβώς.
3: Ναι, αλλά ως γνωστόν η δυσκολία, χωρίς να είναι απαραίτητη προϋπόθεση, έχει εμπνεύσει στα χρόνια πάρα πολύ σημαντικά έργα. Δηλαδή, η δυσκολία πάντα καταρχάς είναι αφορμή για να επισπεύσει διαδικασίες μέσα μας και έξω μας, σε αυτά που φτιάχνουμε, που υπό άλλες συνθήκες μπορεί και να γυρώνονταν ίσως με πιο αργό ρυθμό. Δηλαδή, είναι πάλι αυτό το πράγμα που συναντάμε πολλές φορές στην ιστορία, ότι το εμπόδιο δεν είναι απαραίτητα καταστροφικό. Το εμπόδιο είναι εμπόδιο. Πολλοί άνθρωποι το ξεπέρασαν.
1: Από το χρονικό και την ηθαγένεια των Γιάννη Μαρκόπουλου και του Καπαχημύρη,
2: που είναι ο Γεωργουσόπουλος,
1: έως τα μικραστικά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και του Γιάννη Νεγρεπόντη, περνώντας από τις μέρες του 36 του Θόδωρου Αγγελόπουλου, το προξενείο της Άννας του Παντελή Βούλγαρη, τις παραστάσεις του Ελεύθερου Θεάτρου, έγινε μια αναφορά στην προηγούμενη εκπομπή, θα τα ξαναβρούμε αυτά στη συνέχεια, σε ένα κόσμο με πολλές παραστάσεις, εμπορικά γράφεται πολιτιστικά προϊόντα, ταινίες, βιβλία, θεατρικές παραστάσεις, δίσκους. Ερχόμαστε στα ελαφρά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όπως η Τζαμάικα ή το Δελφίνι, ελαφρολαϊκές επιτυχίες του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα, τα musical του Γιάννη Ιταλιανίδη, πετυχημένες εμπορικές ταινίες σαν τα Κορίτσια στον Ήλιο και την Αναζήτηση, και στην εποχή εκείνη που η Μαρινέλα, όπως γράφει ο Γιάννης Ξανθούλης, Δηλαδή, ενώ είναι καθιστή για πολλά χρόνια δίπλα στο Καζαντζίδη, στο Πάλκο, όπως και άλλες γυναίκες τραγουδίστριες, και πια διαπρέπει σαν θεά στην πίστα μόνη της.
2: Ναι, διεκδικεί ένα ρόλο για τον εαυτό της, και όχι μόνο το διεκδικεί, αλλά πετυχαίνει να καθιερώσει ένα καινούριο μοντέλο μιας γυναίκας καλλιτέχνηδας, η οποία τραγουδάει, είναι στο κέντρο του θεάματος, εφεύρει ένα πλήρες μουσικοχορευτικό σοου και γίνεται δεκτή από το κοινό με τεράστια επιτυχία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προβάλλει και ένα πρότυπο ιδιωτικής ζωής, το οποίο είναι απίστευτα μπροστά από αυτό που θεωρούμε ότι ήταν η εποχή εκείνη, δηλαδή μια εποχή σκουριασμένη και πρωτόγονη. Η Μαρινέλα έχει μια σχέση με έναν παντρεμένο άνθρωπο, κάνουν ένα παιδί μαζί, χωρίζουν λίγο μετά, γεννιέται το παιδί, το αναγνωρίζει ο πατέρας, αλλά το υιοθετεί ο Τόλης Βοσκόπουλος ως δικό του παιδί. Δεν προσπαθεί να το κρύψει αυτό το πράγμα. Δηλαδή σκεφτείτε πόσες, ας πούμε, υπερβάσεις κάνει, φωτογραφίζεται, δίνει συνεντεύξεις σε μεγάλα περιοδικά της εποχής εκείνης, ποικίλης ύλης, που είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο ενημερώνεται ο κόσμος, και προβάλλει ένα πρότυπο ζωής απελευθερωμένης γυναίκας και καλλιτέχνητας, το οποίο ξενίζει, αλλά είναι μέσα στην εποχή του. Και είναι ένα κομμάτι αυτής της εποχής, το οποίο κάπως, ας πούμε, όχι κάπως, τελείως το έχουμε αφαιρέσει από την αντίληψή μας για αυτήν.
3: Είναι και αυτό, όπως σε άλλα καλλιτεχνικά ρεύματα, με το δικό της τρόπο, είναι και αυτή αντισυμβατική. Δηλαδή, το θέμα της πρωτοπορίας και του αντισυμβατικού το βρίσκουμε σε πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές. Ανάλογα με την αφετηρία του κάθε καλλιτέχνη και με το έργο που παράγει, σχεδόν είναι παντού. Όλοι κάνουν κάτι αντισυμβατικό.
2: Και να πούμε εδώ ότι το γεγονός ότι σε ένα βιβλίο που αφορά τον πολιτισμό συμπεριλαμβάνουμε και την Μαρινέλα ανάμεσα στα άλλα, δείχνει ότι δεν δεχόμαστε τον διαχωρισμό του πολιτισμού σε υψηλής ποιότητας και χαμηλής ποιότητας. Πολλές φορές ο εμπορικός πολιτισμός παράγει έργα υψηλής ποιότητας διαχρονικά που έχουν μια πολύ μεγάλη αντοχή και εξακολουθεί ο κόσμος και το τραγουδά ακόμα. Δηλαδή αυτή την αντίληψη ότι είναι δεύτερης τάξης, δεύτερης ποιότητας.
1: Δεν περιχαρακώνεστε σε αυτό, ναι, που λέμε έντεχνο τραγούδι, φτιάχνοντας, ναι, το κάστρο του εντέχνου απέναντι στους άλλους, τους λαϊκούς και τους ελαφρολαϊκούς.
2: Ναι, υπάρχει πολλές φορές ακριβώς ένας ελιτισμός, ένας νομπισμός ότι πολιτισμός είναι μόνο τα κουλτουριάρικα, για να το πω όπως ονομάστηκαν αργότερα, ενώ εμείς πιστεύουμε ότι και στην υψηλή τέχνη και στην λεγόμενη εμπορική τέχνη βρίσκει κανένας διαχρονικά έργα πολύ υψηλής ποιότητας, όπως βρίσκει και κακά έργα και στις δύο κατηγορίες. Ο βασικός διαχωρισμός είναι η ποιότητα έτσι όπως γίνεται αντιληφτή μέσα στον χρόνο.
1: Ποια δύο τραγούδια επιλέγετε εσείς στα κορυφαία της Μαρινέλλας στο βιβλίο σας?
2: Οπωσδήποτε το «Σταλιά, σταλιά» που είναι το τραγούδι.

το οποίο εμφανίζεται σε μια ταινία του Δαλιανίδη. Ήταν να το πει η Βουγιουκλάκη και επιδιώκει μόνη της και πείθει το Ζαμπέτα η Μαρινέλα να το πει η ίδια, και είναι αυτό που της επιτρέπει να εμφανιστεί ως αυτόνομη τραγουδίστρια και όχι ως, ας πούμε, το έτερο νήμιση και κάτι λιγότερο του Καζαντζίδη που ήταν μέχρι τότε.

0: χρησιμοποιείτε το βιογραφικό βιβλίο, το αυτοβιογραφικό με συγγραφέα τον Γιάννη Ξανθούλη για την Μαρινέλα. Έχετε πάρει στοιχεία από εκεί. Ας πούμε, λέει τώρα ο Γιάννης Ξανθούλης ότι μπαίνουμε σε μια εποχή που η καλλιτέχνης, η Μαρινέλα, έχει στην καρνταρόμπα της Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, Louis Ferro. Εν πάση περιπτώσει, μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο. Ήχος, φως, άψογο σέρβις στο παραλιακό Stork. Η παραλία γίνεται ένα Broadway. Δεν είμαστε πια στις απλές ταβέρνες. Είναι η μεγάλη σάλα. Και εδώ έχουν αλλάξει οι συνήθειες των ανθρώπων.
1: Και όχι μόνο αυτό, και στο κοινό έχουμε διεθνείς στάρ που έρχονται τότε στην Ελλάδα να κάνουν ταινίες. Δηλαδή, έχουμε συχνά την εντύπωση ότι η Ελλάδα της Χούντας είναι ένα κλειστό σύστημα στο οποίο δεν επικοινωνεί με το εξωτερικό, αλλά γίνεται μια πανδησία εκείνα τα χρόνια. Και πάρα πολλές ξένες ταινίες γυρίζονται. Ο Ζαν Πολ Μπελμοντό έρχεται, κάνει ταινίες στην Ελλάδα. Και όλοι αυτοί, βέβαια, τα βράδια για να ξεσκάσουν πάνε και βλέπουν Μαρινέλα.
0: Δεν φοβάστε μήπως σας πούν ότι απενεχοποιείτε την περίοδο της δικτατορίας? Μα... θα απαντήσετε κι εσείς, κύριε Τριανταφύλλη, αρχίζει ο κύριος Καλύβας.
1: Η περίοδος αυτή είναι αυτή που είναι. Δηλαδή το τι θα πούμε εμείς και πώς θα την ερμηνεύσουμε είναι ανεξάρτητο από το τι έγινε. Αυτά που περιγράφουμε είναι πράγματα τα οποία έχουν γίνει, είναι γεγονότα, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Το πώς μπορεί να τα ερμηνεύσει κανένας αυτά μπορεί να συζητηθεί και νομίζω να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Τι σημαίνουν όλα αυτά,
0: κύριε Τριανταφύλλη?
2: Το γεγονός ότι ξέρουμε τι έκανε η Χούντα είναι η πραγματικότητα που ξέρουμε όλοι από τα γεγονότα. Έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες ανθρώπων που πέρασαν τα βασανιστήρια και όλα αυτά που είναι γνωστά. Πιστεύω ότι όλο το υπόλοιπο μας ήταν άγνωστο και κάτι που ποτέ μέχρι που ξεκίνησε αυτή η έρευνα δεν είχα απαντήσει στον εαυτό μου είναι ότι με πόση άνεση δώσαμε τόσο μεγάλη εξουσία στη Χούντα. Δηλαδή, αν φτιάξουμε αυτή την εξίσωση ότι για 7 χρόνια ήταν όλοι πάρα πολύ δυνατοί, δεν γινόταν τίποτα, ήταν όλα σκοτεινά, είναι δηλαδή σαν να νικούσε η Χούντα κατά κόρον για 7 χρόνια. Δηλαδή, ουσιαστικά χαρίζουμε έτσι με ύπουλο τρόπο σε όλους αυτούς τους συνταγματάρχες, ας πούμε, μια τρομερή δύναμη που δεν ήταν έτσι η πραγματικότητα, ευτυχώς.
0: Αλλά βλέπω μπροστά μου κάποιους οι οποίοι να λένε το εξής, μα τι είναι αυτά που σας ακούω τώρα να λέτε? Εμείς ξέραμε ότι έτσι είναι η ζωή, απλώς δεν ήμασταν υπό τη σκέπη της αριστερής προπαγάνδας. Ότι η αριστερά έφτιαξε ακριβώς την περίοδο της μεταπολίτευσης ένα τέτοιο μύθο για τη σκραβιά. Εμείς ξέραμε ότι υπάρχει ζωή, θα πούν. Τι λέτε, κύριε Καλύβα?
1: Αυτό ξεχάστηκε πολύ γρήγορα. Δεν πιστεύω ότι είναι κατασκευή της αριστεράς μεταπολιτευτικά. Νομίζω, και αυτό είναι μια συζήτηση που αξίζει να γίνει και είναι σύνθετη και ενδιαφέρουσα, νομίζω ότι η ίδια η κοινωνία, αντιμέτωπη με τις ενοχές της για μια συμπεριφορά που σίγουρα στη διάρκεια της δικτατορίας δεν ήταν ηρωική, αλλά δεν ήταν και δειλή κατά τη γνώμη μου, αλλά θεωρώντας ότι δεν ήταν ηρωική, ήταν μια δειλία, θεώρησε ότι έπρεπε να αφηγηθεί την περίοδο αυτή με διαφορετικό τρόπο. Και νομίζω αυτή είναι η ρίζα του μύθου όπου ξεχνιέται όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή πολιτική κατασκευή από πολιτικούς δρόντους, έχει βαθύτερες ρίζες και αίτια, κατά τη γνώμη μου.
2: Και έχει και πολύ ενδιαφέρον πώς άνθρωποι που το ζούσαν τότε και από τις περιγραφές που χρησιμοποιούμε στο βιβλίο, σε πάρα πολλές περιγραφές υπάρχει αυτό το διπλό μήνυμα. Δηλαδή, πρώτα λένε ήταν όλα χάλια, γιατί ήταν Χούντα, και αμέσως μετά, όπου διαβάσατε πριν το Θάνο Μικρούτσικο, προφανώς και αν ρωτούσαμε με ευθύ τρόπο το Θάνο αν ήταν πολύ ωραία η Χούντα, δεν θα έλεγε ήταν πολύ ωραία η Χούντα σε καμία περίπτωση. Σε όλους σχεδόν υπάρχει αυτό το διπλό μήνυμα στην εκ των υστέρων αφήγηση, δηλαδή ότι ήταν χάλια, αλλά. Και μετά έρχεται αυτό το αλλά, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να καταλάβουμε πώς συνυπήρχε.
1: Και αυτό άλλωστε θα έλεγα είναι ένα από τα κοινά στοιχεία της ιστορίας και της τέχνης, που είναι το ανασκάλεμα των αλλά. Ιδιαίτερα το ανασκάλεμα των αλλά μιας ολόκληρης κοινωνίας. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, που και στις τέχνες αλλά και στην ιστορία και στην πολιτική επιστήμη, στις κοινωνικές επιστήμες γενικότερα, είναι αυτό που έχει πάντα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή για μας αυτό ήταν το βασικό κίνητρο, να δούμε με μια διαφορετική ματιά αυτό που έγινε τότε και να σκαλίσουμε αυτό το αλλά.
2: Και να ξεπεράσουμε και αυτόν τον αυτοματισμό που έχουμε πάντα στο να περιγράφουμε αυτή την περίοδο και από άγνοια, για να μην το βγάζουμε και αυτό, γιατί πιστεύω ότι κάποιος που θα διαβάσει το βιβλίο και θα διαβάσει όλα αυτά τα τεκμήρια, δεν είναι εύκολο να μην πιστεί, ας πούμε, για αυτή την ατμόσφαιρα που περιγράφουμε, γιατί είναι τεκμηριωμένη πολλαπλώς.
0: Ο Νίκος Μαστοράκης θα πει στον Πέτρο Τατσόπουλο: συνέχισα απλώς να εργάζομαι, να βγάζω το ψωμί μου με τον μόνο τρόπο που ήξερα. Όπως έκαναν 8 εκατομμύρια Έλληνες, με ελάχιστες τιμητικές εξαιρέσεις. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο την περίπτωση του κυρίου Μαστοράκη στη συνέχεια κύριε Καλύβα, για το τι εντυπωσιακά πράγματα κάνει την εποχή εκείνη, τι φέρνει απ' έξω.
1: Ο Μαστοράκης είναι ένας μεγάλος στάρ της εποχής, έχει ξεκινήσει πριν από την εποχή εκείνη, αλλά με την τηλεόραση αποκτά μια τεράστια δύναμη. Του ίδιου η φήμη θα μαυρωθεί με την περίφημη συνέντευξη που κάνει μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, όπου θα πάρει συνέντευξη από κάποιους φοιτητές που πρωταγωνίστησαν σε συνθήκες περιορισμού. Ο ίδιος θα εξηγήσει αυτή την επιλογή, θα μιλήσει για αυτό το πράγμα με πολλούς τρόπους, αλλά αυτό το πράγμα ουσιαστικά καταβαράθρωσε με κάποιο τρόπο τη φήμη του. Αλλά αν δει κανένας την άλλη πλευρά, γιατί υπάρχει αυτή η διπλή πλευρά, είναι ένας άνθρωπος που την εποχή εκείνη συμμετέχει σε αυτό το γίγνεσθε, το πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και όπως ξέρουμε αυτή τη συνέντευξη με αυτά τα στοιχεία, έτσι πρέπει να δούμε, πιστεύω, και την άλλη πλευρά και να τη λάβουμε και αυτή υπόψη μας.
0: Το είχαμε καταπιεί όλοι, θυμάται ο Μάνος Ελευθερίου, γράφεται οι δυο σας. Εκτός, συνεχίζει ο Μάνος Ελευθερίου, εκτός από ορισμένους ηλίθιους, για τους οποίους η πτώση της δικτατορίας ήταν υπόθεση εβδομάδων. Ακούγες κάτι βαρύγδουπες εξαγγελίες, συνεχίζει ο Ελευθερίου, ότι από θετική πηγή έμαθα ότι αυτός ο μήνας είναι ο τελευταίος των συνταγματαρχών. Μια φορά έτυχε ο διάολος, ήμουν σε ένα υπόγειο μπαρ του Ρούσου Κούνδουρου στο Κολωνάκι και λέει ένας: «Δεν έχουν μπροστά τους άλλο μήνα». Του απαντώ: «Ο μήνας έχει 28 σήμερα, δηλαδή σε δύο μέρες πέφτουνε». Με κοίταξε αυστηρά με ένα προσιρό βλέμμα και έφυγε. Από το βιβλίο Big Bang 1970-1973 των Στάθη Καλύβα και Νατάσα Τριανταφύλη. Κάνουμε διάλειμμα και ερχόμαστε για τη συνέχεια, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: www.ktismabathandroom.gr.
6: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
7: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
8: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
9: Yes!
0: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
9: Η νέα εποχή έφτασε
10: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
9: Infonet Πληροφορική.
10: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
9: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
10: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
9: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
10: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
9: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
9: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
9: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
11: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Η απαγορευμένη τέχνη μετά το 1970 είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι γνωρίζει μια τεράστια έκρηξη το πολιτικό βιβλίο και μάλιστα το μαρξιστικό πολιτικό βιβλίο. Δηλαδή κυκλοφορούν τα πάντα. Λένιν, Τρότσκι, Κροπότκιν, Μάρξ, όλα κυκλοφορούν. Με αποτέλεσμα ένας από τους εμβληματικούς εκδότες της εποχής εκείνης, ο Αξελός, να γράψει μετά τη μεταπολίτευση ότι ήταν μια λαμπρή περίοδος για το πολιτικό και μάλιστα το μαρξιστικό βιβλίο τότε. Αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πιστεύουμε, ότι ήταν απαγορευμένα αυτά τα βιβλία, και το πιστεύουμε γιατί ουσιαστικά στεκόμαστε στο τι έγινε το 67 και το επεκτείνουμε σε όλη την περίοδο της εφταετίας.
3: Τι αφηγείται, κυρία Τριανταφύλλη, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος για τον φίλο του Γιώργο Γιώργαλά όταν καταθέτει το σενάριο του Θιάσου, νομίζω.
2: Το Ζουρνατζή.
3: Με συγχωρείτε, το Ζουρνατζή. Ζητώ συγγνώμη.
4: Ναι, αυτή είναι μια ιστορία, γενικά η ιστορία του Αγγελόπουλου έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πώς αντιμετωπίζει τη λογοκρισία.
3: Γιατί νομίζω οι συμμαθητές με το Ζουρνατζή.
4: Είναι οι συμμαθητές και αυτό που πηγαίνει, του λέει στο ραντεβού, αυτό διηγείται ο ίδιος ο Αγγελόπουλος, ότι του είπε ότι ξέρω γιατί έχει έρθει, του λέει ο Ζουρνατζής. Συνεννοούνται δηλαδή υπόγεια και ο Αγγελόπουλος όταν πάει ένα βήμα παρακάτω και του λέει: ναι, όχι μόνο θέλω να το περάσει, αλλά θέλω να περάσει το Θίασο, το σενάριο του Θιάσου και χωρίς να το διαβάσει. Το οποίο είναι τρομερό. Βέβαια είναι μια περίεργη περίοδο εκείνη, γιατί είμαστε στο 73 πια, που τα πράγματα είναι αρκετά πιο εύκολα και έχουμε φτάσει νομίζω σε ένα επίπεδο που έχει ξεκινήσει αρκετά πιο πριν. Και
3: δεν
4: ήταν...
3: πολύ επιβεβαιώνεται την ιστορία βέβαια. Έτσι όπως το γράφετε, δηλαδή έχει μια διάσταση αστικού μύθου, φαντάζομαι.
4: Μύθου, ναι, ναι. Γιατί έχει γίνει μια πολύ σοβαρή έρευνα που έχει συγκρίνει τα σενάρια που κατατέθησαν τότε στο Θίασο, τέλος πάντων, του Θιάσου, και είναι σχεδόν ίδια, συν κάποια που βάλανε μετά. Αλλά...
2: Και όχι μόνο αυτό, γιατί τη μέρα που εγκρίνεται, ναι, ο Θίασος, αυτό δεν είναι γνωστό, που είναι η 16η Νοεμβρίου του 1973, όταν ξεκινάει το Πολυτεχνείο, ανάμεσα σε άλλα πράγματα που εγκρίνονται, είναι εγκρίνεται και η κυκλοφορία 40 τραγουδίων του Μίκη Θεοδωράκη ως, ας πούμε, προήμιο στην πλήρη απελευθέρωση της μουσικής του. Δηλαδή και εκεί είναι τραγούδια απαγορευμένα μετά το 67, αλλά αυτό το πράγμα βλέπουμε ότι ξεκινά και αλλάζει.
4: Γιατί βρισκόμαστε πια και στο καθεστώς Μαρκεζίνη. Είμαστε σε μια τελείως άλλη συνθήκη.
3: Ωραία. Και μαθαίνω από το βιβλίο σας ότι φυγαδεύεται από το Πολυτεχνείο ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, θα φύγει για ένα 20ήμερο στο εξωτερικό και θα επιστρέψει για να συνεχίσει να γυρίζει ταινία.
4: Φυσικά, γιατί ήθελε να τη γυρίσει. Προβάλλεται μετά τη δικτατορία η ταινία, αλλά γυρίζεται μέσα στην δικτατορία.
3: Και νομίζω σε κάποια συζήτηση στον κινηματογράφο λέει: εγώ ήθελα να πάω πίσω να γυρίσω την ταινία.
4: Βέβαια.
3: Γιατί τον κατηγορούν από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή αρχίζει το ζατζάρισμα του ενός εναντί του άλλου, ας πούμε.
2: Τον είχαν κατηγορήσει από πριν, διότι ναι, ο Βασίλης Βασιλικός, που είναι από αυτούς τους εξόριστους, αυτοεξόριστους που δεν γυρίζουν, τον καλεί, τον γνωρίζει στο Γαβρά όταν κάνει την αναπαράσταση το 70 και
3: μια
2: πηγαίνει...
3: τελεία την νιώθει ο Βασιλικός βέβαια. Ναι.
2: Αλλά το καλό του Βασιλικού είναι ότι τα γράφει. Δεν περιορίζεται.
3: Δεν τα κρύβει.
4: Ναι, σαν να μην τα έκανε μετά.
2: Οπότε τον καλεί, τον γνωρίζει τον Κώστα Γαβρά, ο οποίος το τεσκίζει με το Ζήτα, διεθνούς φήμη, σκηνοθέτη κλπ. Και κάνει μια ομιλία στο Παρίσι ο Αγγελόπουλος για τον ελληνικό κινηματογράφο. Και ο Βασιλικός τον ρωτάει κάποια στιγμή από κάτω: δεν θα πεις, λέει, για το καθεστώς? Δεν θα κάνεις κριτική? Και του λέει ο Αγγελόπουλος, δεν ξέρω αν του το λέει στη διάρκεια της ομιλίας ή μετά, του λέει: δεν θέλω να χάσω το διαβατήριό μου.
4: Ο Αγγελόπουλος είναι μία από τις βιογραφίες που έχουμε στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, που έχουμε αναπτύξει τις ιστορίες αυτών των 10 και ενός καλλιτεχνών. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον και η ιστορία με τις μέρες του 36, φυσικά, που είναι μια πολιτική ταινία που λέει τα πάντα χωρίς να πει τίποτα. Δηλαδή αυτό σήμερα μας φαίνεται αυτονόητο, αλλά κάνει μια πολιτική ταινία μέσα στην δικτατορία. Και μια πολύ μικρή λεπτομέρεια που πολύ με είχε εκπλήξει όταν την είχαμε ανακαλύψει, είναι ότι στην αναπαράσταση, την πρώτη ταινία που κάνει το 70, χρησιμοποιεί την ιστορία ενός εγκλήματος εγκλήματος, όπως ξέρουμε, ενός πραγματικού εγκλήματος που το διαχειρίζεται και το αφηγείται στην ταινία, και χρησιμοποιεί τους πραγματικούς χωροφύλακες μέσα στην ταινία, για να παίξουν στην ταινία. Το οποίο ήταν μια, είναι πολύ μικρή λεπτομέρεια, αλλά κατά τη γνώμη μου πολύ ενδεικτική του τρόπου που είχαν βρει οι καλλιτέχνες, όπως είπαμε πριν, από το 69, στο τέλος του 69 και το 70, να αρχίσουν να συμβιώνουν με αυτό που λέμε λογοκρισία. Δηλαδή είχαν βρει τρόπους και να τη διαχειρίζονται και να την προσπερνούν. Και πολλές φορές, όπως ας πούμε ο Παντελής Βούλγαρης, που έχουμε τη μαρτυρία στο βιβλίο, πολλές φορές να παραδέχονται ότι αυτό το εμπόδιο τους ανάγκασε να καλυτερεύσουν, σε εισαγωγικά ή και όχι η λέξη, το έργο τους. Το παράδειγμα του Σαββόπουλου, ας πούμε, που λέει σε αυτόν τον κόσμο όσοι αγαπάμε τρώμε βρώμικο ψωμί, στο βρώμικο ψωμί, στο δίσκο, που άλλαξε τη λέξη τόπος, του κάνα την παρτίση και την άλλαξε με την λέξη κόσμος, που ξαφνικά το έχουμε συζητήσει πολλές φορές σε πολλές παρέες σήμερα, ας πούμε, που ξαφνικά το έκανε πιο οικουμενικό, φυσικά. Σε αυτό

αλλαγές, όπως περιγράφουν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έχει μιλήσει πολύ για αυτά, είναι τελείως ανούσιες αλλαγές. Δηλαδή, ας πούμε, στο τραγούδι Ολαρία Ολαρά, το χρυσαφένιο δαχτυλίδι που φοράει ο Χίτλερ στον Όλιβερ Τουίστ γίνεται διαμαντένιο. Και λες εσύ, εντάξει, σιγά την αλλαγή. Αλλά ήταν μέρος της διαδικασίας αυτής.

0: Τώρα, σε δύο σελίδες μέσα τι θα πει αυτό που περιγράφεται σε αυτό το ογκώδες βιβλίο σας. Μην φοβηθείτε, κυρίες και κύριοι.
1: Μην τρομάξετε.
0: Μην τρομάξετε, ναι, ναι. Αλλά πρώτα απ' όλα θα δείτε ότι κυλάει το βιβλίο και δευτερευόντως και ουσιαστικά για μένα, ξεκινήστε το από όποιο σημείο θέλετε. Είμαι βέβαιος ότι θα πάτε και μπροστά και πίσω. Αν είστε κουρασμένοι ή κουρασμένες, αλλά θέλετε να ψυχαγωγηθείτε, αντί να κοιτάξετε στην οθόνη σας, πάρτε αυτό το βιβλίο, θα με θυμηθείτε, θα σας ξεκουράσει. Και ανοίξτε το σε όποια σελίδα θέλετε. Επειδή ακριβώς πρωταγωνιστούν οι άνθρωποι, είναι μια ταινία επί της ουσίας. Δηλαδή, είναι μεν ιστορικό το βιβλίο, αλλά δεν θα διαβάσετε ανάλυση πολιτικών ιδεών, αντιλήψεων και ένα πράγμα το οποίο είναι λίγο στεγνό και κάποιες φορές στριφνό, γιατί έτσι το αναλύουν σωστά επιστημονικά οι ιστορικοί. Εδώ, η κυρία Νατάσα Τριανταφύλλη και ο Στάθης Καλύβας γράφουν μια ιστορία, ανθρώπινη ιστορία, αλλά ιστορία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει πέσει πολλή έρευνα στη δουλειά τους. Λοιπόν, είμαστε στη σελίδα 83, θα δείτε τώρα πώς συνυπάρχουν όλα. Διαβάζω. Σε άρθρο που γράφει το καλοκαίρι του 1971 ο φιλελεύθερος συγγραφέας και διπλωμάτης Ρόδης Ρούφος, περιγράφεται η πολιτική του καθεστώτος σε σχέση με τη διακίνηση των ιδεών ως υπερσυντηρητική, αλλά με συνεχείς μεταπτώσεις ανάμεσα στην προσπάθεια επιβολής ενός πλήρους ελέγχου και την ανάγκη να είναι αρεστό κυρίως στο εξωτερικό. Στην ουσία, λέει, το ίδιο το καθεστώς είναι ένα περίεργο μείγμα. Είναι μια αυταρχική δικτατορία της άκρας δεξιάς, στην οποία το υπόβαθρο και η σκοπιά των συνταγματαρχών προσδίδουν μια χωριάτικη λαϊκή χρειά, ενώ η επιθυμία να φανούν προοδευτικοί τις δίνει μερικές φορές ψευδοριζοσπαστικούς υπερτονισμούς. Από την άλλη πλευρά, η αποφασιστικότητά τους να σταθεροποιήσουν την εξουσία τους σε μια όσο το δυνατόν πιο μόνιμη βάση συχνά τους οδηγεί στην απόπειρα να δημιουργήσουν μια ιδεολογία και σε έναν τύπο προπαγάνδας που κροταλίζει από ολοκληρωτισμό. Αυτή μια πλευρά η ανάλυση αυτή του Ρόδη Ρούφ. Προσέξτε όμως τώρα στην άλλη πλευρά, εδώ που ερχόμαστε πια στους ανθρώπους. Στην δικτατορία ζούσαμε όλοι το δράμα μας, είτε αγωνιζόμενοι είτε δηλιάζοντας, θα πει ο Σαββόπουλος. Μετά το αρχικό σοκ, η συντηρητική πλειονότητα των καλλιτεχνών, γράφουν οι συγγραφείς, θα επιλέξει να συνεχίσει τον επαγγελματικό της βίο. Η συμβίωση, έστω και με έμεση κριτική στο καθεστώς, συνοδευόταν συχνά πυκνά από πιέσεις για τη δημόσια στήριξή του. Ανάμεσα στα πολλά παραδείγματα συναντά κανείς την Τζέννη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο, οι οποίοι σύμφωνα με τη μαρτυρία του Γιώργου Ζαμπέτα συμμετείχαν σε εκδήλωση της ΑΣΔΕΝ υπέρ των σεισμοπλήκτων της Ηπείρου και της Θεσσαλίας στο Παναθηναϊκό Στάδιο τον Ιούνιο του 1967, με σύσσωμη την παρουσία του Υπουργικού Συμβουλίου και έντονο κυβερνητικό χαρακτήρα, ή τον Γιώργο Κατσαρό να συνθέτει τον ύμνο της Χούντας και τον Γιώργο Ζαμπέτα που ταξιδεύει στις Βρυξέλλες για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ σε κάποιο μεγάλο χώρο. Αυτή είναι η ζωή, έτσι είμαστε οι άνθρωποι.
1: Πάντως πρέπει να πει κανένας ότι ναι, πέρα από αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων που είτε ζορίστηκαν είτε για κάποιον άλλο λόγο επέλεξαν να συνεργαστούν με αυτόν τον τρόπο, θα έλεγα υπάρχει μια πολύ μεγάλη κατηγορία ανθρώπων που έκαναν το έργο τους χωρίς να πιεστούν ή να αναγκαστούν σε τέτοιου είδους συνεργασία, και άρα δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε ότι επειδή έκαναν τέχνη την εποχή εκείνη ότι αυτό ήταν μια μορφή συνεργασίας, όπως είναι λάθος και το αντίθετο. Να πούμε ότι επειδή έκαναν μια έμεση κριτική ήταν αντιστασιακοί, που και αυτό είναι ένα λάθος που γίνεται συχνά. Έκαναν τέχνη, πολλές φορές πολύ αξιόλογη τέχνη, εκμεταλλευόμενοι το χώρο που είχε δημιουργηθεί. Νομίζω εκεί πρέπει να σταθούμε εμείς και να εκτιμήσουμε αυτό το πράγμα για αυτό που είναι.
0: Ο χαρακτηρισμός κάθε έμεσης έκφρασης νόμης ως αντιστασιακής είναι εμφανώς προβληματικός, σημειώνεται οι δυο σας. Γεγονός που θα επισημάνει χωρίς να μασάει τα λόγια το Μίκης Θεοδωράκης. Στις 30 Νοεμβρίου του 1969 από τη Ζάτουνα της Αρκαδίας, όπου βρίσκεται εκτοπισμένος, καταγράφει την απελπισία του από τη στάση των πνευματικών ανθρώπων και των καλλιτεχνών. Ανοίγουν εισαγωγικά. 2 χρόνια έκανε ο Σεφέρης για να μιλήσει. Μετά θα περίμενε κανείς ένα γενικό ξεσηκωμό από μέρους των διανοουμένων. Όμως περνούν οι μέρες και τίποτα δεν ακούγεται. Τέλος, 16 διανοούμενοι, όχι από τους πιο επιφανείς, ακολουθούν το Σεφέρη. Και 2 οικογένειες, η οικογένεια Θεοτοκά και η οικογένεια Μεριβίλη. Μετά σιγή. Έλληνες διανοούμενοι, λογοτέχνες, ποιητές, μουσουργοί, γλύπτες, ζωγράφοι, τέλος. ακολουθεί συνοδεινού καινούριες ελπίδες. Όμως ο καιρός περνά, Έλληνες ηθοποιοί τέλος. Η περίπτωση του Σεφέρη και της συνοδεινού απογύμνωσε την ηθική κατάρρευση όλων των σημαντικών διανομένων και των καλλιτεχνών. Κλείνοντα εισαγωγικά εδώ. Αυτός είναι ο Μίκης Θεοδωράκης.
1: Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος ήταν πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και ο οποίος έπαιρνε και δεν δίσταζε να πάρει τεράστια ρίσκα και με πολύ μεγάλο προσωπικό κόστος, το οποίο υπέστη, θέτει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Και από μια πλευρά, ας πούμε, όπου θεωρούμε τον ηρωισμό ως βασικό στοιχείο της συμπεριφοράς των ανθρώπων, μπορούμε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Αν όμως δεχτούμε ότι οι άνθρωποι, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων δεν είναι ήρωες, αν είμαστε λίγο πιο διαλλακτικοί σε σχέση με το πώς κρίνουμε τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, τότε νομίζω μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή τη συμπεριφορά χωρίς να την καταδικάσουμε με τον τρόπο που την καταδικάζει ο Μίκης, ο οποίος

0: Δηλαδή δεν παραιτηθήκανε από αυτό που ήταν η προσωπική τους αποστολή σε εισαγωγικά, να δημιουργήσουν. Δηλαδή η δημιουργία θέλει την πάλη. Μπορεί να μην θέλει τον ηρωισμό με την έννοια που το κρίνουμε εκ των υστέρων, αλλά παλέψανε με ένα πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αφήσανε έργο πίσω.
1: Με ποιο κριτήριο επιλέξατε αυτά τα 10 συν ένα πρόσωπα και τα οποία τα ξεχωρίζετε μέσα από αυτό το σύνολο της πολιτιστικής έκρηξης, κυρία Τριανταφύλλη?
0: Είναι φανερό ότι ο Διονύσης Αβόπουλος έχει μια πρωτοκαθεδρία, γιατί έχει και δύο κεφάλαια, καθότι έχει δύο διαφορετικές περιόδους, θα μπορούσαμε να πούμε, μέσα στην δικτατορία. Την πρώτη και την δεύτερη μετά στο Κύτταρο, την πρώτη στο Ροντέο και την δεύτερη στο Κύτταρο. Και μετά ερευνώντας, θα θέλαμε να κάνουμε και άλλες ψηφίδες, όπως τις ονομάζουμε. Περιοριστήκαμε σε αυτές, γιατί πιστεύουμε ότι κάθε ψηφίδα δίνει ένα άλλο στίγμα με ένα διαφορετικό τρόπο για αυτό που καταλάβαμε από αυτή την περίοδο. Ας πούμε η περίπτωση του Μάνου Κατράκη, που συνδυάζεται με αυτό που συζητούσαμε λίγο πριν, φανερώνει με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο το πώς ένας άνθρωπος του οποίου η πολιτική ιστορία δεν μπορεί
1: να
0: μαυρωθεί σε καμία περίπτωση και είναι και
1: συνδεδεμένη με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
0: Με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει εξοριστεί, έχει μια ξεκάθαρη πολιτική θέση και μετά, και όμως αυτή την επταετία η ποσότητα των έργων που κάνει είναι πάρα πολύ μεγάλη στον κινηματογράφο και
1: στο θέατρο.
0: Στο θέατρο είναι, γι' αυτό και την ξεχωρίσαμε, ενώ υπάρχουν και άλλοι ηθοποιοί. Την ξεχωρίσαμε γιατί συνεργάζεται σε πολύ μεγάλες παραγωγές και ιστορικές παραστάσεις με το Εθνικό Θέατρο. Κάνει τον περιβόητο Δον Κιχώτη σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη, η εικόνα του οποίου κυκλοφορεί πάρα πολύ. Τον έχουμε όλοι, φαντάζομαι, στη μνήμη μας. Κάνει τον Οθέλο. Παίζει για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, στο Εθνικό Θέατρο, επαναλαμβάνω, δηλαδή στο Κρατικό Θέατρο. Πάει παγκόσμια περιοδία στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα. Κάνει τον Προμηθέα Δεσμότη μαζί με την Άννα Συνοδεινού λίγο πριν πέσει η δικτατορία, το καλοκαίρι του 1974. Και μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ήταν από τις περιπτώσεις, όπως και σε πολλές άλλες στιγμές της έρευνας, που διπλοτσεκάραμε, για να το πω, αν αυτό συμβαίνει. Δηλαδή στην αρχή δεν το πιστεύαμε ούτε εμείς όταν το βρίσκαμε, γιατί είναι πράγματα τα οποία όλοι ξέρουμε, τον Δον Κιχώτη, δεν μπορούμε να συνδυάσουμε ότι ο Μάνος Κατράκης ήταν στο Εθνικό Θέατρο μέσα στη δικτατορία. Αυτό μας οθεί, χωρίς να μαυρώνουμε το όνομά του, να βγάλουμε διαφορετικά συμπεράσματα για το πώς είναι η πραγματική ζωή και όχι η ζωή όπως νομίζουμε ότι ήταν.
1: Περιγράφεται την πρώτη του φορά στην Επίδαυρο και πώς νιώθει όταν κάθεται κάτω από τη βροχή, πάει στην καυτή πέτρα για να απολαύσει ακριβώς, αν θυμάμαι καλά, τη σκηνή, την πρώτη του φορά στην Επίδαυρο, γιατί έως τότε δεν τον είχαν καλέσει.
0: Και ευχαριστεί και τους ανθρώπους που του δώσανε την ευκαιρία.
1: Και επίσης χαίρομαι για την τόλμη σας και για τη δική σας, κυρία Τριανταφύλλη, και για σας, κύριε Καλύβα, διότι ο Μάνος Κατράκης είναι κορυφή, δεν το συζητεί κανείς, έχει όμως κάνει μια επένδυση εκεί με το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο στο πεδίο του Άρεως. Κάποια στιγμή το χάνει, είναι η περίοδος της δικτατορίας όπου χάνει αυτή την επιχείρησή του, αλλά εσείς λέτε ότι όσο για την απώλεια του πεδίου του Άρεως από το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο, αυτή δεν σχετίζεται με τη Χούντα, αλλά με την αδυναμία του να πλειοδοτήσει στη σχετική δημοπρασία, μια οικονομική αδυναμία που ίσως δεν είναι εντελώς άσχετη με την ροπή του στον τζόγο του υποδρόμου.
2: Όλοι αυτοί οι χαρακτήρες που περιγράφουμε είναι άνθρωποι. Εμείς τους προσεγγίσουμε με πολύ μεγάλη αγάπη, ακριβώς γιατί έχουν πολλές διαφορετικές πλευρές και αυτό που μένει στο τέλος είναι το έργο που δημιουργούν. Έχω την αίσθηση εγώ πολύ συχνά ότι στην προσπάθειά μας να αγιοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, αφαιρώντας, ας πούμε, τις πιο σκοτεινές αλλά και πιο ανθρώπινες πλευρές τους, φτιάχνουμε το τεμ τα οποία δεν έχουν αφενός σχέση με την πραγματικότητα και αφετέρου δεν μπορούν να εμπνεύσουν τους ανθρώπους που ακολουθούν, γιατί είναι κατασκευασμένοι σε τόσο εξωπραγματικά πλαίσια που δεν έχουν σχέση με την ανθρώπινη πραγματικότητα. Εγώ θεωρώ ότι αν δώσουμε την ανθρώπινη διάσταση αυτών των ανθρώπων και αυτών των δημιουργών και σταθούμε στο έργο που παράγουν, ότι αυτό το πράγμα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει πολύ περισσότερο εμπνευστικά από ότι διαφορετικά. Αυτή δηλαδή είναι η θέση μου σε αυτό το θέμα. Αλλά καταλαβαίνω ότι κάποιοι δεν θα μας το συγχωρήσουν αυτό. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη προσκόλληση δυστυχώς στην αγιοποίηση. Εγώ θεωρώ ότι η αγιοποίηση είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί.
0: Ένας άλλος καλλιτέχνης που θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το έχουμε στο βιβλίο, μια και λέτε και τις σελίδες, στην σελίδα 474, ο Κάρολος Κουν. Το έργο του οποίου επίσης πιστεύω ότι δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση για τη συστράτευση, ας πούμε, με τη Χούντα ή όλο αυτό. Και μάλιστα υπάρχει και η μαρτυρία ότι οι επιτροπές λογοκρισίας, ακριβώς επειδή ήταν αυτός που ήταν, πολλές φορές προσπερνούσαν τις άδειες με πολύ μεγαλύτερη ευκολία στο να δίνουν το ελεύθερο, ας πούμε, για να ανεβάσει τις παραστάσεις. Σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Χρονικό, στο πολιτιστικό περιοδικό που κυκλοφορεί τότε, λέει:

0: Λυπάμαι όταν η αγωνιστική ορμή του νέου καλλιτέχνη ξεπερνά τα όρια και παίρνει τη μορφή του κατακριτή των πάντων. Αν υπάρχει κακός κατεστημένος στην τέχνη, θα ξεριζωθεί με αρτιότερα νέα έργα και δουλειά και όχι με λόγια. Αλλιώς κινδυνεύουμε να παρουσιάσουμε ένα καινούριο κατεστημένο με τους ίδιους φανατισμούς, με τους ίδιους εγωισμούς και επιπολαιότητες όπως στο παρελθόν. Δηλαδή βάζει την τέχνη σε ένα πολύ μεγαλύτερο βάθρο από αυτό που μπορεί να περιοριστεί, ας πούμε, σε μια αντιστασιακή τέχνη που εξαντλείται πολύ γρήγορα.
1: Το μεγαλείο των ανθρώπων αυτών είναι ότι βλέπουν τη μεγάλη εικόνα. Και αυτό είναι, νομίζω, κάτι στο οποίο χρειάζεται να σταθούμε. Δεν στέκονται σε πράγματα τα οποία ενδεχομένως προξενούν μεγάλη εντύπωση, αλλά είναι πάρα πολύ επιφανειακά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλύβα, για αυτή τη δεύτερη συνάντησή μας, όπως και εσάς, κύριε Τριανταφύλλη. Το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, το επόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
7: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
8: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνιτέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνιτέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
9: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
10: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
11: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seipreveza.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. ΣΕΗ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 10.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
13: Κομικά υλικά τα οποία διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα συντρίμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 920 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται πολλοί πολίτες ξένων χωρών. Την ίδια ώρα μεγαλώνει η οργή των κατοίκων απέναντι στις κρατικές αρχές, τις οποίες κατηγορούν για καθυστερημένη και ανεπαρκή αντίδραση. Αποδοκιμασίες δέχτηκε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, κατά την επίσκεψή της σε συνοικία του Καράκας, όπου κατέρευσε πολυκατοικία. Συγγενείς εγκλωβισμένων την κατηγόρησαν ότι η κυβέρνηση ασχολείται περισσότερο με την πολιτική εικόνα της παρά με τη διάσωση των ανθρώπων. Ταλαιπωρία για 1.184 επιβάτες και 103 μέλη του πληρώματος του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Κίσαμος, το οποίο προσάραξε λίγο πριν από τις 5 το πρωί σε αβαθή ανοιχτά της Μήλου, λόγω ηλεκτρολογικού προβλήματος που προκάλεσε blackout. Το πλοίο αποκολλήθηκε αυτοδύναμα από το σημείο και κατέπλευσε συνοδεία περιπολικού σκάφου στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου. Στο λιμάνι της Μήλου, το πλοίο υποβάλλεται σε εντελεχή επιθεώρηση από αρμόδιους επιθεωρητές, προκειμένου να δοθεί άδεια από όπλο το συντομότερο δυνατό. Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη. Το πλοίο Κίσαμος εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς, σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και ντρόουνς, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Εχθές το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται πλέον με βία. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη οδηγό, η οποία κατηγορείται ότι παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα με το αυτοκίνητό της μικρός όμως σκύλος στη Γαστούνη, εγκαταλείποντάς τον στο σημείο. Το πρόστιμο επιβλήθηκε από τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Ποινιού. Οι δικηγόροι της 60χρονης ανέφεραν ότι θα καταθέσουν έγγραφες σε αντιρρήσεις και στη συνέχεια θα προσφύγουν στο διοικητικό πρωτοδικείο πύργου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων σε Αττική Πελοπόννησο και σε περιοχές στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι.
15: Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρώτη θέση στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου κατέλαβε η Γαλλία, η οποία επικράτησε της Νορβηγίας με 4-1. Ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση έχει η Σενεγάλη, η οποία νίκησε το Ιράκ με 5-0. Η Ουρουγουάη ιτήθηκε από την Ισπανία με 0-1. Χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Το Βέλγιο επικράτησε 5-1 της Νέας Ζηλανδίας, ενώ με 1-1 έληξε ο αγώνας Αίγυπτος Ιράν. Με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Κροατία, Γκάνα και Παναμάς, Αγγλία. Στις 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής η Κολομβία αντιμετωπίζει την Πορτογαλία και το Κονγκό το Ουσμπεκιστάν. Ενώ στις 5 το πρωί της Κυριακής η Αλγερία αναμετράται με την Αυστρία και η Ιορδανία με την Αργεντινή. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντεφράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελο Ιταλίας με την Ίντερ, απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλιού και πλέον αναμένεται τη Δευτέρα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Την απόκτηση του Σενεγαλέζου μπασκετμπολίστα Μπράγκου Μπαντιό για τα επόμενα 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
19: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
20: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμενθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό.
21: Η εταιρεία Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Είναι αυτό που όταν σηκώνεσαι πρωί-πρωί και είναι Σάββατο και λες what a feeling, θα πάω να δουλέψω σήμερα γιατί έχω κέφι, γιατί έχω τρελά και γιατί είσαστε εσείς όλοι εκεί και μας στηρίζετε. Ναι, ναι, Πέρσα μου, Πέρσα Μπόλια κυρίες και κύριοι, στην ηθική υποστήριξη, δημοσιογραφική επιμέλεια, είναι στα vocals επίσης, είναι στα κύμβαλα επίσης και γενικά είναι one woman show μέχρι και το μεσημέρι. Καλημέρα σας, εμείς θα είμαστε εδώ έως τις 12:20 όπως κάνουμε τα Σάββατα. Για άλλη μια φορά απολαμβάνουμε τον ωραίο καιρό μέσα από ένα κτίριο, όπως ελπίζω και εσείς να μην το κάνετε, οι περισσότεροι τουλάχιστον, γιατί είναι και αυτή η μερίδα πολύ ωραία των συμπολιτών μας και χαιρόμαστε. Μικρό μέρος, για να είμαστε και σωστοί, γιατί το Σάββατο είναι τελικά μια εργάσιμη μέρα για αρκετούς, αλλά κάποιοι είσαστε μέσα στον εργασιακό σας χώρο όπως και εμείς. Δεν γκρινιάζουμε, είμαστε πάρα πολύ καλά. Καλημέρες, είπαμε. Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι, δεν είναι εδώ, για να είμαι ειλικρινής, όπως μου είπε. Μου λέει μόνο εσύ είσαι σήμερα εδώ. Εντάξει, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ελενίτσα μας, αν μη τι άλλο, και εκείνη και φιμπριο και ζωντάνια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, το καταλαβαίνετε το κέφι της από τα τραγούδια που έχει επιλέξει. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και όπως είπαμε 12:20 και όπως είπε και η Πέρσα μου, είναι μόνο Ιούνιος και έχουμε ξανά ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ποτέ δεν έληξε. Τώρα δεν το λέμε βεβαίως πόλεμο αυτό που γίνεται στα θανάτου ορμούς, τα λέμε αντίπεινα σε αυτό που έκανε ο άλλος. Είναι δύο παιδιά που τους παίρνουν το παιχνίδι και ένας πλανήτης ολόκληρος βλέπει να παίζουν μαζί του. Έχουμε επίσης τη Βενεζουέλα, μια τραγική τραγωδία, δύο σεισμοί, δίδυμοι σεισμοί με τα κτίρια να πέφτουν κάτω σαν πραγματικά γαρτόκουτα και να τρομάζεις και να νιώθεις το δέος μπροστά στο πόσο, στο μεγαλείο της φύσης, πόσο μικρός είσαι μπροστά της. Έχουμε επίσης τον καύσωνα στην Ευρώπη, δυνατός, πολύ δυνατός, εμείς ακόμα όχι, και λέω ακόμα γιατί σίγουρα θα έρθει και σε εμάς, έχουν αλλάξει όμως τα δεδομένα. Δυστυχώς λόγω της κλιματικής κρίσης, είτε αυτό αρέσει είτε δεν αρέσει, είναι ένα αντίκτυπος, είναι ένας αντίκτυπος αυτό που ζουν στην Ευρώπη κύριος, που δεν είναι μαθημένοι, δεν είναι μοιημένοι, δεν μπορούν αυτό να το διαχειριστούν, εξού και έχουμε και αυτούς τους θανάτους, βέβαια και για άλλους λόγους, αλλά δεν είναι αυτό που τουλάχιστον οι περισσότεροι εδώ στη χώρα μας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε. Έχουμε το μεγάλο πρόβλημα, όσοι μας ακούτε τώρα μέσα από ένα καράβι στο Κίσαμο, είναι στη Μήλο, μια απίστευτη ταλαιπωρία για αρκετούς από εσάς. Εμείς βλέπουμε ότι το διαχειρίζεστε πάρα πολύ καλά και μόλις ξεκίνησε, γιατί μας στέλνει και ο Βασίλης Κουφόπουλος, ο πολύ καλός συνάδελφος, ο οποίος είναι από το πρωί στις επάλξεις και μας δίνει ενημέρωση για Σούδα. Θα έχει ξεκινήσει, μόλις έχει ξεκινήσει, πριν από κάποια δευτερόλεπτα, 10 και 12 ακριβώς έστειλε ο Βασίλος Κουφόπουλος. Αναχωρεί το Κίσαμος και μάλλον πάει μπρος στη Σούδα, τουλάχιστον όπως μου λέει και το Πέστε Μπόλια που έκανε και το ρεπορτάζ. Λοιπόν, τα είπαμε όλα. Να προσέξουμε και με αυτό να πάμε στο επόμενο τραγούδι για να σας πω τι έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Να προσέξουμε, γιατί έξω η κατάσταση είναι όσα παίρνει ο άνεμος. Έχει πάρα πολύ αέρα. Έχει υψηλές θερμοκρασίες. Έχει προειδοποίηση. Το λένε συνεχώς. Τον κίνδυνο και το χάρτη επικινδυνότητας. Θα το πούμε και εμείς, αλλά δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Το ξέρετε κι εσείς. Βλέπετε αυτές τις. Το πόσο λυγίζουν τα δέντρα. Ας μην κάνουμε σήμερα εργασίες, να ανάψουμε φωτιές και να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε στον κήπο. Ένα φωνάκι. Να φτιάξουμε το μεσημέρι τους φίλους και να ψήσουμε απλά πράγματα, σας λέω, ή τα μελίσια μας, όχι με αυτόν τον καιρό. Είναι η αρχή ενός καλοκαιριού, δύσκολου από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε. Ας προσπαθήσουμε όσο περνάει από το χέρι μας αυτό να το έχουμε υπό έλεγχο.

το οποίο έχει περάσει είναι η θύελα των πανελλαδικών εξετάσεων. Πανελλαδικές, πανελλήνες, γενικές, όπως θέλετε μπορείτε να τις αποκαλέσετε. Τα παιδιά πλέον έχουν κάνει αυτό μεγάλο ουφ. Έχει φύγει από πάνω όλο αυτό το βάρος και το άγχος των προηγούμενων πολλών μηνών, για να είμαστε ειλικρινείς. Οπότε τώρα απολαμβάνουν ό,τι έχουν, ό,τι καρπούς, ό,τι είχαν σπείρει, τώρα το έχουν, το απολαμβάνουν. Γιατί ήταν πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι στην ουσία, νομίζω, η πρώτη μεγάλη δοκιμασία αυτής της ηλικίας. Όταν πλέον είναι η στιγμή που θα πρέπει έτσι να κάνεις το επόμενο μεγάλο βήμα. Βέβαια και εμείς, και τώρα εγώ που το λέω μεγάλο βήμα, το επόμενο μεγάλο βήμα, του δίνω έτσι μια μεγέθυνση, το βάζω σε αυτή τη διαδικασία. Και νομίζω ότι έχουμε συμβάλει όλοι σε αυτό, ώστε να νομίζουν τα παιδιά, να θεωρούν τα παιδιά, να πιστεύουν τα παιδιά ότι εδώ είναι η αρχή και το τέλος. Καμία αρχή και κανένα τέλος. Είναι άλλο ένα σκαλοπάτι. Όσο μπορούμε εμείς οι γονείς αυτό να τους το περάσουμε, και σε ένα σύστημα πολύ δύσκολο ούτως ή άλλως εκπαιδευτικό, με ένα σύστημα εξετάσεων πολύ δύσκολο και πολύ δίκαιο αλλά και άδικο παράλληλα, διάβλητο από τη μία πλευρά, άδικο γιατί μέσα σε 3 ώρες για το κάθε ένα μάθημα, συνολικά 4-12 ώρες, από αυτές τις 12 ώρες και σε τι κατάσταση εσύ εκεί μπορεί να είσαι, ψυχολογική κυρίως, εξαρτάται ένα βήμα της ζωής σου. Ναι. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι είναι άδικο. Αυτό όμως είναι. Ελπίζω κάποια στιγμή να είμαστε έτοιμοι, περισσότερο η κοινωνία μας να είναι έτοιμη δηλαδή, όλο αυτό να το αλλάξουμε και να ακούσουμε αν υπάρχει κάτι άλλο. Το θέμα είναι να ακούμε, γιατί ξεχνούμε. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να το κάνουμε, αλλά πραγματικά δεν έχουμε μάθει να ακούμε. Έχουμε μάθει μόνο να μιλάμε και να έχουμε τη δική μας την άποψη σε όλους τους τομείς. Και φυσικά βάζω και τους δημοσιογράφους, γιατί και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό το κομμάτι. Το πολύ αλαζονικό, εγωιστικό κάποιες φορές. Πάντα στον Sky 100,3. Τώρα τι θα γίνει και θα κάνουμε σήμερα. Θα δούμε τι γίνεται με τι πρέπει να προσέχουμε στις πυρκαγιές, με αυτόν τον αέρα, τον πολύ ισχυρό αέρα. Είμαστε σε έτσι επικίνδυνη ζώνη. Θα δούμε στη συνέχεια επίσης δύο θέματα τα οποία πολιτικά, πολιτικό κουσκούς μου αρέσει πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Είναι μια χρονιά καθαρά πολιτική και θα δώσει πολύ τροφή οι κινήσεις όλων αυτών των ηγετών των κομμάτων. Βρισκόμαστε πλέον στη φάση που όλα είναι προσωποπαγή και θα τα δούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Βεβαίως, όσο χρόνο χρειάζεται ο καλεσμένος μας, κανένα πρόβλημα, κανένα απολύτως πρόβλημα. Είμαστε λοιπόν σε μια εποχή πολιτικά που θα δούμε ότι πώς θα ψηφίσουμε. Έχω ακούσει και έχετε και εσείς ακούσει διάφορες θεωρίες. Έχω ακούσει πολλές σκέψεις, δημοσκοπήσεις, τα κριτήρια. Είδαμε και την συνέντευξη του κύριου Τσίπρα. Το θέμα είναι το πριν και την ώρα της κάλπης. Εκείνη τη στιγμή πολλοί αναλυτές πολιτικοί λένε ότι θα λειτουργήσει στην ψυχολογία των ψηφοφόρων, θα λειτουργήσουν δύο πράγματα. Η μία πλευρά, τέλος σε αυτό που άρα τέλος στη Νέα Δημοκρατία 7 χρόνια είδαμε τι μπορεί να κάνει, ή το άλλο, 7 χρόνια είδαμε τι μπορεί να κάνει, άρα ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, με τα αρνητικά της και με τα θετικά της. Γιατί σίγουρα μέχρι στιγμής βάσει των δημοσκοπήσεων φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει το προβάδισμα. Και μετά είναι το επίπεδο των συνεργασιών και ψάχνουμε να βρούμε πίσω από τις λέξεις τι μπορεί να κρύβεται από τις συνεντεύξεις όλων των ηγετών. Θα δούμε και τι γίνεται με τα σχολικά και ηλικία. Επιμένω εγώ στο θέμα της υγείας με την Βασιλική Γρηγορίου, η οποία έχει το θέμα, το πολιτικό μαζί με τη Βασιλική Σιού, τη σύγγνωμη που αρθρογραφεί στην Καθημερινή. Θα το παρουσιάσουμε μετά τις 10.30 και την ευχαριστώ θερμά για αυτό. Βασιλική Γρηγορίου, θα δούμε τι γίνεται με τα σχολικά και ηλικία. Για ποιο λόγο πλέον έχουμε τις αλλαγές. Όχι ότι περιμένουμε ή κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι αργήσαμε ή είναι κάτι καινούριο, ή είναι κάτι που απλώς ωραία παρουσιάζεται με το τι πρέπει να τρώγεται και να επιτρέπεται στα κυλικεία και τι όχι. Γιατί εδώ που τα λέμε, τα κυλικεία και το τι θα πρέπει να βάζουμε στα παιδιά να πουλάνε στα κυλικεία, το έχουμε ξαναδεί. Τώρα, άσχετα αν τώρα μπήκε ένας ωραίος τίτλος, λέει η μία πλευρά. Θα τα δούμε όλα αυτά σε συνέχεια. Πάρτε μια ανάσα, ανοίξτε τα παράθυρα, φτιάξτε τον καφέ. Πηγαίνετε με το αυτοκίνητο στο σούπερ μάρκετ και το Σάββατο το πρωί είναι το σούπερ μάρκετ και όλες αυτές τις δουλειές. Δείτε τι θα μαγειρέψετε. Έλεγα να κάνω το πρωί γεμιστά. Ξέρω τώρα ένας φίλος ή μια φίλη, δεν ξέρω, θα μου πει πάλι με τα προσωπικά. Παιδιά, αυτό που προσπαθώ να και επιδιώκω είναι να γίνουμε μια ωραία παρέα και να τα λέμε έτσι μεταξύ μας. Τα γεμιστά δεν ανοίχτηκαν ποτέ. Οι ντομάτες παραμένουν εκεί μαζί με τις πιπεριές. Άγνωστο πότε θα γίνουν, αλλά έτσι είπα να το μοιραστώ και αυτό μαζί σας.

0: Όπως επίσης θεωρώ ότι δεν χρειάζεται εμάς τη δική μας τη φωνή, ένα ραδιόφωνο ή μια τηλεόραση ή ένα site να σας πούν ότι πρέπει να προσέξουμε με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Είναι πολύ δύσκολη η περίοδος, σκοταλοκαιρικές συνθήκες ενώ αυτό τον αέρα εδώ που φορά σε εμάς. Και αυτό και είχε την καλοσύνη να δεχτεί ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Έχει πάρα πολλή δουλειά και νομίζω και το τελευταίο που θα ήθελε να κάνει είναι να μας ενημερώνει συνεχώς γι' αυτό. Αλλά ξέρω ότι είναι κομμάτι που, το οποίο πρέπει να υπηρετείτε. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Καλημέρα, καλό πρωινό.
0: Καλό πρωινό σε όλους μας. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα που βρισκόμαστε σήμερα, τώρα? Έχουμε κάτι να εξελίξει? Ευχαριστώ.
1: Σήμερα λοιπόν πρόκειται για την πρώτη μέρα που ο δείκτης επικινδυνότητας που εκδίδει καθημερινώς η πολιτική προστασία είναι σε επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς 4. Στο πορτοκαλί λοιπόν, πολλές περιοχές της χώρας, όπως είναι η περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου με τη Λέσβο και τη Χίο, με τις περιφερειακές ενότητες, η Στερεά Ελλάδα, η Βιωτία, η Φτιώτιδα, η Φωκίδα, η Εύβοια, η περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων και των Κυθύρων, η περιφέρεια Πελοποννήσου και η Δυτική Ελλάδα, η Αχαΐα και η Ηλία δηλαδή. Σήμερα λοιπόν, κάθε ανεξέλεγκτη κάση, κάθε θερμή εργασία, είτε αυτή είναι με τροχό, είτε είναι θερμές εργασίες με λισοκόμων, κάπεσμα μελισσών, είτε η χρήση υπαίθριων πισταριών, ακόμη και η ρήψη αναμένων τσιγάρων, όχι απλώς απαγορεύεται, κάτι περισσότερο. Είναι ό,τι πιο επικίνδυνο σήμερα με αυτό τον αέρα, που κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ίσως και παραπάνω, με ρηπές ανέμων και τα 9, αυτό μας λένε οι ειδικοί. Κάθε μικρή αμέλεια ή μεγάλη αμέλεια να οδηγήσει σε μια πολύ μεγάλη σοβαρή πυρκαγιά. Επομένως λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο απαγορεύεται κάθε κάστη, κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που έχει χρήση πυρός. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι επειδή το 85 και πλέον σε 100 ποσοστού των ενάρξεων και εξαπλώσεων των δασικών πυρκαγιών έχουν περισσότερες από 1.100, θυμίζω, από 1η Μαΐου, τις οποίες έχουμε προλάβει. Η αμέλεια δυστυχώς είναι η πρώτη αιτία εκδήλωση πυρκαγιών. Αυτή λοιπόν, με γνώμονα αυτό, καλούμε όλους τους συμπολίτες μας σήμερα, όσοι μας ακούνε αλλά και όσοι δεν μας ακούνε, να προσέχουν πάρα πολύ. Καμία δραστηριότητα αυτή τη στιγμή στην Ήπεθρο. Η πολιτική προστασία έχει πονήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα πρόληψης με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήμασταν από τους πρώτους, από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι από την 1η Απριλίου καθαρίζουν τα οικοπαίδά μας. Για ποιο λόγο? Για τις δύσκολες συνθήκες που έρχονται, όπως είναι η σημερινή. Βλέπουμε στην Ευρώπη τι γίνεται αυτή τη στιγμή με ακραίους καύσονες. Πρέπει να σας πω ότι η Επίτροπος Εκτάκτων Αναγκών, η κυρία Χατζάλα Μπίπ, η Ευρωπαϊκή Επίτροπος Εκτάκτων Αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πρώτη φορά είπε ότι αυτό το οποίο ζούμε στην Ευρώπη είναι πρωτόγνωρο. Η Ολλανδία, μια χώρα η οποία δεν φημίζεται για τις δραστηριότητες πυρκαγιές, από τα τέλη Απριλίου μάλλον, ζήτησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ζήτησε βοήθεια για τις δραστηριότητες πυρκαγιές που έπληκταν την Ολλανδία. Αυτό, αν το ακούγαμε πριν μερικά χρόνια, θα λέγαμε ότι ήταν ένα ανέκδοτο. Κι όμως δεν είναι. Έχουμε ακραίους καύσονες, οι οποίοι έχουν πολλές δραστηριότητες πυρκαγιές σε χώρες που πριν ήταν άγνωστες για μας. Η Ελλάδα λοιπόν από την 1η Νοεμβρίου, με το που τελείωσε η περασμένη αντιπυρική περίοδος, έχει ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα πρόληψης, είτε αφορά τους καθαρισμούς των οικοπαίδων που έχουμε βγει από την πρώτη στιγμή και έχουμε πει ότι η πρόληψη με τα καθαρά οικόπεδα είναι το πρωταρχικό αυτό στάδιο, το οποίο κάνει ανθεκτική μια κοινωνία, μια μικρή κοινότητα, ακόμη και ένα σπίτι. Έχουμε δει ότι τα καθαρά οικόπεδα δεν δίνουν τροφή στις πυρκαγιές. Επιπλέον, έχουμε τη μεγάλη βοήθεια του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο μπαίνει και κάνει καθαρισμούς μέσα δασικά οικοσυστήματα. Έχει εκπονηθεί και από εκεί, από τη Διοίκηση Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Με τα χωματορικά έχουν μεγάλα μηχανήματα, προωθητήρες γεών λέγονται, που μπαίνουν και καθαρίζουν τα δασικά οικοσυστήματα, ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Επίσης τρέχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο λέγεται Αντινέρο και κάνει και αυτό από τη μεριά του ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα διάνυσης αντιπυρικών ζώνων, καθαρισμού όλων των δασικών οικοσυστημάτων και διάνυσης αντιπυρικών ζώνων του δασικού οδικού δικτύου, το οποίο πολλές φορές είναι δύσβατο. Όλο αυτό λέγεται πρόληψη. Επίσης πρόληψη είναι πάρα πολλά ντρόουν τα οποία πετούν αυτή τη στιγμή καθημερινώς 24/7 στον ελλαδικό χώρο και κάνουν σε πρώτο χρόνο επιτήρηση και προειδοποίηση σε περίπτωση που δουν μια θερμή αιστεία, ακόμη και το βράδυ, έχουν θερμικές κάμερες. Όλο αυτό όμως, ακόμη και τα αεροπλάνα τα οποία επιτηρούν αυτή τη στιγμή τον ελλαδικό χώρο και κάνουν έμφορτες περιπολίες και τα ελικόπτερα, δεν θα ήταν αρκετά αν ο καθένας από εμάς σήμερα άναβε μια μικρή μεγάλη φωτιά. Αν δηλαδή χρησιμοποιούσε τροχό, ένα δισκοπρίωνο για να κόψει και να συγκολύσει τα μέταλλα την Ήπεθρο με 8 μποφόρ, ή να ανάψει μια υπαίθρια ψυχαριά, ή ο μελισσοκόμος να καπνίσει τα μελίσια του σήμερα. Σήμερα δεν πρέπει να γίνει τίποτα από όλα αυτά. Διότι σήμερα είναι ίσως η πιο δύσκολη μέρα. Και δεν μένουμε εδώ. Έχουμε, ξέρετε, εκτός από την δασοπυρόσβεση, έχουμε πολλές σκοπές δέντρων, από δέντρα τα οποία είναι ήδη γερμένα και τα οποία πέφτουν και πρέπει να πάμε να κόψουμε, να απελευθερώσουμε. Ακόμη και σε πεσμένα αυτοκίνητα έχουμε δέντρα αυτή τη στιγμή. Αφαιρέσεις αντικειμένων πολλές. Και βεβαίως καλούμε τους πολίτες σήμερα να προσέχουν ιδιαιτέρως όταν παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους ή όταν διέρχονται οι ίδιοι κάτω από κτίρια τα οποία έχουν μια όχι καλή, τέλος πάντων, δομική κατάσταση. Καλούμε όλους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται και διέρχονται κάτω από δέντρα να προσέχουν, ειδικά τα γερμένα δέντρα. Ναι. Σήμερα έχουμε ακραίους ανέμους. Όλα αυτά λοιπόν μαζί για όλο το Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα ίσως είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ακούμε την Επιτροπή των Ειδικών, διαχείριση κινδύνου. Και αύριο θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είμαστε πάλι στο 4, δίκτυο επικινδυνότητας. Τι σημαίνει αυτό? Μεγάλη προσοχή, καμία μα καμία δραστηριότητα υπαίθεια καύση στην έξω με δισκοπρίωνα, με χρήση υπαίθεων ψυσταριών. Δεν το συζητάμε για μπαρμπεκιού, για κάπνισμα μελισσών, ακόμη και για ρήψη αναμένων σιγάνων. Αυτό είναι που θα μας καταστήσει ασφαλείς για αυτό το Σαββατοκύριακο και για όλη την αντιπυρική περίοδο, έτσι.
0: Δεν το συνηθίζω να το κάνω, αν δεν είστε τυχαία εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Δεν χρειάστηκε καν να κάνω ερώτηση, τα είπατε όλα. Σας ευχαριστώ θερμά. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Ο κ. Γιάννης Αρτοποιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Επομένως, νομίζω ότι καλύψαμε το κομμάτι αυτό. Για να μείνω μέχρι τις παρά 20, θα πρέπει τώρα να δώσω το μικρόφωνο στον Παναγιώτη Παπακαλού σε διαφορετικά.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενο κολεξιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες Κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023-500.
2: Κάτσενες Κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
4: 5η, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία. Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνη στη Χερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση της πρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνη στη Χερού.
5: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 2-10-61-61-3. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
6: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
7: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάνς 4. Τηλέφωνο 2682-0-22655.
8: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
9: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
5: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
9: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Το τραγούδι που λέει τόπο στα νιάτα, παιδιά, γιατί είναι αυτή τη ηλικία τη δική μα τότε που πηγαίναμε στι ωραίε δισκοτέκ. Κάποιοι το προλάβαμε και αυτό. Δεν με κοιτά έτσι, κάποιοι το προλάβαμε και αυτό. Καλημέρα σα. Όσοι τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο, θα είμαστε μαζί έω τι 12 παρά 20, μία ώρα ακόμα δηλαδή. Και προσπαθούμε να καταγράψουμε και να δούμε πάντα χαλαρά. Τα Σαββατοκύριακα έχουν άλλου ρυθμού, εντελώ διαφορετικού, ίδια δίψα για την ενημέρωση, να ξέρει το σώσο, να χαμογελά λίγο, να έχει έναν άνθρωπο κάπου μέσα στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, να σε συντροφεύει απλά μία φωνή να μιλάει με λίγη μουσική από κάτω, χωρί να σου πάει και τα νεύρα κιόλας, γιατί το σημαντικό είναι να μην σας πάμε τα νεύρα. Πολλές φορές το καταφέρνουμε. Διαβάζω για το Γιάννη Τετοκούμπο, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημα, για την ψυχική υγεία, για τη μάχη, ας το πρόβλημα, καθόλου σωστή λέξη, για τη μάχη που έδωσε στο παρελθόν για την ψυχική του υγεία. Τότε πολλοί είχαν πέσει πάνω του λόγω των επιτυχιών μέσα στο παρκέ, και στο πλαίσιο του φεστιβάλ Εσενεύνωστος μίλησε με πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, είχε μαζί με τον Ολυμπιονίκη, τον Εμμανουήλ Καραλή και τον πρόεδρο του Ιδρύματος, τον κύριο Ανδρέα Δρακόπουλο, για όλα όσα τον ταλαιπώρησαν. Κρατώ λέξεις και προτάσεις έτσι όπως τη διαβάζω τώρα που άνοιξα το εφημερίδα και έχω μπροστά μου από όλα τα site που έχω. Ήθελα να φύγω από το μπάσκετ. Υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση που ήθελα να τα παρατήσω. Αυτό εξομολογήθηκε. Και η στιγμή που άλλαξε η ζωή του, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να επιτρέψει στις εξωτερικές πιέσεις, όπως λέει, να του στερήσουν τη χαρά για το παιχνίδι. Με αποτέλεσμα να βγει ακόμη πιο δυνατός μέσα από αυτή τη διαδικασία. Η εμπειρία δεν τον έκανε μόνο καλύτερο αθλητή και καλύτερο άνθρωπο, πατέρα, σύζυγο και γιο. Ήταν ένα πολύ ωραίο και ισχυρό μήνυμα για την ψυχική υγεία. Ένας άνθρωπος που μάθαμε να τον θαυμάζουμε και να αποτελεί έμπνευση για πολλούς, ένας άνθρωπος ο οποίος όμως έχει δώσει τις δικές του πολλές μάχες για να είναι εδώ που είναι και εδώ που βρίσκεται. Στο Sky 100,3 και από τις αγαπημένες έτσι ενότητες εκπομπής είναι η καταγραφή της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται και χαλαρά κιόλας, έτσι μην τρελαθούμε κιόλας, γιατί είναι πολλά αυτά που θα δούμε τους επόμενους μήνες, μέχρι να γίνουν, έως γίνουν οι εκλογές, και πολλά αυτά που θα ακούσουμε. Είχε την καλοσύνη η Βασιλική Σιώτη, συνάδελφος που αρθρογραφεί στην Καθημερινή, να δεχτεί το κάλεσμά μου εδώ για το ραδιοφωνό, και την ευχαριστώ θερμά. Μου επιτρέπει τον Ανικό Βασιλική.
1: Ναι, φυσικά. Καλημέρα, Χριστίνα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινή, το μιλήσαμε, ήταν και το Qatar Gate και ήθελα έτσι τις γνώσεις σου, γιατί είχες παλαιότερα γράψει πάνω σε αυτό. Αλλά έχουν έρθει και τόσες εξελίξεις παράλληλα. Να ανοίξουμε λοιπόν σιγά-σιγά και την ομπρέλα της συζήτησης. Θα συμφωνείς?
1: Ναι, ναι, ό,τι θέλεις, αλλά και το θέμα του Κατάρ πράγματι έχει ενδιαφέρον.
0: Από εκεί θα ξεκινήσουμε, γιατί η εβδομάδα είστε έτσι με έναν κύριο Αβραμόπουλο να μπαίνει στο στόχαστρο και να είναι ο πρωταγωνιστής ενός ξανά Κατάρ Γκέιτ, ήρθε ξανά η λέξη. Θες να μας θυμίσεις κάποια γεγονότα?
1: Ναι, και θα ήθελα να κάνω και δύο διευκρινήσεις για να δούμε έτσι και τη μεγάλη εικόνα. Πρώτα απ' όλα, γιατί μιλάμε για το Qatar Gate και γιατί μιλάμε για το Κατάρ. Το Κατάρ είναι ένα πολύ μικρό σε μέγεθος, αλλά πλούσιο εδώ και μερικές δεκαετίες κράτος. Αυταρχικό, ισλαμικό και μη δημοκρατικό. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Και το Κατάρ χρησιμοποιεί τον τεράστιο πλούτο του με κοινικό τρόπο για να διευρύνει την επιρροή του και να εξαγοράζει πολιτική εύνοια στη Δύση. Αυτά είναι γνωστά. Mm-hmm. Το Qatar Gate λοιπόν είναι ένα σκάνδαλο χρηματισμού για άσκηση αθέμητης επιρροής από το Κατάρ σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στελέχη των Ευρωπαϊκών Θεσμών, το οποίο σήμερα εξακολουθεί να ερευνάται παρά τα μεγάλα εμπόδια που έχει συναντήσει και εξακολουθεί να συναντά. Και άκουγα πρόσφατα σε μια εκπομπή να σχολιάζουν οι συνάδελφοί μας πόσο καθυστερεί και στο Βέλγιο η δικαιοσύνη, άρα δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ που καθυστερούμε κτλ. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι, είναι λίγο πιο σύνθετο, γιατί οι κατηγορούμενοι και οι υποέρευνα, αν θέλεις, και αυτοί που φαίνονται και άλλοι εμπλεκόμενοι που δεν φαίνονται και είναι πολύ ισχυροί, δεν θέλουν το κουβάρι να φτάσει σε αυτούς και κάνουν τα πάντα για να μην ξετυλιχθεί. Είναι απίθανο δηλαδή το πόσα εμπόδια διαδικαστικά και όχι μόνο, ναι, βάζουν στις βελγικές αρχές όλοι αυτοί για να μην προχωρήσουν οι έρευνες όλα αυτά τα χρόνια. Αν είχε παρακολουθήσει κάποιος τον βελγικό τύπο, Το προηγούμενο διάστημα θα το διαπίστωνε αυτό το πράγμα, θα το έβλεπε. Έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εμπλέκονται, έχουν τεράστια εξουσία. Υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο διασυνδέσεων στο οποίο βρίσκονται όσοι πιέζουν. Και νομίζω ότι πήραμε μια γεύση σε σχέση με τα εμπόδια και τώρα με τον κύριο Αβραμόπουλο, διότι όταν κάποιος αρνείται να παρουσιαστεί στις αρχές για να καταθέσει, τι κάνει? Σίγουρα δεν διευκολύνει τις αρχές για να διαλευκάνουν την υπόθεση, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Και έστω ναι. Και αν είναι δικαίωμά του, έστω και αν μπορεί να το κάνει, και μόνο το γεγονός, λένε ορισμένοι, πως τώρα συζητάμε, ότι δεν το έπραξε, δείχνει ότι... όχι ότι καλύπτεται προς Θεού μακριά από εμάς αυτό, αλλά δείχνει ότι δεν διευκολύνει την κατάσταση όπως είπες. Ενώ θα μπορούσε, σωστά?
1: Ναι, γι' αυτό υπήρξε και το ένταλμα σύλληψης, γιατί κλείθηκε και δεν πήγε. Και τώρα η φράση αυτή του κ. Αβραμόπουλου, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά όταν σε καλούν οι αρχές. Δηλαδή, εδώ ο κ. Αβραμόπουλος αρνήθηκε ακόμα και να καταθέσει στην αστυνομία. Άρα, πώς θα προχωρήσει η διερεύνηση και η εκδίκαση της υπόθεσης? Και πολύ βασικό, υπάρχουν στοιχεία που τον εμπλέκουν τον κύριο Αβραμόπουλο. Αν αυτά τεκμηριώνουν ή όχι ποινική ευθύνη, αυτό θα φανεί στην πορεία. Αλλά ο κύριος Αβραμόπουλος θα πρέπει να συνεργαστεί με τις αρχές. Το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτό άλλωστε, και είναι αυτονόητο.
0: Ναι, ήταν μια σαφής αιχμή από τον κύριο Μαρινάκη.
1: Το είπε ξεκάθαρα. Και η φράση «δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά» δεν νομίζω ότι μπορεί να λέγεται από κάποιον που σέβεται τους θεσμούς και τους νόμους. Οι πολιτικοί δεν πρέπει να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από τους υπόλοιπους πολίτες. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό μάλλον. Εκθέτει δηλαδή και τον εαυτό του ο κύριος Αβραμόπουλος και το κόμμα του. Και αυτά έχουν κόστος. Γι' αυτό νομίζω ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να πάρει αποστάσεις. Και ένα τελευταίο σχόλιο σε αυτό. Ο Παντσέρη, ο Ιταλός, που φέρεται ως εγκέφαλος του κυκλώματος, έχει ομολογήσει ότι έκανε παράνομες δραστηριότητες lobbying για λογαριασμό του Κατάρ με σκοπό την άσκηση επιρροής της αποφάσης του Ευρωκοινοβουλίου. Δηλαδή, ο κ. Αβραμόπουλος ήταν στη ΜΚΟ του κ. Παντσέρη, ο οποίος Παντσέρη έχει ομολογήσει, δεν είναι δηλαδή εικασίες, έτσι, ούτε φήμες. Πέραν το ότι υπάρχουν αποδείξεις σε σχέση με την ύπαρξη του κυκλώματος, χειροπιαστές αποδείξεις, ο κ. Παντσέρη έχει ομολογήσει ότι έκανε παράνομο λόμπινγκ για λογαριασμό του Κατάρ.
0: Θεωρείς ότι αυτό, Βασιλική, θα επηρεάσει την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί είμαστε σε μια, αν όχι τελική ευθεία, πάντως είμαστε στην τελική ευθεία στις εκλογές, όποτε αυτές τελικά γίνουν. Τέτοιου είδους σκάνδαλα από το παρελθόν θεωρείς ότι επηρεάζουν τους ψηφοφόρους και την τελική τους απόφαση?
1: Ναι, βέβαια δεν είναι και ακριβώς από το παρελθόν, έτσι, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για το κεντρικό θέμα, ποιο είναι? Ένα παράνομο δίκτυο επιρροής του Κατάρ, στο οποίο εμπλέκονται και Έλληνες πολιτικοί, έτσι. Τώρα, ξαναείπαμε, όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση, αλλά για να προχωρήσει η έρευνα και να εκδικαστεί η υπόθεση θα πρέπει να διευκολύνουν και αυτοί, εν πάση περιπτώσει. Ναι, σίγουρα θα επηρεάζουν αυτά τα πράγματα και νομίζω ότι επηρεάζουν πολύ περισσότερο από όσο νομίζουν κάποιοι πολιτικοί. Αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις τελευταία, ότι τα θέματα διαφθοράς, που υπήρχε μια περίοδος που ήταν αρκετά χαμηλά στο τι ενοχλεί τους Έλληνες ψηφοφόρους, τελευταία τα βλέπουμε να ανεβαίνουν αρκετά ψηλά και επηρεάζουν και αλλάζουν και το κλίμα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα επηρεάσει. Για την ώρα η Δημοκρατία φαίνεται να κρατάει μια απόσταση από τον κύριο Αβραμόπουλο, αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία πώς θα χειριστεί και εκείνη το θέμα αυτό.
0: Όλα τα κόμματα αυτή την περίοδο έχουν να διαχειριστούν πάρα πολλά. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει να διαχειριστεί αυτό, έχει να διαχειριστεί τις σχέσεις της με τους πρώην πρωθυπουργούς, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή. Δεν ξέρω αν εδώ βλέπεις μια διαφοροποίηση απέναντί τους στα δύο πρόσωπα.
1: Νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα τακτικής και όχι ουσίας, γιατί αυτό που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, είναι ότι για πρώτη φορά θα πάει σε εκλογές έχοντας δύο πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους του κόμματός της απέναντι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Και πέρα δηλαδή από αυτό που λέμε, από την κυβερνητική φθορά και όλα αυτά, έχει και κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί. Να πάει σε εκλογές και να έχει δύο πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους απέναντι. Οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Προσπάθησε να το υποβαθμίσει στην αρχή, να δείξει ότι δεν δίνει πολύ μεγάλη σημασία. Για τον κύριο Καραμαλή έκανε λίγο ότι δεν άκουγε αυτά που έλεγε, παρότι και ο κύριος Καραμαλής κάνει πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Για τον κύριο Καραμαλή επέλεξε να κάνει, γιατί πραγματικά είναι και δύσκολο να ανοίξει δύο μέτωπα. Είχε διαφορετική αντιμετώπιση. Ισχύει και το διέρη και βασίλευε εδώ πέρα. Είναι κλασική τακτική αυτή. Επέλεξε λοιπόν από την αρχή την κριτική του κύριου Καραμαλή να κάνει λίγο ότι δεν την ακούει και πάρα πολύ, ότι δεν λέει και πολύ σκληρά πράγματα. Και για τον κύριο Σαμαρά επέλεξε αυτό που έκανε να τον διαγράψει.
0: Ενώ τώρα λέει εξίσου σοβαρά και εξίσου αιχμηρά πράγματα,
1: ναι,
0: ο κύριος Καραμαλής με τον κύριο Σαμαρά. Δεν είναι ότι.
1: Είναι πολύ σκληρή η κριτική του και όπως το λες, είναι πολύ αιχμηρά όσα λέει. Δεν είναι έτσι τώρα. Και φαίνεται και από τη στάση που κρατάει. Εδώ δεν πήγε στο συνέδριο ο κύριος Καραμαλής. Επίσης, πρωτοφανές είναι, όπως λες, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα.
0: Από την άλλη τώρα, πάμε στην αντιπολίτευση. Φαίνεται αυτή τη στιγμή η βάση των δημοσκοπήσεων να είναι δεύτερο κόμμα, ένα κόμμα το οποίο δεν είναι στη Βουλή καν, αναφερόμαστε στην ΕΛΑΣ του κύριου Τσίπρα. Ένα κόμμα που, όπως εσύ σημείωνες εξαιρετικά, γιατί σε παρακολουθώ, όταν είχε ερωτηθεί παλαιότερα από στο εξωτερικό, νομίζω ήταν από φοιτητή, λέει, τα κόμματα δεν ανακοινώνονται έτσι από πάνω, αλλά από τα κάτω, τελικά από πάνω, όπως είπες εσύ, δημιουργούνται. Το ανακοίνωσε.
1: Ναι, είχε διαψεύσει ο κύριος Τσίπρας μόλις πριν από λίγους μήνες. Το ρώτησε ένας φοιτητής αν σκοπεύει να κάνει κόμμα. Είπε ότι όλη αυτή η συζήτηση γίνεται ερήμην του. Είχε διαψεύσει δηλαδή ότι ετοιμάζει κόμμα, ενώ το ετοίμαζε κανονικά, όπως και τα ανακοίνωσε.
0: Από τότε είχε ξεκινήσει μια διαδικασία, μια εμφάνιση στην αρχή, έτσι δειλά-δειλά, όχι δειλά-δειλά

0: Μονάχα να κλείσει τις τράπεζες από την επόμενη κιόλας ημέρα. Πολλοί λοιπόν λένε, μα είναι η ίδια πολιτική, η ίδια φιλοσοφία. Ή θεωρείς εσύ ότι υπάρχουν αλλαγές πια και απλώς εμείς μένουμε σε κανένα δυο φράσεις τέτοιες. Αλλαγές στην πολιτική του εννοώ, στη στάση του.
1: Ναι, εγώ σε σχέση με την πολιτική δεν έχω δει καμία ουσιαστική πρόοδο. Γιατί τώρα κάποια λόγια ως συνθήματα δεν λένε κάτι. Αυτά που έχει πει μέχρι τώρα ο κ. Τσίπρας και αυτά που είπε στο θυσίο και οι δεσμεύσεις για μια καλύτερη, πιο αξιοπρεπή ζωή. Τέλος πάντων, αυτά είναι πράγματα που θα πει οποιοδήποτε σε όλα τα κόμματα. Δεν είναι κάτι που το λέει μόνο αυτός. Είναι κάτι, πράγματα πάρα πολύ γενικά. Οπότε, συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις και αν έχουν αλλάξει θέση του. Εγώ δεν έχω δει αν διαφοροποιείται σε κάτι από τον ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα. Έχει ο κ. Τσίπρας κάποιες άλλες θέσεις από αυτές που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν μας το έχει δείξει μέχρι τώρα, ούτε έχει παρουσιάσει κάποιο πρόγραμμα. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε τις προτάσεις, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει καμία ουσιαστική πολιτική πρόταση. Έτσι. Τώρα, σε σχέση με τα ποσοστά που είπες, εγώ θα ήμουν πολύ επιφυλακτική ακόμα. Με ποια έννοια? Για τις δημοσκοπήσεις θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε οποιοδήποτε ασφαλές συμπέρασμα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι μετά το Σεπτέμβρη θα έχουμε μία έτσι πιο καθαρή εικόνα. Έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ρευστή. Έχουμε δει πολλά κόμματα να ανεβαίνουν, να κατεβαίνουν δημοσκοπικά, να φτάνουν κοντά στο 20% και το ΠΑΣΟΚ και η ΖΟΕ Κωνσταντοπούλου.
0: Και μετά, και μετά να τους
1: οπότε δεν ξέρουμε όλα αυτά πόσο παροδικά είναι ή όχι. Αλλά από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας, να ξαναθυμηθούμε την εντολή των εκλογών του 2023, των τελευταίων εκλογών δηλαδή. Στις τελευταίες εκλογές ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του, οι ψηφοφόροι του έδωσαν το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας πήρε ένα ποσοστό κοντά στο 18%, το οποίο θεωρήθηκε μεγάλη ήττα, γιατί το προηγούμενο του ποσοστό ήταν 32%. Δηλαδή βρισκόμενο στην αντιπολίτευση, από 32% το πήγε 18%. Άρα αυτό είναι το σημείο εκκίνησης του κύριου Τσίπρα, δηλαδή αυτό πήρε στις τελευταίες εκλογές.
0: 18 λες.
1: 17,8, ναι, κοντά στο 18%.
0: Αν πάει 19 είναι νικητής, αν πάει 15 είναι...
1: Αν πάει 19 είναι μια πρόοδος. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας παραιτήθηκε επειδή το 18 ήταν πολύ μεγάλη ήττα. Αν αυτό το 18 λοιπόν τώρα το πάει και το κάνει 19, θα είναι μια μικρή πρόοδος. Αν το ξανακάνει 32... θα είναι μια μεγαλύτερη πρόοδος. Αν το ξανακάνει εκεί που ήταν όταν πήρε τις εκλογές, θα είναι νίκη. Δηλαδή αυτά είναι απλά πράγματα. Οτιδήποτε όμως κάτω από το 17,8 που πήρε στις προηγούμενες εκλογές, σίγουρα δεν είναι πρόοδος και δεν είναι μια καλή επίδοση. Να θυμίσω ότι 15 και κάτι πήρε και ο Κασελάκης όταν κατέβηκε στις εκλογές. Θέλω να πω ότι αν πάρει ένα ποσοστό κάτω από αυτό για το οποίο παραιτήθηκε επειδή ήταν ήττα, δεν βλέπω ποια είναι η πρόοδος. Αυτό το ποσοστό του έδωσε ο κόσμος, του δώσε μεγαλύτερο από αυτό που παίρνει τώρα στις δημοσκοπήσεις. Άρα, θέλω να πω, δεν βλέπω εγώ κάποια επιτυχία αυτή τη στιγμή.
0: Το έκανε μια εξαιρετική ερώτηση ο κ. Ρόιτερ στη συνέντευξη παραχώρησης στον Α. Δηλαδή, αν πάρετε κάτω από 17,8, θα παραιτηθείτε όπως τότε? Φυσικά δεν έδωσε απάντηση. Ήταν οι ήττες και οι νίκες της ζωής και υπάρχουν μάχες και μάχες. Το θεωρώ πάρα πολύ εύστοχο, αν και νομίζω ότι όλοι ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η απάντηση και ποια θα είναι πορεία. Νομίζω ότι ήρθε ο κ. Τσίπρας για να μείνει, τουλάχιστον για να δώσει μια ακόμα μάχη πολιτική, αν και δεν απουσίασε πολύ από την πολιτική ζωή, έτσι δεν είναι, κύριε Βασιλική?
1: Όχι, δεν απουσίασε, απλά για ένα διάστημα παραμέρισε, όπως είπε, δεν σταμάτησε ποτέ να ασχολείται, απλά για ένα διάστημα κινούνταν από το παρασκήνιο. Αλλά και εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με τη λαϊκή εντολή, γιατί είδες, με ρώτησες πριν για τις τράπεζες και τα λοιπά και δεν στο σχολίασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κρυθεί για όλα αυτά. Δηλαδή κρύθηκε στις εκλογές του 19 και ξανακρύθηκε στις εκλογές του 23. Δεν έχει νόημα για μένα να η κριτική τώρα πλέον έχει αποφασίσει ο λαός για αυτά. Ο κύριος Τσίπρας όμως θα κρυθεί στις επόμενες εκλογές για την πολιτική του στάση από το 23 μέχρι τις επόμενες εκλογές. Λοιπόν, δηλαδή το τι έκανε αυτήν τη λαϊκή εντολή. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν κατέβηκε στις προηγούμενες εκλογές, ζήτησε την ψήφο του ελληνικού λαού και ο ελληνικός λαός του είπε, οι ψηφοφόροι του, του ζήτησαν να κάνει αντιπολίτευση. Έκανε αντιπολίτευση ο κύριος Τσίπρας. Όταν ήταν στη Βουλή πριν παραιτηθεί, είχε φωνή για τα μεγάλα θέματα? Εγώ νομίζω ότι δεν είχε φωνή για τα μεγάλα θέματα. Δεν μίλησε, δεν τον ακούσαμε.

0: απουσίαζε.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είναι ένα θέμα και αυτό, νομίζω.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μακάρι να είχα και άλλο χρόνο, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να παραδώσω σε διαφημίσεις και σε δελτίο ειδήσεων.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ, Χριστίνα.
1: Να σε καλά, Βασιλική Σιούτη, κυρίες και κύριοι, για μια καταγραφή της πολιτικής κατάστασης. Διαφημίσεις γρήγορα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου.
3: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδα. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
2: Απόσταξης. Μακρόχρονης παλαίωσης. Single Malt. Blend. Κάθε ποτό έχει τη δική του ταυτότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Κάθε ποτό βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πώς θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό!
10: Τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
15: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κομονδούρου και στη λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην παραλία Πελασγία στη Φθιώτιδα. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων σε Αττική Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι. Η Γαλλία παραμένει για 8η συνεχόμενη ημέρα σε συνθήκες καύσωνα παρά τη μικρή ανάσα που έφεραν τοπικές βροχοπτώσεις. Την ίδια ώρα συγκλονίζει ο θάνατος βρέφους 18 μηνών, το οποίο εντοπίστηκε σε κατάσταση υπερθερμίας μέσα σε σταθμευμένο όχημα στη Μασσαλία. Στην Ελβετία, ο υδράργυρος έφτασε τους 38,8 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο. Στη Γερμανία, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ιταλία οι θερμικές κάμερες κατέγραψαν θερμοκρασίες εδάφους από 36 έως και σχεδόν 100 βαθμούς Κελσίου. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό οδηγό φορτηγού σημειώθηκε νωρίς το πρωί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Το δυστύχημα συνέβη όταν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες φορτηγό που εκινείται επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του Σοχού στο ρεύμα προς Καβάλα εξετράπει τις πορείες του και ανετράπει με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τη ζωή του. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα συντρίμμια μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 920 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 50.000 είναι οι αγνοούμενοι. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Την ίδια ώρα μεγαλώνει η οργή των κατοίκων απέναντι στις κρατικές αρχές, τις οποίες κατηγορούν για καθυστερημένη και ανεπαρκή αντίδραση. Αποδοκιμασίες δέχθηκε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, κατά την επίσκεψή της σε συνοικία του Καράκας, όπου κατέρευσε πολυκατοικία. Συγγενείς εγκλωβισμένων την κατηγόρησαν ότι η κυβέρνηση ασχολείται περισσότερο με την πολιτική εικόνα της παρά με τη διάσωση των ανθρώπων. Στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται η ένταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν εχθές το βράδυ ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς σε αντίπεινα για την ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διάσχισε το θαλάσσιο πέρασμα. Εχθές το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Τζέι Ντιβάν τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται πλέον με βία. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα από την πλευρά τους ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Απέπλευσε από το λιμάνι του Αδάμαντα της Μήλου το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμο, το οποίο τα ξημερώματα λόγω ηλεκτρολογικού προβλήματος προσάραξε σε αβαθή ανοιχτά του νησιού. Το πλοίο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα με 1.184 επιβάτες και 103 μέλη πλήρωμα, αφού υποβλήθηκε σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους στο λιμάνι της Μήλου, αναχώρησε νωρίτερα για τη Σούδα. Διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη οδηγό, η οποία κατηγορείται ότι παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα με το αυτοκίνητό της μικρός όμως σκύλος στη Γαστούνη, εγκαταλείποντάς τον στο σημείο. Το πρόστιμο επιβλήθηκε από τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Ποινιού. Οι δικηγόροι της 60χρονης ανέφεραν ότι θα καταθέσουν έγγραφες αντιρρήσεις και στη συνέχεια θα προσφύγουν στο διοικητικό πρωτοδικείο πύργου. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμενθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ. Αιγαίο-Βόρειο και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 Μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει Χριστίνα Βίδου.

0: 100,3 δεύτερη ώρα. Είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 11. Καλώς σας βρήκαμε για άλλη μία φορά. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων έχει ξεκινήσει αυτός ο μικρός εφιάλτης που λέγεται Πρικαγιές. Για άλλη μία φορά λοιπόν, έτσι να ξεκινήσουμε. Και με αυτή τη σκέψη και αυτή η σκέψη ελπίζουμε να σας ακολουθεί και εσάς όλη την ημέρα. Πρόσοχη. Αυτή η λέξη θα πρέπει να μας ακολουθεί. Προσοχή. Και ειδικά επειδή νωρίτερα μιλούσαμε με τον κύριο Ερτοπίο, ο οποίος είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Και ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από τη δική μας την αμέλεια εκδηλώνονται οι πυρκαγιές, έτσι ξεκινούν. Και δεν είναι μόνο τα μελίσια, δεν είναι μόνο η, να κάψω λίγο τα ξερόχορτα, δεν είναι μόνο το μπάρμπεκιο και η ψισταριά, και αυτά είναι εννοείται. Αυτό που με ενοχλεί κιόλας και αισθητικά, αν θέλετε, αν και τώρα δεν ταιριάζει αυτό, αλλά θα το πω, να βλέπω να οδηγούν κάποιοι να καπνίζουν και το τσιγάρο να είναι στο χέρι έξω, με το χέρι έξω από το παράθυρο, να ρίχνουν τις τάχτες και φυσικά μετά να πετάνε να εξφενδονίζουν και το τσιγάρο. Και αν πας να κάνεις μία παρατήρηση, στην καλύτερη περίπτωση είναι να μην σου απαντήσουν, απλώς να σε κοιτάξουν απαξιωτικά. Στη χειρότερη είναι μία έτσι μικρή ωραία λογομαχία να έχεις και δεν ακούνε το πολύ απλό επιχείρημα ότι ακόμα και ενδιάμεσα στους δρόμους, που υπάρχει αυτό το κομμάτι στις λωρίδες, το διαχωριστικό, το διάζωμα, έχει εκεί κάποια ξερόκλαδα τάχη. Είναι πολύ εύκολο να πιάσει φωτιά. Και έχει πιάσει φωτιά. Και εδώ και στην παραλιακή πολλές φορές. Ευτυχώς σβήνεται, εννοείται αμέσως. Αλλά αυτή την συνήθεια του τσιγάρου να καπνίζεις και να πετάς τη στάχτη έξω. Το παράδοξο, γιατί όχι μέσα, βρε άνθρωπε του Θεού, καπνίζεις, δικό σου και μπράβο σου, εγώ δεν έχω κανένα δικαίωμα να σου πω τι να κάνεις, τι να μην κάνεις. Γιατί όχι μέσα στο αυτοκίνητο, στο σταχτοδοχείο, δεν ξέρω, υπάρχουν σταχτοδοχεία πια στα αυτοκίνητα της νέας γενιάς, όχι δεν υπάρχουν. Βρες κάτι να το βάλεις μέσα εκεί, θα μυρίζει είναι η απάντηση. Για να μην μυρίζει το αυτοκίνητο, που είναι επιλογή σου, και μπράβο σου, δικό σου είναι, δεν το συζητώ αυτό, είναι δικαίωμά σου. Εν δυνάμει είσαι ένας εμπριστής. Με αυτό τον καιρό λοιπόν, πάμε να το πούμε πάλι, με αυτές τις καιρικές συνθήκες, με αυτό τον αέρα και το τσιγάρο, θάνατος. Με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει, όπως μπορείτε να καταλάβετε και εσείς, στην εκδήλωση Πρικαγιάς. Σίγουρα πράγματα δηλαδή. Να σας πω τώρα κάτι, ότι την 3η 30 του μηνός στο Golden Hall, το Golden Hall φιλοξενεί το Vogue Greece Fashion Night Out, μια βραδιά αφιερωμένη στη σύγχρονη μόδα, με shopping μέχρι αργά το βράδυ, μοναδικές εμπειρίες από κορυφαία brands, μουσικές επιλογές, στάσεις που πρωταγωνιστούν αυτή τη σεζόν. Από τις 7 έως τις 11 το βράδυ, η Vogue Greece και το Golden Hall δημιουργούν το απόλυτο fashion ραντεβού του καλοκαιριού. Vogue Greece Fashion Night Out, 3η 30 Ιουνίου στο Golden Hall. Όπως καταλαβαίνετε, είχαμε μπει σε διαφημιστικό περιβάλλον, αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία αυτή πρωτοβουλία και σε ένα πολύ ωραίο χώρο ούτως ή άλλως. Επομένως, ίσως μας δείτε εκεί να τα πούμε και από κοντά. Για τη συνέχεια τώρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Γίνεται, και να πω και στην Πέρσα μου ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνω και τις συστάσεις. Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί ένα διεθνές φόρουμ εδώ. Ένα διεθνές φόρουμ που έχει να κάνει, την διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, έχει να κάνει με τον καρκίνο, την αντιμετώπιση του καρκίνου, τι εργαλεία έχουμε αυτή τη στιγμή, τι θεραπείες έχουμε αυτή τη στιγμή, κυρίως όμως ποιο είναι το εθνικό σχέδιο δράσης. Θα μιλήσουν και αρκετοί υπουργοί σε αυτό. Επομένως, θα ήθελα έτσι μαζί να μείνετε, να μείνουμε και να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου. Μέχρι τότε να κάνω τις συστάσεις, μέχρι να έχω τον κύριο Καπετανάκη, ενώ είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-4800-170-4, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Σίμη Χριστιναβίδου για πολύ λίγο ακόμα μαζί σας. Και να σας θυμίσω, όσοι είσαστε γονείς και όχι μόνο γονείς, να μείνετε, γιατί μετά τις και μισή, εκεί γύρω στο 25, θα έχουμε μαζί μας και τη Βασιλική Γρηγορίου, είναι η κλινική διαιτολόγος, η διατροφολόγος, να μιλήσουμε για τα κηλικία. Ο Πέτρος λέει: μερικοί από εμάς μάθαμε πως αν δεν έχουμε τα σάκι, να έχουμε ένα μπουκαλάκι νερό εκεί που βάζουμε τον καφέ μας για το τσιγάρο και ας μυρίζει. Ο Πέτρος, μια πολύ σωστή λύση. Για αυτό που πραγματικά εμένα με ξεπερνά, να το επαναλάβω, να καπνίζεις, ναι, δικό σου θέμα είναι, δεν το συζητώ, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην πετάς έξω το τσιγάρο και μην πετάς έξω τη στάχτη. Πάμε λοιπόν στο θέμα και το οποίο προλογίσαμε νωρίτερα για αυτό το συνέδριο, διεθνές συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα εδώ στη χώρα μας. Ένα συνέδριο που έχει να κάνει κυρίως για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Η αντιμετώπιση του καρκίνου αλλάζει. Είναι ταχύτατη η ρυθμή, γιατί έχουμε νέες θεραπείες, έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε πλέον ιατρική ακριβίας, έχουμε μεγάλες προκλήσεις στην πρόσβαση όμως των ασθενών, και εδώ έχει να κάνει με το εθνικό σχέδιο. Είναι λοιπόν το τρίτο φόρουμ που πραγματοποιείται και είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, ο κύριος Γιώργος Καπετανάκης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κυρία Πίδου, και καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ, να ξεκινήσουμε τη μεγάλη εικόνα. Τι είναι το φόρουμ, το φετινό φόρουμ, που επικεντρώνεται, σε ποιες πολιτικές?
1: Το τρίτο σύνεδριο της φόρουμ για τον καρκίνο είναι μια εκδήλωση, ένα event, το οποίο προσπαθεί και επιχειρεί να πιάσει, να δει ολιστικά την αντιμετώπιση του καρκίνου. Εμείς είμαστε η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, δηλαδή το δευτεροβάθμιο όργανο κεντρικός φορέας εκπροσώπησης των ασθενών με καρκίνο, των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτά, το σύνθημα της ΕΛΟΚ είναι «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο». Όμως για να βάλουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο, θα πρέπει πολλά πράγματα τριγύρω να συγχρονιστούν, να συντονιστούν και να δουλέψουν σωστά.
0: Γιατί το βάζετε και στην πράξη, θέλω να μας πείτε τι σημαίνει αυτό, ο ασθενής, ο άνθρωπος να βρίσκεται στο επίκεντρο. Δηλαδή, τι σημαίνει στην πράξη, που θεωρείτε ότι το ελληνικό σύστημα υγείας έχει πρόβλημα, μυστερεί?
1: Η αλήθεια είναι ότι όπως και τα περισσότερα συστήματα υγείας, έτσι και το Εθνικό Σύστημα Υγείας το δικό μας, εδώ και χρόνια δεν είχε χτιστεί γύρω από τον άνθρωπο. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Δεν έχουν χτιστεί τα συστήματα υγείας να έχουν στο κέντρο τον άνθρωπο και να περιφέρονται γύρω τους. Στην πράξη έχουν χτιστεί να είναι αυτά όπως νομίζουν πιο σωστά, και ο άνθρωπος να τρέχει να βρει, ο ασθενής, πού θα βρει αυτό που χρειάζεται από τη μία δομή στην άλλη, με έλλειψη συντονισμού, με έλλειψη σωστής αντιμετώπισης και συνεργασιών. Πλέον από το 2020-2021 και μετά, με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης κατά του Καρκίνου, έχουν δοθεί πλέον, αν θέλετε, οι κατευθύνσεις τις οποίες τα κράτη-μέλη προσπαθούν να εναρμονίσουν, προσπαθούν να φέρουν σε μια κατεύθυνση τέτοια που θα αλλάξει αυτή η δομή που υπήρχε. Κάτι καθόλου εύκολο βέβαια, γιατί κάτι που λειτουργεί με κάποιο τρόπο. Έτσι λοιπόν έχουμε πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν και πολλά πράγματα τα οποία ήδη γίνονται. Τι έχουμε? Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η υγεία μας εξελίσσεται. Έχουμε τα applications. Έχουμε τη δυνατότητα να κλείνουμε ραντεβού μέσα από εκεί. Έχουμε τις ψηφιοποιήσεις των νοσοκομείων. Από πέρσι λειτουργεί το Εθνικό Μητρό Νεοπλασιών. Είναι πράγματα τα οποία συνεχώς γίνονται και συνεχώς πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Το ζητούμενο ποιο είναι τώρα? Είναι όλες αυτές οι πολύ σωστές πολιτικές, κατά τη γνώμη μας, να συντονιστούν και να εφαρμοστούν, έτσι ώστε να έχουν πραγματικό αποτύπωμα στον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά και στους ίδιους τους γιατρούς, τους επαγγελματίες υγείας, τους ανθρώπους του συστήματος που υπηρετούν αυτό το σύστημα και που το κρατήσαν όρθιο την προηγούμενη δεκαετία. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο ακούγεται θεωρητικό, δεν είναι καθόλου θεωρητικό, είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε, και τελικά για να τα καταφέρουμε πρέπει να φέρουμε σε επικοινωνία τα δύο οικοσυστήματα, το εθνικό, το δικό μας οικοσύστημα, και το ευρωπαϊκό. Να δούμε ποιες είναι οι καλές πρακτικές, να δούμε τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι να προσαρμόσουμε και πώς να πάνε τα πράγματα μπροστά, για να μπορέσει ο ασθενής που νοσεί με καρκίνο να έχει αυτό που χρειάζεται. Διάγνωση, άριστη διάγνωση, την βέλτιστη αντιμετώπιση με τις νέες θεραπείες που έχουν έρθει, έχουμε εξαιρετικά καλύτερα αποτελέσματα, και φυσικά την υποστήριξη στην επανένταξη, στην εργασία και στην κοινωνία.
0: Και ισότιμα, να έχει ισότιμη πρόσβαση, για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και ανισότητες. Αυτό το έχουμε καταφέρει, και θέλω να σταθούμε λίγο στις θεραπείες. Ποια είναι η εικόνα σήμερα? Γιατί εξελίσσονται εντυπωσιακά και υπάρχουν κάποιες μορφές καρκίνου, οι οποίες πλέον, αν από την αρχή προλάβεις, νομίζω, διορθώστε με ή όχι, την αντιμετωπίζεις την ασθένεια. Κάποιες μορφές, επαναλαμβάνω.
1: εξαιρετική παρατήρηση που κάνατε, κυρία Βίτου. Πραγματικά η ισότητα είναι ένα θέμα το οποίο είναι θεμελιώδες. Και με τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου που η πολιτεία τρέχει τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που δημιουργεί κουλτούρα πρόληψης που δεν το είχαμε, δεν το ξέραμε, δίνεται αυτή η κατεύθυνση στο να μπορέσουν όλοι. Και εστιάζουμε σε αυτό και εμείς συνεισφέρουμε σε αυτό να μπορέσουν όλοι να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Όσον αφορά τις θεραπείες, είναι αλήθεια ότι τα τελευταία 10 χρόνια η αύξηση επιβίωσης, η επιβίωση, να το πω καλύτερα, αυξήθηκε περίπου 40% λόγω των νέων καινοτόμων θεραπείων. Περιπτώσεις που κάποτε ήταν πολύ δύσκολες, σήμερα είναι οι άσυνες, είναι αντιμετωπίσιμες, κάποιες είναι χρόνιες. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, πρέπει να όμως να μπορούν οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις εξατομικευμένες θεραπείες. Και γι' αυτό χρειάζονται κάτι ιδιαίτερες εξετάσεις, οι βιοδείκτες που λένε. Ναι. Ήδη τον Οκτώβριο έχει θεσμοθετήσει, που μας πέρασε η πολιτεία με νόμο, την πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό τέτοιων περιπτώσεων. Είμαστε σε μια φάση που άργησε λιγάκι. Είναι, η διαδικασία ξεκινάει από τον ΕΟΠΗ και ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να βοηθήσουμε να έχουν περισσότεροι άνθρωποι πρόσβαση σε αυτές τις θεραπείες και να βρούμε έναν τρόπο να είναι πιο γρήγορη η πρόσβαση, να μην αργούμε. Ο χρόνος για τους ασθενείς με καρκίνο είναι θεμελιώδες μέγεθος, είναι βιολογία. Δεν μπορούμε να βάλουμε σε αναμονή την ασθένεια μέχρι να γίνουν κάποιες διαδικασίες. Και αυτά είναι θέματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε στο φόρουμ το οποίο θα γίνει από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Winter. Μέχρι και τη 1 Ιουλίου, σωστά.
0: Το πόσο σημαντική είναι, γιατί είναι σημαντική, η ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών και των συγγενών τους.
1: Το ταξίδι με τον καρκίνο δεν είναι εύκολο. Η νόσος αυτή είναι κοινωνική νόσος. Έχει μεγάλο στίγμα, έχει φόβο. Οι άνθρωποι δεν την αντιμετωπίζουν όπως κάποιες άλλες. Και ξέρουμε ότι ο καρκίνος επιδρά σε όλη τη ζωή του ανθρώπου. Στην εργασία του, στην οικογενειακή του ζωή, στην κοινωνική του, τα πάντα. Αυτό λοιπόν, με όλο αυτό το φορτίο να έρχεται ξαφνικά και να είναι μαζεμένο, είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να το αντιμετωπίσουν. Θα έλεγα δεν μπορούμε κανένας μας να το αντιμετωπίσει τόσο εύκολα. Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη και για τους ίδιους τους ασθενείς, αλλά κυρίως και για τους φροντιστές, τις οικογένειές τους, είναι θεμελιώδης. Και προσπαθούμε αυτό να ενταχθεί κανονικά στο μονοπάτι της φροντίδας. Εκεί έχουμε σημαντικές ελλείψεις αυτή τη στιγμή και καλούνται ουσιαστικά οι οργανώσεις των ασθενών να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί φαίνεται η ανάγκη και φαίνεται που ανοίγουμε δρόμους.
0: Και να κλείσουμε με αυτό. Τα υπόλοιπα στο συνέδριο που θα ακουστούν και έχετε και πλούσιο ποικιλία στους ομιλητές και στα πάνελ που έχετε διοργανώσει. Μας ακούει ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή, ο οποίος μόλις έχει διαγνωστεί με καρκίνο. Ένα μήνυμα. Τι μπορούμε να περάσουμε για τις θεραπείες, για το πού βρίσκεται σήμερα η επιστήμη, για το πώς ενδεχομένως και στα 10 χρόνια έτσι, θα αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο. Δεν ξέρω πού είναι οι μελέτες και οι έρευνες.
1: Αυτό που έχω να του πω είναι ότι δεν τελείωσε ο κόσμος. Είναι μια ασθένεια όπως είναι όλες οι άλλες ασθένειες. Η επιστήμη έχει κάνει φοβερά βήματα προόδου. Δεν είναι μόνος του. Είμαστε πάρα πολλοί και εμείς και οι οργανώσεις μας και όλοι είμαστε εδώ για να είμαστε δίπλα του. Να έχει εμπιστοσύνη στους γιατρούς του. Έχουμε από τους καλύτερους γιατρούς παγκοσμίως με φοβερές διακρίσεις και πρόσφατα είχαμε φοβερές διακρίσεις για κάποιους από αυτούς. Είμαστε πολύ ψηλά, πολύ ψηλό επίπεδο. Είναι μια ταλαιπωρία που θα την περάσει, μια διαδικασία, αλλά να έχει εμπιστοσύνη στην επιστήμη, στους γιατρούς και για ό,τι χρειαστεί να ξέρει ότι είμαστε εδώ δίπλα μαζί του για να την υποστηρίξουμε σε ό,τι χρειαστεί εμείς ως εκπρόσωποι των ίδιων των πολιτών και των ασθενών.
0: Βάσει της ταχύτητας που βλέπουμε ότι εξελίσσεται η επιστήμη και οι θεραπείες για το καρκίνο στα 10 χρόνια, πού πιστεύετε ότι μπορεί να βρισκόμαστε, κύριε Καπετανάκη?
1: Αυτή η πορεία τα τελευταία χρόνια συνηθίζουμε να λέμε εξατομικευμένη ιατρική ή ιατρική ακριβίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πλέον οι θεραπείες κινούνται στο να αντιμετωπίσουν τον άνθρωπο ως μοναδικότητα. Δηλαδή κινούνται στη διαδικασία το να βρούμε το φάρμακο που ταιριάζει στο δικό σου προφίλ. Ήδη είδαμε τα προηγούμενα χρόνια με τα εμβόλια, με την πανδημία, τις τεχνολογίες mRNA. Αυτές οι τεχνολογίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κλινικές μελέτες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αλλά και να προλάβουν μορφές καρκίνου στον κόσμο. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη πιστεύω ότι σε 10 χρόνια από σήμερα θα έχει αλλάξει το τοπίο. Mm. Πιστεύω ότι η εξατομικευμένη ιατρική θα έχει δώσει σημαντικά μεγαλύτερη βοήθεια στην επιβίωση και στη διάρκεια και θα μπορέσουμε να μιλάμε με πολύ καλύτερη αισιοδοξία. Το ζήτημα είναι όμως, επειδή αυξάνεται και ο πολλασμός της νόσου, να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε από την πρόληψη, γιατί όσο πιο νωρίς κάτι το αντιμετωπίσουμε, τόσο πιο εύκολα και πιο σωστά γίνεται. Οπότε εκεί είναι η βάση, η πρόληψη, οι εξετάσεις, αυτά τα μηνυματάκια που μας έρχονται, τα SMS, να πάμε να κάνουμε την κορονοσκόπηση, ναι, ναι, ναι, να πάμε να κάνουμε τις εξετάσεις κτλ. Αυτή είναι η βάση. Αυτή είναι η βάση και αυτό που πρέπει να είναι το μήνυμα. Πρέπει και εμείς οι ίδιοι να κάνουμε κάτι. Γιατί αν αλλάζαμε καθημερινές συνήθειες, διατροφή, άσκηση, θα μειώναμε κατά 40% περίπου το φορτίο του καρκίνου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καπετανάκη, ο πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου μαζί μας, με αφορμή το τρίτο Synergies Forum on Cancer που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, 29-30 και 1η του μηνός, εδώ στην Αθήνα.
2: Δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις. Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα. Χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι. Αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
6: Θες.
5: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμο

0: ψυχή και την καθημερινή. Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο ενδυματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορά για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Εκεί από τη ζωή του Σωκράτη Σινόπουλο. Είναι καθηγητής μουσικής επιστήμης και τέχνης και ο σημαντικότερος ερμηνευτής της πολιτικής λύρας.
2: Έπαιζα κιθάρα από μικρός, πηγαίνοντας στο δίο της γειτονιάς μου όταν απάντησα στην ερώτηση των γονιών μου τι όργανο θέλεις, πιάνω και κιθάρα κάνουνε. Οπότε κιθάρα ήταν η απάντηση. Είχα από μικρός την τύχη να συμμετέχω σε μια παιδική χοροδία που δίδασκε τη βυζαντινή μουσική και δημοτικό τραγούδι σε παιδιά.
1: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα, στη λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά και στην άνοδο της Κηφισού από τα Σεπόλια ως τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην παραλία Πελασγία στη Φθιώτιδα. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων στην Αττική, την Πελοπόννησο και σε περιοχές της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Σε συνθήκες καύσωνα για 8η συνεχόμενη ημέρα παραμένει η Γαλλία, ενώ την ίδια ώρα συγκλονίζει στη Μασαλία ο θάνατος βρέφους 18 μηνών, το οποίο εντοπίστηκε σε κατάσταση υπερθερμίας σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Στην Ελβετία ο υδράργυρος έφτασε τους 38,8 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων στα συντρίμμια μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 929 είναι νεκροί, περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι, ενώ 3.360 είναι οι τραυματίες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χθες το βράδυ χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Εξαρθρώθηκε συμμορία γυναικών, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης σε καταστήματα, εμπορικά κέντρα και αγορές στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Συνελήφθησαν 2 γυναίκες 51 και 55 ετών. Εξεχνιάστηκαν 17 περιπτώσεις κλοπών. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: έχουμε περίπου 10 λεπτά στη διάθεσή μας, κάτι λιγότερο, αλλά τα έχουμε πει πολλές φορές και θα έχουμε έτσι πάντα μια στήλη με την κλινική διατολόγο-διατροφολόγο, την κυρία Βασιλική Γρηγόριου. Μιλάμε για θέματα διατροφής και θα εστιάσουμε σήμερα στα παιδιά. Γιατί από τη νέα σχολική χρονιά, την είδαμε την είδηση προηγούμενες ημέρες, αλλάζει το τοπίο σας και ηλικία, αυστηρότεροι κανόνες για τα προϊόντα που διατίθενται στους μαθητές. Το θέμα είναι αν αυτό είναι αρκετό για να αλλάξουν τα παιδιά τις διατροφικές τους συνήθειες, γιατί αυτό είναι. Να μάθουμε στα παιδιά να αλλάζουν τις διατροφικές τους συνήθειες. Γιατί θέλω να δω και να την καλημερίσω με αυτό, Βασιλική Γρηγορίου, κλινική διαιτολόγος, διατροφολόγος. Γεια σου, Βασιλική μου.
1: Γεια σου, Χριστίνα μου, τι κάνεις, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα ήθελα έτσι μια πρώτη εικόνα, έχουμε περίπου 9 λεπτά στη θέση μας. Καταρχήν, πώς βλέπεις αυτό το νέο πλαίσιο, και αν είναι νέο τελικά, γιατί κατά καιρούς βγαίνουν διάφορα για τα κυλικεία.
1: Ναι. Καταρχάς, αυτό που είπες προηγουμένως είναι πάρα πολύ σημαντικό και το σχολείο οφείλει να αποτελεί ένα υποστηρικτικό χώρο για να, για να παρέχει διατροφική εκπαίδευση στα παιδιά από μικρή ηλικία. Μαζί με τους γονείς, μαζί με το σπίτι, έτσι, δηλαδή παράλληλα. Αλλά οφείλει να κάνει και αυτό, να βάλει το λιθαράκι του σε αυτό, στο ΕΒΖΗΝ. Οπότε τώρα να πούμε πως λίγο για τη νέα υγειονομική διάταξη, η οποία βγήκε περίπου στις αρχές του Ιουνίου. Αυτό για ποιο λόγο βγήκε? Όπως είπες και εσύ, έχει ξαναβγεί το 2013. Προσπαθεί όμως να επικαιροποιηθεί ουσιαστικά το παλιό νομοθετικό πλαίσιο βάσει των νεότερων επιστημονικών συστάσεων, δηλαδή για τα λαντικά. Άλλη σύσταση ήταν για τη γαλοπούλα το 2013 και άλλη είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι μία μερίδα έως καμία τη βδομάδα.
0: Την εβδομάδα.
1: Ακριβώς. Ναι, οπότε, ναι. Οπότε οφείλει και αυτό να επικαιροποιηθεί για να είναι, για αυτό το λόγο και έγινε και η κατάργηση και για τα σχολεία, στα σχολικά κυλικεία. Ο πιο βασικός λόγος όμως είναι για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας που δυστυχώς ακόμα έχουμε, ακόμα έχουμε αυτή τη μάστιγα. Να σου πω συγκεκριμένα πως ένα ενδεικτικό τέλος πάντων στοιχείο είναι παιδιά 5 με 9 ετών είναι 41% υπέρβαρα. Και παχύσαρκα είναι γύρω στα 18%.
0: Αυτό
1: στην Ελλάδα
0: όμως
1: τώρα λέω,
0: έχει
1: έτσι
0: να κάνει, ναι, αυτά είναι και πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μας δίνεις. Αυτό όμως έχει να κάνει και με τις διατροφικές συνήθειες που υπάρχουν σε ένα σπίτι.
1: Ακριβώς.
0: Προφανώς λοιπόν πρέπει να είναι παράλληλα, να συνδράμε,
1: αυτό,
0: να συμβάλλει.
1: Αυτό που είπαμε εξ αρχής, ότι παράλληλα με το σπίτι θα πρέπει να υπάρχει και στο σχολείο μία διατροφική εκπαίδευση για να μάθει το παιδί από μικρή ηλικία για να έχει σωστές συνήθειες, να επιλέγει τις μερίδες, τα τρόφιμα τα οποία πρέπει να έχουν και ένα ευδύν, ας το πούμε έτσι.
0: Και τα επεξεργασμένα που είναι τόσο νόστιμα, όπως και αυτά τα γλυκά. Εδώ πώς εκπαιδεύεις ένα παιδί, Βασιλική, που μπορεί να μην το πέρε, να μην το αγοράσει στο σχολείο, να μην το αγοράσει από το κηλικείο, αλλά να βγει έξω από το σχολείο και θα, παραδίπλα θα μπορέσει να έχει πρόσβαση και να αγοράσει αυτή την ωραία νόστιμα, αλλά εντελώς ανθυγιεινή λιχουδιά.
1: Αυτό πάλι θέλει από μικρή ηλικία. Σιγά σιγά δεν χρειάζεται να υπάρχει απαγόρευση στο σπίτι. Απλά χρειάζεται να το εξηγήσεις από μικρή ηλικία, παρότι νομίζουμε ότι δεν καταλαβαίνουν. Σιγά σιγά αρχίζουν και συνοποιούν τα παιδιά με απλά λόγια. Πως δεν είναι καλό για το σώμα του, ότι έχει πολλά σάχαρα, ότι έχει πολλά λιπαρά. Σιγά σιγά θα καταλάβει το παιδί. Να του προτείνεις υγιεινές συνήθειες και υγιεινά τρόφιμα. Και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει ως μέρος διατροφής του. Μία φορά εβδομάδα, στα πάρτι, δεν γίνεται να το απαγορεύσει. Απλά αυτό είναι ακόμα χειρότερο να το απαγορεύσει. Αλλά να μην υπάρχει στην καθημερινότητά του, στο σπίτι. Εγώ αυτό συστήνω στους γονείς.
0: Ναι. Τι θεωρείς, κάνω τις ερωτήσεις γιατί πρέπει να εξοικονομήσω το χρόνο τουλάχιστον να κάνω στην διαχείριση. Τι θεωρείς ότι πρέπει να υπάρχει, να φτιάχνουν οι γονείς για να είναι υγιεινό ένα σνακ? Να πάρουν το κορατσιό του μαθητή, τι πρέπει να έχει, να περιέχει για να έχει ενέργεια το παιδί μέχρι το μεσημέρι?
1: Κοίταξε, θα πρέπει να περιέχει σίγουρα φρούτα, λαχανικά που έχουν θετικές ίνες, έχουν βιταμίνες, έχουν νερό που μένει στην βοηθά και την ενυδάτωσή του. Τα φρούτα έχουν και σάκαρα, οπότε θα έχουν βοηθάνε και στην τόνωση του παιδιού και βοηθάνε και στο να έχει ενέργεια μέχρι το μεσημέρι. Τώρα, αναλόγως πόσες ώρες θα κάθεται το παιδί, αν έχει φάει πρωινό, που καλό θα ήταν να έχει ξεκινήσει την ημέρα του με ένα πολύ καλό πρωινό, Αν κάθεται πάνω χάρη μέχρι τις 5 ώρες, σίγουρα θα πρέπει να χρειαστεί και κάποιο διάμεσο στη 1-2 ώρα ένα μικρό κολατσιό, ένα μικρό μεσημεριανό, το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σε πάω πίσω τώρα στη σχολικά και ηλικία.
0: Για να, κλείσουμε με αυτό.
1: Για κλείσουμε. Ναι. Λοιπόν, το βασικό είναι ότι έχουν πέρα από την κατάργηση των αλλαντικών που όλοι γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να απαγορεύονται πια τα ηλικία να υπάρχουν τρόφιμα που περιέχουν αλλαντικά, δηλαδή πίτσες, σάντουιτς, όλα αυτά. Όπως επίσης σίγουρα γλυκά με υψηλή ποιότητα ζάχαρη, αναψυκτικά, ενεργειακά ποτά, σοκολάτες, πατατάκια, κρουασάν, όλα αυτά απαγορεύονται. Εν αντιθέσει, θέλουμε και προτείνουμε και προάγουμε την καθημερινή κατανάλωση, όπως είπα και προηγούμενο, φρούτων και λαχανικών. Επομένως, υπάρχουν και φρούτο-σαλάτες, ή θα υπάρχουν σαλάτες με ελαιόλαδο, λεμόνι, ξύδι, δεν χρειάζεται έξτρα σος. Αρτοσκευάσματα όπως ψωμί, ολικής άλεσης, κουλούρ, Θεσσαλονίκης, κριτσίνια, φρυγανιές, τα σάντουιτσια, επιτρέπεται να μπει τυρί, αυγό, κοτόπουλα, γαλοπούλα μη επεξεργασμένη, δηλαδή φιλαταρισμένα, θα πούμε έτσι, να πρέπει να είναι αυτά.
0: Μια χαρά, μπορούμε να φτιάξουμε εμείς κοτόπουλα έξω στο σπίτι μας.
1: Καλά, εννοείται, αλλά λες την περίπτωση που δεν καταφέρνουν γονείς, να υπάρχει μια υγιεινή επιλογή και στο κηλικείο, που αυτό είναι το μόνο μου πελάτο με το γονέα. Όσον αφορά τις πίτες, ουσιαστικά επιτρέπονται σπανακόπιτα, τυρόπιτα, λαχανόπιτα, όχι πια λουκανικόπιτα, ζαμπονοτυρόπιτα, όλα αυτά που υπήρχαν αρκετά στα σχολικά κήκια. Τέλος, να τονίσω ένα πολύ σημαντικό που έχουν βάλει στην διατέξη, είναι ότι υπάρχει περιορισμός πια των μερίδων σε ορισμένα είδη. Όπως παραδείγματος χάρη στην πίτα, σπανακόπιτα, τυρόπιτα, θα πρέπει να είναι μέχρι 150 γραμμάρια, όχι παραπάνω. Άρα εδώ δίνουμε έμφαση και στη μερίδα.
0: Στη ποσότητα, σωστά.
1: Ποσότητα, ακριβώς. Το κουλούρ θα πρέπει να είναι κάτω από 50 γραμμάρια. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε δηλαδή και την ποσότητα και να την περιορίζουμε.
0: Επειδή τώρα αυτές τις συζητήσεις εμείς θα τις κάνουμε, ούτως ή άλλως, και όσο ανοίγει, πλησιάζει ο καιρός για να ανοίξουν ξανά τα σχολεία, θα το επαναφέρουμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Μια πρώτη συζήτηση ήταν αυτή για το χρόνο που διέθεσες και για τις πολύ χρήσιμες συμβουλές που μας έδωσε ο Βασιλική μου. Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Βασιλική Γρηγορίου, κλινική διαιτολόγος, τροφολόγος. Και έτσι κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν.
2: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
5: Η απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

0: Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Μιλάνο,
2: Ζάγκρεπ,
1: Βρυξέλλες,
3: Σόφια,
1: Ρίγα,
2: Μαδρίτη.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και εμείς με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky, όπως κάθε Σάββατο αυτήν την ώρα με την ευρωπαϊκή σας ενημέρωση. Εκτάκτως σήμερα μόνος μου, η Κορίνα Γεωργίου θα είναι μαζί μας το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μέχρι τότε όμως είμαστε εμείς εδώ με τον Παναγιώτη Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου για όλη την ευρωπαϊκή επικαιρότητα της εβδομάδας που πέρασε. Και μιλώντας για το βασικό θέμα της προηγούμενης εβδομάδας, δεν είναι άλλο από τους δίδυμους τρομακτικούς σεισμούς που σημειώθηκαν στην Βενεζουέλα, μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που συγκλώνησαν τη χώρα την Πέμπτη που μας πέρασε. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αλλά και πολλές ευρωπαϊκές ηγεσίες εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους και την προσοχή.

πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης, μια κοινή κατανόηση των ικανοτήτων που χρειάζονται οι μαθητές ώστε να κατανοούν και να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με υπευθυνότητα και κατά τρόπο δεοντολογικό. Παρέχει καθοδήγηση και παραδείγματα δραστηριοτήτων για την τάξη και διαρθρώνεται γύρω από 4 τομείς: αλληλεπίδραση με την τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργία με την τεχνητή νοημοσύνη, διαχείριση και διαμόρφωσή της. Το πλαίσιο αυτό στηρίζει επίσης τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχει υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς, ψηφιακή εκπαίδευση, προσανατολισμένη στο μέλλον. Μέρος της Ένωσης δεξιοτήτων, η δέσμη μέτρων για την εκπαίδευση, η οποία θα παρουσιαστεί αργότερα μέσα στη χρονιά, θα στηρίξει περαιτέρω την προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον μετασχηματισμό της τεχνητής νοημοσύνης. Σε μια άλλη παράλληλη εξέλιξη, η Κομισιόν δημοσίευσε τον τελικό κώδικα ορθής πρακτικής για τη σήμανση και την επισήμανση περιεχομένου που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη. Ο κώδικας είναι εθελοντικός και καθορίζει πρακτικά μέτρα για να βοηθήσει τους παρόχους και τους φορείς εφαρμογής συστημάτων παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις διαφάνειας της πράξης για την τεχνητή νοημοσύνη που θα ισχύουν από τις 2 Αυγούστου φέτος. Από τις 2 Αυγούστου, λοιπόν, η πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη θα απαιτεί σαφή επισήμανση σε βασικές περιπτώσεις, οι λεγόμενες βαθυπαραποιήσεις.

κώδικας καταρτίστηκε από 6 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με τη συμβολή περισσότερων από 180 ενδιαφερόμενων μερών. Στους συνεισφέροντες περιλαμβάνονται πάροχοι και φορείς εφαρμογής διαδραστικών και παραγωγικών συστημάτων και μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ενώσεις που εκπροσωπούν φορείς εφαρμογής, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ο δημόσιος τομέας και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Και επειδή βρισκόμαστε σε ψηφιακό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα την τέταρτη έκθεση για την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας, στην οποία καταδεικνύεται ότι η Ευρώπη έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τους στόχους της για τον ψηφιακό μετασχηματισμό με ορίζοντα το 2030, όπως οι ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές και η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά η πρόκληση τώρα είναι η επίτευξη αποτελεσμάτων σε κλίμακα, ταχύτητα και συνέπεια. Η έκθεση αυτή έρχεται την ώρα που η Κομισιόν δημοσίευε το τελευταίο ειδικό ευρωβαρόμετρο, από το οποίο προκύπτει ότι η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων κατατάσσει την ψηφιακή πολιτική ως κορυφαία προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας στεναρά ένα πιο αυτόνομο ευρωπαϊκό ψηφιακό μέλλον.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα που αναδεικνύουμε σταθερά από αυτήν την εκπομπή και δεν είναι άλλο από την οδική ασφάλεια, κυρίες και κύριοι. Και διαβάζοντας το τελευταίο δελτίο τύπου που εξέδωσε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μήλωνας, καταγράφεται ότι στην Ευρώπη έχουμε δύο ταχύτητες όσον αφορά την ασφάλεια στους δρόμους και η Ελλάδα την ίδια ώρα καταγράφει μία ιστορική πρόοδο. Οι θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να μειώνονται με ρυθμό σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο που απαιτείται για την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου μείωσης των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών κατά 50% έως το 2030. Αυτό αναδεικνύεται από την ετήσια έκθεση του Δίκτυου Επιδόσεων Οδικής Ασφάλειας που δημοσιεύεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, ενεργό μέλος του οποίου είναι το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μήλωνας. Έχουμε μαζί μας την επικεφαλής του Ινστιτούτου, την κυρία Βασιλική Μήλωνα, και την ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας, κυρία Ανδρίτσο, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Δύο ταχύτητες λοιπόν στην Ευρώπη αναφορικά με την οδική ασφάλεια και την μείωση των θανάτων, και στην Ελλάδα καταγράφουμε μια ιστορική πρόοδο, διαβάζω.
1: Ναι, ιστορική πρόοδο πραγματικά για την Ελλάδα. Η περασμένη χρονιά που πέρασε ήταν πολύ σημαντική και με το νέο κώδικο οδικής κυκλοφορίας, τους ενισχυμένους ελέγχους και την διαρκή ενημέρωση που το Ινστιτούτο συνεχίζει σε σχέση με τα σχολεία και τους πολίτες. Πραγματικά είχαμε μια πολύ σημαντική μείωση των θανατηφόρων τροχιών της τάξης του 22%, 21,8% δηλαδή συγκεκριμένα. Και είχαμε 147 ζωές που σώθηκαν, κύριε Ανδρίτσο. 664 ήταν οι νεκροί το 2024. Το 2025 είχαμε 517 νεκρούς. Όχι πως αυτό μας κάνει να θριαμβολογούμε, γιατί κανένας θάνατος στον δρόμο δεν είναι αποδεκτός. Αλλά είναι μια σημαντική μείωση με 147 ζωές που σώθηκαν και θα πρέπει αυτή η τάση να συνεχιστεί για να φτάσουμε στο στόχο μηδενικών τροχαίων δυστυχημάτων.
0: Να αναφέρουμε ότι η Δανία έλαβε το βραβείο PIN 2026 για τη μακροχρόνια επίδοσή της στην οδική ασφάλεια στο ετήσιο συνέδριο που έγινε στις Βρυξέλλες. Την ίδια ώρα όμως πάμε να μιλήσουμε και για τις διαφορετικές ταχύτητες στην Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό, κυρία Μήλωνα?
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε αυτό το Performance Index που είναι η δείκτες επίδοσης οδικής ασφάλειας μετράει την εξέλιξη και την πρόοδο, τα βήματα πρόοδου που σημειώνονται σε διάφορες χώρες. Η Δανία είναι μια χώρα με μακρά παράδοση στο θέμα της οδικής ασφάλειας και συνεχίζει, παρά το σημαντικό επίπεδο οδικής ασφάλειας που έχει, να μειώνει τα τροχαία δυστυχήματα. Όπως αντίστοιχα έχουμε την Νορβηγία και τη Σουηδία με 19 νεκρούς ανά εκατομμύριο πληθυσμού, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 43 νεκροί, όταν στη χώρα μας έχουμε ακόμη 50 νεκρούς. Έχουμε όμως άλλες χώρες, όπως είναι η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, που είναι ουραγοί, 71 νεκροί και 74 είναι απαράδεκτοι αριθμοί. Έχουμε μια μεγάλη μείωση στην Πολωνία, αλλά έχουμε επίσης

0: και ένα πολύ ανησυχητικό στην Ολλανδία. Η Ολλανδία ήταν μια χώρα με παράδοση συνοδική ασφάλεια, mm-hmm. αλλά τα τελευταία χρόνια όχι μόνο δεν βλέπουμε μείωση, αλλά και αυξήσεις, γιατί έχουμε και εκτεταμένη χρήση του ποδηλάτου. Και αυτό κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για να υπάρχουν πολιτικές προστασίας των ευάλωτων χρηστών του οδικοδικτύου, όπως είναι οι ποδηλάτες, οι πεζοί. Είναι ένας στόχος που ακόμα δεν έχει επιτευχθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε. Και παρότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος με τον υψηλότερο βαθμό επίδοση στην οδική ασφάλεια, απαιτείται να γίνεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Να γίνει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια.
1: Μάλιστα.
0: Και να είναι μεγαλύτερος ο ρυθμός επιβράδυσης των θανάτων για να φτάσουμε στο στόχο της μείωσης κατά 50%, όπως έχει τεθεί κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που διανύουμε.
1: Να πούμε ότι στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης παραμένουν η Νορβηγία και η Σουηδία με μόλις 19 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 43 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων. Κλείνοντας, κυρία Μιλωνά, βλέπω και την επισήμανση που γίνεται σε σχέση με τον κίνδυνο πισωγυρίσματος από τις νέες ρυθμίσεις και μεταξύ άλλων αυτό που επισημαίνει η έκθεση είναι, για παράδειγμα, η διατήρηση χαμηλότερων απαιτήσεων ασφαλείας για νέες κατηγορίες μικρών ηλεκτρικών οχημάτων, η εξαίρεση των ηλεκτρικών ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων από τους περιοριστές ταχύτητας και η απελευθέρωση της κυκλοφορίας μακρύτερων και βαρύτερων φορτηγών. Αυτά, σύμφωνα με την έκθεση, μπορούν να φέρουν ένα πίσω γύρισμα και ουσιαστικά να έχουμε μια επιδείνωση όσον αφορά την οδική ασφάλεια και αύξηση των θανάτων.
0: Αυτό είναι ακριβώς όπως το αναφέρετε, κύριε Ανδρίτσο, και να πούμε ακόμη ότι και οι συζητήσεις που γίνονται το τελευταίο καιρό με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου τα μέτρα είναι πιο χαλαρά, εγκυμονούν και κάποιους κινδύνους, γιατί για τις εμπορικές αυτές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες ανοίγεται και ένα ενδεχόμενο να αναγνωρίζονται πιο χαλαρά αμερικανικά πρότυπα ασφαλείας. Και εκεί υπάρχει ένα πεδίο όπου γίνονται ενέργειες και από το ETSC. Και εμείς αυτές τις ημέρες έχουμε και μια συζήτηση με το Υπουργείο Μεταφορών για το θέμα αυτό.
1: Και κλείνοντας με τις συστάσεις μεταξύ άλλων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών καλεί τις κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσουν πλήρως την προσέγγιση του ασφαλού συστήματος στο σχεδιασμό του οδικού δικτύου, να ενισχύσουν την επιτήρηση και την επιβολή της νομοθεσίας για κρίσιμες παραβάσεις, μεταξύ άλλων υπερβολική ταχύτητα ή οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, όπως και να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για στοχευμένες και τεκμηριωμένες δράσεις οδικής ασφάλειας. Και όλα αυτά συνοδεύονται μάλλον και με μία σύσταση όσον αφορά τη συλλογή, διασύνδεση και αξιοποίηση των δεδομένων, διότι και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα στην Ευρώπη, να έχουμε τα δεδομένα γύρω από την οδική ασφάλεια, έτσι ώστε να υπάρχει και καλύτερο σχεδιασμό στη συνέχεια.
0: Ακριβώς, κύριε Ανδρίτσο, και αν έχουμε λίγο χρόνο να αναφερθούμε στην προσέγγιση του ασφαλού συστήματος, η οποία έχει να κάνει με 5 βασικούς πυλώνες. Όπως αναφερθήκατε, ο πρώτος είναι η ασφαλής οδική υποδομή. Έχουμε και τους ασφαλέστερους αυτοκινητόδρομους αυτή τη στιγμή. Τα ασφαλή οχήματα, πάλι οχήματα εξοπλισμένα με συστήματα ασφάλειας και καλά συντηρημένα επίσης. Η ασφαλής χρήση του οδικού δικτύου, που έχει να κάνει με τη συμπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτύου και την εφαρμογή του νόμου. Και οι πολυτροπικές μεταφορές και ο χωροταξικός σχεδιασμός έχουν να κάνουν με τις συγκοινωνίες, με τον ασφαλή τρόπο μετακίνησης. Και επίσης είναι και το θέμα της ανταπόκρισης μετά την τροχιά σύγκρουση, που μπορεί να προλάβει και να σώσει ζωές όταν η παρέμβαση είναι άμεση μετά το τροχαίο.
1: Κυρία Μιλωνά, ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας εδώ στο Euronet.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρίτσο, για το ενδιαφέρον σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, και του σημερινού Euronet. Να είστε καλά, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο πιο συγκεκριμένα, ίδια ώρα, ίδια συχνότητα. Καλή εβδομάδα, γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12 με τη Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά και στην άνοδο της Κηφισού από τα Σεπόλια ως τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βιωτίας. Επιχειρούν 51 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε σε λιγότερο από 2 ώρες και παρά τους πολύ ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην παραλία Πελασγία στη Φθιώτιδα. Δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων στην Αττική, την Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ναυαγοσόστρια τραυματίστηκε στη Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας όταν κατέρευσε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων ο ναυαγοσωστικός πύργος στην παραλία. Η 21 ετών ναυαγοσόστρια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για την παροχή των πρώτων βοηθειών και παραμένει για νοσηλεία. Λόγω των θυελλωδών ανέμων κατέρευσαν εχθές το απόγευμα οι ναυαγοσωστικοί πύργοι στις παραλίες της Νέας Ηρακλίτσας, Γλάστρες του Παλιού, Καλαμίτσας και Περιγιάλη στην Καβάλα. Συνεχίζονται στη Βενεζουέλα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια μετά τους 2 σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 920 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι και 3.360 οι τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται πολλοί πολίτες ξένων χωρών. Εχμές για τις οικονομικές προτάσεις του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα, άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του. Η κυβέρνηση δίνει όσα περισσότερα μπορεί, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μαρινάκης. Αν δώσουμε παραπάνω, θα παραβιάσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες και θα επιστρέψουμε σε συνθήκες επιτήρησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, πρόσθεσε. Αναφερόμενο στον πρώην Πρωθυπουργό και τις δηλώσεις του ότι υπάρχουν λεφτά καθώς υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία, τον κατηγόρησε ότι κάνει τον κυμπάρι και τον γαλαντό μου με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Ο κ. Τσίπρας είναι ο Πρωθυπουργός που αύξησε και επέβαλε 29 φόρους, κοροϊδέψε τον κόσμο, τον έβαλε σε σουρές στα ATM, έκλεισε τις τράπεζες ενώ είπε ότι θα έπρεπε να τις είχε κλείσει από την πρώτη ημέρα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν εχθές το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς ως αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Εξαρθρώθηκε συμμορία γυναικών, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης από καταστήματα εμπορικά κέντρα και αγορές στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Συνελήφθησαν 2 γυναίκες 51 και 55 ετών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται μία ακόμη συνεργός τους, η οποία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται. Εξιχνιάστηκαν 17 περιπτώσεις κλοπών.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Κροατία, Γκάνα και Παναμά, Αγγλία. Στις 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής, η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και το Κονγκό του Ουσμπεκιστάν. Ενώ στις 5 το πρωί της Κυριακής, η Αλγερία αναμετράται με την Αυστρία και η Ιορδανία με την Αργεντινή. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντεφράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Ο Ιταλίας με την Ίντερ απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλιού και πλέον αναμένεται τη Δευτέρα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Την απόκτηση του Σενεγαλέζου μπασκετμπολίστα Μπράγκου Μπαντιό για τα επόμενα 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμεθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός, με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
13: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις άγκυρες προς ολοταχώς.
14: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
15: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
16: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο, ό,τι να είναι. Είχα ξεχάσει τι είναι αυτό το ό,τι να είναι, ποιο είναι. Είναι το Σαββατιάτικο, ορίστε. Το Σαββατιάτικο, ό,τι να είναι, την εκπομπή ενισχυτικής διδασκαλίας. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Να μην χάσουμε καιρό, παιδιά, καθόλου. Να πάμε κατευθείαν στην ενημέρωση για τους λαγοκέφαλους. Τους λαγοκέφαλους, χάρη στους οποίους η κυβέρνηση βρήκε έναν ακόμα τρόπο να επιδοτήσει μια επαγγελματική ομάδα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είμαι κακός άνθρωπος, είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να προσφέρει στους άλλους και μόνον σε αυτούς 5,33 το κιλό το λαγοκέφαλο. Ένα επικίνδυνο είδος πρέπει να εξαλειφθεί από τις, να εξαφανιστεί ή δυνατόν από τις θάλασσές μας, και γι' αυτό η κυβέρνηση δεν δίνει 5,33 το κιλό σε οποιονδήποτε μαζέψει λαγοκέφαλους, αλλά μόνο στους αλλοίς. Θέλω να πω, ρε παιδιά, άμα το ζητούμενο ήταν η εξαφάνιση των λαγοκέφαλων, δεν θα ήταν καλό να εμπλακούμε όσο το δυνατόν περισσότεροι? Λέω τώρα μια ιδέα, λέω. Όσο το δυνατόν περισσότερο να τους εξαφανίσουμε μια ώρα αρχίτερα. Γιατί μόνο οι αλλοίς? Γιατί να πάω εγώ με τον Νίκο να πάμε εκεί να μαζεύουμε λαγοκέφαλους? Θα μου πεις, τι θα μαζέψεις τώρα, δυο άσχετοι? Εντάξει, και ένα, και να πάρουμε 10 ευρώ ο καθένας. Γιατί όχι?
1: Μας
0: δαγκώσουνε, τους πατήσουμε κάτω τους. Θέλω να πω, δεν είμαι σόνι και καλά εναντίον των επιδοτήσεων επαγγελματικών ομάδων, για όνομα του Θεού. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε και ευθέως, ρε παιδί μου. Δηλαδή, γιατί έτσι κι αλλιώς οι ψαράδες δεν πρέπει να κυνηγήσουν τους λαγοκέφαλους. Θέλω να πω, δεν τους κάνουν κακό έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, άμα δεν τους δώσει λεφτά η κυβέρνηση, θα τους αφήσουνε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σε καλή μεριά ημέρα να ευχηθώ, να πω και κάνα δύο tip. Ο λαγοκέφαλος, άμα τον γεμίσεις με άμμο, ζυγίζει βαρύτερα. Λέω, η χαλίκια. Δίνω μια ιδέα, ρε παιδί μου, λίγη άμμο σε κάθε λαγοκέφαλο, μπορεί η ψαριά μας να διπλασιαστεί. Αφού πάει με το κιλό και δεν είναι για κατανάλωση, να μας πάρουν χαμπάρι. Λέω, μια ιδέα δίνω τώρα. Όχι ότι γίνονται αυτά στην Ελλάδα, για όνομα του Θεού. Την ήλαγο κεφάλι μπαμπάκι. Λοιπόν, πάμε τώρα, εντάξει, χωρίς πλάκα τώρα, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σοβαρά με τους λαγοκέφαλους. Έχουμε έναν αρμόδιο κύριο. Δεν θα μπορούμε να πούμε το όνομά του, βέβαια, για την προστασία του, θα καταλάβετε γιατί. Κύριε μου, πείτε μας,
2: πώς θα καταφέρουμε να εξαφανίσουμε την αλληλεία λαγοκέφαλους?
0: Μάλιστα. Θέλουν κάποιοι να εξαφανίσουν την αλληλεία. Να παρακαλέσω τον κύριο Καραμαλή να μην μασάει τα τσίπς του δίπλα στον κύριο που θα... Sorry κιόλας. Αν μπορεί, ας πάει πιο πέρα να μασίσει. Λοιπόν, θέλουν κάποιοι να εξαφανίσουν την αλληλεία και έφεραν τους λαγοκέφαλους. Δηλαδή, οι λαγοκέφαλοι είναι κατασκευασμένοι
2: στα εργαστήρια. Μπόλικο πράγμα.
0: Να μην μασάει ο Καραμαλής, λέω. Τέλος πάντων, μπόλικο πράγμα, κατασκευασμένοι. Τώρα, εμένα θα κάνω το συνήγορο του λογικού. Για λίγο, δεν είναι κάπως δύσκολο να κατασκευάσουμε ψάρια ο κροίδος? Και μάλιστα τώρα ψάρι που μοιάζει και με τον κερίδι που έχει τάθο. Δηλαδή, θέλω να πω, πόσο εύκολο είναι να το κάνεις αυτό?
2: Δεν είναι τίποτα για αυτούς. Όπως έχουν δημιουργήσει τόσα και τόσα στα εργαστήρια, σκουλίκια,
0: ναι,
2: καλικάτζαρους, δαιμόνια.
0: Καλικάτζαρους.
2: Να κυκλοφοράνε τα ούφο με ηλικιώδεις ταχύτητες.
0: Γιατί εντάξει, τα απλά τα ούφο. Τα απλά τα ούφο, τα ούφα είναι σωστό. Τα απλά τα ούφα, εντάξει. Αλλά και με ηλικιώδεις ταχύτητες, εδώ θέλει εργαστήριο εξελιγμένο πάρα πολύ. Τους καλικάτζαρους, να ορίστε, οι καλικάτζαροι. Που κοροϊδεύαμε τον άλλον της Νίκης που έλεγε ότι βγαίνουν οι καλικάτζαροι. Κατασκευασμένοι και οι καλικάτζαροι, άρα δεν είναι αληθινοί. Τέλος πάντων, όλοι αυτοί που φτιάχνουν όλα αυτά έχουν κάποιο σκοπό, κύριε μου.
2: Πώς θα κάνουμε τους ψαράδες να καταστρέψουν και όχι να πουλήσουν τις μαούνες, τα καΐκια, τις βαρκούλες, όπως καταστρέψανε το εξόριξη των τα μηχανήματα αυτά με το λιγνίτι. τα ανατείναξαν. Δεν τα κρατήσανε.
0: Τους αλητές.
2: Για ώρα ανάγκης.
0: Για ώρα ανάγκης δεν κρατήσανε τα μηχανήματα μιας εξόρισης που πλέον αποδίδει ελάχιστα και η οποία εγκαταλείπει. Τέλος πάντων, τους αλητές. Τέλος πάντων, εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες. Θέλουν να καταστρέψουν οι αλήτες τα ψάρια. Έτσι, από κακία. Και μόνο δεν υπάρχει κάποιο άλλο κίνητρο. Οπότε.
2: Οπότε η αντικατάσταση για τα ψάρια παλικάρια θα γίνει με τα μηχανήματα. Οπότε τα γελάδια, τα πρόβατα, λίγο.
0: Με μηχανήματα θα αντικατατρώμε.
2: Ότι ήρθε η αρρώστια αυτή,
0: ναι.
2: Σκοτώστε τα που λέμε τα ζώα, το ζωικό βασίλειο, και ήρθε η ώρα για τα ψάρια.
0: Ναι.
2: Και έλεγα μέσα μου, πώς θα τα καταστρέψουν αυτά αφού είναι δύσκολος ο ωκεανός, οι ωκεανοί είναι τεράστιοι. Και το χαροποιό εμφανίστηκε.
0: Το
2: λαγοκέφαλι.
0: Το χαροποιό εννοείται του χάρου, έτσι, όχι το χαρούμενο. Μάλιστα, θέλανε να καταστρέψουν τα ψάρια, θέλουν να καταστρέψουν τα γελάδια. Αυτή τι είναι, vegan. Να μην τα τρώμε, είναι για να μην. Για μην τα τρώμε, είναι vegan. Α, είναι μια συνωμοσία των vegan που σκοτώνουν τα ζώα για να τα προστατεύσουν από το να τα φάμε. Τώρα, κάπως βέβαια ακούγονται λίγο. Τώρα, ξαναλέω, κάνω το συνήγορο του λογικού. Κάπως παλαβά αυτά που μας λέτε. Θέλω να πω, είστε σίγουρος.
2: Υπήρχαν πολλά χρόνια.
0: Οι λαγοκέφαλοι.
2: Υπήρχαν ποτέ. Ποτέ.
0: Πολλά.
2: Τώρα εμφανίστηκαν αυτά τα.
0: Όχι.
2: Ψάρια.
0: Τώρα τα δεις εσύ.
2: Τώρα εμφανίστηκαν αυτά. Ναι. Γιατί τώρα και όχι εκατοντάδες χρόνια πίσω. Ξέρω εγώ. Παλαιότερα.
0: Ναι. Τώρα πώς να το πούμε. Αυτό είναι εύκολο, θέλω να πω, να απαντηθεί. Λέγεται κλιματική αλλαγή. Ζεσταίνονται τα νερά, φεύγουν τα ψάρια. Αυτά ζούσαν πιο κάτω, από κάτω. Και τώρα ανεβαίνουν πιο πάνω. Ζεσταίνονται τα νερά και εδώ. Ξέρω, λέει, καλά είναι και εδώ. Ας πάμε και εκεί. Κατάλαβατε, είναι αυτό της κλιματικής αλλαγής. Αλλά να μην σας διακόπτω, συνεχίστε το παραλήρημα, παρακαλώ.
2: Είναι χειρότερα από τα πυράγχας. Είναι δηλητηριώδης. Τα πυράγχας, γιατί δεν εξαπόστειλαν πυράγχας.
0: Έλατε, για πες.
2: Μήπως τρώγονται έτσι λίγο στα πλάγια.
0: Τρώγονται τα πυράγχα.
2: Γιατί δώσουν αυτό το ψάρι, σου λέει. Και θα καταστρέψουν τα ψάρια, με αυτά θα τρέφονται. Και θα καταστρέψουν εντελώς την αλία, να μην μπορεί κανένας να πάει να ψαρέψει.
0: Γιατί έχουν πρόβλημα με τους ψαράδες, έχουν κόλλημα. Είναι κάποιος κακός που θέλει να καταστρέψει τους ψαράδες. Θα καταστρέψω τους ψαράδες. Γιατί είναι αφεντικό έτσι. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι όπως τα λέτε. Κλιματική αλλαγή. Τώρα, Νίκο, που είπα κλιματική αλλαγή, εσύ που είχες ζήσει στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Δεν θα το ρωτήσω ευθέως από το ότι θα θέλω να ρωτήσω, γιατί το θέλω να ρωτήσω και είναι καλά, είναι οι ανόητοι Γερμανοί. Αλλά θέλω να πω, κλιματική αλλαγή πόσα χρόνια την ξέρουμε.
1: Αρκετά.
0: Ακούμε για την κλιματική αλλαγή, πολλά πρέπει χρόνια. Να προετοιμαζόμαστε χρόνια και χρόνια.
1: Χρόνια.
0: Πόσο χρόνο παίρνει ένα Γερμανό να βάλει ένα air condition στο νοσοκομείο του. Θέλω να πω, δεν έχουν στα νοσοκομεία air condition.
1: Δεν έχουν. Και
0: πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται. Θέλω να πω, οι Γερμανοί που είναι έτσι, που είναι αλλιώς οργανωτικοί και τέτοια, έρχεται η κλιματική αλλαγή. Κάθε καλοκαίρι βράζουνε. Θα βάλετε air condition στα ξενοδοχεία. Όχι. Γιατί δεν. Όχι. Θα πεθάνετε. Όχι. Ναι. Να πεθάνουμε. Αρκεί να. Γιατί.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι είναι αυτή. Είναι βλαμμένοι, χαζοί.
1: Κανονικότατα.
0: Δηλαδή. Δεν ξέρω, είναι στο πλαίσιο αυτό που ο Γερμανός πάει ευθεία, ό,τι και να συμβαίνει, και αφού αποφάσισε πριν από 50 χρόνια ότι δεν θα βάλει air condition, συνεχίζει ό,τι και να γίνει,
1: ναι.
0: Μέχρι να πέσει πάνω στον τοίχο.
1: Στην οτροπία του είναι να ανοίξουμε τα παράθυρα.
0: Τι να ανοίξουμε τα παράθυρα, κάνει χειρότερα. Να ανοίξουμε τα παράθυρα με κανονική θερμοκρασία. Στην κλιματική αλλαγή δεν ανοίγουμε τα παράθυρα, πρέπει να είσαι ανόητος. Και θέλω να πω, αν η κλιματική αλλαγή είχε ξεκινήσει πέρυσι, θα πω, οι άνθρωποι δεν προλάβανε. Δεν ήταν προετοίμαστοι, δεν έχουν air condition. Μετά από τόσα χρόνια, και δεν λέω στα σπίτια τους, να μην βάλουν στα σπίτια, να σκόψουν το λαιμό τους. Σε νοσοκομεία που είχε αρρώστους, να μην βάζει air condition, είναι κλιματικό. Τέλος πάντων, ωραία είναι να κουνάς το δάχτυλο στους Γερμανούς. Έχει μια άλλη ευχαρίστηση. Μουσική παρακαλώ.

0: αλλάξουμε θέμα, να φύγουμε από τους λαγοκέφαλους και τους γερμανοκέφαλους, να πάμε στην προστασία των πολιτών, την τάξη και την ασφάλεια, την οποία μας παρέχει κανείς. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η κυβέρνηση κατεβάζει τα βρακάκια της και μέχρι τον αστράγαλο, γι' αυτό και δυσκολεύεται να περπατήσει, είναι λίγο πάει πιγκουινάτα. Και αυτό το επιβεβαιώσαμε για άλλη μια φορά. Το βράδυ της ήταν Κυριακή, ήταν η Δευτέρα, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Όταν την επόμενη μάλλον μέρα, όταν ακούσαμε, τουλάχιστον εγώ που δεν ήξερα τι είχε γίνει, όταν άκουσα τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κυρανάκη να λέει:
1: θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και τη δικιά μου και όλης της Νέας Δημοκρατίας στον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, τα παιδιά του, ο οποίος χθες στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του στην περιφέρεια δέχτηκε μία άνανδρη επίθεση από 150 αναρχικούς, η οποία ολόκληρη τη γειτονιά, τις πολυκατοικίες όπου ζουν οικογένειες, παιδιά, κανονικοί άνθρωποι, την έβαψαν με απειλητικά συνθήματα για τη ζωή του.
0: Και όλα αυτά τα καταδικάζουμε και θα τα σταματήσουμε μόλις γίνουμε κυβέρνηση, έπρεπε να συμπληρώσει ο Κυρανάκης. Εκατό-150 παραβατικοί χουλιγκάνοι κάνανε πορεία στο κέντρο της Αγίας Παρασκευής, ξεκίνησαν, πήγαν την Αγίου Ιωάννου και πήγαν και βανδάλισαν τη γειτονιά ολόκληρη και την Παναγία ανενόχλητη, παιδιά. Θέλω να πω, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει τόσο κατεβασμένα τα βρακιά της μπροστά στις συμμορίες των παραβατικών και των τραμπούκων, που τους αφήνει ακόμα και τους δικούς της να τραμπουκίζουν ακόμα και τους δικούς της. Δεν μπορεί να προστατεύσει όχι τους απλούς πολίτες, ούτε τον Περιφερειάρχη Αττικής. Τον αφήνει στις ορέξεις των χουλιγκάνων, οι οποίοι, για να μας διασκεδάσει μάλλον ο Κυρανάκης, λέει, οι οποίοι θα συλληφθούν.
2: Είναι καταληψίες και τους έχετε αφήσει εκεί και κάθονται.
1: Όχι, δεν τους έχουμε αφήσει καθόλου.
2: Πώς δεν τους έχετε αφήσει? Να πει μια κουβέντα, κύριε Σουστή, να συλλάβει πάντως τους ποινικούς που γνωρίζετε, αν η πολιτεία γνωρίζει.
1: Θα συλληφθούν φυσικά.
2: Ότι εκεί υπάρχουν ποινικοί, έχει πάει η αστυνομία τους.
1: Βεβαίως έχει πάει. Βεβαίως έχει πάει. Και θα ξαναπάει όσες φορές χρειαστεί.
0: Μιλάνε για τα προσφυγικά, γιατί η αιτία του τραμπουκισμού, οι χουλιγκάνοι αυτοί υπερασπίζονται το δικαίωμα στην κατάληψη δημόσιων χώρων, δηλαδή της περιουσίας μας. Πήγανε κάποιοι και έχουν κλέψει την περιουσία μας, καταλαμβάνοντάς την. Έχουν τη συμπαράσταση του Δήμου Μπαχαλαίων, Δήμου Αθηναίων θέλω να πω, Μπαχαλαίων είναι το σωστό, και διαφόρων άλλων που εκμεταλλεύονται την αφέλεια των συμπολιτών για να παραστήσουν τους πονόψυχους. Και εκεί κρύβονται, όπως συνήθως συμβαίνει στις καταλήψεις στην Ελλάδα, και διάφοροι ποινικοί, τους οποίους και αν έχεις λέει, βεβαίως θα τους συλλάβουμε, γιατί η αστυνομία πάει συνέχεια εκεί και θα πάει όσες φορές χρειαστεί. Ποτέ. Η απάντηση, να πω ότι εγώ είμαι κάπως αμφίθυμος για τα προσφυγικά, δηλαδή από μια καταλαβαίνω ότι ένα κράτος στοιχειοδός σοβαρού δεν μπορεί να επιτρέπει αυτό το χάλι στο κέντρο του. Από την άλλη είναι ωραία εικόνα και είναι εξαιρετικά περιγραφική της Ελλάδας η κατάληψη ανάμεσα στα δικαστήρια και τη Γάδα. Τη Γαδά. Εννοώ δηλαδή ανάμεσα στο αρχηγείο της Ελλάς, της Ελλάς του κυρίου Μιχάλη, όχι του Αλέξη, και τον Άριο Πάγο, υπάρχει αυτή η αιστεία της απόλυτης ανομίας. Αυτό όμως δεν είναι η Ελλάδα. Ένα μπάχαλο στο οποίο ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει με τις ευλογίες της κυβέρνησης, η οποία θυμίζω είναι 7 χρόνια. 7 χρόνια επί 365, μετρήστε μέρες, 3-7-21. Γύρω στις 200-300 μέρες. Πολλές μέρες. Τέλος πάντων, θα συλλάβει τους ποινικούς, είπε ο Κυρανάκης, και θυμήθηκα την τελευταία φορά που ο Κυρανάκης πάλι είχε ισχυριστεί ότι η αστυνομία θα επιληφθεί, το κράτος θα συλλάβει κτλ. Ήταν τότε, αν θυμάστε, το Φεβρουάριο, όταν τότε ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών μας είχε αποκαλύψει μια δολιοφθορά που είχε γίνει, το θυμάσαι Νίκο, το σαμποτάζ στα τρένα που είχαν κόψει τα καλώδια και το κατήγγειλο ο Κυρανάκης και βγήκε, τους πιάζει η αστυνομία, τέτοιο, τους έπιασε η αστυνομία. Μη λέτε φλακίες, ρε παιδιά, πιστεύετε τον Κυρανάκη?
1: Είμαι σίγουρος ότι οι δράστες θα βρεθούν. Και η ελληνική αστυνομία από προχθές το βράδυ, μαζί και με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, είναι στο σημείο και κάνει άριστα τη δουλειά της. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι δράστες θα βρεθούν.
3: Είναι και άλλες υπηρεσίες, όπως καταλαβαίνω. Γιατί ερευνούνται τα πάντα, όπως
1: καταλαβαίνω. Έχει κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός.
0: Οπότε με το που ακούσε κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός, ξέρετε, δεν έγινε τίποτα. Δεν έπεισαν κανένα φυσικά για αυτό το σαμποτάζ. Έτσι δεν θα πιάσουν κανένα από τους παραβατικούς που κρύβονται, τους ποινικούς μάλλον που κρύβονται, γιατί παραβατικοί είναι όλοι οι καταληψίες, τους ποινικούς που κρύβονται στα προσφυγικά, δίπλα ακριβώς ανάμεσα στον Άριο Πάγο και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σε ένα άλλο σύμπαν, σε ένα παράλληλο σύμπαν, ο Υπουργός Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρυσοχοΐδης, λέει:
4: η περιοχή ουσιαστικά ήταν ένα καθεστώς στο οποίο κυβερνούσαν οι αναρχικοί και οι βίαιοι. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα πουθενά.
0: Για τα εξάρχεια μιλάει, δεν υπάρχουν πουθενά αυτοί οι αναρχικοί και οι βίαιοι που κυριαρχούν, δεν υπάρχουν πουθενά. Εγώ να μην πω τίποτα, να ξαναβάλω τον Κυρανάκη να τον ακούσουμε.
1: Θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και τη δικιά μου και όλη τη Νέα Δημοκρατία στον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, τα παιδιά του, ο οποίος χθες στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του στην περιφέρεια δέχτηκε μία άνανδρη επίθεση από 150 αναρχικούς, η οποία ολόκληρη τη γειτονιά, τις πολυκατοικίες όπου ζουν οικογένειες, παιδιά, κανονικοί άνθρωποι, την έβαψαν με απειλητικά συνθήματα για τη ζωή του.
0: Ανενόχλητη. Όχι στην άκρη κάποιου, στην κορυφή κάποιου βουνού απομακρυσμένου. Στην Αγία Παρασκευή. Κάνανε πορεία στην Αγία Ιωάννου. Ανενόχλητη. Γιατί η κυβέρνηση έχει κατεβασμένα τα βρακιά της απέναντι στις συμμορίες. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν τα έχει και απέναντι σε κανέναν ανεβασμένα τα βρακιά της, να πούμε. Τουλάχιστον εκεί τα ανεβάζει τα βρακιά της. Και γι' αυτό τους λέει είναι άνανδροι αυτοί που, γιατί βλέπουν ότι είναι κατεβασμένα τα βρακιά. Ας την να τα ανεβάζει και επιτίθεσαι μετά. Να μου πεις, αν περιμένεις να ανεβάζει τα βρακιά της κυβέρνησης, δεν επιτεθείς ποτέ. Οπότε διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί με περισσότερο κύριο Μιχάλη.

0: Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας.
1: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26 81 0 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
5: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
4: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
5: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
4: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
5: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
4: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
5: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820-24-911.
4: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
6: Πώς

0: στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
3: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες, πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, θηλυκά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
5: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
6: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
9: Με πολυετή εμπειρία
7: ασφάλεια και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Μαφιόζι για κατοικία. Κάτι λέει αυτό σε σχέση με τη... Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην χαλάσουμε τις καρδιές μας τώρα. Το βασικό είναι να μην υπάρχει, παιδιά, αστυνομοκρατία και αυταρχισμός. Εντάξει, άμα δολοφονούνται και μερικοί, άμα τραπουκίζονται και μερικοί, άλλοι δεν τρέχει τίποτα. Να μην μας πούν αυταρχικούς είναι ο καημός μας.
11: Η Ταξάρχεια σήμερα είναι μια περιοχή κανονική. Έχει πια εκατοντάδες επιχειρήσεις. Πού τα είδε ο κύριος Κοκκινάκης όλα αυτά? Λοιπόν, προσοχή. Και επίσης, επαναλαμβάνω, δεν θα πάμε σε διαδικασίες ούτε αυταρχισμού, ούτε αστυνομοκρατίας.
10: Άμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη περιγράφει ως αυταρχισμό την επιβολή του νόμου, ο σώζον εαυτό ζωδεί το, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, και όποιος ζήσει, θα δούμε. Άμα του φαίνεται αυταρχικό το να επιβάλλει έστω και με αυστηρότητα τον νόμο, αλλά τι τον νοιάζει, εκείνος στα εξαρχιαμένη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με κύριο Μιχάλη, που είναι αγαπημένος μου. Τον συμπαθώ στα αλήθεια, πρέπει να σας πω. Όχι, αλήθεια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Απλώς ο άνθρωπος δεν θέλει να είναι, δεν θέλει να επιβάλλει τον νόμο. Κι εγώ, άμα μου πιστεύεις να επιβάλλεις βουλαρίνη σου τον νόμο, πού όχι, παιδιά, τι λέτε. Ταυτοχρόνως δεν θα έλεγα κάντε με υπουργό προστασίας του πολίτη. Αλλά θέλω να πω, σε όσο αφορά την επιθυμία για επιβολή, να επιβάλλει ο ίδιος τον νόμο, συμμεριζόμαστε τις ίδιες απόψεις. Απλώς εγώ θα ήθελα να το επιβάλλει κάποιος άλλος. Ο κ. Μιχάλης λέει: δεν θέλω να τον επιβάλλει κανένας τον νόμο. Δεν μας αρέσουν αυτά. Μας αρέσουν οι αυταρχισμοί και η βία και η αστυνομοκρατία. Όχι. Βάλουμε λουλούδια στα μυαλά μας, καλά το λέω, και θα προχωρήσουμε αγκαλιασμένοι. Θα πάμε να συνετίσουμε τους εγκληματίες με τη δύναμη της πηδούς. Λοιπόν, τα τροχαία. Τα λέει ο κ. Μιχάλης επίσης. Να πω ένας άλλος λόγος που το συμπαθώ είναι ότι κάνει τις καταγγελίες του κανονικά. Δηλαδή δεν περιορίζεται από το ρόλο του. Δεν σου λέει: μα καλά, εγώ είμαι κυβέρνηση. Όχι, εγώ θα καταγγείλω. Που είμαι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι και πολίτης ταυτόχρονα. Δεν χάνει. Και έτσι λέει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν ακόμα τέτοιοι. Όπως υπάρχουν και άλλοι που τρέχουν μέσα στη Βάρκηζα με 200. Ναι. Και την ίδια ώρα διασχίζουν τον δρόμο παιδιά. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι οι δρόμοι είναι πεδίο ανταγωνισμού. Ποιο θα τρέξει πιο πολύ. Είναι για αυτοί που κάνουν αγώνες μεταξύ τους με δίκυκλα και
0: πείτε τα, κύριε Μιχάλη.
1: Έχουμε ακόμα. Να μην ξεχνάμε το εξής, ότι επιχειρούμε και παλεύουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις ατιμωρησίας δεκαετιών. Όπως σας το λέω. Δεκαετιών.
0: Πείτε τα, κύριε Μιχάλη. Μπράβο. Τα έξω από τα δόντια του στάπε. Τον καθρέφτη του. Γιατί από αυτές τις δεκαετίες, δύο ήταν αυτός υπουργός. Δεν ήταν. Και αυτό είναι το μεγαλείο του κυρίου Μιχάλη. Λέει, έχουμε να αντιμετωπίσουμε την τιμωρησία δεκαετιών. Έχει συμβάλει ως ολίγη σε αυτό το καθεστώς. Δεν πρέπει να υπάρχει. Συνολικά πόσα χρόνια, 10 χρόνια να είναι υπουργός δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη, μην είναι και παραπάνω. Αλλά ένα δεκάρι το έχει. Οπότε μέσα σε αυτά τα χρόνια το μεγαλύτερο κομμάτι της ατιμωρησίας, το μεγαλύτερο κομμάτι το δικό του. Θέλω να πω. Και μπράβο για την αυτοκριτική που κάνει. Μπορεί να μην τη λέει έτσι από σεμνότητα, αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτοκριτική. Μπαίνουν και οι κάμερες. Κάποιοι. Το ήταν έξω. Τι να δεις. Κλείσει θα ρίξουν. Γιατί και τώρα κόβουνε. Κάποιες κλήσεις κόβουνε. Τι σημαίνει αυτό. Το θέμα είναι να κόβουνε. Να φεύγουν έτσι και να μην υπάρχει. Εδώ τώρα πάει το ό,τι διότι το. Εντάξει. Και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε και αν θα μπουν αυτές οι κάμερες. Όχι πολλές. Αυτές είπαμε. Να ήταν κι άλλες. Πάει, φύγανε αυτές. Έφυγε ο διαγωνισμός. Θα ξαναγίνει ο διαγωνισμός. Αυτά που σας έλεγα πριν κάνα χρόνο, 1,5 δηλαδή, όχι επειδή είχα καμία ιδιαίτερη ικανότητα, αλλά επειδή ζω εδώ και παρατηρώ. Δεν χρειάζεται να ζεις και να παρατηρείς, ξέρεις. Τώρα είναι κάποιες 300 που θα βάλει η περιφέρεια, αλλά δεν είμαστε και ιδιαίτερα σίγουροι, έτσι δεν είναι.
1: Σε λίγες μέρες υποθέτω, λέω, ότι θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες για την παραβίαση του ερυθρού σωματώδους.
0: Τώρα το υποθέτω, πάει στις λίγες μέρες, πάει στο θα λειτουργούν. Όπου και να πηγαίνει, το ίδιο είναι. Δεν έχει μεγάλη διαφορά το που θα το βάλει στο υποθέτω. Άπαξ και έβαλε γιατί είναι πονηρός. Σου λέει, άσε τώρα να παίρνουν και να με παίζουν ότι θα μπαίναν οι κάμερες και δεν μπήκαν. Βάλε ένα υποθέτω και άμα σου πούν τίποτα, εγώ υπέθεσα. Δεν είναι ότι ήμουνα και εσύ, δεν κόβηκε το χέρι του κιόλας και καλά κάνει. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης, ο οποίος. Τώρα αυτό είναι κάπως, γιατί αν μη τι άλλο θα έπρεπε να ξέρει τι προβλέπει ο ΚΟΚ για το πορτοκαλί παραδείγματος χάρη.
1: Το ανακοινώσει ο κύριος
2: Βελίσης αυτομάτως.
1: Απολύτως, ναι. Όπως γίνονται και με τις υπόλοιπες πειραματικές.
2: Γιατί με τις υπόλοιπες πειλωτικές. Πρέπει να τις ξαναγράψει η τροχία και να τις στείλει.
1: Δεν τις ξαναγράφει. Γίνεται μια διαλογή, ούτως ώστε οι αστοχίες, οι τεχνικές αστοχίες πολλές φορές, δηλαδή περνάει με ένα πορτοκαλί, ξέρω. Αυτό δεν πρέπει να σταλεί. Θα είναι άδικο και θα είναι και μια γραφειοκρατική διαδικασία και ταλαιπωρία για τον πολίτη.
0: Είναι άδικο, παιδιά, να σου έρχεται κλίση για μια παράβαση του ΚΟΚ. Γιατί το να περνάς με πορτοκαλί. Το λέει, μπορεί να μην το ξέρει ο άνθρωπος, υπουργός προστασίας του πολίτη είναι, γιατί να το ξέρει. Το να περνάς με πορτοκαλί είναι παράνομο. Έχει πρόστιμο 30 ευρώ. Με μοναδική εξαίρεση την περίπτωση στην οποία το πορτοκαλί ανάβει σε τέτοιο σημείο που δεν είναι δυνατόν να φρενάρεις. Χωρίς να δημιουργήσει κίνδυνο. Δηλαδή, αν ανάψει το πορτοκαλί 5 μέτρα αφού είσαι πριν περάσει το φανάρι και ανάψει το πορτοκαλί, εκεί δεν κόβεται. Κλίση. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις κόβεται κλίση. Διότι αν απέχεις από το πορτοκαλί αρκετά, ακόμα και αν δεν μπορείς να φρενάρεις, πάει να πει ότι δεν τρέχεις πολύ γρήγορα. Οπότε το να περνάς με πορτοκαλί είναι κατά κανόνα παράβαση. Τώρα γιατί το θεωρεί άδικο ο υπουργός να παίρνει κλίση για μια παράβαση, δεν ξέρω. Δεν του αρέσει το πορτοκαλί. Γιατί δεν καταργείται το νόμο, άμα είναι άδικος. Έχετε κώδικο οδικής κυκλοφορίας και λέει ο υπουργός είναι άδικο αυτό το μέτρο του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεν το καταργεί. Είναι σαν την ταχύτητα. Λέει, γράφει 80, πήγαινε 100-110, δεν σε γράφουμε. Βάλ το 100-110 τότε. Να ξέρουμε τι μας γίνεται. Όχι να είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε τροχονόμου ανάλογα με το πώς ξύπνησε και αν τσακώθηκε με τη γυναίκα του την προηγούμενη μέρα. Θέλω να πω, αυτά είναι τα πρώτα που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση που θέλει κάτι να μεταρρυθμίσει. Συγγνώμη, άρχισα και εγώ τα ανέκδοτα τώρα. Επειδή έτσι δεν είναι. Φτιάχνουμε νόμο και λέμε, παιδιά, αυτοί είναι οι κανόνες. Βρήκαμε ότι αυτοί είναι δίκαιοι, τους άδικους τους φύγαμε γιατί τους λέμε άδικους. Τους παραμερίσαμε τους άδικους και κρατήσαμε τους δίκαιους και βάλαμε το σωστό. Και τώρα θα τους επιβάλλουμε και εσείς θα τους εφαρμόζετε. Εντάξει, παιδάκια. Έτσι λειτουργούν οι κοινωνίες. Εδώ τώρα έχουμε ακούσει ότι δεν γράφουμε 30 χιλιόμετρα πάνω από το όριο ταχύτητας. Το πορτοκαλί είναι άδικο να σε γράφουν για το πορτοκαλί, οπότε γκάζωνε. Μόλις βλέπεις πορτοκαλί, γκάζωνε. Να μην σε πιάσει το κόκκινο. Τέλος πάντων, θέλω να πω, μην ελπίζετε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Έτσι, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Παρότι, παιδιά, οι τροχονόμοι τριπλασιάστηκαν.
1: Και η δύναμη της τροχέας. Εγώ ήρθα και βρήκα μια τροχέα με 200 άτομα και τώρα είναι πάνω από 600. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια λοιπόν και θα συνεχίσουμε.
0: Ναι, τώρα. Πώς να, από πού να το πιάσω τώρα αυτό. Το πρώτο είναι ότι είχες αρκετό καιρό και πριν. Αλλά πες ότι ο προκάτοχός σου τα διέλυσε, τους έδιωξε όλους τους τροχαίους. Είναι πολύ λίγοι 600. Θέλω να πω, ναι, αλλά τριπλασιάστηκα. Είναι το γνωστό παρακόλπο που κάνουν πολλοί πολιτικοί. Σου λένε, αύξησε τόσο. Τους αύξησα κατά 300%. Τους τριπλασίασα. Αν ήταν ένας και τον έκανε 20, θα τους είχε 20πλασιάσει. Αλλά θα ήταν τρομερά λίγοι οι 20. Αντιστοίχως είναι και πολύ λίγοι οι 600. Πολύ περισσότερο όταν με μεγάλη ευκολία βρέθηκαν 1500 για την πανεπιστημιακή αστυνομία που δεν λειτουργήσε ποτέ. Θέλω να πω, όταν έχεις πριν από λίγο καιρό προσλάβει χωρίς κανέναν απολύτως λόγο 1500 άτομα για μια υπηρεσία που δεν λειτουργήσε ποτέ, είναι κάπως το ακούγε, δηλαδή κάπως το να λες ότι έκανα τους 200-600 και... Είναι ελάχιστοι και αν ενδιέφεραν οι ζωές, δεν ενδιαφέρουν οι ζωές, το καταλαβαίνω. Είμαστε και 10 εκατομμύρια, δεν είμαστε και λίγοι. Εντάξει, όχι 600, 1.600 θα είχες. Σιγά, 60.000 αστυνομικούς έχουμε. Που οι περισσότεροι υπηρετούν αλλού από εκεί που θα έπρεπε να υπηρετούν.
1: Η Αθήνα, η Αττική, έχει το 70% της εγκληματικότητας και, 10% και των αναγκών. Και 10% η Θεσσαλονίκη και 80%. Το άλλο 20% ανοίγει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως, δυστυχώς, πάνω από τα 2/3 των αστυνομικών υπηρετούν στην επαρχία, την περιφέρεια.
0: Δυστυχώς, παιδιά, γιατί το που υπηρετούν οι αστυνομικοί είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα. Εμείς κυβέρνηση είμαστε. Εμείς νομοσχέδια φέρνουμε, τα ψηφίζει το κόμμα μας. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτά τα φυσικά φαινόμενα, όπως αυτό που είναι η υπηρεσία. Γιατί συμβαίνει αυτό το φυσικό φαινόμενο για το οποίο δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως ένας υπουργός ή μια κυβέρνηση.
1: Γιατί είναι αυτά τα οποία έχουν νομοθετηθεί εδώ και δεκαετίες και οι αστυνομικοί έχουν την δυνατότητα, το δικαίωμα από τον νόμο να μετατίθενται και να φεύγουν. Γιατί θέλουν να πάνε κοντά στους γονείς τους, την πατρίδα τους και ούτω καθεξής. Ανθρώπινα πράγματα.
0: Ανθρώπινα πράγματα. Να κάθεσαι και να ξύνεις την. Ναι. Να ξύνεσαι στην ώρα του. Ανθρώπινο. Δεν υπάρχει πιο ανθρώπινο. Εγώ είμαι ο πρώτος που το θέλει. Οπότε το εννοώ, το καταλαβαίνω. Ανθρώπινα πράγματα έχουν νομοθετηθεί πριν από δεκαετίες. Και δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, είναι σωστό να αλλάξουμε την νομοθεσία, παρότι είναι σε βάρος του κοινωνικού συνόλου αυτή η νομοθεσία. Το πιο αστείο δε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι? Ποιος είναι ο εμπνευστής αυτής της νομοθεσίας? Κατά δική του ομολογία, ο κύριος Μιχάλης. Ο κύριος Μιχάλης είναι αυτό που έτσι λέει ο ίδιος. Έχει πει σε παλαιότερη συνέντευξη. Τώρα δεν έλεγε αλήθεια, δεν ξέρω. Αλλά είναι φοβερό, παιδιά. Μιλάει, λες και είναι, μιλάει για τη βροχή. Τι να κάνουμε, έβρεξε. Η ιδέα του να αλλάξει τον νόμο και να γίνει η αστυνομία κανονική αστυνομία, στην οποία το Υπουργείο, οι ανάγκες είναι αυτές που λένε πού θα είσαι εσύ, εσύ θα είσαι στην Αθήνα. Γιατί έτσι σε θέλω στην Αθήνα, εδώ σε χρειάζομαι. Στο χωριό σου δεν σε χρειάζομαι. Το χρειάζεσαι εσύ βέβαια, δεν λέω. Και εσύ έχεις ψήφους και έχει και η οικογένεια. Βρεάς τους να σκοτώνονται στην Αθήνα τώρα, θα κάτσουμε εδώ, είναι ανθρώπινα πράγματα. Να πας παιδάκι μου στο χωριό σου, σκέφτεται ο κύριος Μιχάλης, αλλά δεν έχει το θάρρος να πει τι ακριβώς σκέφτεται, οπότε λέει ναι, διότι οι νόμοι από παλιά και δεν μπορούμε και τα λοιπά. Έχει λύσεις όμως. Α, έχει λύσεις, γιατί όλο το θέμα πώς ξεκινάει, και να σας πω και τη μηχανή που έχει στηθεί χάρη και στον κύριο Μιχάλη. Είναι λοιπόν αστυνόμος, είναι εδώ, λέει: θέλω μετάθεση για το χωριό μου. Βεβαίως, παιδί μου, θα πας στο χωριό σου. Α, έχουμε ανάγκες στην Αθήνα. Να φέρουμε μερικούς από χωριό. Δεν μπορούμε να τους φέρουμε. Είμαστε αστυνομία ελληνική. Όπου θέλουν υπηρετούν οι αστυνομικοί. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε αστυνομικούς και να πούμε: τώρα θα έρθετε εδώ. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι σώμα ασφαλείας στο οποίο δεν μπορούν να πούνε στους άντρες τους: θα έρθετε εδώ. Τέλος πάντων. Δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε? Να τους προσφέρουμε δύο φορές πάνω το μισθό. Και έτσι αυτός που ήταν στην Αθήνα και πήγε στο χωριό του ξαναέρχεται στην Αθήνα με μεγαλύτερο μισθό. Αφού τα λεφτά των κορόιδων υπάρχουν. Γιατί να μην τα αξιοποιήσουμε? Πώς θα λυθεί τώρα αυτό, γιατί είναι πρόβλημα από κάθε άποψη. Και οικονομικό, και πώς θα λυθεί.
1: Και αυτοί που είναι εδώ στην Αθήνα, τώρα πια προβλέψαμε να πηγαίνουν και αυτοί σε διάφορες δραστηριότητες, όπως τώρα η τουριστική περίοδος, έτσι ώστε να συμπληρώνουν και αυτοί το εισόδημά τους.
0: Και αυτοί που είναι στην Αθήνα, θα τους στέλνουμε στην επαρχία με περισσότερα λεφτά. Πώς σας φάνηκε? Πληρώνεται κορόιδα για να κάνουν τα ταραβέρια τους με τους ενστόλους οι κύριοι της κυβέρνησης, και αυτής και της προηγούμενης. Ο κ. Μιχάλης δηλαδή, που κυρίως είναι σε αυτή τη δουλειά ανεξαρτήτως κυβερνήσεων.

δεν είναι φοβερό. Δεν είναι... Έχουμε, είναι περισσότεροι στην επαρχία. Τι να κάνουμε, δυστυχώς. Δεν μπορούμε, αφού οι αστυνομοί όπου θέλουν πάνε. Μπορούμε να τους εμποδίσουμε να πάνε εκεί που θέλουν. Τι είναι, υπηρετούν σε κανένα σώμα ασφαλείας ή είναι τίποτα ένστολοι και θα τους πούμε πού να πάνε. Ήθελα να αναρωτιέστε γιατί αλωνίζει το έγκλημα. Φανταστείτε, αστυνομικοί που μπορούν να υπηρετήσουν όπου θέλουν. Ταυτόχρονα αστυνομικοί ανυπεράσπιστοι έτσι και πάνε να επιβάλλουν τον νόμο με τη βία. Τα έχουμε πει. Με το που θα τραβήξει όπλο ο αστυνομικός του φορούνται χειροπέδες. Και μετά εξετάζουν αν έπρεπε, αν δεν έπρεπε. Όχι, αλλά πρώτα χειροπέδες στον αστυνομικό. Στον οποίο έχουν δώσει το όπλο. Για διακοσμητικό φαίνεται. Επειδή ταιριάζει με τη στολή, να του βάλουμε και ένα όπλο. Να το χρησιμοποιεί. Όχι βέβαια! Επειδή του δίνουμε το όπλο, πρέπει να το χρησιμοποιεί κιόλας. Έτσι και το χρησιμοποιεί, να του βάλουμε χειροπέδες. Και θα δούμε αν έπρεπε ή όχι. Αργότερα. Αλλά πρώτα χειροπέδες. Να τον εδούν όλοι με τις χειροπέδες. Για να πάρουν το μήνυμα να μην το χρησιμοποιούν. Δεν γίνεται, παιδιά, όλα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, είπαμε. Ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Ξεκινήσαμε αυτή την όλη την αναφορά με την εγκληματική δραστηριότητα στα προσφυγικά, δηλαδή τις καταλήψεις, τις καταγγελόμενες. Πώς τον είναι, το κάτι καταγγέλλεται. Ότι και λογικό είναι, έτσι γίνεται συνήθως η καταλήψη. Βρίσκουν καταφύγιο πολύ ποινική. Γενικά αυτή την εικόνα του, δεν θα έλεγα οίκου ανοχής, γιατί στους οίκους ανοχής υπάρχουν κανόνες, δεν κάνουν.

0: τι θα γίνει στα προσφυγικά. Αλλά ως διαμαγείας έληξε η απεργία πείνας. Με μία απλή προτροπή. Και η τέτοια μου ήτανε, γιατί ρε Χάρη δεν έβγαζες τον ήχο στον άνθρωπο και ταλαιπωρεί το τόσους μήνες. Άντω τον πρώτο μήνα να αργήσει ο άνθρωπος κανονικά ήταν ανάγκη. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν ένα είχε παιχτεί στοιχήματα. Πόσες μέρες θα πάει. Τέλος πάντων, η αντιδήμαρχος Μπαχαλαίων, μια αντιδήμαρχος Μπαχαλαίων μάλλον, γιατί υπάρχουν πολλοί, μια αντιδήμαρχος Μπαχαλαίων, υποστηρίζοντας τις καταλήψεις, παρεπιπτόντως, μια και μιλάμε για Δήμο της Αθήνας, μιλάμε για Πασόκ, έτσι. Ο δήμαρχος της Αθήνας είναι Πασόκ. Άρα το Πασόκ στηρίζει τις καταλήψεις των προσφυγικών. Γιατί δεν έχω ακούσει κάποια ανακοίνωση από το Πασόκ να λένε ο δήμαρχος κάνει δική του πολιτική. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Μας αρέσει η επιβολή του νόμου. Δεν πολύ αρέσει ούτε στο Πασόκ η επιβολή του νόμου. Οπότε η αντιδήμαρχος Μπαχαλαίων μας λέει.
1: Αυτοί που μένουν μέσα στα προσφυγικά είναι μέρος της συζήτησης.
2: Αυτοί αυτή τη στιγμή είναι καταληψίες. Έχουν κάνει μια κατάληψη. Η κατάληψη.
1: Πρέπει να εκενωθεί η κατάληψη.
2: Πρώτα εκενώνει την κατάληψη και μετά κάνουμε τη συζήτηση τι θα κάνουμε.
0: Όχι, απλώς εκενώνει την κατάληψη και ό,τι θέλουμε κάνουμε. Δηλαδή, άμα σου κλέψουν το αυτοκίνητο, δεν λες πρώτα θα. Αυτό, όχι. Βγάζουμε το κλέφτη από το αυτοκίνητο και μετά κάνουμε ό,τι να κάνουμε το αυτοκίνητο. Το πουλάμε, το κρατάμε, το πάμε στο κταίο, το πάμε για σέρβις, ό,τι θέλουμε το κάνουμε. Αλλά πρώτα βγάζουμε τον κλέφτη που έχει μπει μέσα. Λέμε. Γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα κάθε κατάληψη. Έτσι είναι μια κλοπή. Εδώ τους υπεύθυνους του Δήμου Μπαχαλαίων δεν τους νοιάζει, γιατί δεν είναι δική τους η περιουσία, είναι δική μας. Είναι του δημοσίου η περιουσία, την οποία τη θεωρούν άξια κλοπής. Άμα είναι η δική τους. Θυμίζω μόνο ένα από τα πιο ωραία περιστατικά του παρελθόντος, στο οποίο κάποια ευαίσθητη συμπολίτης, γιατί όλοι αυτοί είναι πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι, είχε υποστηρίξει μια κατάληψη. Έγραφε στο Facebook και υπέρ της καταλήψεως και τέτοια, μέχρι που συνειδητοποίησε ότι ήταν δικό της το κτίριο το οποίο είχε καταληφθεί. Τι έγινε μετά και που είναι η αστυνομία και να και οι μηνύσεις και να και τα τέτοια, γιατί είμαστε αριστεροί. Είμαστε υπέρ των καταλήψεων να κλέβουμε το δημόσιο χώρο, όχι όμως και τα δικά μας, όχι την ιδιοκτησία μας, παιδιά, να κλέβουμε από τα κορόιδα, όχι από τους συντρόφους. Αλλά με την αντιδήμαρχο Μπαχαλαίων θα συνεχίσουμε, γιατί είπε και άλλα. Αυτό δεν ήταν τίποτα στο σταμάτη το Ζαχαρό. Αυτό το πρώτα να συζητήσουμε. Έχει πει και άλλα. Έτσι θα σας δώσω μια επικεφαλίδα. Παιδιά, άμα κάτι επιτρέπεται σε άλλες χώρες και είναι παράνομο εδώ, να το κάνουμε και εδώ, αφού επιτρέπεται σε άλλες χώρες. Παραδείγματος χάρη, εμπόριο ναρκωτικών. Λέω εγώ, δίνω μια ιδέα. Υπάρχουν χώρες που επιτρέπεται. Στην Ολλανδία επιτρέπεται η χρήση, αλλά ένα κομμάτι του εμπορίου επιτρέπεται. Κάπως γίνεται αυτή η χρήση. Γιατί να το απαγορεύεται εδώ στην Ελλάδα. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά περισσότεροι αντιδήμαρχος Μπαχαλαίων μετά το μήχο.

100% χρόνια του κράτους, η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα

0: 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγώ πρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.

0: συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μήνυμα από το 112 έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή. Οι κάτοικοι καλούνται να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το μήνυμα εστάλει προληπτικά. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων στην Αττική, την Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Ναυαγοσώστρια τραυματίστηκε στη Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας όταν κατέρευσε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων ο ναυαγοσωστικός πύργος στην παραλία. Η 21 ετών ναυαγοσώστρια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για παροχή πρώτων βοηθειών και παραμένει για νοσηλεία. Λόγω των θυελλωδών ανέμων κατέρευσαν εχθές το απόγευμα οι ναυαγοσωστικοί πύργοι στις παραλίες της Νέας Ηρακλίτσας, στις Γλάστρες του Παλιού και Καλαμίτσας, καθώς και στην παραλία Περιγιάλη στην Καβάλα. Συνεχίζονται στη Βενεζουέλα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων στα συντρίμμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Τουλάχιστον 920 είναι σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό οι νεκροί, ξεπερνούν τους 50.000 οι αγνοούμενοι, στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Την πρόθεσή του να καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στην Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο και την περιοχή του Αγίου Δημητρίου, στο πλαίσιο της περιοδίας του στο νησί. Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι με τις πολιτικές της ενισχύονται πάντα τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες, ενώ χαμένοι παραμένουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, η μέση οικογένεια και οι πιο αδύναμοι Έλληνες. Δεν ιδρύσαμε ένα ακόμη πολιτικό κόμμα, βρεθήκαμε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια νέα αρχή, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σήμερα στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε άμεσες παρεμβάσεις ανακούφισης των πολιτών, οι οποίες, όπως είπε, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από την πρώτη ημέρα σε περίπτωση διακυβέρνησής του. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δωρεάν δημόσιες μεταφορές για όλους, 30% φθηνότερο ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κατάργηση των πανελλαδικών και αξιοπρεπείς αμοιβές σε παιδεία και υγεία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν εχθές το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς ως αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Εχθές το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται πλέον με βία. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Την έντονη ανησυχία τους για τις πληροφορίες περί προτινόμενης στρατιωτικής πώλησης κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία εκφράζουν 4 Ελληνοαμερικανοί βουλευτές του Κογκρέσου, προειδοποιώντας ότι η στάση της Άγκυρας απειλεί τη σταθερότητα, την Ανατολική Μεσόγειο και βασικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για τους βουλευτές Γκάς Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλιωτάκη, Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρώνης. Η παρέμβαση έρχεται στον απόϊχο της επίσημης κοινοποίησης που έλαβε το Κογκρέσο από την κυβέρνηση Τραμπ για την πρόθεσή της να εγκρίνει πώληση κινητήρων αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία. Συνελήφθη ο οδηγός 21 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στο ύψος της Κηφισιάς, να κινείται με 210 χιλιόμετρα την ώρα, υπερβαίνοντας κατά 110 χιλιόμετρα το ανώτοτο επιτρεπόμενο όριο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική, 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμεθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρό. Και για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Μάνος Βουλαρίνος.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά, με χαρά.
8: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
10: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
11: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως.
12: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
13: Που ζούμε είναι ιστερικές.
14: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου, ό,τι να είναι, τρίτο από τα τέσσερα μέρη. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, αντιδήμαρχος Μπαχαλέων. Στη συζήτηση με το Σταμάτη Ζαχαρό για την κατάληψη στα προσφυγικά. Η κατάληψη, θυμίζουμε, είναι παράνομο πράγμα. Είναι μια εγκληματική δραστηριότητα. Ενδεχομένως light εγκληματική δραστηριότητα, ενδεχομένως και όχι όταν οι καταλήψεις γίνονται καταφύγια ποινικών. Αλλά σε κάθε περίπτωση μια παράνομη δραστηριότητα. Μία από αυτές τις δραστηριότητες που μια στοιχειωδώς σοβαρή χώρα τις σταματάει, τις κόβει, ειδικά όταν αυτές λαμβάνουν χώρα δίπλα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και δίπλα και στον Άριο Πάγο. Ανάμεσα είναι το τρίπτυχο. Το σύγχρονο είναι το τρίπτυχο κάτω στην Πανεπιστημίου που λένε. Το πραγματικό ελληνικό τρίπτυχο είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Άριος Πάγος, καταλήψεις προσφυγικών, Γαδά. Αυτό είναι το πραγματικά, δηλαδή καταλαβαίνεις και λες η Ελλάδα. Αυτό είναι. Που είχαμε μείνει στην αντιδήμαρχο Αθηναίων, η οποία λέει και τι πειράζει μια κατάληψη, ρε παιδιά, σε πείραξε, σου κάνει τίποτα.
1: Ναι, όχι, η κατάληψη είναι από μόνη της παράνομη πράξη, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα.
2: Ναι, αλλά επίσης ξέρετε κι εσείς ότι αυτή τη στιγμή η κατάληψη δεν κάνει κάτι που να βλάψει το μέλλον των προσφύγων.
1: Μάλλον δεν είναι.
0: Καλά, δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα μιας χώρας το μέλλον των προσφυγικών. Στην πραγματικότητα μας είναι αδιάφορος επί το πλείστον το μέλλον των προσφυγικών. Δηλαδή, λίγο ως κοινωνία μας νοιάζει περισσότερο άμα κρύβεται κανένας ποινικός εκεί μέσα. Ή μας νοιάζει περισσότερο αν κάποιοι κλέβουν δημόσια περιουσία χρησιμοποιώντας την για τον εαυτό τους. Αλλά ακόμα και αν δεν βλάπτεται τίποτα. Δηλαδή, άμα της κυρίας αντιδημάρχου της βουτήξει κάποιος το αυτοκίνητο και αρχίσει και κάνει βόλτες, θα της πει, μπορεί να της πει, κυρία μου, να μην με κυνηγήσετε, μην πάρετε την αστυνομία, να δεν το έχω τρακάρει το αυτοκίνητο, δεν παθαίνει τίποτα, όπως ήταν είναι. Θα σας το φέρω όπως ήταν. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία, παιδιά. Γιατί το απόλυτο επιχείρημα υπέρ της κατάληψης είναι...
1: Η κατάληψη από μόνη της είναι μια παράνομη πράξη.
2: Και σας απάντησα ότι είναι παράνομη πράξη με βάση το δικό μας θεσμικό πλαίσιο. Σε άλλες χώρες δεν είναι παράνομη πράξη.
0: Σε άλλες χώρες δεν είναι παράνομη πράξη, ορίστε. Λέει τώρα, μωρέ, μιλάει, σε καμία. Δεν υπάρχει πουθενά που να επιτρέπεται να πας να καταλάβεις κάτι και να σου πούνε εντάξει, περάστε. Αλλά... Ούτε να έχει πάρει απόφαση η χώρα, η πολιτεία, ότι θα το κάνει κάτι αυτό, να είναι κάποιος μέσα και να του λέει η πολιτεία, α, εντάξει, αφού είσαι μέσα, σε αφήνω. Πράγμα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν έγινε προψές. Λοιπόν, αλλά το βασικό είναι ότι σε άλλες χώρες, ας πούμε ότι σε άλλες χώρες είναι όντως, και λέει, δεν είναι αλήθεια. Σε άλλες χώρες είναι. Αυτό τι σημαίνει. Είναι μία που σημαίνει ότι, παιδιά, αφού σε άλλες χώρες επιτρέπεται, πρέπει να επιτρέπεται και στην Ελλάδα, ασχέτως τι προβλέπει ο νόμος. Εμπόριο ναρκωτικών και χρήση. Στην Ολλανδία επιτρέπεται. Τα coffee shops κάπως εμπορεύονται τα ναρκωτικά τους. Τα προμηθεύονται. Κάποιοι έμποροι τους τα πηγαίνουν. Άρα το εμπόριο ναρκωτικών στην Ολλανδία επιτρέπεται με κάποιο τρόπο. Άρα και στην Ελλάδα, άμα πιάσουμε κανέναν έμπορο ναρκωτικών, θα μπορεί να πει ο άνθρωπος, παιδιά, αλλού επιτρέπεται. Άρα αυτά είναι τα επιχειρήματα. Με αυτά έχουμε να κάνουμε ως χώρα και δεν φαίνεται να τα ξεπερνάμε. Δηλαδή, πράγματα που έπρεπε να τα είχαμε λύσει από τη δεκαετία του 80-90, εντάξει, καθυστερημένη χώρα η Ελλάδα, πιο μικρή, πιο έτσι, χωριό, ας πούμε, της Ευρώπης. Τι διάλογο, το 2000-2010 έπρεπε να έχει τελειώσει. Ήρθε και ένα ΣΥΡΙΖΑ από πάνω. Έπρεπε κάπως, όχι, εκεί. Η ψήφος των δημοτών της Αθήνας, των εγγεγραμμένων στους καταλόγους της Αθήνας, ας πρόσεχαν. Συνεχίζουμε με μέλος ανατρεπτικής συμμαχίας ή κάτι τέτοιο. Τώρα δεν ξέρω. Πάλι στο Ζάχαρο, πού τους βρίσκει, ρε παιδί μου, τι έχει εκτροφείο, έχει. Και λέει, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι, δεν είμαι και ειδικός επιστήμονας, τι επιτρέπει την κατάληψη. Ο νόμος την απαγορεύει, αλλά.
3: Υπάρχουν πάρα πολλές πολιτικές που επιτρέπουν αυτό που στην Ελλάδα λέμε κατάληψη, είτε είναι μέσω απαγόρευσης να υπάρχουν.
1: Στην Ελλάδα επιτρέπεται.
3: Όχι.
0: Όχι, αλλά τι σημαίνει το επιτρέπουν οι πολιτικές. Το οποίο μπορεί να το πει για οποιαδήποτε παραβατική και εγκληματική δραστηριότητα. Οι πολιτικές είναι που με ανάγκασαν να κλέψω. Οι πολιτικές είναι που ανάγκασαν να βιάσω. Η κοινωνία. Με αυτά όλα που τα λέμε για αστεία θα τα έχουν πει κανονικά, έτσι. Τα έχουμε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Είναι παράνομο, αλλά βάσει, παιδιά, μια ιστορική συγκυρία.
1: Είναι παράνομο ή δεν είναι.
3: Είναι παράνομο βάσει ιστορική πολιτική συγκυρία. Θα μπορούσε να μην είναι.
1: Καταλαβαίνω τι μου λέει.
0: Όλα βάσει κάποιες ιστορικής συγκυρίας είναι. Και ο βιασμός βάσει κάποιες ιστορικής συγκυρίας είναι παράνομος. Πριν από αιώνες ήταν νόμο. Δεν είναι, υπήρχε η έννοια του βιασμού. Και η κλοπή το ίδιο. Και η δολοφονία. Όλα βάσει κάποιων ιστορικών συγκυριών αποφάζει εξελισσόμενη ανθρωπότητα. Είπε έτσι. Ότι είναι παράνομο. Έτσι και εξελισσόμενη ανθρωπότητα είναι το να μπουκάρεις σε κτίρια που δεν σου ανήκουν και ανήκουν σε άλλους. Είναι παράνομο. Έτσι, η ιστορική συγκυρία, ή αυτό που ονομάζουμε εξέλιξη δηλαδή, τα έφερε και είναι έτσι κακός βέβαια, γιατί δεν είμαστε και πολύ υπέρ της εξέλιξης. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλοι φίλοι της εξέλιξης. Και εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι παράνομο παιδιά, αλλά να τους αφήσουμε εκεί που ναι.
1: Ο νόμος τι λέει, είναι παράνομο ή δεν είναι?
3: Είναι.
1: Πρέπει να τους βγάλουν έξω ή δεν πρέπει?
3: Όχι.
0: Όχι, όχι, δεν κατάλαβα. Σταματάμε όποιον παραβιάζει τον νόμο. Τι χούντα είναι αυτή? Δυστοπία. Πραγματική δυστοπία. Και εν πάση περιπτώσει, και στη συζήτηση προχωράει με αυτό το σουρεαλιστικό τρόπο και καταλήγουμε στο γνωστό πρόβλημα του οικονομικού αναλφαβητισμού, για το οποίο έχει τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση. Ξαναλέω, είναι 7 χρόνια. Τίποτα άλλο αν δεν έκανε, παρά μόνο ανέβαζε μάθημα οικονομικών στα δημοτικά, στο οποίο τα παιδάκια το πρώτο μάθημα που θα παίρνανε, γεια σας παιδάκια, τρίτη δημοτικού, δευτέρα, τρίτη, εγώ λέω τρίτη, κανονικά από την πρώτη θα έπρεπε αυτό, αλλά τρίτη δημοτικού, παιδάκια, σήμερα θα μάθουμε το πιο βασικό μάθημα στην οικονομία. Αυτό είναι που βασίζεται όλη η ζωή εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Δεν είναι δωρεάν. Τίποτα δεν είναι δωρεάν. Αν δηλαδή η κυβέρνηση είχε ασχοληθεί και μετά να τους μάθαινε τι είναι οι τράπεζες, τι κάνουν, γιατί είναι απολύτως χρήσιμες, γιατί χωρίς τον καπιταλισμό τώρα θα μαζεύαμε πατάτες και δεν θα είχαμε βέβαια ταυτοχρόνως και όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε, γιατί θα είμαστε όλοι φτωχοί ή ετοιμοθάνατοι. Οπότε δεν θα λέγαμε, α, γιατί ο μισθός μου ο κατώτερος και αυτός και στην Ευρώπη και τέτοια. Θα είχαν λήξει αυτά. Δεν θα τα είχαμε χωρίς τον καπιταλισμό. Να τους μαθαίναν δηλαδή πώς λειτουργεί η οικονομία και όλα αυτά. Η κυβέρνηση ευθύνεται στο ότι ακόμα θεωρεί τα θρησκευτικά πολύ σημαντικότερο από την οικονομία. Ίσως και γιατί και η κυβέρνηση για την οικονομία τα εναποθέτει στο Θεό. Κάνει, προσεύχεται. Λέει Παναγία μου, να μην γίνει κανένας πόλεμος ή μην γίνει κανένα τέτοιο και πάμε κατά διαόλου. Εν πάση περιπτώσει, 7 χρόνια ξαναλέω, 7. Το πρόβλημα του οικονομικού αναλφαβητισμού οδηγεί σε τέτοιες αντιλήψεις.
1: Δεν το καταλαβαίνω, με μπερδεύετε.
3: Να σας ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη ότι είναι παράνομο. Να το αφήσουμε λίγο στην άκρη να το συζητήσουμε μετά. Να το αφήσουμε λίγο στην άκρη να το συζητήσουμε μετά. Είναι κτίρια τα οποία ήταν έτοιμα για κατάρρευση, διασώθηκαν δωρεάν. Στεγάζονται άνθρωποι που θα ήταν στο δρόμο δωρεάν, χωρίς κρατικά έξοδα.
0: Ναι, τώρα είναι αυτό το πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα δεν αφήνουμε κάτι ότι είναι παράνομο και να συζητήσουμε. Δεν συζητιέται κάτι αν είναι παράνομο. Δεν είναι αντικείμενο συζήτησης το τι είναι παράνομο και τι όχι. Είναι κάτι ή είναι παράνομο ή δεν είναι. Τέλος. Ναι. Δεν συζητάς. Τι είναι παράνομο, ναι. Είναι. Τελείωσε η συζήτηση. Τόσο κρατάει μια συζήτηση για το αν κάτι είναι παράνομο. Δωρεάν. Ένας δημόσιος χώρος που καταλαμβάνεται πρώτα απ' όλα για ποια είναι ρήπια, ετοιμόρροπα. Είναι σεισμός, θα φύγουν όλα. Και με αυτούς που έχουν μέσα και με τα πάντα. Οπότε δεν διέσωσε κανείς τίποτα. Αν ένα κτίριο θέλει το δημόσιο, δηλαδή όλοι εμείς, θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί και να ωφεληθεί από τη χρήση του, και δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί και να ωφεληθεί από τη χρήση του επειδή κάποιοι το έχουν κλέψει, τότε το δημόσιο, εμείς δηλαδή, χάνουμε χρήματα. Και αυτό δεν είναι δωρεάν. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Εάν κάποιοι ασθενείς δεν παίρνουν την περίθαλψη που θα μπορούσαν να πάρουν, γιατί μέσα στο σχέδιο το για τα προσφυγικά υπάρχει και η δημιουργία δωματίων για τους καρκινοπαθείς του Αγίου Σάβα. Ειδικά δωμάτια που θα κάθονται εκεί, θα έχουν την περίθαλψη που πρέπει. Θα μου πεις, εμάς που είμαστε ευαίσθητοι και αναρχικοί και αριστεροί, μας ενδιαφέρουν καρκινοπαθείς, γεσμένους τους έχουμε. Πώς θα κάνουμε την κατάληψη είναι το θέμα. Αλλά λέω, πώς χάνει η κοινωνία. Οπότε η κατάληψη όχι μόνο δεν είναι δωρεάν, στερεί από την κοινωνία και χρηματικά έσοδα ενδεχομένως, αλλά και αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς κοινωνικούς πόρους, δηλαδή στερεί κοινωνικό κράτος. Οπότε πρόβλημα. Αυτός ο οικονομικός αναλφαβητισμός. Ελπίζω, προσπαθήστε όσοι έχετε παιδιά να τους το μάθετε. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Δεν υπάρχει δωρεάν υγεία, δεν υπάρχει δωρεάν παιδεία. Υπάρχουν δημόσια. Και τα δημόσια τα πληρώνουμε όλοι. Και γι' αυτό πρέπει να τα φροντίζουμε και να τα προσέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Και να μην κάνουμε αυτό που κάνει η ΕΡΤ. Τώρα που το θυμήθηκα, το ξέρεις ότι αγοράσαν εισιτήρια για τον τελικό. Για να πάνε του Μουντιάλ. 77.000 δώσανε σε εισιτήρια. Είναι ακριβά τα εισιτήρια. Τους τσακώσανε και λένε, α, θα τα δώσουμε σε διαγωνισμό. Αυτό. Ρε, δεν τρέπεστε, ρε. Όπου είναι γελίο γιατί εισιτήριο Μουντιάλ σε διαγωνισμό και άντε και κερδίζεις. Πώς θα πας.
4: Πώς θα πας.
0: Με τι λεφτά θα πας. Πού θα βρεις να μείνεις. Που δεν υπάρχει ξενοδοχείο, ούτε εδώ, ούτε στο δρόμο δεν θα μπορείς να κοιμηθείς στη Νέα Υόρκη τότε. Δηλαδή, άκου παπατζηλίκι που σκεφτήκανε ότι α, είναι για διαγωνισμό. Πλήρωνε κορόιδο. Πόσο είναι, νομίζω έκαναν μια συμφωνία με μια εταιρεία 600 χιλιάρικα, 700 χιλιάρικα. 14 τρίλεπτα επεισόδια στο YouTube και 8.000 αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι είναι αυτό, αυτό είναι ΕΡΤ, φίλε μου. αυτό είναι το πόσο σέβεται, γιατί λέγαμε για το δωρεάν, το πόσο σέβεται η κυβέρνηση το δημόσιο χρήμα. Καθόλου. Μηδέν. Τίποτα. Οπότε το τρίπτυχο. Αριοσπάγος, κατάληψη, αστυνομική διεύθυνση. Γιατί αυτή είναι η Ελλάδα και όλοι αυτοί μαζί σας έχουν χεσμένους. Μουσική.

0: Έτσι είναι. Εγώ ελπίζω να μην κάνω λάθος τον αριθμό των αναστήσεων. Αλλά γενικά η ΕΡΤ είναι ένα πρόβλημα. Γενικά ο τρόπος είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό. Εμένα εγώ είμαι υπέρ, έτσι. Δεν θέλω να. Γιατί καμιά φορά παρεξηγούμε. Εγώ είμαι υπέρ. Γιατί δουλεύω σε αυτές τις δουλειές. Δεν θέλω να υπάρχουν 5-6 ακόμα 10 μαγαζιά που να πεις παραπάνω όσα παρισσότερα μαγαζιά, τόσο καλύτερο για μένα και για τη δουλειά. Άλλωστε γι' αυτό υπάρχουν τόσες ΕΡΤ. Απλώς θέλω να πω, είναι ένα θέμα. Σκεφτείτε, και μια και μιλάμε για ΕΡΤ, το άλλο σκανδαλώδες. Η ΕΡΤ έχει, πληρώνουμε, δίνουμε κάτι όλοι μας, υποχρεωτικά. Εντάξει, πίσω είναι δημόσιο, το δημόσιο το πληρώνουμε όλοι μαζί. Γιατί έχει διαφημίσεις. Δηλαδή είναι κανάλια. Ο αριθμός τους είναι τεράστιος σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας. Δεν χρειάζονται στην πραγματικότητα. Είναι καλό όμως για τον πληθυσμό των δημοσιογράφων. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Δηλαδή, εγώ τα θέλω όλα δικά μας, αλλά για εσάς τους υπόλοιπους λέω. Μην είστε πλεονέκτες. Και η οποία έχει μία χρηματοδότηση υποχρεωτική. Ταυτοχρόνως στερεί από ιδιωτικά κανάλια που δεν την έχουν αυτή τη χρηματοδότηση με το ζόρι και υποχρεωτική κομμάτι από τη διαφημιστική πίτα. Είναι τεράστιο αυτό το κομμάτι? Όχι. Αλλά είναι ένα κομμάτι. Θέλω να πω να πληρώνουμε. Αλλά όχι, διαφημίσεις άσε, μην προβάλλεις διαφημίσεις. Αφού σε πληρώνουμε. Και θυμάστε τι είπε ο υπουργός Μαρινάκης με τα λεφτά που περισσεύουν. Δεν θυμάσαι, Νίκο? Δεν προσεβάλλω κανένα διαγώνισμα καμιά μέρα, θα μείνετε όλοι στην ίδια τάξη. Ότι τα λεφτά που περισσεύουν, επειδή η κυβέρνηση είναι. Θα δίνονται.
1: Στους
0: εργαζόμενους της ΕΡΤ. Αντί να επιστρέφουν σε αυτούς που τα πληρώνουν και να με ορίσετε, δεν τα χρειάστηκα όλα αυτά τα λεφτά σου, γιατί το χειρίστηκα σωστά το πράγμα, πάρε πίσω τόσα. Όχι. Στους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Θα λέω ως μπόνους. Θα λέγεται το μπόνους των κορόιδων. Είναι λίγο εκνευριστικά όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα είναι και αστεία. Πασόκ και προσφυγικά. Το Πασόκ. Το Πασόκ ως επιτοπλίστων μέσω του Δήμου Αθηναίων φαίνεται να είναι υπέρ των προσφυγικών, υπέρ των καταλήψεων. Τώρα, σύμφωνα με τον σύντροφο Χριστίδη, τα πράγματα είναι πιο πασοκικά, δηλαδή είναι υπέρ των πάντων. Πώς ξεκινάει η συζήτηση? Πασάρει το Δήμο πριν πάρει ο Δήμος οποιαδήποτε θέση.
2: Εν προκειμένου του Δημάρχου Αθηναίων. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι να μετακυλεί τα προβλήματά της σε άλλους. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι η διοίκηση. Αν είναι δουλειά του κ. Καρδαλιά.
1: Πάντως τα προσφυγικά.
2: Εάν είναι αυτός δουλειά. Έχει πάρει αποφάσεις ο Δήμος Αθηναίων για τα συγκεκριμένα ζητήματα πάρα πολλές φορές.
0: Εντάξει, ο Δήμος δεν είναι δουλειά του. Κάνει ψηφίσματα θεωρητικά, όπως και το τελευταίο. Έχει ένα δίκιο σύντροφος Χριστίδης. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να μην το θέλει που κυβερνάει. Ή να μην το συνειδητοποιεί. Τις έχουν περάσει 7 χρόνια, αλλά δεν είναι και πολύ σίγουροι. Αλλά η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει. Δεν κυβερνάει το Πασόκ. Ό,τι γίνεται στη χώρα, αυτό που γίνεται στα προσφυγικά, αυτό που γίνεται στα εξάρχεια, η επίθεση στο Χαρδαλιά, αυτό που γίνεται στην ΕΡΤ, τα κονδύλια, οι αναθέσεις, όλα αυτά είναι Νέα Δημοκρατία. Ό,τι και να λένε και να κάνουν οι άλλοι, η Νέα Δημοκρατία είναι που είναι στην κυβέρνηση. Οπότε έχει ένα δίκιο εδώ ο Χριστίδης, ο Δήμος δεν έχει πάρει θέση. Ρωτάμε το Πασόκ τι θα πάρει θέση. Μπλα μπλα μπλα, γίνεται κουβέντα και φτάνουμε στη θέση του Πασόκ.
2: Εδώ έχουμε μιλήσει για ζητήματα τα οποία χρειάζονται και προστασία μιας κουλτούρας η οποία υπήρχε για πολλά χρόνια, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση κάνουμε τα απαραίτητα έργα.
0: Και υπέρ των καταλήψεων, η κουλτούρα που υπάρχει μερικά χρόνια και την οποία θέλει να προστατεύσει το Πασόκ είναι της παραβατικότητας και των καταλήψεων. Αυτό λέει, παιδιά. Το Πασόκ θεωρεί κουλτούρα που πρέπει να προστατευτεί το να μπουκάρει στη δημόσια περιουσία και να λέει είναι δικιά μου. Φυγέτε όλοι, εγώ κάνω κουμάντο εδώ πέρα. Αυτή η κουλτούρα πρέπει να προστατευτεί, αλλά να γίνουν και τα έργα. Δηλαδή και βίγκαν και μάστορα τσάκο 2 κιλά παϊδάκια. Πασόκ. Διάλειμμα.

0: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ,
3: θα έρθει από μένα. Αμέ, ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοδη Seajet.
0: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα τη Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρε.
1: Για πότε είναι αυτά?
0: Και σήμερα.
1: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με Seajet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε.
0: Με Seajet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: Seajet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Vriva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vriva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vriva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vriva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
5: Να ζήσετε!
1: Άσε με να προτάσω.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.

0: μαθαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βιωτίας. Νωρίτερα εστάλει προληπτικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες.
3: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Γράφετε η είδηση. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση. Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
7: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
8: www.ktismabathandroom.gr.
9: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
10: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί. λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδα Σταόλ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
8: Η νέα εποχή έφτασε
11: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: InfoNet Πληροφορική.
11: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
11: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
11: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
11: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
12: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
14: Επενδυτές, ανθρώπους που έχουν τελειώσει ιδιωτικά ξένα πανεπιστήμια, ανθρώπους οι οποίοι είναι της λεγόμενης αγοράς, πράγματα για τα οποία είχε μια αλλεργία στο παρελθόν.
15: Τώρα τα αγκαλιάζει, τα φέρνει. Είδατε βρε, δεν είναι τόσο κακός ο Τσίπρας. Πασχίζει μήνες να κάνει ο άλλος rebranding, δεν τον πιστεύει κανείς. Και έρχεται ο Κυρανάκης, λέει εγώ θα σε βοηθήσω. Εγώ θα τους πω πόσο έχεις αλλάξει. Και νομίζω ότι το λέει για κακό ρε παιδιά. Τον έχετε και για έξυπνο μερικοί. Δηλαδή, έλεος. Έλεος. Και συνεχίζουμε.
14: Θυμηθείτε τι έλεγε για τις επενδύσεις. Για το ευρώ, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για τους επιχειρηματίες, για όλα αυτά τα οποία ήταν τα πολιτικά διλήμματα της κάλπης του 15. Αυτά λοιπόν τελείωσαν.
15: Εντάξει ρε, να ψηφίσουμε Τσίπρα, πώς κάνεις έτσι. Ω Παναγία μου, μα ακούτε, μα θέλει να ψηφίσουμε Τσίπρα, θα ψηφίσουμε Τσίπρα. Αν φαγώθηκες, δεν έχει τελειώσει αυτά, δεν τα πιστεύει πια και τα τέτοια. Όχου. Λοιπόν, το βλέπει αυτό ο Αλέξ. Τώρα, ο Κυρανάκης μπορεί να καταλάβει. Μπορεί να το κάνει επειδή βλέπει ότι η αντιπολίτευση βοηθάει την κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια. Λέει, α δώσω κι εγώ ένα χέρι, ρε παιδί μου, να τους δώσω κι εγώ κάτι. Να τους πω ότι το rebranding είναι αληθινό. Δεν είναι μουση. Όντως έχει αλλάξει ο άνθρωπος, δεν είναι αριστερός. Τώρα, το ότι λέει κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία ως κακό το ότι ο Τσίπρας δεν είναι πια αριστερό. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτά τώρα δεν είμαστε και ψυχίατροι. Το βλέπει λοιπόν ο Αλέξης. Και λέει, α, γι' αυτό σας λέω, παιδιά, πόσο έχει αλλάξει το κλίμα. Θα ανταποδώσω. Δεν μπορεί να μου λένε τόσο καλά λόγια, ας πούμε, θα βοηθήσω κι εγώ. Θα πω πόσο καλά τα έχει καταφέρει η Νέα Δημοκρατία στην οικονομία.
16: Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Mm-hmm. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
15: Τώρα τσε, μπερδεύτηκα. Πριν άκουγα τον Κυριανάκη, λέω να ψηφίσω Τσίπρα. Τώρα ακούω τον Τσίπρα, εντάξει, θα ψηφίσουμε Κυριάκο, ρε Αλέξη. Πάει τόσο καλά την οικονομία. Πω, τι οικονομία έχει κάνει, ρε Κυριάκο. Πω, φαντάζομαι να βγαίνει ο Τσίπρας να λέει πόσο καλά πάει η οικονομία, φανταστείτε τι γίνεται. Πω. Γι' αυτό σας λέω, έχει αλλάξει, έχει φύγει η τοξικότητα. Είναι ο ένα, όχι εσείς, μα εσείς είστε, όχι εσείς είστε το καλό, όχι εσείς, παρακαλώ περάστε, όχι εσείς θα περάσετε, όχι εσείς περάστε, περάστε, ας και οι δύο. Τέλος πάντων, αυτά, τελειώσαμε.
17: Όχι,
15: τι.
17: Έχεις λίγο ακόμα.
15: Τι, λίγο ακόμα να κάνω τι.
17: Να πεις κάτι.
15: Να πω κάτι, αυτό είναι το πρόβλημα. Να συνεχίσουμε με άλλον έναν Τσίπρα, προλαβαίνουμε άλλον έναν, έτσι. Να διαλέξω έναν, γιατί είναι αυτά που έχω κόψει αρκετά. Α, το τρία που μ' αρέσει. Να τελειώσουμε με κάτι φοβερά χιουμοριστικό, παρακαλώ.
18: Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινα ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός.
15: Ναι.
18: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου, μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
15: Εγώ! Δύο! Άμε δύο στους δύο εδώ! Και, Αλέξη, άμα πάρουμε ένα τηλεφωνικό κατάλογο, τον ανοίξουμε στην τύχη σε μια σελίδα και βάλουμε το δάκτυλο τυχαία σε κάποιο όνομα, το πιο πιθανό είναι να σε θεωρεί ανέτοιμο. Δηλαδή, να τα πάρω έτσι όπως μου έρχονται. Παραμύθια για το με ένα νόμο και ένα άρθρο έξω από τα μνημόνια. Παίξιμο της Ελλάδας στα Ζάρια. Κοντά στην καταστροφή, δημοψήφισμα, στο οποίο ξεγελάω όσους ψήφισαν αυτό που τους είπα να ψηφίσουν. Μετά, πούλημα όλων των παλιών μου συντρόφων, το οποίο εξακολουθεί μέχρι και σήμερα. Μετά, προσπάθεια να κλείσω κανάλι ώστε να περιορίσω τον αριθμό των τηλεοπτικών καναλιών για να μπορώ να τα ελέγχω εύκολα. Και για να μπορώ να τα ελέγχω ακόμα πιο εύκολα, θέλω να δώσω και έναν στον κολλητό μου επιχειρηματία. Δύο υπουργοί, οι οποίοι είναι καταδικασμένοι, ο ένας για παράβαση καθήκοντος και ο άλλος για παρεμβάση στη δικαιοσύνη. Σκευωρία Νοβάρτης. Σε αυτά μου φάνε τώρα έτσι, τσακ μπαμ. Θέατρο στο μάτι. Με 100 τόσους νεκρούς και ο Τσίπρας να παίζει θέατρο. Ότι δεν ξέρει τι γίνεται και α, πείτε μου και εμένα. Αχ, τι να κάνουμε, να βοηθήσουμε. Έχουν πεθάει. Καεί 100 τόσα άτομα. Αλέξη, είσαι φοβερά ανέτοιμος και το ξέρουμε όλοι. Αλλά ο άνθρωπος μπορεί να νομίζει ότι. Γιατί κανένας δεν το λέει κατά πρόσωπο. Και εγώ, άμα πήγαινα και τον έβλεπα και μου λέει είμαι ανέτοιμος, θα του έλεγα. Ναι. Και τι είναι ανετοιμότητα, μωρέ Αλέξη μου τώρα, τι είναι, μεγάλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα. Οπότε θέλω να πω, μπορεί του ανθρώπου να μην του λένε κατά μου τρέ και εγώ δεν θα μπορούσα, αλλά τώρα που δεν με βλέπει και με ακούει ίσως, Αλέξη είναι φοβερά ανέτοιμος. Και το ξέρουμε όλοι, Αλέξη μου. Πρώτα απ' όλα, ακόμα δεν μας έχεις πει πού βρίσκεις τα λεφτά για το κόμμα και το Ινστιτούτο. Η απάντηση συνήθως εδώ είναι το Πασό και η Νέα Δημοκρατία έχουν χρέη. Ναι, οκ, okay, έχουν. Μεγάλα και τα ξέρουμε και τα ξέρουμε. Εσύ σε ποιον χρωστάς? Δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ, δεν τον ρωτούν και στις συνεντεύξεις, οπότε τέλος, τελείωσα για σήμερα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
19: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
20: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
21: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε.
22: Τι δροσιά του να έχετε.
23: Στην υγειά σας.
24: Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
25: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
26: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιο Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη. επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
0: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home Μιντέα.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: ψυχική με την καθημερινή.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Τελεία GR.

10 και 6. Φταίμε ωραίο οι γυναίκες που έχουμε υπογεννητικότητα. Εννοείται πως φταίμε. Τι συζητάμε τόση ώρα. Βγήκαν τα στοιχεία της Ερστάτ που δείχνουν ότι οι γυναίκες στην Ελλάδα έπεσαν σχεδόν 4% μέσα σε ένα χρόνο. Και αλήθεια, αγαπημένο μου ορολόγιο, κρύβεται στα σχόλια των αντρών. Διαβάζω κάτω από την είδηση ένα σχόλιο το οποίο λέει το εξής. Ο μέσος άντρας, δηλαδή το 80% και πάνω, είναι για τη σημερινή γυναίκα ανύπαρκτος και αόρατος. Οι γυναίκες, ακόμα και αυτές πολύ κάτω του μετρίου, αλλά και αυτές άνω, στοχεύουν στους ίδιους top 20% άντρες. Η αλήθεια να λέγεται. Έχουν κάνει έρευνες, Tinder, OkCupid, όλες αυτές οι εφαρμογές που είναι για να γνωρίζεις κάποιον και να βγαίνεις ραντεβού, dating εφαρμογές σε πάση περιπτώσει, που δείχνουν ότι το 80% των γυναικών κυνηγάει το ίδιο κορυφαίο 10% των αντρών. Αυτούς με το τέλειο προφίλ, το τέλειο status και το πορτοφόλιο. Μάλιστα, αν αναλύσεις τα likes στο Tinder με βάση την οικονομική επιστήμη, ο δείκτης ανισότητας Gini εκεί μέσα είναι στο 0,58. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά των σχέσεων ψηφιακά είναι πιο άνηση και πιο άδικη από το 95% των πραγματικών οικονομιών του πλανήτη. Είναι πιο άνηση ακόμα και από την οικονομία της Βενεζουέλας. Αλλά θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Το να ρίχνουμε το δημογραφικό στον εγωισμό των γυναικών είναι απλά το

0: 3 το μεσημέρι. Δεν ασχολήθηκα καθόλου με την άποψη της Μαρίς Καρστιανού για τις γυναικοτονίες και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ασχοληθώ με αυτό σήμερα. Λοιπόν, η κυρία Καρστιανού είχε μια πολύ λεπτή αλήθεια. Όταν ο νόμος αντιμετωπίζει μόνιμα μια ομάδα επικοινωνίας γυναίκες ως απριόρι ευάλωτη, υπάρχει ο κίνδυνος αντί να την ενδυναμώσει, να την καθυλώσει τη συνείδηση του κόσμου ως το αδύναμο φύλο που χρειάζεται προστατευτισμό. Η προσέγγιση της αυτή είναι βαθιά εξωτική, να το πούμε, ότι η γυναίκα είναι αυτοτελής, ισότιμος ενήλικας. Από καθαρά δογματική άποψη τώρα, έχει ένα δίκιο, διότι στην Ελλάδα η ποινή για την ανθρωποκτονία είναι ισόβια. Δηλαδή, το έγκλημα της ανθρωποκτονίας είναι άφυλο. Είτε σκοτώσεις άντρα, είτε σκοτώσεις γυναίκα, τη μεγαλύτερη ποινή θα πάρεις. Επομένως, το να φτιάξεις ένα νέο άρθρο που θα λέγεται γυναικοκτονία δεν θα άλλαζε κάτι στη διάρκεια της φυλάκισης του δράστη. Το πρόβλημα, βέβαια, στην Ελλάδα δεν είναι η λέξη του νόμου, αλλά είναι και η εφαρμογή του και πάρα πολλές φορές ταλαφρυντικά. Έχουμε το ρατσιστικό έγκλημα που αυτό λειτουργεί ως επιβαρυντική περίσταση σε εγκλήματα τα οποία έχουν να κάνουν π.χ. εξύβριση, σωματική βλάβη και όλα αυτά. Αν, ας πούμε, επιλέξεις το θύμα σου με βάση ένα χαρακτηριστικό φιλής, φίλου, και εγώ δεν ξέρω τι που εσένα δεν σου αρέσει. Ναι, όντως αυτό λειτουργεί σε επιβαρυντική περίσταση. Αλλά στην ανθρωποκτονία δεν υπάρχει κάτι πιο πάνω από την ισόβια κάθεξη. Τώρα, αυτό που κάνει η Καρστιανού και είναι και πολύ τυφλό το σημείο της άποψής της, είναι ότι μπερδεύει το ευάλωτο με το στοχοποιημένο. Δηλαδή, το επιχείρημά της ότι ο όρος γυναικοκτονία τοποθετεί τη γυναίκα σε ευάλωτες ομάδες λόγω της σωματικής της διάπλασης, θα μπορούσαμε να το πούμε άστοχο. Η γυναικοκτονία δεν εισάγεται επειδή η γυναίκα είναι βιολογικά πιο αδύναμη, αλλά επειδή στοχοποιείται λόγω του κοινωνικού της ρόλου κατά βάση. Οι γυναίκες δεν πεθαίνουν επειδή είναι ευάλωτες, αλλά επειδή κάποιοι άντρες ανατράφηκαν να πιστεύουν ότι οι γυναίκες τους ανήκουν. Όρος δηλαδή αυτός αναδεικνύει το κίνητρο και όχι τη βιολογική αδυναμία των γυναικών. Επίσης, λέγοντας ότι όλα είναι ανθρωποκτονίες, είναι σαν να λέμε ότι όλα είναι εγκλήματα. Αν ακολουθήσουμε όμως αυτή τη λογική, δεν θα έπρεπε να έχουμε ούτε και το ρατσιστικό έγκλημα, όπως ανέφερα. Όταν ένα έγκλημα έχει συγκεκριμένα δομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, π.χ. οικία βία, ιστορικό κακοποίησης, έλεγχος κλπ. Το να το ονομάζεις απλώς ανθρωποκτονία κρύβει την παθογένεια κάτω από το χαλί. Και βλέπουμε την κυρία Καρστιανού να μιλάει με αυτή τη λογική της ουτοπικής ισότητας. Θέλει μια κοινωνία όπου άντρες και γυναίκες είναι απολύτως ίσοι απέναντι στο θάνατο και στο νόμο, χωρίς κάποιον ιδιαίτερο διαχωρισμό. Όμως, η εγκληματολογική πραγματικότητα τη διαψεύδει, διότι οι άντρες στην Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο δεν δολοφονούνται από τις συντρόφους τους επειδή θέλησαν να τις χωρίσουν, ούτε επειδή, ξέρω εγώ, φόρεσα κάτι που δεν άρεσε στο σύντροφο. Οι γυναίκες, ναι, και τον αρνούμαστε τον όρο, ακόμα και όταν γίνεται με τις καλύτερες προθέσεις όπως της Καρστιανού, στερεί από την κοινωνία το βασικότερο όπλο της, που είναι πιο το να ονοματίσει το πρόβλημα και να μπορέσει να το λύσει. Οπότε, οι άνθρωποι που ζητάνε την αναγνώριση του όρου θεσμικά είναι πιο πολύ λόγω μιας εγκληματολογικής προσέγγισης, για να μπορέσουν οι αρχές να καταγράψουν αυτά τα περιστατικά και να μην τα βάζουν όλα κάτω από την ομπρέλα του όρου ανθρωποκτονίας. Τετάρτη, 4.30 το απόγευμα. Λοιπόν, αν νομίζατε ότι η νυχτερινή ζωή της Αθήνας παίζεται στα μεγάλα κλαμπ της παραλιακής ή στον Γκάζι, είστε βαθιά νυχτωμένοι. Λοιπόν, μία νέα μελέτη που έβγαλε το Κεφίν, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που λίγο πολύ όλοι ξέραμε, ότι το πιο hardcore after hours club της πόλης είναι η Βουλή των Ελλήνων. Ξέχνα τα mainstream ξενύχτια. Εκεί το μεγάλο πάρτι γίνεται στο VIP lounge των Υπουργείων. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έρευνα, το 76% των τροπολογιών κατατίθεται παραδοσιακά μεταξύ τις 9 το βράδυ και 1 τα ξημερώματα. Μιλάμε για το απόλυτο prime time. Μάλιστα, πάνω από τις μισές τροπολογίες πέφτουν στο καυτό δίωρο 10 με μεσάνυχτα, την ώρα που DJ βλέπει κάθε υπουργός, δίνει το σύνθημα. Και το concept είναι άκρος exclusive. Σου σκάει τροπολογία έκπληξη στο κινητό την ώρα που είναι στο ποτό σου 11.30 το βράδυ και μέχρι να πιεις τον πρωινό σου καφέ πρέπει να έχεις γίνει ειδικό σε ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Γουστάρω να χορεύω, γουστάρω να χορεύω, γουστάρεις.
0: Στις λεγόμενες τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, το μεταμεσονύχτο ποσοστό, να σημειώσω, αγγίζει το 81%. Πέρα όμως από την πλάκα και το προφανές τρολάρισμα που κάνουμε εδώ πέρα, ότι η Βουλή των Ελλήνων είναι το καλύτερο κλαμπ, εγώ θα έλεγα ότι αυτή η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και θα την περίμενα πριν κάποια χρόνια. Θεωρούσα ότι κάπως είχαμε ξεφύγει από αυτό το πράγμα. Διότι αυτή η μελέτη δεν περιγράφει απλώς το ξενύχτη που γίνεται. Περιγράφει μια συστηματική υποβάθμιση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και της ίδιας της δημοκρατικής λειτουργίας. Όταν οι βουλευτές όλων των κομμάτων, έτσι ανεξαιρέτως, καλούνται να υπερψηφίσουν ή να καταψηφίσουν κρίσιμες ρυθμίσεις, έχοντας κατά μέσο όρο μόλις 11 ώρες στη διάθεσή τους, δεν είναι όχι μόνο νομικά αδύνατο, και ανθρωπολογικά να τις μελετήσουν και να τις αξιολογήσουν. Και στην πραγματικότητα,

Ότι αυτή η τακτική του πετάω μια τροπολογία στα μουλοχτά μέσα στη νύχτα, λίγο πριν να ψηφίσετε κιόλας, είναι ο κλασικός τρόπος για να περάσουν απαρατήρητες διατάξεις που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα την ώρα που η κοινωνία κοιμάται και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν κλείσει την ύλη τους. Οπότε, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ένας φαύλος κύκλος κακονομίας, ψηφίζονται νόμοι γεμάτοι ασάφειες και λίγους μήνες μετά η κυβέρνηση αναγκάζεται να φέρει νέες νυχτερινές τροπολογίες για να διαδώσει τα λάθη των προηγουμένων. Έτσι όμως η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτούς τους όρους ευνηδιασμού. Και δεν μπορεί να υπάρξει και διαφάνεια, ούτε να υπάρξει επαρκής χρόνος να αναλυθούν οι νόμοι, να αξιολογηθούν, να μελετηθούν. Δηλαδή, δεν είναι πολυτέλεια αυτό το πράγμα. Υποτίθεται ότι είναι ο πίνας της δημοκρατίας και το να τους συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο χειρότερα τα κάνει. Δηλαδή, δεν ξέρω. Θλίψη. Αλλά τουλάχιστον έχουμε πολύ ωραίο κλαμπ. Τετάρτη 10:30 το βράδυ. Πέρε παιδιά, ο γίγαντας Ολοβέρντος, ο Γιάννης Ολοβέρντος, ότι δεν υπάρχει ακρίβεια στην Ελλάδα, επειδή κυκλοφορούν πολλοί delivery στους δρόμους. Δηλαδή, όποιος παίρνει delivery δεν έχει πρόβλημα, είπε εκεί πέρα στον Τάκη το Χατζίστο. Αν, τι νομίζατε, τώρα πραγματικά, ότι ο κόσμος παραγγέλνει σουβλάκια επειδή γύρισε αλλιώς στις 10 το βράδυ του δουλειά και δεν έχει κουράγιο ούτε το μάτι της κουζίνας να ανάψει? Όχι, το κάνουν ξεκάθαρα, είναι πασιφανές για επίδειξη πλούτου. Το delivery στην Ελλάδα είναι το νέο yachting. Βγαίνει στο μπαλκόνι, παραλαμβάνει την πίτα γύρω, σε βλέπει ο γείτονας και λέει: κοίτα τον Ωνάση, πάλι πήρε με έξτρα τζατζίκι. Φυσάει το χρήμα. Και είπε μάλιστα ότι ο deliverer είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτή τη στιγμή. Μα εννοείται! Οι άνθρωποι τρέχουν μέσα στους 180 βαθμούς Κελσίου, μέσα στο καταχύμωνο και στις καταιγίδες για το μεροκάματο και τον μπουρμπάρ. Όχι! Για το χόμπι τους βγαίνουν, επειδή έχουν βαρεθεί εκεί στις μετοχές και στα real estate, σου λέει ο άλλος. Ας πάρω το σκουτεράκι να μοιράζω δύο κρέπες, να νιώσω λίγο την αδρεναλίνη του εφοπλιστή. Και το καλύτερο είναι ότι ο δημοσιογράφος εκεί πέρα προσπάθησε λίγο να τον μαζέψει. Να του πω ότι αυτό που είπατε είναι λάθος, αλλά όχι, εκείνος εκεί απτόητος. Και σκέψου ότι αυτός ο άνθρωπος είναι υφυπουργός εξωτερικών. Λογικό. Με τέτοιο βαθύ γεωπολιτικό φόκου στην οικονομία της πίτσας, πώς να μην τον κάνεις υφυπουργό εξωτερικών? Αυτός μπορεί να πάει αύριο μεθαύριο στον ΟΗΕ και να λύσει το παγκόσμιο πρόβλημα της φτώχειας. Θα τους πει και στην Αφρική: κύριε, αν πεινάτε, απλώς κατεβάστε μια εφαρμογή να παραγγέλλετε. Τόσο ωραία. Εγώ πάντως τον καταλαβαίνω. Αν η μόνη σου επαφή με την κοινωνία είναι όταν ανοίγεις την πόρτα του πολιτικού σου γραφείου για να πάρεις το φρέντ εσπρέσο, τότε ναι, ο ντελιβεράς όντως είναι ένας άγγελος της ευημερίας που επιβεβαιώνει ότι το σύστημα δουλεύει ρολόι. Μέχρι να δει το επόμενο επίσημο PDF εκεί πέρα για την ακρίβεια, αλλά που ήταν και τρέχεις και διαβάζεις τώρα ψηλά γράμματα. Αγαπημένη μου ημερολόγια, ελπίζω να σου κράτησα όμορφη παρέα, έτσι να με παρακολούθησες με περισυλλογή και προσοχή. Να είσαι καλά και μέχρι την επόμενη εβδομάδα να με σκέφτεσαι. Φιλιά πολλά, Νεφέλη Μαγκή.

0: Καλό σας μεσημερινό, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία η Πέρσα Μπόλια, στην επιμέλεια παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λουέφ Τάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε αναλυτικά τα θέματα της ημέρας, η επικαιρότητα σε τίτλους. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής με πύγες και εναέριες δυνάμεις. Ισχυρή άνεμη πλέον στην περιοχή, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 προς την περιοχή του Αγίου Βασιλείου να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι, ώστε αν χρειαστεί να εγκαταλείψουν την περιοχή. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 είναι και για αύριο η προειδοποίηση αυτή από την πολιτική προστασία και αφορά αρκετές περιοχές της χώρας.
1: Πλέον σφοδρότατη άνεμη είναι ακριβώς πάνω από τη θάλασσα το βουνό, παλιό να δοσωμένο βουνό και η μετακινή τη φωτιά ανεξέλεγκτες προς διάφορες κατευθύνσεις.
0: Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα συντρίμια μετά και τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Τουλάχιστον 920 νεκροί, πάνω από 50.000 οι αγνοούμενοι, πάνω από 3.300 οι τραυματίες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς σε αντίπεινα για την ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων J.D. Vance τονίζει ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Η αντίδρασή μας θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποιούν οι Ιρανοί.
2: Είχαμε όχι μόνο ένα χτύπημα, χτυπήματα. Δεν ήταν ένα χτύπημα μερικών λεπτών, χτυπήσαμε και φύγαμε. Κράτησε αρκετά αυτή η επίθεση.
3: Αυτή η λέξη πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει ειρήνη. Θα είχαμε διαρκείς αψιμαχίες για τις 60 μέρες για να δούμε πού θα πάει.
4: Βρισκόμαστε στο χειρότερο στάδιο, που είναι το γκρίζο. Δηλαδή, ούτε πόλεμος, οπότε οδηγούμαστε κάπου, ούτε ειρήνη δεν δηλωμένη. Είμαστε σε μια εγκεχηρία η οποία είναι και δεν είναι εγκεχηρία.
0: Συνθήκες πρωτοφανούς καύσων να βιώνει για μία ακόμη μέρα η Δυτική Ευρώπη, με ιστορικά ρεκόρ ζέστης να έχουν καταρριφθεί. Στη Βρετανία η θερμοκρασία έφτασε τους 36,7 βαθμούς Κελσίου στις νοτιοδυτικές περιοχές. Μιλάμε για την υψηλότερη τιμή από το 1976. Στη Γερμανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν σήμερα τους πολίτες πως οι θερμοκρασίες ενδεχομένως να ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς. Ενώ στη Γαλλία παραμένουν σε ισχύ έκτακτα μέτρα με την είδηση του θανάτου ενός βρέφους 18 μηνών στη Μασσαλία να έχει σοκάρει τη διεθνή κοινή γνώμη.
5: Έχουν ξεπεράσει μερικές μέρες τους 44 βαθμούς Κελσίου στη σκιά. 70.000 νοικοκυριά αυτή τη βδομάδα βρέθηκαν χωρίς ρεύμα και σχεδόν 60 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό.
6: Κανένα σχολείο δεν έχει κλιματισμό. Έχουν σταματήσει τη λειτουργία στα σχολεία στο Παρίσι.
7: Μέσα μαζικής μεταφοράς.
6: Δεν υπάρχει. Φανταστείτε ότι το μετρό του Παρισιού είναι 200 χρονών. Ποιο κλιματισμό.
0: Λάδι στη φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης ρίχνουν οι προεκλογικές υποσχέσεις του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομία, με τη Νέα Δημοκρατία και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορούν ότι τάζει παροχές με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με τον Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγο να δηλώνει πως από σήμερα ξεκινάει η πορεία για μια νέα μεταπολίτευση. Έντονη κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Αλέξη Τσίπρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδία στη Ρόδο.
8: Κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων. Είναι ο πρωθυπουργός που αύξησε ή επέβαλε 29 φόρους. Κορόιδεψε τον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να αυξήσει τον ένφια, επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη.
9: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος των 99%.
10: Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και η υψηλή έμεση φόρη.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, με 6 αναμετρήσεις, πέφτει αυλαία σήμερα στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κροατία, Γκάνα, Παναμά, Αγγλία, Κολομβία, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Αλγερία, Αυστρία και Ορδανία, Αργεντινή. Τα μάτς τα οποία ολοκληρώνουν αυτή τη φάση των ομίλων και μετά θα οδηγηθούμε στην φάση των 32 της διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, την απόκτηση του Σενεγαλέζου μπασκετμπολίστα Μπραν Κουμπαντιό για τα επόμενα 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Όσο για τον καιρό, καλός και ζεστός θα είναι και αύριο, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ενίσχυση του Μελτεμιού στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. 2 και 7 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από αυτή τη φωτιά που μας απασχολεί αυτήν την ώρα και έχει ξεσπάσει εδώ και λίγες ώρες στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στην Βιωτία. Μιλάμε για μια μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση, για την οποία αν οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη να την περιορίσουν, φαίνεται πως υπάρχει μια καλή εξέλιξη σε σχέση με το μέγεθος στην έκταση αυτή τη φωτιά. Η τελευταία εικόνα που έχουμε είναι πως περιορίζεται το μέτωπο αυτό. Βεβαίως στην περιοχή έχει πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οπότε πριν βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα θα πρέπει να αφήσουμε να κυλήσει λίγος χρόνος και να ολοκληρώσουν την κατάσβεση αυτού του πύρινου μετώπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Χεραμιτζόγλου, έχει όλες τις πληροφορίες για τη φωτιά αυτή που, ξαναλέω, έχει ξεσπάσει εδώ και λίγες ώρες και αποτελεί και το πιο σημαντικό συμβάν το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει αυτή την ώρα η πυροσβεστική. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
11: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτή η φωτιά λοιπόν στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έχει βγει και 112, ούτως ώστε οι κάτοικοι εκεί της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα εάν χρειαστεί να μετακινηθούν. Όμως οι πληροφορίες που έχουμε από την τοπική εθελοντική ομάδα στο Καπαρέλι μας λένε, μας αναφέρουν ότι έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
0: Μάλιστα, όμως, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Μικρή ανωτελεία, διότι έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Θηβαίων, τον κύριο Γιώργο Αναστα... να τον ακούσουμε μαζί, Γιώργο μου. Δήμαρχε, ωραία, είναι όντως καλύτερη εικόνα από τη φωτιά? Τι εικόνα έχετε εσείς?
12: Όντως, καλησπέρα καταρχήν. Όντως είναι καλύτερη εικόνα. Έχει η φωτιά οριοθετηθεί. Ο κίνδυνος ο μεγάλος είναι τώρα από αναπληρώσεις. Σε βάση περιπτώσει, νομίζω ότι έχουμε αποφύγει τα πιο δύσκολα και θεωρώ ότι θα πάμε καλά. Βέβαια, η εικόνα βέβαια αυτή τη στιγμή ο αέρας είναι. Δεν αποφέρουν πολλά. Θεωρώ όμως ότι.
0: Γιατί ανέμους μιλάμε, Δήμαρχε, μιλάμε για πολύ ισχυρούς ανέμους.
12: 6 με 7 που φορ, σίγουρα. Ναι. Που ήρθε και παραπάνω και εντάξει ήταν ανάμεσα σε δύο οικισμούς μικρούς, όμως
0: είναι
12: όλα καλά. Παραλιακή είναι το Καλαμάκι, περιοχή Καλαμακίου και το Άγιο Βασιλείου.
0: Mm-hmm. Αλλά, η φωτιά καταλαβαίνω πως είχε κατεύθυνση προς την περιοχή του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και υπήρξε το μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα η κάτοικη.
12: Και λόγω του βοριά, ναι, ανεβαίνει προς το Κυθερώνα, ναι, το ακριβώς.
0: Μάλιστα, πότε ξέσπασε αυτή η φωτιά, πριν από πόση ώρα, Δήμαρχε?
12: Το πρωί πριν από ένα τρίωρο περίπου.
0: Μάλιστα. Και πήρε γρήγορα διαστάσεις από ό,τι
12: καταλαβαίνω. Ναι, γιατί ο αέρας είναι. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι κάνει τώρα. Δεν ακούγεται κιόλας από την συνδέσμα.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάντως, κρατούμε αυτό που μας είπατε στην αρχή της συνδεσής μας.
12: Καλύτερη εικόνα.
0: Ναι, έχει οριοθετηθεί η φωτιά, αλλά εσείς θα είστε εκεί και βεβαίως με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Εν αέρια μέσα είχαν καταφτάσει, νομίζω.
12: Έξι, εν αέρια. Τρία Καναντέρ και τρία Έριξον.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε, για την ανταπόκρισή σας και την εικόνα που μας δώσατε. Γιώργος Αναστασίου, Δήμαρχος Θηβαίων, για αυτή τη φωτιά στη Βιωτία. Αλλά Γιώργο μου, ο Δήμαρχος επιβεβαιώνει αυτά τα οποία ξεκίνησε να μας λες και εσύ, πως δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, πως έχει περιοριστεί η φωτιά. Είναι καλά τα νέα τα οποία μας έρχονται από εκεί.
11: Καλά τα νέα είναι και μια άλλη φωτιά στην Πελαγία, στη Φθιώτιδα, εκεί που είχαμε και από πολύ νωρίς την ενεργοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 32 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Εκεί λοιπόν και εκεί έχουμε καλά νέα. Επίσης σας θυμίζω ότι και αύριο έχουμε πολύ υψηλό, αύριο Κυριακή, έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορία 4 στα ίδια ακριβώς σημεία που είναι και σήμερα. Δηλαδή, Κορινθία, Βιωτία, όλη η Εύβοια, επίσης από την Πελοπόννησο, Κόρινθος, Αργολίδα, Αρκαδία, πάρα πολλές περιοχές από την Αχαΐα, πάρα πολλές περιοχές από την Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία και νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου. Σε Λέσβο και Χίο. Άρα λοιπόν και άλλα.
0: Πάρα πολλές περιοχές, Γιώργο, έτσι. Πάρα πολλές περιοχές.
11: Σχεδόν η μισή Ελλάδα και βέβαια έχουμε κατηγορία 3 επίσης. σε πάρα πολλές περιοχές. Δηλαδή, ναι, όλη η Κρήτη είναι αύριο στο Τριάρι.
0: Ναι, πάντως τα Τεσσάρια, όταν τα έχουμε από την πολιτική προστασία, μας υπενθυμίζουν πως μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού και στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου. Οπότε θα πρέπει όλοι να έχουμε το νου μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Να ακούσουμε τον κύριο Ντασιώτη. Ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης είναι ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας. Μίλησε στην ΕΡΤ για αυτή την φωτιά, η οποία περιορίζεται. Είναι καλύτερη εικόνα, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, και μας μετέφερε και ο δήμαρχος της περιοχής, ο δήμαρχος Θηβαίων. Βέβαια, η φωτιά αυτή ξέσπασε στο βουνό εκεί της Βιωτίας, όπου παλιότερα είχαμε μια φωτιά που είχε καταστρέψει ένα μεγάλο κομμάτι της δασικής έκπτωσης. Αναδασώθηκε και τώρα πάλι καίγεται. Δυστυχώς, αυτή την ιστορία είμαστε θεατές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακούμε τον αντιπεριφερειάρχη.
1: Πλέον σφοδρότατοι άνεμοι, είναι ακριβώς πάνω από τη θάλασσα το βουνό, παλιό αναδοσωμένο βουνό. Είναι πολύ ισχυροί οι άνεμοι και η μετακινεί τη φωτιά ανεξέλεγκτα προς διάφορες κατευθύνσεις. Δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός, είναι μακριά από τον οικισμό, είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση δηλαδή με τους ανέμους. Ωστόσο όμως οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Έχει σταλεί ήδη μήνυμα 112, δεν κινδυνεύει οικισμός.
0: Μάλιστα, να ακούσουμε και τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 στη Χριστίνα Βίδου. Αναφέρθηκε στην αυξημένη επικινδυνότητα που υπάρχει αύριο για εκδήλωση πυρκαγιάς. Για να τον ακούσουμε.
13: Σήμερα λοιπόν κάθε ανεξέλεγκτη καύση, κάθε θερμή εργασία, είτε αυτή είναι με τροχό, είτε είναι θερμές εργασίες με λισοκόμων, κάπεσμα μελισσών, είτε η χρήση τέθριων πισταριών, ακόμη και η ρήψη αναμένων τσιγάρων, όχι απλώς απαγορεύεται, κάτι περισσότερο. Είναι ό,τι πιο επικίνδυνο σήμερα με αυτό τον αέρα, που κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ίσως και παραπάνω, με ρηπές ανέμων και τα 9.
0: Μάλιστα, ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο έχουμε, κυρίες και κύριοι, μπροστά μας, και εμείς φυσικά πρωτίστως οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Τώρα, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε για μία ακόμη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει αυτή τη φορά στην περιοχή της Ναυπάκτου. Μιλάμε για μία αγροτοδασική έκταση στην οποία καίει συγκεκριμένη φωτιά. Εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 1:30 στην κάτω Μαμουλάδα Ναυπάκτου, στην περιοχή της Ετωλοκαρνανίας. Αυτή η φωτιά, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της. Μιλάμε για 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 14 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο επιποδός. Και η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια με υδροφόρες προσπαθούν και αυτές να κάνουν πιο εύκολο το έργο των πυροσβεστών. Υπάρχουν αναφορές πως τα εναέρια μέσα στην κατάσβεση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις βολές τους λόγω καλωδίων υψηλής τάσης που υπάρχουν εκεί. Το μόνο θετικό σε αυτή τη φωτιά είναι πως μέχρι στιγμής, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Μια φωτιά την οποία επίσης θα παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε κατά τη διάρκεια του δελτίου μας. Εκτός σύνορων τώρα, για να δούμε τι γίνεται στην Βενεζουέλα, εκεί όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Καταλαβαίνω πως οι αρχές της Βενεζουέλας στηρίζουν πολλά, βασίζουν πολλά και στη βοήθεια που έρχεται από το εξωτερικό, διότι φαίνεται πως επιχειρησιακώς έχουν περιορισμένες δυνατότητες. Γεια σου, Γιώργο Φελίδη, καλό μεσημέρι.
14: Γεια σας. Υπάρχουν ομάδες διάσωσης που καταφθάνουν στις πληγήσεις από 17 χώρες.
0: Ναι.
14: Χώρες της Λατινικής Αμερικής, στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ελβετία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, για να συμμετάσχουν στις έρευνες για επιζώντες. Πολλές από αυτές τις ομάδες έχουν φέρει μαζί τους και σκύλους ανιχνευτές, αλλά και ειδικό εξοπλισμό, ηχοακουστικό εξοπλισμό για τον εντοπισμό ιχνών ζωής,
0: ναι,
14: στα συντρίμια. Βέβαια, μέχρι στιγμής ο απολογισμός που σχεδόν μέρα με τη μέρα διπλασιάζεται, δηλαδή από τους 589 ανασυρμένους νεκρούς προχθές, χθες έφτασαν τους 920 νεκροί.
0: Ναι. Αν και ο αριθμός σήμερα που τρομάζει δεν είναι ο αριθμός των νεκρών, είναι ο αριθμός των αγνοωμένων.
14: Των αγνοωμένων, οι οποίοι
0: είναι για 50.000 ακόμα.
14: 51.000 και.
0: Είναι τρομακτικό αυτό το νούμερο.
14: Βέβαια, αυτό είναι με βάση τις δηλώσεις που έχουν κάνει στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα που έχει εγκατασταθεί λίγο μετά τους δύο, ναι, τους δύο δημοσισμούς. Οπότε μπορεί να υπάρχουν και πολλές διπλασίες όπλο εγγραφές.
0: Σίγουρα,
14: θα δούμε.
0: Σίγουρα, ναι.
14: Πάντως αυτό
0: και
14: τρομάζει.
0: Και πάλι όμως μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό αγνοωμένων.
14: Ναι, οι τραυματίες είναι 3.360 και αυτό είναι σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, ο οποίος αντί να γίνεται δύο φορές την ημέρα, γίνεται μια φορά την ημέρα. Οπότε τώρα, σήμερα το απόγευμα, απόψε περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι και το, ο νέος απολογισμός των θυμάτων.
0: Ναι, τώρα η Βενεζουέλα, Γιώργο, μια μικρή παρένθεση απλώς να ανοίξω, βρισκόταν ούτως ή άλλως σε μια μεταβατική φάση.
14: Έτσι,
0: και πολιτικά και κοινωνικά και οικονομικά, με πάρα πολλές δυσκολίες τις οποίες είχε να αντιμετωπίσει. Της ήρθε και αυτό το κακό, αυτός ο πολύ μεγάλος σεισμός πρωτοφανούς μεγέθους. Και φαίνεται πως δεν μπορεί σεισμός, από μόνη της να τα βγάλει πέρα τώρα η χώρα, και είναι λογικό και αναμενόμενο ήδη, με τις καταστροφές που έχει υποστεί.
14: Ήδη στην πολιτεία Λαγκουάιρα, η οποία έχει κηρυχθεί σε στρατιωτικό νόμο για να διευκολυνθούν τα σωστικά συνεργεία, τα δύο κεντρικά νοσοκομεία της πόλης έχουν πραγματικά κατακλειστεί, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες περίθαλψης των τραυματιών, και μεγαλώνει και η οργή των κατοίκων απέναντι στις κρατικές αρχές.
0: Αποδοκίμασαν την πρόεδρο της χώρας.
14: Ακριβώς, πήγε σε μια πολυκατοικία, πολυόροφη, πολυόροφο κτίριο σε συνοικία του Καράκας, όπου εκεί δέχθηκε αποδοκιμασίες από συγγενείς εγκλωβισμένων, οι οποίοι κατηγόρησαν την ίδια ότι η κυβέρνησή της ασχολείται περισσότερο με την πολιτική εικόνα της παρά με τη διάσωση
0: των ανθρώπων. Η κυρία Ντέλση Ροντρίγκες, εκλεκτή του κυρίου Τραμπ.
14: Ακριβώς, η καινούργια φίλη του κυρίου Τραμπ. Και εκεί είχαμε αλλαγή καθεστώτος. Ο κύριος Μαδούρο είναι στις φυλακές της Νέας Υόρκης και η κυρία Ντέλση Ροντρίγκες προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την πρωτοφανή καταστροφή. Είναι η μεγαλύτερη σεισμή που έχουν σημειωθεί στη χώρα από τον 20ο αιώνα, τις αρχές του 20ου αιώνα.
0: Ναι.
14: Τώρα θα δούμε. Πάντως τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Ναι. Έχουμε φτάσει πλέον πέραν των τριών ημερών. Οπότε
0: όσο περνούν οι μέρες, Γιώργο,
14: ότι μέσα στα συντέμια
0: μπορεί να ακούγεται κοινότυπο, αλλά είναι μια δυσάρεστη πραγματικότητα τώρα που οφείλουμε και εμείς να την πούμε στους ακροατές. Όσο περνούν οι μέρες, θα είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες να εντοπιστεί κάποιος κάτω από τα συντρίμια και να είναι ζωντανός. Σας ελπίσουμε βεβαίως να βρεθούν άνθρωποι και να είναι καλά στην υγεία τους. Ακούμε τον κύριο Θεόδωρο Μαραγγέλη, είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Βενεζουέλας, με πολλές και συχνές δημόσιες τοποθετήσεις στις τελευταίες ημέρες. Μας βοηθά να καταλάβουμε τι έχει συμβεί στη χώρα. Μίλησε στον Αλφα.
15: Μάθαμε για μια κυρία εκεί σε τομέα που έγινε η τραγωδία, που έχασε το σπίτι της, αλλά εκείνη είναι καλά. Μόνο μια Ελληνίδα.
0: Ναι.
15: Αλλά ακόμα δεν την έχουμε δει, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε κατευθείαν μαζί της. Στην περιοχή, στην πολιτεία που λέγεται Λαγκουάιρα, μιλάμε για παραπάνω από 350 κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Και εδώ στο Καράκας πολλά κτίρια σε διάφορα σημεία, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο το κακό όπως έγινε κάτω στην πολιτεία αυτή Λαγκουάιρα, που επίσης είναι και το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας.
0: Υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο θέμα με τους ανθρώπους που είναι άστεγοι πια, σαν την περίπτωση του Έλληνα που ανέφερε ο κύριος Μαραγγέλης. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θα βρίσκονται σε αναζήτηση στέγης το επόμενο χρονικό διάστημα και μένει να δούμε τι πρωτοβουλία θα ληφθεί από πλευράς κυβέρνησης της Βενεζουέλας, βεβαίως και διεθνώς, για αυτούς τους ανθρώπους. Η μαρτυρία της κυρίας Ντίνας Αντωνιάδη από τη Βενεζουέλα, κάτοικος της χώρας, έχει αξία να την ακούσουμε.
16: Τώρα έχουν κάπως αρχίζει να δίνουν αυτά τα νερό και να έχουμε φως και τα λοιπά, αλλά τα διαμερίσματα, εφόσον έχουν τόση βλάβη, έχουν σπάσει σωλήνες κεντρικές και τα λοιπά, είναι λίγο δύσκολα. Προς το παρόν μένουν στο δρόμο, πάνε σε φιλικούς σπίτια, σε φιλικά σπίτια.
0: Επιστρέφουμε εδώ. Πάλι ο Γιώργος Φελίδης θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ γύρω από το τι ακριβώς συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου είχαμε επίθεση των ΗΠΑ κατά Ιρανικών στόχων χθες. Υποτίθεται ότι είμαστε σε κεχηρία και υποτίθεται πως οι δύο πλευρές, Γιώργο, συζητούν για την εγκαθίδρυση αυτής της εκεχηρίας, για μια συμφωνία που θα κρατήσει, υποτίθεται, για χρόνια στην περιοχή.
14: Ακριβώς. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων επιβεβαίωσε χθες το βράδυ βράδυ ότι έπληξε ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ, στην πόλη Σιρίκ, στο νησί Κέσμ, στα ιρανικά εδάφη δηλαδή, σε αντίπεινα για την επίθεση που διέπραξε Τεχεράνη σε εμπορικό πλοίο που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα του Ορμούζ. Αμερικανικά αεροσκάφη, νομίζω ήταν τουλάχιστον 6 αεροσκάφη F-35 και F-16, τα οποία έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις ιρανικών πυράβλων και ντρόν, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος J.D. Vance των ΗΠΑ τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος. Στο μεταξύ, είχαμε ένα νέο συμβάν σήμερα γύρω στις 11 η ώρα.
0: Αναφέρεσαι σε αυτό το συμβάν το οποίο δημοσίευσαν οι Βρετανοί, Γιώργο, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
14: Το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι πλοίαρχος δεξαμενού πλοίου δηλώνει ότι χτυπήθηκε το σκάφος του από άγνωστο βλήμα που προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ όλο το πλήρωμα είναι σώο και ασφαλές. Επίσης, δεν έχει προκληθεί διαρροή ή άλλη περιβαλλοντική ζημιά στη θαλάσσια περιοχή. Ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, ο Γιάννης Χαϊνιωτάκης, επικοινώνησε με το Επιχειρησιακό Κέντρο Θαλασσίου Εμπορίου, αλλά του είπαν ότι δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να δημοσιεύσουν το όνομα, τη σημαία και την εθνικότητα του πλοίου, καθώς τα στοιχεία αυτά αυτή τη στιγμή είναι σε μια διαδικασία επαλήθευσης.
0: Μάλιστα, οπότε δύο τα συμβάντα, το κρατούμε και αυτό, είναι και έχει τη σημασία.
14: Είναι και της Πέμπτης. Ναι. Στο εμπορικό πλοίο και εδώ στο δεξαμενό πλοίο.
0: Σωστά,
14: σήμερα.
0: Και επιβεβαιωμένες και από την Ουάσιγκτον οι επιθέσεις αυτές των Αμερικανών κατά ιρανικών στόχων στο στενό.
14: Για την πληρότητα του ρεπορτάζ, σου πω ότι οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι εξαπέλυσαν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις τις πρώτες πρωινές ώρες, εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή. Κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί από όλες τις χώρες πλην του Μπαχρέιν, το οποίο κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση και αναχέτησε ιρανικά ντρόουν πάνω από στον εναέριο χώρο του.
0: Ναι. Και όλα αυτά ενώ χθες είχαμε την συμφωνία μεταξύ Ισραηλινών και της κυβέρνησης του Λιβάνου, κάτι το οποίο δημοσιοποιήθηκε και από τις ΗΠΑ, έδωσε αυτή τη δημοσιότητα και το κείμενο της συμφωνίας πλαισίου. Συμβαίνουν βεβαίως όλα αυτά, οπότε οι συμφωνίες αυτές δεν ξέρω στο τέλος της ημέρας και πόση πραγματική αξία έχουν όταν
14: συνέβαινε
0: κατέρωθεν.
14: Και να μην συνέβαιναν όλα αυτά, η συμφωνία όπως την δημοσίευσε τουλάχιστον το Al Jazeera, το κείμενο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι κυβερνήσεις Ισραήλ και Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία, βάσει της οποίας ο Λιβανέζικος στρατός θα αποκαταστήσει την αποτελεσματική κυρίαρχη εξουσία σε όλη την επικράτεια του Λιβάνου, επιτρέποντας τον Ισραηλινό στρατό να μεταφερθεί σταδιακά εκτός του λιβανικού εδάφους. Τώρα, αυτός ο τερματισμός της απειλής που θέτουν οι μη κρατικές ένοπλες δυνάμεις όπως η Χεζμπολάχ θα εξαλείψει οποιαδήποτε μελλοντική ανάγκη για Ισραηλινή στρατιωτική δράση. Ξέροντας λίγο για το Λίβανο, τολμώ να πω ότι τουλάχιστον όσο αναφορά το αξιόμαχο και την αποφασιστικότητα, οι μαχητές της Χεζμπολάχ είναι σε ανώτερο επίπεδο από τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου. Δεν ξέρω σε επίπεδο εξοπλισμού αν έχουν, πάντως έχουν σίγουρα ρουκέτες, πυράβλους, βαρύ οπλισμό.
0: Ναι, γενικότερα έχω καταλάβει πως η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι αδύναμη να επιβάλλει το οτιδήποτε στη χώρα.
14: Και τώρα μια συμφωνία πλαίσιο που βασίζεται στην ικανότητα του Λιβανικού στρατού να καταλαμβάνει περιοχές όπου μετά αφού τις διασφαλίσει θα αποχωρεί ο Ισραηλινός στρατός. Θα το δούμε αν μπορεί να υλοποιηθεί. Λες κάτι
0: το οποίο είπε και ο Σταύρος Ιωαννίδης εδώ και ο Χρήστος Κολαδής που έχουν βρεθεί στην περιοχή του Λιβάνου, ότι ο πραγματικός στρατός στη χώρα είναι ο στρατός της Χεζμπολάχ επί της ουσίας. Άρα αν
14: δεν βρεθεί, η οποία Χεζμπολάχ απέριψε τη συμφωνία πλαίσιο τη χθεσινή.
0: Σωστά. Ναι.
14: Άρα θα δούμε.
0: Μπορεί να είναι κενό γράμμα αυτή η συμφωνία. Τέλος πάντων θα δούμε τι θα γίνει. Παραμένει μια πάρα πολύ ταραγμένη περιοχή, η περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτό κρατήστε εσείς κυρίες και κύριοι από όλα αυτά τα οποία μας μετέδωσε ο Γιώργος Φελίδης, τον οποίο ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Ακούμε τον Μιχάλη Γναντίου από την Ουάσιγκτον. Είναι η νεότερη ανταπόκρισή του σήμερα το πρωί για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και πώς τα βλέπει η Αμερικανική Διοίκηση.
2: προηγήθηκαν οι Ιρανοί, χτύπησαν φορτηγό πλοίο την Πέπτη στα στενά του Ορμούς. Οπότε οι Αμερικανοί είχαν σχεδιάσει την αντεπίθεσή τους. Ο πρόεδρος Τραμπ, πριν να ξεκινήσει η επίθεση, μας είπε: έχετε υπομονή και θα δείτε πώς θα αντιδράσουμε. Μερικοί νόμισαν ότι είναι τα γνωστά που λέει και δεν τα υλοποιεί ποτέ. Οπότε είχαμε όχι μόνο ένα χτύπημα, χτυπήματα. Υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση γι' αυτό από την κεντρική διοίκηση της Μέσης Ανατολής, της γνωστής SETCOM, που ανακοινώνει ότι ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα, διέπληξε αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και τοποθεσίες παράκτιο ραντάρ. Όπως καταλαβαίνει ο καθένας, δεν ήταν ένα χτύπημα μερικών λεπτών. Χτυπήσαμε και φύγαμε. Κράτησε αρκετά αυτή η επίθεση. Υπήρχε μεγάλη ένταση, διότι απάντησαν οι Ιρανοί. Δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα των αντεπιθέσεων των Ιρανών αυτή τη στιγμή. Μπορεί και να μην κατάφεραν να χτυπήσουν, με την έννοια ότι ό,τι και να έστειλαν στον αέρα τους, τα ρίξαν οι Αμερικανοί. Αλλά οι Αμερικανικές δυνάμεις ομιλούν με σαφήνεια ότι χτυπήθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι.
0: Να ακούσουμε και την άποψη αναλυτών διεθνολόγων που μίλησαν στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης για το πού βρισκόμαστε στη Μέση Ανατολή και τι θα πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Δημήτρης Σταθακόπουλος, διδάκτορ διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και Γιάννης Εγκολφόπουλος, αντινάβαρχος εν αποστρατεία. Και οι δυο τους μίλησαν στην ΕΡΤ.
4: Βρισκόμαστε στο χειρότερο στάδιο, που είναι το γκρίζο. Δηλαδή, ούτε πόλεμος, οπότε οδηγούμαστε κάπου, ούτε ειρήνη δεν δηλωμένη. Είμαστε σε μια εγκεχηρία η οποία είναι και δεν είναι εγκεχηρία και έχουμε επιχειρήσεις. Ούτε μπρος ούτε πίσω, και αυτό έτσι και οδηγήσει σε τέλμα, θα είναι ότι χειρότερο. Και όχι μόνο ότι χειρότερο για τους ανθρώπους που ζουν εκεί, τους ντόπιους και τα χτυπήματα και τις συνέπειες, για τις συνέπειες παγκόσμια, έτσι, γιατί είναι ενεργειακό το θέμα, όπως γνωρίζουμε, και οικονομικό.
3: Συζητάει ότι πρέπει να βρεθεί λύση μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, λέγοντας ότι ο Λίβανος έχει την πλήρη κυριαρχία της χώρας και δεν δέχεται κάποιους άλλους μέσα. Βγαίνει λοιπόν η Χεζμπολάχ αμέσως και λέει: α, το ξεχάσετε αυτό. Ο Λίβανος χωρίς εμάς δεν υπάρχει. Άρα καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν μιλάμε για ειρήνη. Αυτή η λέξη πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει ειρήνη. Έχουμε διαρκείς αψιμαχίες για τις 60 μέρες για να δούμε πού θα πάει. Ίσως υπάρξει και μια παράταση για πολιτικούς καθαρά λόγους.
17: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
19: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
20: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
21: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
23: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτι.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Η Δυτική Ευρώπη βιώνει κάτι το πρωτοφανές. Αναφερόμαστε σε αυτόν τον καύσωνα, ο οποίος είναι σαν να μην έχει τελειωμό πραγματικά. Μιλάμε για πάρα πολλές ημέρες όπου καταρρύπτεται το ένα ιστορικό ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο μετά το άλλο. Μιλάμε για πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Αυστριακοί. Πλήττει πάρα πολλές χώρες αυτό το κύμα καύσων. Ευτυχώς δεν έχει έρθει στη χώρα τη δική μας, την Ελβετία. Ενδεικτικά κάποιες θερμοκρασίες που παίρνουμε τώρα από το meteo.gr και από τους διεθνείς μετεωρολογικούς σταθμούς: 35 βαθμούς αυτή την ώρα στη Γενέβη, 34 στο Μόναχο, 34 στο Μιλάνο, 34 στη Μασσαλία, όπου μάλιστα έχει χάσει τη ζωή του και ένα βρέφος 18 μηνών. Και η είδηση αυτή από μόνη της έχει σοκάρει τη γαλλική κοινή γνώμη. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Χανιωτάκη. Και ο Γιάννης Χανιωτάκης βρίσκεται στο Λονδίνο, χθες ήταν στο Παρίσι. Οπότε μπορείς, Γιάννη, να μας μεταφέρεις και το τι ακριβώς συνάντησες στο Παρίσι, διότι καταλαβαίνω πως η Γαλλία είναι ενδεχομένως και η χώρα που βιώνει τα αρνητικά αποτελέσματα αυτού του καύσωνα περισσότερο από κάθε άλλη. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
24: Καλό μεσημέρι. Πέτρο, νόμιζα ότι το Λονδίνο βράζει μέχρι να βγω από το τρένο στο Παρίσι. Πραγματικά εκεί ήταν. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η Γαλλία συνολικά μετράει ήδη 55 νεκρούς από πνιγμούς ατόμων που προσπάθησαν να βρουν έτσι μια ανάσα δροσιά σε λίμνες και παραλίες, ωστόσο έχασαν τη ζωή τους. Στο Παρίσι έχει επιβληθεί απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους. Έχουν αναβληθεί πάρα πολλές υπαίθριες εκδηλώσεις. Σημειώνονται πολλά προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες και βέβαια η ατμόσφαιρα εκεί ήταν πραγματικά αποπνικτική και έχει μειωθεί και η κίνηση βέβαια στους δρόμους. Πολλοί επιχειρηματίες μας είπαν χθες ότι καταγράφουν πολύ λιγότερο κόσμο στις επιχειρήσεις τους, καθώς πολλοί προσπαθούν να αποφύγουν τις περιττές μετακινήσεις. Τώρα, στο Λονδίνο χθες καταρρίφθηκε για άλλη μια φορά το ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Ιούνιο για την Βρετανία συνολικά, όπου ο υδράργυρος έδειξε 37,3 βαθμούς. Δυστυχώς και εδώ δύο άτομα, τουλάχιστον δύο άτομα μέχρι στιγμής, έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό. Και παρόλο που από σήμερα αρχίζει μια σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας,
0: μετά από πόσες μέρες, πολλές μέρες έτσι.
24: Είμαστε πλέον στην πέμπτη μέρα της πολύ έντονης ζέστης. Βέβαια, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ενδέχεται να δούμε νέα κύματα καύσωνα τόσο τον Ιούλιο όσο και τον Αύγουστο. Και βέβαια, έχει ανοίξει και μια συζήτηση για το πώς μπορεί να προετοιμαστεί η χώρα για αυτή τη νέα πραγματικότητα.
0: Ναι, καταλαβαίνω πως ένα κοινό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες αυτές οι χώρες είναι η πλήρης απουσία κλιματισμού και γενικότερα η έλλειψη κλιματιζόμενων χώρων. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν εκεί οι αρχές.
24: Ακόμα και σε κρίσιμες.
0: Ναι. Σε νοσοκομεία, για παράδειγμα.
24: Είχαμε πολλά προβλήματα με νοσοκομεία που αναγκάστηκαν να στείλουν πολλές από τις υπηρεσίες του λόγω του κάψου.
0: Μάλιστα. Ο κλιματισμός είναι πάντα ένα βασικό μέτρο, τουλάχιστον να προστατεύσεις τις ευπαθείς ομάδες, που είναι και το ζητούμενο στην περίπτωσή μας, βεβαίως και όλο τον πληθυσμό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Πάμε και στο Βερολίνο να συναντήσουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη, την Διευθύντρια Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Στο Βερολίνο, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν πως ο υδράργυρος μπορεί να ξεπεράσει σήμερα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Γεια σου, Δήμητρα, από την Αθήνα.
7: Γεια σας από το Βερολίνο. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Βερολίνο είναι 37 βαθμοί Κελσίου, όμως αναμένεται να φτάσουν μέχρι τους 39, ίσως και 40 σε κάποια σημεία της γερμανικής πρωτεύουσας. Η κατάσταση και εδώ είναι αποπνικτική. Πολλοί Βερολινέζοι.
0: Την χάσαμε την Δήμητρα Κυρανούδη, έπεσε η γραμμή της. Να ακούσουμε τη μαρτυρία του κυρίου Αναστάση Καράμπαμπά, είναι ιστορικός πολιτικός αναλυτής. Αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στο Παρίσι, είναι κάτοικος των Παρισίων ο κύριος Καράμπαμπας, και η παράμετρος την οποία θέσαμε και εμείς πριν από λίγα λεπτά με το Γιάννη Χανιωτάκη. Δεν γίνεται, ναι, τη 2026 στα νοσοκομεία του Παρισιού, για παράδειγμα, να μην υπάρχει κλιματισμός και υπάρχει και έλλειψη σε προσωπικό για να αντιμετωπίσουν τα πολλά περιστατικά τα οποία κλήθηκαν να διαχειριστούν λόγω της υπερβολικής ζέστης. Ακούμε τον κύριο Καράμπαμπα.
8: Έχουν ξεπεράσει μερικές μέρες τους 44 βαθμούς Κελσίου στη σκιά. 70.000 νοικοκυριά αυτή τη βδομάδα βρέθηκαν χωρίς ρεύμα και σχεδόν 60 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό, γιατί οι πολίτες της Γαλλίας, εκατομμύρια, προσπαθούν να πάνε στη θάλασσα, στις λίμνες να κάνουν μπάνιο, με αποτέλεσμα κάποιοι να πνίγονται. Και τα νοσοκομεία, από ό,τι διαβάζω επίσης στα μέσα και μου λένε φίλοι γιατροί, είναι υπερπλήρη. Μάλιστα αναγκάστηκαν να πάρουν φοιτητές ιατρικής, γιατί οι γιατροί δεν τα βγάζανε πέρα.
0: Να ακούσουμε και τη Σέτα Θεοδωρίδη, είναι η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Παρίσι. Μίλησε στο Άξιον 24 για τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Παριζιάνοι σε καθημερινή βάση, ας πούμε, και τα σχολεία. Και οι σχολικές μονάδες δεν έχουν κλιματισμό. Οπότε, ποια απόφαση έλαβαν στο Παρίσι? Να σταματήσει η λειτουργία των σχολείων μέχρι νεοτέρας. Επίσης, το μετρό, όσοι έχετε βρεθεί στο Παρίσι, θα θυμάστε πως είναι πάρα πολύ παλιό. Είναι σχεδόν 200 ετών. Οπότε, είναι τόσο παλιό που προφανώς δεν υπήρχε παραμικρή πρόβλεψη για κλιματισμό.
9: Κανένα σχολείο δεν έχει κλιματισμό. Έχουν σταματήσει τη λειτουργία στα σχολεία στο Παρίσι.
10: Μέσα μαζική μεταφορά.
9: Δεν υπάρχει. Φανταστείτε ότι το μετρό του Παρισιού είναι 200 χρονών. Ποιο κλιματισμό? Όταν μπαίνετε μέσα σε ένα βαγόνι του μετρό και είναι γεμάτο, μπορείτε να πεθάνετε από ασφυξία.
0: Πάμε και πάλι στη Δήμητρα Κυρανούδη να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας. Έλα, Δήμητρα, νομίζω τώρα σε έχουμε.
7: Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Ναι. Τώρα έλεγαμε ότι οι πολλοί Βερολινέζοι σήμερα έχουν πέφτει στις κοντινές λίμνες. Ακόμα όμως και στον ποταμό Σπρέ, στην καρδιά του Βερολίνου, αναζητώντας δροσιά. Βέβαια, το μπάνιο στα ποτάμια είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Στη Γερμανία είχαμε τουλάχιστον 9 νεκρούς τις τελευταίες μέρες από πνιγμούς, κυρίως στα δυτικά της χώρας.
0: Κάποιο πρόβλημα με τις τηλεφωνικές γραμμές, κυρίες και κύριοι, δεν μας επιτρέπει να ολοκληρώσουμε όπως θα θέλαμε. Ομαλώς τη συνομιλία μας με τη Δήμητρα Κυρανούδη, νομίζω όμως μια καλή εικόνα μας έδωσε για την κατάσταση που επικρατεί και στη Γερμανία με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που βιώνουν ήδη και οι Βερολινές και γενικότερα σε ολόκληρη τη Γερμανία. Πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Γενικότερα η Δυτική Ευρώπη δεν είναι συνηθισμένη σε αυτό το κύμα καύσωνα και είναι προφανές πως θα πρέπει από την επόμενη μέρα, όταν τελειώσει αυτό το κύμα του καύσωνα, να αρχίζουν να σχεδιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν τα επόμενα κύματα τα οποία θα έρθουν. Αυτό με το κλιματισμό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει σίγουρα να το δουν. Περνούμε τώρα στην χώρια πολιτική επικαιρότητα για να σταθούμε στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τα όσα υπόσχεται ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος Ελλάς. Υπήρξε μια σφοδρή επίθεση την οποία εξαπέλυσε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. κάνει τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων, η έκφραση την οποία χρησιμοποίησε ο κύριος Μαρινάκης για να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα. Το δίπολο του παρελθόντος έχει αναβιώσει, όπως καταλαβαίνετε. Ακούμε τον κύριο Μαρινάκη.
1: Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα είναι ο Τρελοπενιντάρης και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων. Είναι ο πρωθυπουργός που αύξησε ή επέβαλε 29 φόρους. Κορόιδεψε τον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να αυξήσει τον ένφια, επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη, επέλεξε να αυξήσει την προκαταβολή φόρου και να στραγγαλίσει και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.
0: Σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών πραγματοποιείται η πρώτη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά αυτή η συνεδρίαση αποτελεί και την επίσημη οργανωτική και πολιτική εκκίνηση, αν θέλετε, αυτού του νέου κόμματος, του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Οι εργασίες άνοιξαν με ομιλία του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος παρουσίασε τις βασικές αρχές, τις θέσεις του νέου κόμματος. Ποια θα είναι η πολιτική του κατεύθυνση, η στρατηγική του και ποιες θα είναι και οι επόμενες πολιτικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει. Βεβαίως, κατά την ομιλία του απάντησε και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Να ακούσουμε τι είπε.
11: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος των 99%. Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα. Με την στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα των επόμενων εκλογών.
0: Τώρα, στα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδία στην Ρόδο. Μάλιστα, προανήγγειλε την κατάθεση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό, μέσα από την οποία θα ζητά εξηγήσεις για την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση σε σχέση με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε κριτική και στην κυβέρνηση και στον κ. Τσίπρα για τα όσα λένε για την οικονομία και τα μέτρα τα οποία εξαγγέλνουν η κυβέρνηση, τα μέτρα τα οποία εφαρμόζει. Ακούμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
12: Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της έχει δημιουργήσει υπεραπόδοση. Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει και ο Γιάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και η υψηλή έμεση φόρη. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πρέπει να τελειώσουν αυτές οι καθημερινές δυσκολίες που είναι προϊόν πολιτικών επιλογών.
0: Να ακούσουμε και τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Μπορεί η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να λένε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όμως νομίζω και εσείς, κυρίες και κύριοι, διαπιστώνετε πως έχουν επικνώσει οι παρουσίες και οι πολιτικές εκδηλώσεις των αρχηγών των κομμάτων. Σε εκδήλωση, ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Κουτσούμπας είπε τα εξής για την οικονομία και τα μέτρα τα οποία εξαγγέλουν και από την αντιπολίτευση και από την κυβέρνηση.
13: Όταν ακούτε διάφορους να λένε για κοστολογημένα μέτρα, φύγετε μακριά. Τα έχουν κοστολογήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας, άλλοι με τη γνωστή μερζούρα που βγάζει μόνιμα χαμένο το λαό μας.
0: Δημοσκοπήσεων συνέχεια, καθώς σήμερα έχουμε τη νέα δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό της εφημερίδας Παραπολιτικά. Το κυβερνών κόμμα στην εκτίμηση ψήφου ανεβαίνει και φτάνει στο 29,4% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, συγκεντρώνοντας ποσοστό 33%, με τον Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, 24,9% το ποσοστό του. Τρίτη, Μαρία Καριστιανού με 15,5%. Τέταρτος, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 14,9%. Ως προς τα ποσοστά των κομμάτων, εδραιώνεται στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, κερδίζει 1,3 μονάδες και καταγράφει ένα ποσοστό της τάξης του 16,3%. Περαιτέρω πτώση για το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%. Τέταρτη θέση για την Ελληνική Λύση στο 9,2%. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 9%. Το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού στο 7,8% χάνει 2,7 μονάδες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ χαμηλά σε μια ακόμη σφιγμομέτρηση. ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, 1,3% είχε καταγραφεί από την ίδια εταιρεία στην προηγούμενη μέτρηση. Θα ακούσουμε δηλώσεις που είχαμε σήμερα στα τηλεοπτικά τα πάνελ. Ο κύριος Οικονόμου από τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Καραπουχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, και ο κύριος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Η Νέα Δημοκρατία έχει έναν σταθερό προσανατολισμό και θα έλεγα και έναν αταλάντευτο στόχο. Ποιος είναι ο στόχος αυτός? Να συσπυρώσει γύρω της ευρύτατες κοινωνικές πλειοψηφίες για να κερδίσει τον στόχο της, που είναι η επίτευξη μιας νέας αυτοδύναμης κυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ είχε καλύψει αυτό το χώρο, προφανώς ο κύριος Τσίπρας δεν θα βρίσκει χαραμάδα, παράθυρο, πόρτα, πείτε το όπως θέλετε, για να μπει.
4: Το ΠΑΣΟΚ είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι προσπάθησαν και ξαναπροσπαθούν να το υποκαταστήσουν. Απέτυχαν στο παρελθόν, νομίζω θα αποτύχουν και τώρα.
14: Ο στόχος είναι η νίκη. Ένα 16% το οποίο δείχνει τάσεις οι οποίες είναι ανωδικές.
15: Να απαλλαγούμε από τις πολιτικές που σκοτεινιάζουν και γκριζάρουν τη ζωή μας. Αυτό ήταν το μήνυμα, το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό ήταν και το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει κάθε προοδευτικός πολίτης, πολύ περισσότερο ο επικεφαλής ενός πολύ ισχυρού ρεύματος, το οποίο μεδοσιώθηκε και σε κόμμα.

0: Αφήνουμε πίσω μας την πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στο αστυνομικό δελτίο. Είναι μαζί μας η Κάτια Νιάκαρη για να δούμε όλα τα νεότερα γύρω από την δολοφονία που είχαμε ενός νεαρού ανθρώπου στην περιοχή της Καλλιθέας. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του. Οι αρχές βεβαίως ακόμη αναζητούν το φωνικό όπλο, δεν το έχουν βρει. Μιλάμε για έναν σουγιά, ένα μαχαίρι, το οποίο χρησιμοποίησε ο καθομολογέν δράστης. Βεβαίως έχουν γίνει και άλλες συλλήψεις. Η Κάτια Νιάκαρη θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Κάτια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ο Σουγιάς που είχε εντοπιστεί στο σημείο της αιματηρής εμπλοκής κατά τη διάρκεια της αυτοψίας των αστόμακων μας με άλλα πολεμοφόδια όπως Κατσαβίδη και Γκλοκ, σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα που έγινε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, διαπιστώθηκε ότι είναι καθαρό. Δηλαδή δεν είναι αυτό από το οποίο έπεσε νεκρός ο 15χρονος Πάρης. Ο καθομολογέν δράστης τώρα 17 ετών φέρεται με υποστήριξη στους αστυνομικούς της το Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας ότι το πέταξε σε κάτω απορριμμάτων, τον οποίο ερεύνησαν οι αστυνομικοί χωρίς να το εντοπίσουν. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 15χρονος μαζί με ακόμα ένα 18χρονο από την τρίτη ομάδα που συμμετείχε στην συλλογή, καταδίωξαν τον 17χρονο που συνέχεια ομολόγησε και, και τη δολοφονία. Τον εδώματο λιπόλιο συνεπλάξαν εκ νέου με αποτέλεσμα και τον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου μαθητή. Το 18χρονο έμεινε δίπλα στον ανήλικο φίλο του, που προσπάθησε να παρέσει τι πρώτε βοήθειε, καλώντα σύμφωνα με μάρτυρα την αστυνομία, ενώ όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι στάθηκαν σε φυγή. Την ίδια ώρα, η δίωξη ασκήθηκε και στον 19χρονο που παρουσιάστηκε από το βούλο χθε στι δικαστικέ αρχέ. Πρόκειται για τον οδηγό του οχήματο, με το οποίο μετέβη στην περιοχή η τρίτη ομάδα, αφού πάρει κανένα σταθμό εισάψει το ομοσχάτο το όχημα, που εκεί κινήθηκαν με τα πόδια προ την πλατεία τη Καλλιθέα, παραπέμφθηκε στην κυρία Ανάκριση και αναμένεται να απολογηθεί μαζί με του άλλου 7 συλληφθέντε, ανάμεσα στου οποίου είναι και ο φυσικό. Ενώ τώρα να σα πω ότι ακόμα 9 άτομα είναι στη δικογραφία, καθώ και οι γονεί των ανηλίκων, που σύμφωνα με πληροφορίε, κάποιοι από του δικηγόρου έχουν ήδη επικοινωνήσει στι εισαρτέ, ενδεχομένω στο πλαίσιο τη παρουσία του ενώπιον των δικαστικών αρχών αυτοβούλο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούμε την Κωνσταντία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Μίλησε για αυτό το θέμα, για αυτή την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Μιλάμε για έναν 15χρονο που έπεσε νεκρός και για σήμαντη αφορμή. Μίλησε στην ΕΡΤ, κυρία Δημογλίδου, για να την ακούσουμε.
2: Έχουν ταυτοποιηθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι και οι 17. Ένας από τους 10 από τους οποίους αναζητούσαμε χθες εμφανίστηκε μόνος του στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ακόμη και για τους αστυνομικούς δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχουν αναφορές από τους εμπλεκόμενους ότι κατά κάποιο τρόπο τα άτομα που βρισκόταν στην πλατεία, η παρέα του δράστη, αντέδρασε στην παρουσία της παρέας του θύματος και έτσι ξεκίνησε η μεταξύ τους συμπλοκή και διαπληκτισμός. Υπάρχουν αναφορές ότι η παρέα του θύματος ήθελε να επιτεθεί σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο με οπαδικά κίνητρα. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και αυτή την ποινική δίωξη.
0: Επιστρέφουμε στα των πυρκαγιών. Πριν από λίγο, η πυροσβεστική υπηρεσία μας ενημέρωσε πως έχουμε μια νέα φωτιά η οποία εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Μια ακόμη φωτιά λοιπόν στην περιοχή της Βιωτίας. Αυτή τη φορά κοντά στον οικισμό Πέτρα, όπως ενημερωνόμαστε. Για το λόγο αυτό, και επειδή υπάρχουν κοντά σπίτια, έχει κινητοποιηθεί μια μεγάλη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Μιλάμε για 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 9 οχήματα και 4 νεαροί. Αμέσα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Και σε αυτή την περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, όπως σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους να πνέουν, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο το οποίο έχει μπροστά της η πυροσβεστική, με την περιοχή αυτή να είναι στην κατηγορία κινδύνου 4, όπως αυτός ο χάρτης έχει εκδοθεί από την πολιτική προστασία. Πριν από λίγη ώρα, μάλιστα, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Πέτρα να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά. Οπότε έχουμε την εκένωση. Εντολή εκένωσης της περιοχής Πέτρα. Καταλαβαίνουμε όλοι πως οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά σε αυτόν τον οικισμό, οπότε οι αρμόδιες αρχές πήραν την απόφαση να εκενώσουν την περιοχή Πέτρα. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Σε μία ακόμη είδηση από το αστυνομικό δελτίο και την Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά που και θα μεταφερθούμε, ο Χρήστος Νικολαίδης θα μας ενημερώσει για έναν 26χρονο που λίστευε ηλικιωμένες γυναίκες σε ανερκιστήρες. Χρήστο, πραγματικά πρωτότυπο αυτό. Καλό μεσημέρι.
3: Και μάλιστα, το πρωτότυπο είναι μια πολύ ευγενική έκφραση. Εγώ θα έλεγα με έναν εξαιρετικά άνανδρο τρόπο. Ναι. Καθώς ο συγκεκριμένος 26χρονος παραμόνευε στις εισόδους πολυκατοικιών. Γυραιές κυρίες να μπουν μέσα και την ώρα που έμπαιναν μέσα στο ασανσέρ ουσιαστικά τις άρπαζε κινητά τηλέφωνα και κοσμήματα στη διάρκεια κάποιων επιθέσεων που είναι τουλάχιστον 4 τον τελευταίο μήνα σύμφωνα με την αστυνομία της Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς σε μία από τις πολυκατοικίες την τελευταία του αυτή αποτρόπαια πράξη καταγράφηκε από μία κάμερα ασφαλείας. Έτσι οι αστυνομικοί είχαν την ευκαιρία να τον ταυτοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Σήμερα προσήχθη ενώπιον του ανακριτή. Κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τις κατηγορίες της ληστείας κατά τη ηρωή, απίθειας και αντίστασης, καθώς στη σκηνή της σύλληψής του αντιστάθηκε προς τους αστυνομικούς, ενώ ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι έχει μετανιώσει, λυπάται πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε και ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα του, τα οποία προθυμοποιήθηκε μάλιστα και να αποζημιώσει. Ο ίδιος στον ανακριτή ισχυρίστηκε ότι είχε συγκεντρώσει πάρα πολλά χρέη από τον εθισμό που έχει με τον τζόγο και δανείστηκε χρήματα από άτομα του υποκόσμου τα οποία απειλούσαν τη ζωή του και για τον λόγο αυτό, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, δεν είχε άλλη επιλογή από το να προχωρήσει σε αυτές τις παράνομες πράξεις για τις οποίες

0: Όμως τις τα ξημερώματα το πύρν Κίσαμος προσάρεξε σε βαθύ ύδατα κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα στην Μήλο μέσα 1246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος. Να πούμε ότι το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα. Έγινε ξαφνικό blackout, διακοπή ρεύματος. Καταλαβαίνετε την αναστάτωση που υπήρχε στο πλοίο με τόσο κόσμο μέσα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του λιμενικού σώματος, ενώ πραγματοποιήθηκε επιτόπιος υποβρύχιος έλεγχος από ιδιώτη δίτη. Φυσικά υπήρχε εκνευρισμός, όπως σου είπα, από τους επιβάτες, οι οποίοι για να περάσουν όλες αυτές τις ώρες ήταν είτε εξαπλωμένοι κάτω στο έδαφος, είτε προσπαθούσαν με κάθε δυνατό τρόπο να περάσει όλη αυτή η ταλαιπωρία. 10:30 το πρωί, μετά από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και προσκόμισης βεβαιωτικού διατήρησης σε κλάσεις από τον αρμόδιο γνώμονα, το πλοίο αναχώρησε και συνέχισε το προγραμματισμένο δρομολόγιο του προς το λιμάνι της Σούδας. Δεν καταγράφηκε κάποιος τραυματισμός επιβάτη. Το πλοίο, όπως είπα, ακόμα δεν έχει φτάσει στη Σούδα. Είναι στην διαδικασία που, όπως μας είπε το λιμενικό, σε περίπου 1/4 με μισή ώρα θα έχει φτάσει.
1: Μάλιστα, ας ελπίσουμε να λάβει τέλος η ταλαιπωρία για τους πολλούς επιβάτες του συγκεκριμένου πλοίου, που τους έτυχαν και όλα μαζί δηλαδή, και προσάραξη του πλοίου και blackout. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη, για το ρεπορτάζ. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Θες να ξεκινήσουμε από Μουντιάλ.
1: Από Μουντιάλ.
2: Ωραία. Είχαμε χθες τη Γαλλία να επικρατεί τις Νορβηγίες με 4-1 πρώτη Γάλλη. Η Νορβηγία βέβαια κατέβασε αναπληρωματικούς. Αναμενόμενη ήττα.
1: Άρα μην εξάγουμε τα όποια συμπεράσματα από το μάτς αυτό.
2: Οι Νορβηγοί ξέρουν ότι θα παίξουν με την ακτή ελεφαντοστού. Mm-hmm. Η Σενεγάλη για τον ίδιο όμιλο νίκησε το Ιράκ με 5-0 και περιμένουν να τελειώσουν οι αναμετρήσεις σήμερα για τους ομίλους για να ξέρει αν θα είναι μέσα στις 8 καλύτερες τρίτες. Ουρουγουάη, Ισπανία 0-1, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία 0-0. Τεράστια επιτυχία. Το πράσινο ακροτήρι προκρίνεται στην επόμενη φάση. Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο 1-5 και Αίγυπτος, Ιράν 1-1. Σήμερα έχουμε, απόψε πιο σωστά, τα μεσάνυχτα Κροατία, Γκάνα και Παναμά, Αγγλία. Στις 2:30 ξημερώματα Κυριακής η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και το Κονγκό το Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 το πρωί η Αλγερία, Αυστρία και η Ιορδανία, Αργεντινή. Νομίζω καλή ευκαιρία για το Μέση να συνεχίσει να σκοράρει, να διεκδικήσει και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Τα ζευγάρια που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότιος Αφρική, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Γερμανία, Παραγουάη, ακτή ελεφαντοστού, Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Αυστραλία, Αίγυπτος και Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι. Αυτά είναι τα ζευγάρια που είναι γνωστά ως τώρα. Στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, τον Στεφάν Ντε Φράι. Πολύ σημαντική κίνηση για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας. Και στο μπάσκετ πάλι οι πράσινοι προχώρησαν στην απόκτηση του Μπράνκου Μπαντιό, του μπασκετμπολίστα που τον είδαμε να κάνει μια εξαιρετική χρονιά στην Ευρωλίγκα της Βαλένθια.
1: Πολύ καλή κίνηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε,
3: κομπάνιο,
4: team colleague,
5: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτι.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνοντας, θα δούμε πολύ σύντομα τι γίνεται με τον καιρό. Εδώ δροσερά είμαστε σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, Λιάννα Κουτσούπη. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έχουμε το Μελιτέμι, μας δροσίζει. Μάλιστα, σήμερα ήταν πολύ ισχυρό, με ρηπές που ξεπερνούν τα 80 χιλιόμετρα ανά ώρα σε κεντρικό Αιγαίο και ανατολικά ηπειρωτικά. Αυτό φυσικά ευνοεί και τις συνθήκες για εξάπλωση της πυρκαγιάς. Και αύριο έχουμε αυτή την εικόνα με ισχυρό Μελιτέμι μέχρι και τα 7 μποφόρ, τοπικά 8. Πάλι στο κεντρικό Αιγαίο. Επομένως, χρειάζεται προσοχή. Η θερμοκρασία παραμένει σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Μέχρι 37 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και μέχρι 35 στα ανατολικά ηπειρωτικά και τις νησιωτικές περιοχές. Και στην Αττική μέχρι 32 βαθμούς περιμένουμε. Μάλιστα. Αύριο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λιάννα. Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρούδη. Καλό σας απόγευμα.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.

0: την υγειά σας.
1: Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
2: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma, που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
9: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
12: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια, σύμφωνα με την πυροσβεστική, και λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Πέτρα προς Λιβαδιά. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ από αέρους επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βιωτίας. Επιτόπου παραμένουν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, ενώ από αέρους επιχειρούν 3 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Αχαΐα και την Ηλία. Στο Παγκράτη έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εργοτήμου από το ύψος της οδού Πρατίνου λόγω πτώσης τείχου από κτίριο. Συνεχίζονται στη Βενεζουέλα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα συντρίμια μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 920 είναι νεκροί και περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται πολλοί πολίτες ξένων χωρών. Ένα δεξαμενόπλιο ανέφερε πως επλήγη από βλήμα άγνωστης προέλευσης στα στενά του ορμού. Την είδηση γνωστοποίησε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, τονίζοντας ότι το τάνκερ υπέστη ζημιές στη γέφυρά του. Ωστόσο, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν φαίνεται να προκλήθηκε περιβαλλοντική ζημιά. Συνελήφθησαν στην Κρήτη 2 ανήλικοι 15 και 16 ετών, οι οποίοι το απόγευμα της Παρασκευής παρέσυραν και εγκατέλειψαν με τη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν μία 36χρονη πεζή στην περιοχή Πόρος του Ηρακλείου. Οι δύο νεαροί ισχυρίστηκαν ότι δανείστηκαν τη μοτοσικλέτα για να κάνουν βόλτα, αν και δεν διέθεταν άδεια οδήγησης. Μαζί τους συνελήφθησαν και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Συνελήφθη ο οδηγός 21 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς, να κινείται με ταχύτητα 210 χιλιόμετρα την ώρα, υπερβαίνοντας κατά 110 χιλιόμετρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Την πρόθεσή του να καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο, στο πλαίσιο περιοδίας στο νησί. Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι με τις πολιτικές της ενισχύονται πάντα τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες, ενώ χαμένοι παραμένουν συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, η μέση οικογένεια και οι πιο αδύναμοι Έλληνες. Δεν ιδρύσαμε ένα ακόμα πολιτικό κόμμα. Βρεθήκαμε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια νέα αρχή, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε άμεσες παρεμβάσεις ανακούφιση των πολιτών, οι οποίες, όπως είπε, μπορούν να εφαρμοστούν από την πρώτη μέρα σε περίπτωση διακυβέρνησης από τον ίδιο. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δωρεάν δημόσιες μεταφορές για όλους, 30% φθηνότερο ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δημόσια φορέα στέγασης και κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων. Την άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος ζητούν μέτημα που κατέθεσαν στη Γραμματεία συνολικά 73 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ άλλων ζητούν τη διεξαγωγή συζήτησης για τα επόμενα βήματα του κόμματος. Ο αριθμός των ατόμων που υπογράφουν το αίτημα υπερκαλύπτει τον αριθμό υπογραφών που απαιτείται σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο προβλέπει επίσης πως η συνεδρίαση θα πρέπει να οριστεί το αργότερο σε 15 μέρες από σήμερα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι λίστευε ηλικιωμένες τις οποίες ευνηδίαζε μέσα σε πολυκατοικίες, κυρίως σε ασανσέρ και κοινόχρηστους χώρους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά, έθριος προβλέπεται για αύριο Κυριακή. Ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσχερα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά τους 33 με 35, τοπικά στα Δυτικά Ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 30 βαθμούς και τοπικά στη Νότια Κρήτη τους 33 βαθμούς.
1: Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δουρούδη και μαζί θα είμαστε και σήμερα μέχρι και τις 5. Σάββατο, 27 Ιουνίου, Αγίου Περίου Πρεσβυτέρου Μάρτυρο Σαμψών του Ξενοδόχου. Γιορτάζει ο Πιέριος ο Σαμψών. Ο ήλιος ανέτειλε 4 λεπτά μετά τις 6, θα δύσει σχεδόν 9 παρά 10. Θα έχουμε φως 14 ώρες και 47 λεπτά. Να πω καλησπέρα και στον City 106,1 στη Θεσσαλονίκη. Και πριν πούμε τα υπόλοιπα που μας αφορούν εδώ, επειδή είναι μια δύσκολη μέρα με πάρα πολύ αέρα, φυσάει μανιασμένα, φυσάει σχεδόν. Δεν το χωράει ο νους δηλαδή πόσο φυσάει. Δεν ξέρω, εγώ είχα χρόνια να νιώσω στην Αθήνα τόσο πολύ αέρα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνη ημέρα είναι για τις πυρκαγιές. Έχω μαζί μου τον συνάδελφο τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου για να μας πει τα πιο σημαντικά μέτωπα και αν έχουμε μέτωπα ενεργά αυτή την ώρα, Γιώργο, που να μας ανησυχούν.
1: Γεια σας και από μένα, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας, Σαββάτου. Αυτή τη στιγμή το πιο δύσκολο μέτωπο είναι πάλι στην Βιωτία,
0: ναι,
1: αλλά στην περιοχή Πέτρα. Εκεί που έχει εκδοθεί και 112 να μετακινηθούν οι κάτοικοι από την Πέτρα Βιωτίας προς τη Λιβαδιά. Γιατί εκεί έχουμε μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, πραγματικά σε δύσβατο σημείο που χρειάζεται λοιπόν μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία και βέβαια και εναέριες δυνάμεις αυτή τη στιγμή που επιχειρούν με 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Η δεύτερη πυρκαγιά που είχαμε στη Βιωτία σήμερα και επίσης πολύ δύσκολη στον Άγιο Βασίλειο έχει οριοθετηθεί εδώ και αρκετή ώρα. Εκεί πήγαμε καλά, αλλά και εκεί είχαμε πάρα πολύ ισχυρές δυνάμεις, ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις εκεί. Το θέμα ποιο είναι, ότι και σήμερα Σάββατο έχουμε δύσκολες καιρικές συνθήκες με πολύ αέρα, ξηρασία και βέβαια συνθήκες οι οποίες ευνοούν την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Κατηγορία 4 και η Βιωτία και η Αττική τόσο σήμερα όσο και αύριο Κυριακή και επίσης πάρα πολλές περιοχές, δηλαδή σχεδόν όλη η Πελοπόννησος και αύριο Κυριακή θα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών και βέβαια έχουμε υψηλό κίνδυνο και για τα νησιά Λέσβο και Χίο. Ναι. Άρα λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από την πολιτική προστασία. Έχουν κινητοποιηθεί όλες οι δυνάμεις, έχουμε περιπολίες από το πυροσβεστικό σώμα και από αέρα και από την ξηρά, ούτως ώστε να μπορέσουν να προλάβουν οποιασδήποτε αιστείες αυτή τη στιγμή εκδηλώνονται.
0: Πάντως είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, Γιώργο, έτσι, σε περιοχές.
1: Πορτοκαλί, μιλάμε για κατηγορία 4, που σημαίνει ότι είμαστε σε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών. Είμαστε λίγο πριν το μέγιστο συναγερμό κατηγορία 5. Είμαστε λοιπόν σε πολύ υψηλό συναγερμό που σημαίνει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε πρόσβαση πολιτών σε δάση και δασικές εκτάσεις. Πέφτουν δηλαδή μπάρες σε εθνικούς ρυμούς και εθνικά πάρκα. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Δηλαδή δεν ανάβουμε ψυθαριές στο σπίτι μας. Δεν κάνουμε εργασίες όπως για παράδειγμα να έχουμε τροχό, να καθαρίσουμε τα σίδερα, να τα βάψουμε και όλα αυτά. Επίσης δεν κάνουμε εργασίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μια πυρκαγιά η οποία να ξεκινήσει από το οικόπεδό μας και να επεκταθεί. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί οποιοδήποτε συλληφθεί σήμερα σε κατηγορία 4 πάει αυτόφορο. Αυτό να έχετε υπόψη σας. Δεν παίζουμε με αυτές τις συνθήκες. Πολύ ισχυρή άνεμοι παντού. Δύσκολα τα πράγματα.
0: Πάντα θα μπορώ, Γιώργο, πως σε τέτοιες συνθήκες, με τέτοιο άνεμο να λισομανά, να μην μπορείς να σταθείς, πως μπορεί να βάλει κάποιος ψυσταριά, πως μπορεί να κάνει κάποιος δουλειές με ξεγονοκολλήσεις και όλα αυτά. Γιατί είναι δύσκολο έτσι κι αλλιώς λόγω του πολύ δυνατού, του έντονου ανέμου να το κάνεις. Είναι ένα μπορώ.
1: Ναι, σου θυμίζω ότι πάρα πολλές πυρκαγιές με τέτοια κατηγορία, πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, έχουν πάει με λισοκόπη και έχουν κάψει μελίσια. Ναι. Και έχουν ξεκινήσει πολλές πυρκαγιές σε αυτές τις συνθήκες, διότι υπάρχουν και οι άνθρωποι που σου λέει εγώ θα πάω, θα κάνω τη δουλειά μου και δεν με νοιάζει οτιδήποτε κι αν γίνει. Λοιπόν, τέτοιους ανθρώπους πρέπει να τους περνάνε χειροπέδες και να μπαίνουν φυλακή.
0: Γιώργο, μείνε στη γραμμή λίγο. Μείνε έτσι όπως είσαι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για να ακούσουμε τον Δήμαρχο Ναυπακτίας, τον κύριο Βασίλειο Γκίζα. Γιατί είχαμε και εκεί μια φωτιά. Καλησπέρα σας, κύριε Γκίζα.
2: Καλησπέρα.
0: Εσείς εκεί ήταν σε δασική έκταση στην περιοχή κάτω Μαμουλάδα.
2: Σε αγροτοδασική έκταση. Φαίνεται ότι ξεκίνησε από την αυλή, μια αποθήκη μιας ιδιοκτησίας και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα γιατί επικρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι. Εν πάση περιπτώσει, πλησίασε σε σπίτια, απομακρύθηκαν οι κάτοικοι εκεί των σπιτιών άμεσα, επενέβησαν κάτοικοι και ο πρόεδρος αλλά και το πυροσβεστικό σώμα Έγκαιρα, ελέγχθηκε η πυρκαγιά και στη συνέχεια ακολούθησαν και νεαρία μέσα που στην αρχή δεν ήταν εύκολο λόγω του ότι υπήρχαν πυλώνες ψηλή της ΔΕΗ και δεν μπορούσαν. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι σε απόλυτο έλεγχο, αλλά χρειάζεται επαγρύφνηση.
0: Παραμένουν εκεί οι δυνάμεις, Δήμαρχε.
2: Βεβαιότατα.
0: Να τολμήσω να ρωτήσω, επειδή λέτε ότι ξεκίνησε από μία αποθήκη. Γινόταν κάποιες εργασίες εκεί στην αποθήκη.
2: Δεν μπορώ να το ξέρω τώρα. Ήταν αγροτοαποθήκη. Ήταν τώρα τι ακριβώς έγινε, θα τα βρει η πυροσβεστική αυτά.
0: Ναι. Αυτό που κρατάμε είναι ότι είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν είναι ενεργό το μέτωπο.
2: Όχι.
0: Παραμένουν
2: αυτό.
0: Οι δυνάμεις.
2: Χρειάζεται επαγρύπνηση γιατί ο αέρας είναι πολύ δυνατός και οποιαδήποτε μικρή πλέον αναζωοπήρωση μπορεί πάλι να αποβεί επικίνδυνη πολύ.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γκίζα.
2: Θα είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Ο κύριος Βασίλειος Γκίζας, δήμαρχος Ναυπακτίας. Ξαναγυρνώ σε σένα, Γιώργο. Άκουσες.
1: Ναι. Θέλω να έχετε μια ενημέρωση, διότι σε αυτές τις πυρκαγιές μεταβαίνει από φέτος κλιμάκιο από την πυροσβεστική υπηρεσία αντιμετώπισης εμπρησμού. Άρα λοιπόν, αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος πηγαίνουν στα σημεία που εκδηλώνονται πυρκαγιές, βρίσκει το σημείο έναρξης και ξεκινάει ανακρίσεις. Και γι' αυτό λοιπόν φέτος έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις. Ήδη έχουμε φτάσει 40 συλλήψεις από 1η Μαΐου έως και τώρα. Έχουμε ξεπεράσει τις 100 πυρκαγιές που εκδηλώνονται από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου έως και τώρα και είμαστε ακόμα ούτε στο 1/3 της αντιπυρικής περίοδου. Έτσι. Να έχετε αυτό εικόνα, η αντιπυρική περίοδος είναι μέχρι και τέλος Οκτωβρίου. 31 Οκτωβρίου τελειώνει, είμαστε λοιπόν ούτε καν στο 1/3, είμαστε αρχή ακόμα και έχουμε μπροστά μας αρκετό χρόνο και επίσης και πολύ δύσκολες συνθήκες οι οποίες αναμένονται να έχουμε φέτος το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν προσοχή από όλους.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Και όχι μόνο αυτό, η πυροσβεστική υπηρεσία έχει λάβει πάρα πολλά μέτρα. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά. Έχει ενημερώσει και τους Δήμους, έχει ενημερώσει και τις περιφέρειες. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να περάσουν χειροπέδες σε ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν από τέτοιες καταστάσεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να το τηλέφωνο σου να είναι ανοιχτό, γιατί.
1: Βεβαίως.
0: Δεν θα ήθελα να σε χρειαστούμε, αλλά αν σε χρειαστούμε, να είναι το τηλέφωνο.
1: 25 ώρες την ημέρα.
0: Το ξέρω, Γιώργο, το ξέρω. Εξαιρετικό συνάδελφος ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί. Είναι εκεί ο Γιώργος. Λοιπόν, στην ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου η Δημήτρα Σταματίου, δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ρούλα Βρετάκο στο 210-48-00-170-174, skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

0: φοβερή εκτέλεση από την Ελίφ Σάντσες. Εδώ είμαστε 20 λεπτά μετά τις 3. Sky 100,3. Μαρία Δουρούδη στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5. Ζωντανά εδώ στον Sky. Σήμερα που είναι η 27 Ιουνίου. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Ένας Ιούνιος που μας επιφυλάσσει πολλές δυσάρεστες ειδήσεις. Εμείς θα πάμε στην καλή πλευρά της ιστορίας και θα συνομιλήσω με την Νίνα Καψάλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είσαι στο νησί μου.
1: Βεβαίως.
0: Τέλεια. Είναι στη Λέσβο λοιπόν η Νίνα. Και ο Γιώργος Κουκούλας, ο οποίος είναι Μυτιλινιός. Είσαι εκεί?
2: Εγώ δεν είμαι ακόμα εκεί. Θα είμαι αύριο. Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα. Καλωσορίζω και τους δυο σας. Λοιπόν, η Νίνα Καψάλη είναι επιμελήτρια του φεστιβάλ Πολυχνήτος Cultural Festival Λέσβος. Και ο Γιώργος είναι συντονιστής. Τα λέω σωστά?
1: Ναι, εγώ βέβαια είμαι μία εκ των δύο επιμελητριών.
0: Ωραία.
1: Η συνάδελφος είναι η Άνια Τρόλενμπεργκ, που επίσης είναι να έρθει τις επόμενες μέρες. Και μαζί επιμελούμαστε τις εκθέσεις του φεστιβάλ.
0: Το οποίο φεστιβάλ, Νίνα, από πότε μέχρι πότε θα είναι?
1: Θα είναι από 3 έως 5 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Στο χωριό του Πολυχνήτου.
0: Είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένα τέτοιο φεστιβάλ στο Πολυχνήτο?
1: Είναι η πρώτη φορά και νομίζω, δεν είμαι από τη Λέσβο, οπότε εσείς που είστε μπορείτε να με διορθώσετε, αλλά νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά που θα γίνει κάτι τέτοιο στο νησί, σαν αυτό το εγχείρημα που ξεκινάμε.
0: Για να πούμε 2-3 πράγματα που θα γίνουν.
1: Θα γίνουν προβολές φωτογραφιών σε τρεις οικισμούς του Πολυχνήτου, στη Σκάλα Πολυχνήτου, στην Ιφίδα και στον Πολυχνήτο, όπου στην πραγματικότητα δηλαδή θα μετατρέψουμε τους τρεις οικισμούς σε ένα περιβάλλον, σαν ένα έθριο εκθεσιακό χώρο, όπου οι επισκέπτες θα κληθούν σαν εξερευνητές, ας πούμε, να ανακαλύψουν ξανά το χωριό και τους οικισμούς, μέσα σε ένα περιβάλλον σίγουρα πολύ σύγχρονο και καλλιτεχνικό, όπου θα το γνωρίσουν μέσα από τη θεματική της μνήμης. Η μνήμη βέβαια εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έχει αυτό το χαρακτήρα της νοσταλγίας. Εμείς το αντιμετωπίζουμε σαν ένα τόπο που μαζί... Τώρα το έχω πάει πολύ λάθος, όπως σας το λέω.
0: Γιατί το έχεις πάει λάθος?
1: Δεν σας το είπα έτσι πως το ήθελα. Λοιπόν, είναι ένα σημείο, ας πούμε, που τέμνονται διάφορες ιστορίες και βιώματα καλλιτεχνών και είναι αρκετά ενδιαφέρον, όπως και για μένα που δεν είμαι από το νησί, αλλά όπως και για τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν σε αυτό, το ότι στην ουσία διηγούμαστε ιστορίες σε σχέση με τη μνήμη και το βίωμα, επειδή αυτά είναι μια κοινή γλώσσα για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως από πού προέρχονται.
0: Μάλιστα.
1: Και θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ενώ όλοι προερχόμαστε στην ουσία και οι καλλιτέχνες μαζί από...
0: από 10 χώρες.
1: Από 10 χώρες, ας πούμε, περίπου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς μπορείς να διηγηθείς πράγματα τα οποία είναι κοινά και να αναδείξεις κομμάτια της ιστορίας και του τόπου από ένα μέρος που, ας πούμε, θα πας για πρώτη φορά. Και θεωρώ ότι είναι κάτι που μόνο η τέχνη μπορεί να το καταφέρει αυτό.
0: Γιώργο, εσύ, Γιώργος Κουκούλας, που είσαι συντονιστής του φεστιβάλ, τι προσπαθείτε να πετύχετε με αυτή την... με αυτό το φεστιβάλ φέτος?
2: Αρχικά ξεκινήσαμε την ιδέα για το φεστιβάλ με μια συζήτηση με κάποιους φίλους κάποια στιγμή το καλοκαίρι, έτσι σαν ιδέα, γιατί πρακτικά εμείς τι θέλουμε να πετύχουμε? Ουσιαστικά θέλουμε να μπορέσουμε το χωριό το οποίο εμείς αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί εκεί έχουμε μεγαλώσει, όλα μας τα καλοκαίρια και έχουμε τα βιώματα, έχουμε τις μνήμες και σαφώς και τις μνήμες που έχουν περάσει στη δική μας γενιά από τους γονείς μας και τους πασπούδες μας. Θέλουμε να μπορέσουμε να φέρουμε και άλλους ανθρώπους και μέσω της τέχνης να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλους ανθρώπους να αποκτήσουν παρόμοια βιώματα. Γιατί θεωρούμε όλοι πως ο τόπος μας έχει κάτι πολύ όμορφο να δώσει. Και μέσω της τέχνης πιστεύουμε ότι μπορούμε να ανοίξουμε το χωριό πολύ προς τα έξω. Να μας επισκεφτεί πολλούς κόσμος και να μπορέσει να αντιληφθεί αυτό που εμείς θεωρούμε μοναδικό.
0: Και ξέρετε τι μ' αρέσει, γιατί συνήθως στην επαρχία το καλοκαίρι ωραίες είναι και οι συναυλίες που γίνεται, φυσικά και το θέλουμε, γιατί και εγώ από εκεί είμαι και έχω μεγαλώσει και μ' αρέσει να έρχονται καλλιτέχνες. Αλλά πέρα από αυτό, είναι ωραία να γίνονται και άλλα πράγματα, όπως αυτές οι προσεγγίσεις που κάνετε κι εσείς τώρα.
1: Γενικά, εγώ θα πω, επειδή εγώ μένω στη Λέσβο, επειδή διορίστηκα πέρυσι και είχα έρθει γεμάτη γεμάτη ανάγκη να δω το νησί αυτό και το οποίο το είχα συνδέσει στο μυαλό μου χωρίς να έχω έρθει και πριν, βέβαια.
0: Δεν απογοητεύτηκες που ήρθες εκεί, ε?
1: Όχι, όχι, δεν απογοητεύτηκα. Αποφάσισα να μείνω και για παραπάνω.
0: Ωραία.
1: Αλλά εννοώ, έχω ας πούμε απογοητευτεί ως προς την πλευρά την καλλιτεχνική, επειδή κάπως το είχα στο μυαλό μου χτίσει ότι είναι το νησί των ποιητών και κάπως δημιούργησα στο μυαλό μου άλλα expectations.
0: Ναι, ναι, ναι, Μίνα. Κατάλαβα, υψηλές προσδοκίες, αλλά καλά κάνεις και τις έχεις. Οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί που πρέπει να το αλλάξουν το κλίμα. Και νομίζω ότι μπορείτε να τα καταφέρετε και αυτό τώρα είναι ένα πάρα πολύ καλό τεστ. 3 με 5 Ιουλίου, σωστά?
1: Σωστά.
0: Θα είναι είσοδος ελεύθερη θα είναι για τον κόσμο.
1: Να είναι ελεύθερη. Yeah. Είναι ένα αρκετά γεμάτο πρόγραμμα. Είναι φιλικό και προς οικογένειες και παιδάκια και τετράποδους φίλους. Πολύ σημαντικό αυτό. Ας πούμε, εγώ θέλω να μπορώ να πηγαίνω.
0: Ωραία.
1: Πολιτιστικά. Που να μπορούμε να είναι μελετικό για όλους.
0: Όσοι βρεθείτε λοιπόν στην Λέσβο την περίοδο αυτή, 3 με 5 Ιουλίου, επισκεφτείτε το χωριό του Πολυχνίτου, που έτσι κι αλλιώς είναι ένα πανέμορφο χωριό, γιατί εκεί θα δείτε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο.
2: Ευχαριστούμε και εμείς.
1: Να είστε καλά. Και θα να σας δούμε αν θα καταφέρετε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Η Μίνα Καψάλη, η οποία είναι επιμελητρία του φεστιβάλ του Πολυχνίτος Cultural Festival Lesbos και ο Γιώργος Κουκούλας συντονιστής του φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 3 με 5 Ιουλίου στην Μυτιλήνη, στον Πολυχνίτο της Λέσβου.
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: Infonet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
5: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
7: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
8: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
9: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
8: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες.
9: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
10: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολιχουδιές που μυρίζουν παράδοση.
11: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
10: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
13: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
14: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
15: Υποδήματα STEP.
16: Μόδα.
15: Ποιότητα.
16: Επωνυμία.
15: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
16: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
15: Geox,
16: Lacoste,
15: Gant,
16: Replay,
15: Sakiris Malas,
16: US Polo,
15: Boss,
16: Cricket,
15: Damiani,
16: Skechers,
15: Versace,
16: Robinson
15: και πολλές άλλες.
16: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
15: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
16: Aerosola,
15: Piccadilly, Maxi Therapy,
16: Pace Comfort,
15: Skechers Memory Foam.
16: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
15: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
16: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
15: και Σκουφά 24 στην Άρτα
16: και στο stepbrandshoes.gr.
17: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
18: Το τάγκο?
17: Θα σας ειδοποιήσουμε.
18: Περίμενε.
19: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
20: Φτιάξε βαλίτσες.
21: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
23: Τα μέτρα είναι τα σπίτια από τη φωτιά αυτή. Δεν δείχνει να απειλείται κάτι αυτή τη στιγμή. Έχει ηχήσει και το 112. Είμαστε εδώ όλοι και η Δημοτική Αρχή αν χρειαστεί να μετακινήσουμε κατοίκους. Νομίζω ως προς αυτό το κομμάτι
0: δεν έχουν φύγει κάτοικοι.
23: Όχι, δεν έχουν φύγει, είναι όμως σε ετοιμότητα αν χρειαστεί κάτι.
0: Γιατί είχε το 112 να απομακρυνθούν από την περιοχή, όχι?
23: Να είναι.
0: Σε επαγρύπνηση.
23: Να είναι έτσι ακριβώς.
0: Αυτό που λέτε πάντως ότι φαντάζομαι ότι ήταν, είναι τόσο δυνατός ο άνεμος, τον ακούω κιόλας, που έφτασε μέχρι την αυλή του σπιτιού, έτσι.
23: Μπήκε στην αυλή του σπιτιού, άρχισε να το καίει το σπίτι. Ευτυχώς το προλάβαμε, δεν κάηκε το σπίτι. Αλλά εντάξει, αυτό το κομμάτι το ελέγχουμε. Είναι οι δυνάμεις μας εδώ και της πολιτικής προστασίας και του Δήμου. Και αν χρειαστεί να μετακινηθούν οι κάτοικοι, θα μετακινηθούν. Δεν υπάρχει, δεν μας ανησυχεί αυτό αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
0: Το καταλαβαίνω. Αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Τι σας ανησυχεί?
23: Μας ανησυχεί αυτή τη στιγμή μην φύγει προς το βουνό. Εάν φύγει προς το βουνό, θα είναι άλλες εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Και αυτό για να μην φύγει προς το βουνό.
23: Βοηθάνε πάρα πολύ τα εναέρια μέσα αυτή τη στιγμή που μπορούν να χτυπήσουν σε συγκεκριμένα σημεία και ήδη έχουν απλωθεί και οι δυνάμεις αφού αποσοβήσαμε τον κίνδυνο από το χωριό ή τον μειώσαμε εν πάση περιπτώσει, έχουν απλωθεί οι δυνάμεις προς εκείνη την κατεύθυνση.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις περιγραφές σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιώργος Δασιώτης, αντιπεριφερειάρχης της Βιωτίας. Ακούσατε. Με λεπτομέρεια ο άνθρωπος μας περιέγραψε. Είναι το πιο σοβαρό μέτωπο που έχουμε σήμερα. Το έχουν ελέγξει. 250 κάτοικοι στην Πέτρα εκεί, πυκνοκατοικημένο χωριό, αγροτοδασική περιοχή. Ωστόσο φαίνεται ότι είναι υπό έλεγχο. Απλά είναι πολύ έντονη άνεμη και δεν θα πρέπει να ξεφύγει η φωτιά για να φύγει προς το περιοχή του Ελικόνα, προς το δάσος που μας έλεγε και ο κύριος αντιπεριφερειάρχης. Πάμε μια ανάσα και επιστρέφουμε εδώ παρέα.

0: Λοιπόν, να διαβάσω και δύο-τρία μηνύματα. Ο Γιώργος Τσιφουτίδης, που μου στέλνει μήνυμα για τον Πολυχνίτο, που κρύβει στο υπέδαφος του ένα σπουδαίο γεωθερμικό πεδίο, μου λέει, το οποίο ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, ο κύριος Βέρος, με τους συνεργάτες του, όπως ο κύριος Γιάννης Τσακίρης, θέλουν να αναπτύξουν. Είναι μια σταθερή πηγή πλούτου και ενέργειας, αν αξιοποιηθεί βιώσιμα και έξυπνα. Περιμένουμε πολλά. Ναι, είναι ένα πραγματικά έτσι πάρα πολύ ωραίο χωριό, ο Πολυχνίτος, που μιλούσαμε πριν για το φεστιβάλ 3 με 5 Ιουλίου που θα γίνει εκεί. Να πω καλησπέρα στην Αναστασία, στο Γιάννη από το Σουλάρι, στον Γιώργο από το Far West και στον κύριο Λάζαρο Γιανούδη από την Επανομή, που η άβρα της θάλασσας, μου λέει, είναι απόλαυση. Και μάλιστα μου στέλνει ο κύριος Γιανούδης ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επανομής και Δήμου Θερμαϊκού παρουσιάζουν το τόσα καλοκαίρι ένα αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα, το οποίο θα γίνει σήμερα, Σάββατο. Σάββατο, ναι, 27 Ιουνίου, 9 η ώρα, στην παραλία Επανομής, είσοδος ελεύθερη. Πάρα πολύ ωραία. Μανώλης Χατζημανώλης, σολίστ, βλέπος, Γιαμάντα, αν διαβάζω καλά. Πάρα πολύ ωραία. Γίνονται τώρα εκδηλώσεις παντού. Και να πω ότι την Τρίτη, 30 Ιουνίου, το Golden Hall φιλοξενεί το Vogue Greek Fashion Night Out, Δήμητρα. Εγώ θα είμαι εκεί. Σιγά μη λείψω. Μια βραδιά αφιερωμένη στη σύγχρονη μόδα, με shopping μέχρι αργά το βράδυ, μοναδικές εμπειρίες από κορυφαία brands, curated μουσικές επιλογές και τις τάσεις που πρωταγωνιστούν αυτή τη σεζόν. Από τις 7 έως τις 11 το βράδυ, η Vogue Greece και το Golden Call δημιουργούν το απόλυτο fashion ραντεβού του καλοκαιριού. Τρίτη 30 Ιουνίου. Μην το ξεχάσετε, στο Golden Call. Είναι μαζί μου ο κύριος Κωστής Καζαμιάκης, ο οποίος είναι ιστορικός τέχνης, αρχιτέκτονας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Δουρουδή.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Όσοι μπαίνουν στα social τα δικά μου, είτε στο Instagram είτε στο Facebook, θα δούνε αυτό το πορτρέτο, το καταπληκτικό που μου φτιάξατε. Ένα από τα δύο. Έχετε αρχίσει να με κακομαθαίνετε, θα θέλω κι άλλο να ξέρετε. Γιατί έχετε έτσι ωραίες τεχνικές. Έχετε σπουδάσει, τι μου είπατε, για να το κάνετε αυτό?
1: Ζωγραφική.
0: Και ζωγραφική, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι το πρόγραμμα που έχετε μπει μέσα και φαίνεται σαν να είναι πίνακας. Δημήτρα, το είδες τι ωραίο είναι?
1: Όταν σπουδάζα αρχιτεκτονική, είχα τύχει για 3 χρόνια,
0: ναι,
1: να σπουδάσω και ζωγραφική με τον μέγιστο Εγκονόπουλο.
0: Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και όλα αυτά είναι και λίγο και το AI βοηθάει, κύριε Καζαμιάκη, ε?
1: Οπωσδήποτε, είναι το πιάνο του πιανίστα.
0: Μάλιστα.
1: Το AI είναι ένα εργαλείο που πρέπει να το χρησιμοποιήσεις όπως ο πιανίστας χρησιμοποιεί το πιάνο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να ξέρεις τι θα ζητήσεις, τι θα βελτιώσεις και πώς θα χρησιμοποιήσεις τα καλά στοιχεία που είναι άπειρα της AI. Mm.
0: Την άλλη φωτογραφία θα τη χρησιμοποιήσω αύριο, να ξέρετε. Και εδώ είμαι. Ό,τι θέλετε μπορείτε να παίρνετε τις φωτογραφίες μου και τις φτιάχνετε εσείς έτσι ωραία που τις φτιάχνετε. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε, κύριε Καζαμιάκη, για τα τέρατα της ελληνικής μυθολογίας, τα οποία μέχρι και σήμερα τα χρησιμοποιούμε.
1: Μέχρι και σήμερα αδιαλείπτως οι πνευματικοί άνθρωποι, οι καλλιτέχνες, οι ποιητές όλοι,
0: ναι,
1: οι φιλόσοφοι χρησιμοποιούν τα τέρατα είτε για να δείξουν ένα σύμβολο, είτε συμβολικά, είτε μεταφορικά, είτε ποιητικά, είτε φιλοσοφικά, αναφέρονται συχνά στα σύμβολα.
0: Πάμε να προλάβουμε να πούμε κάποια.
1: Οπωσδήποτε. Τα τέρατα λοιπόν είναι καθαρά προϊόντα της φαντασίας του ανθρώπου και η φαντασία είναι απαραίτητη, γιατί όπως έλεγε και ο Αϊνστάιν, η φαντασία είναι πιο σημαντική και από τη γνώση. Η λογική, έλεγε ο Αϊνστάιν, θα σε πάει από το Α στο Β, αλλά η φαντασία θα σε πάει παντού. Και ο Μάνος Χατζηδάκης για τα τέρατα έλεγε ότι όταν συνηθίζεις το τέρας αρχίζεις να του μοιάζεις.
0: Ναι.
1: Τα τέρατα της ελληνικής μυθολογίας είναι πάρα πολλά. Τα γνωστά είναι πάνω από 100. Τα πιο γνωστά είναι η Χάριβδη και η Σκύλα, θαλάσσια τέρατα που απειλούν τα πλοία του Οδυσσέα, ο Κύκλοπας πολύφημος, μονόφθαλμος ανθρωποφάγος γίγαντας, γιος του Ποσειδώνα που φυλάξε τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του, αφού έφαγε μερικούς. Οι Σιρήνες, πλάσματα με μαγευτικό τραγούδι που παρασύρουν τους ναυτικούς στο θάνατο, οι Λεστριγόνες, ανθρωποφάγοι γίγαντες. Και η κύρια πηγή όμως για τα τέρατα είναι το περίφημο έργο Θεογονία του Ισίωδου, που έζησε στα χρόνια του Ομήρου λίγο νεότερος, και από εκεί, από τη Θεογονία του Ισίωδου, μαθαίνουμε για το τέρας Τυφωέα, το Τυφώνα, ένα δυνατό άνεμο και μια που πολύ αναφέρεστε σε εμάς στους ανέμους.
0: Ναι.
1: Τους ανέμους τους είχαν οι αρχαίοι τη μυθολογία τους θεοποιήσει και τους ευρώντουσαν, τους πρόσεχαν, κάνανε θυσίες για αυτούς για να μην προκαλέσουν φωτιά, γιατί εκείνοι οι άνθρωποι τότε, εκείνες τις εποχές, δεν είχαν τα σύγχρονα μέσα. Πρόσεχαν λοιπόν για να μην έχουν φωτιές, και δεν είχαν καταστροφικές φωτιές, γιατί δεν είχαν.
0: Μήπως κάτι να κάνουμε και εμείς σήμερα, κύριε Καζαμιάκη, για να μην έχουμε έτσι, μάλλον δεν προσέχουμε, δεν δίνουμε την ανάλογη προσοχή στους ανέμους.
1: Όταν έχουμε δυνατούς ανέμους, κάποιο χέρι απρόσεχτο έχει ξεκινήσει τη φωτιά. Η φωτιά χρειάζεται ένα τσάφ. Ναι. Ο δυνατός αέρας την παίρνει και την πάει παντού. Άκουγα πριν για το περίφημο μέρος εκεί μετά τον Αλίαρτο.
0: Στην Βιωτία.
1: Έχει και αρχαιολογικά μέρη, εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Για... αλλά είναι σίγουρο ότι θα βρεθεί το σημείο που ξεκίνησε, γιατί η ανθρώπινη προσαξία τα προκαλεί όλα.
0: Λέτε για την πέτρα στη Βιωτία, ε?
1: Ακριβώς.
0: Είναι το πιο...
1: στην πέτρα Βιωτίας, κοντά στον Αλίαρτο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πείτε μου ένα από τα τέρατα της ελληνικής μυθολογίας που ξεχωρίζεται και να το...
1: Η Έχιδνα είναι μισή γυναίκα και μισό φίδι. Γέννησε πάρα πολλά τέρατα. Ο Κέρβερος είναι ο τρικέφαλος σκύλος του Άδη, που δεν αφήνει κανένα να περάσει αν δεν τον έχει τσεκάρει πριν. Η Χήμερα που είναι τέρας μας...
0: Περιμένετε λίγο, όταν λέμε σήμερα ας πούμε Κέρβερος, για να μην το προσπεράσουμε έτσι, λέμε για κάποιον είναι Κέρβερος, τι εννοούμε, τι χαρακτηριστικά έχει δηλαδή από αυτό το τέρας?
1: Όταν λέμε σήμερα είναι Κέρβερος, μιλάμε για κάποιο φύλακα ο οποίος φυλάει το μέρος που προσέχει, που φυλάει τόσο πολύ προσεκτικά σαν τον Κέρβερο, δεν αφήνει μύγα να περάσει.
0: Ο Κέρβερος τότε τι έκανε?
1: Ο Κέρβερος ήταν στον Άδη και δεν άφηνε, ας πούμε ο Οδυσσέας κατέβηκε κάτω, πολλοί ζωντανοί κατέβηκαν κάτω στον Άδη. Αλλά ο Κέρβερος δεν τους άφηνε, λίγους άφησε, τον Οδυσσέα που με πονηριά κατέβηκε, ήταν ο ιδανικός φύλακας, τρικέφαλος σκύλος.
0: Τον οποίο μέχρι και σήμερα αναφερόμαστε και χρησιμοποιούμε τη λέξη Κέρβερος. Η Χήμερα?
1: Η Χήμερα, τέρας με σώμα λιονταριού, κεφάλι καθήκας και ουράφιδιού. Η Χήμερα, θα σας πω το πιο πρόσφατο, το μυθιστόρημα του Καραγάτη που έγραψε το 1936, το περίφημο μυθιστόρημα, η μεγάλη Χήμερα που έγινε και πρόσφατα σύριαλ στην τηλεόραση. Οι Γοργόνες, οι Γραίες, οι Άρπιες, ο Λέων της Νεμαίας, η Λερναία Ίδρια, ο Ερυμάνθιος Κάπρος, ο Κρητικός Σταύρος, οι Στιφαλίδες Όρνηθες, ο Γυριώνιος με τα τρία σώματα, ο Μινόταυρος που ήταν πλάσμα με σώμα ανθρώπου και κεφάλι Ταύρου, που ζούσε στο Λαβύρινθο και όποιος έμπαινε εκεί τον καταβρόχτιζε, η Σφίγγα, τέρας με σώμα λιονταριού και κεφάλι γυναίκας, που μας μίλησε ο Σοφοκλής στον Ειδίποδα Τύρανο, αλλά μας είπε και ο περίφημος νομπελίστας ποιητής μας Γιώργος Σεφέρης, ότι όταν στον δρόμο της Θήβας ο Ειδίπου συνάντησε το τέρας της Σφίγγα, αυτή του έθεσε το ένιγμά της. Η απόκριση του Ειδίποδα ήταν: «Ο άνθρωπος, τούτη η απλή λέξη χάλασε το τέρας». Και συνεχίζω σε φέρεις, έχουμε πολλά τέρατα να καταστρέψουμε. Τα τέρατα είναι ατέλειωτα. Θέλετε να πούμε ακόμα μερικά? Ο Καλλιδόνιος Κάπρος, ο Τάλος, ήταν ένας χάλκινος φύλακας, ένα χάλκινο τέρας που πρόσεχε ολόκληρη την Κρήτη, γιατί η Κρήτη ήταν τόσο σίγουρη για τον εαυτό της που δεν είχε καν ναυτικό, η Μινωική Κρήτη. Και όμως επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο χάρη στον Τάλο, έτσι πιστεύανε, στο τέρας, το χάλκινο, το θεόρατο, το γίγαντα που φύλαγε ολόκληρη την Κρήτη. Οι Ερηνίες που ξέρουμε, εκδικητικές θεότητες που συχνά παρουσιάζονται με τρομακτική μορφή, όπως μας λέει ο Σκύλος Θευμενίδας. Και αφού θέλετε φράσεις της καθομιλουμένης με μεταφορή.
0: Θέλω.
1: Πέρασα από τη σκύλα στη Χάριβδη, λέμε. Όταν κάποια δουλειά μας ταλαιπώρησε αφάνταστα. Το λέμε αυτό, δεν το λέμε σύγχρονα?
0: Το λέμε, εμείς οι δημοσιογράφοι πολύ συχνά.
1: Ναι, επίσης λέμε ότι όταν θυμώνει αυτός ή αυτή, βγαίνει το τέρας που κρύβει μέσα του. Το λέμε για έναν άνθρωπο που αδίσταχτο, τέρας, τρομερό. Ή λέμε τη φράση αυτός είναι τέρας, αυτή είναι τέρας.
0: Τα καημένα τα τέρατα, δηλαδή μόνο αρνητική χρειά έχουν, δεν είχαν τίποτα καλό.
1: Δεν είχαν τίποτα καλό και τα χρησιμοποιούσαν σαν φόβο για να φοβήσουν, όπως τη Μέδουσα. Όταν σε κοίταζε, σε πάγωνε. Επίσης λέμε τη φράση «μπήκα σε ένα λαβύρινθο», δηλαδή μπήκα σε μια δουλειά που ταλαιπωρήθηκα τόσο πολύ, σαν να είχα μπει στο λαβύρινθο. Ή αντιμετώπισα τη Λερναία Ύδρα. Δηλαδή αντιμετώπισα ένα πρόβλημα που όσο το έλυνα, τόσο εμφανιζόταν νέα προβλήματα. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ανεξάντλητα. Αν σκεφτούμε αυτό που λέτε, κύριε Καζαμιάκη, όσοι ανοίξατε τώρα τα τηλέφωνά σας. Τα τηλέφωνά σας, όχι, τα τηλέφωνά σας δεν τα ανοίξατε. Τα ραδιόφωνά σας. Συνομιλούμε με τον κύριο Κωστή Καζαμιάκη, ο οποίος είναι ιστορικός τέχνης. Μας είπατε ότι είναι πάνω από 100 τα τέρατα που υπάρχουν στη μυθολογία, εκ των οποίων πολλά από αυτά χρησιμοποιούμε και στην Κατημελουμένη ακόμη και σήμερα.
1: Βεβαίως. Λέμε, έχει μάτια μέντουσας όταν μια γυναίκα σε τρομάζει ή σε καθυλώνει όταν σε κοιτάει. Ή λέμε κέρβερος στην πόρτα, δηλαδή αυστηρός φρουρός, και είναι κάποιος που δεν αφήνει κανέναν να περάσει, και αναφερόμαστε βέβαια στον σώμα κέφαλο κέρβερο, το σκύλο στον Άδη. Έχουμε όμως και ανθρωπόμορφα κέρατα, τέρατα, θέλετε να πούμε μερικά.
0: Αμέ.
1: Ο Μινόταυρος είχε ανθρώπινο σώμα και κεφάλι, με κεφάλι ταύρου και δύναμη ταύρου. Ο Κένταυρος είχε ανθρώπινο κορμό με σώμα λόγου. Εδώ, μια που είπατε για καλό, υπήρχε μια εξαίρεση, βέβαια, γιατί πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Είπατε ότι όλοι είναι κακοί. Ναι, εκτός από τον Κένταυρο Χήρωνα, ο οποίος ήταν από τους γνωστότερους κένταυρους με ανθρώπινο κορμό και σώμα λόγου, σε αντίθεση με τους περισσότερους κένταυρους, αυτός ήταν σοφός δάσκαλος ηρώων όπως ο Αχιλλέας και ο Ασκληπιός. Άλλο ανθρωπόμορφο ήταν ο Ιχθυοκένταυρος. Ιχθυοκένταυρος, ανθρώπινος κορμός με σώμα ηχθείος, η σφίγγα, γυναικείο πρόσωπο με σώμα λιονταριού και φτερά, η έχιδνα, γυναίκα από τη μέση και πάνω, φίδι από τη μέση και κάτω, ο Ερυχθόνιος με φιδίσια κάτω άκρα, ο βασιλιάς της Αθήνας, ο μυθικός, ο Κέκροπς, άνθρωπος από στο πάνω μέρος και φίδι στο κάτω, ο Γυριώνης με τρεις ανθρώπινους κορμούς, ο Τρίτον, ανθρώπινο πάνω μέρος και ουρά ψαριού, οι Σιρήνες, γυναικείο κεφάλι και κορμός και σώμα πτηνού, οι Άρπιες, γυναικείο πρόσωπο με σώμα πτηνού και φτερά και νύχια, ο Τυφών και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Τι φαντασία είναι αυτή εντωμεταξύ, δηλαδή όσο μιλάτε και περιγράφετε, πού τα βρίσκαμε όλα αυτά?
1: Ναι, μα γι' αυτό ακόμα είναι επίκαιρα. Όταν ένας φιλόσοφος, ας πούμε, του μεγέθους του Ζακ Ντεριντά, που πέθανε πριν λίγα χρόνια, λέει ότι τα τέρατα της ελληνικής μυθολογίας δεν μπορούν να ανακοινωθούν. Δεν μπορεί κανείς να τα πει, να τα μιλήσει, να πει εδώ είναι τα τέρατά μας, γιατί αμέσως θα τα μετατρέψει τα τέρατα σε κατοικίδια. Επίσης ο Στίβεν Κίνγκ, ο περίφημος, είχε πει ότι τα τέρατα και τα φαντάσματα είναι πραγματικά, ζουν μέσα μας και μερικές φορές νικούν. Θέλω να πω ότι τα τέρατα, γιατί δεν συμβαίνει με τα άλλα τέρατα άλλων μυθολογιών και άλλων πολιτισμών?
0: Ναι.
1: Γιατί η ελληνική μυθολογία είναι πάρα πολύ ανθρώπινη. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι η ελληνική μυθολογία γέννησε κυριολεκτικά την φιλοσοφία, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν η μυθολογία...
0: Η ελληνική μυθολογία,
1: Η ελληνική μυθολογία ακριβώς γέννησε τη φιλοσοφία. Και αυτό είναι κάτι που το έχουν αναγνωρίσει όλοι οι μέγιστοι φιλόσοφοι, τη δημοκρατία και την δικαιοσύνη, τον αθλητισμό και χίλια δυο άλλα πράγματα.
0: Πολύ ενδιαφέρον ο Θάνος.

0: Λέμε ότι υπάρχουν και τέτοια παραδείγματα.
1: Εσάς κλείνοντας, κύριε Καζαμιάκη, θέλω να μου πείτε ποιο είναι το αγαπημένο σας τέρας και γιατί.
0: Σήμερα, γιατί έχει τόσο πολύ μεγάλη φαντασία. Ξέρετε, ο Σωκράτης προσπαθούσε να ερμηνεύσει το πόσο οι άνθρωποι φαντάστηκαν τα τέρατα. Και θα σας πω κάτι. Η Χήμερα έχει, ας πούμε, κεφάλι γίδας, σώμα λιονταριού, ουρά φιδιού κτλ. Πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα? Φανταστείτε μια μεγάλη πυρκαγιά που είναι και επίκαιρη τώρα που μιλάτε για αυτές, και μέσα από αυτό το χαλασμό κόσμου που γίνεται βγαίνει ένα άγριο ζώο, ένα λιοντάρι, το οποίο έχει κατασπαράξει μια γίδα και δεν έχει αφήσει μόνο στο στόμα του το κεφάλι της γίδας. Και η ουρά του είναι τόσο πολύ μεγάλη, και καθώς είναι μέσα στην ομίχλη της πυρκαγιάς, ο άνθρωπος που το είδε, ο πρώτος μυθοποιός, φαντάστηκε ότι έχει σώμα λιονταριού, που έχει σώμα λιονταριού, αλλά κεφάλι γίδας και ουρά φιδιού.
1: Ο Στέργιος ρωτάει, κύριε Καζαμιάκη, οι σάτυροι δεν θεωρούνται τέρατα?
0: Οι σάτυροι είναι καλά τέρατα, θα μπορούσαμε να πούμε, διότι είναι στη συνοδεία του, Διονύσου. Είναι συστατικά στοιχεία της λατρείας του Διονύσου. Βέβαια, όταν πίνουν και μεθούν, ο κόσμος χαλάει. Το ίδιο βέβαια και ο Πάνας. Ο Πάνας είναι καλός, αλλά όταν δει γυναίκα, όταν πιει, γίνεται τέρας.
1: Πού είναι?
0: Συμβαίνουν αυτά. Γιατί ακριβώς η ελληνική μυθολογία έχει απίστευτα παρακλάδια για να εμπνεύσει το γλύπτη, το ζωγράφο, να εμπνεύσει τον ποιητή, τον φιλόσοφο, τον αθλητή. Έχει τόσα παρακλάδια που εμπνέει τους πάντες, και ο καθένας, ακόμα και σήμερα, δίνει τη δική του εξήγηση στο κάθε τέρας, στο κάθε μυθολογικό όν της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας.
1: Μου στέλνει τώρα η φίλη μου Λίνα Παπαδάκη μηνύματα, κύριε Καζαμιάκη.
0: Και κοινή
1: μας φίλη, και μου λέει πόσο στενή φίλη ήσασταν με τον Γραμματικάκη.
0: Ναι, πάρα πολύ, ναι.
1: Και την επόμενη φορά νομίζω είναι καλή ιδέα αυτή, γιατί θα ήθελα να μου πείτε τι σας έλεγε για Τάστρα, ένας άνθρωπος που ήξερε τόσο.
0: Πολύ ευχαρίστω. Έχω γράψει δεκάδες άρθρα από τότε που πέθανε ο Γιώργος, ο αγαπημένος μου δάσκαλος και φίλος. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό με τίποτα.
1: Ναι, ήταν πολύ
0: και
1: γρήγορο.
0: Το θάνατο του Σαββόπουλου,
1: ναι,
0: το θάνατο πολλών ανθρώπων που έφυγαν τελευταία μετά την πανδημία και όλα αυτά, δεν μπορώ να τα ξεπεράσω, και βρίσκω παρηγοριά στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και στη φαντασία που είχαν.
1: Να σας ευχαριστήσω που για άλλη μια φορά ήσασταν εδώ στην παρέα, κύριε Καζαμιάκη.
0: Εγώ, φιλιά στη Λίνα, να είστε καλά.
1: Και εσείς το ίδιο, ο κύριος Κωστής Καζαμιάκης, ο οποίος είναι ιστορικός τέχνης και πάντα μας λέει έτσι πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μας ταξιδεύει με ωραίες ιστορίες από την μυθολογία. Ο Βαγγέλης από τη Νέα Σμύρνη μου λέει ότι, ναι, σε ευχαριστώ και εγώ για τα καλά σου λόγια. Τραγούδια που τους φόρουν, αν θέλεις, που παίζουν σήμερα, θα είμαι μέσα, και ούτε ένα, μα ούτε ένα ραδιόφωνο δεν το είπε ως είδηση. Πού παίζουν οι Φόρινερ σήμερα? Πού? Μετά, στο ΆΚΑ. Να βρούμε τότε ένα κομμάτι να το παίξουμε για τον Βαγγέλη. Βεβαίως, για σένα, κύριος Γιώργος Κανίδης, καλησπέρα. Η Έννη από την Στοκχόλμη των 30 βαθμών. Έλα, Παναγία μου, και έλεγα να πάω λίγο στη Σκανδιναβία. Δηλαδή να πάω σε μια τέτοια χώρα, να λίγο, ξέρεις, να έχει καλύτερες θερμοκρασίες. 30 βαθμούς κι εσείς. Σας ευχαριστώ και εγώ για την παρέα. Η τραγουδίστρια που ήταν αμέσως μετά τον Περιφερειάρχη. Λοιπόν, ναι, είναι. Για να το δω πάλι, για να το πω σωστά. Πουρκουά τα φέσα. Λαντανίβα λέγεται η τραγουδίστρια που το είπε. Πουρκουά τα φέσα. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα και επιστροφή σε λίγο παρέα.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής.

0: και ο Επίτροπος. Πως ο Γιάννης έγινε brand εκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δώρο στροφό της Novibet.
1: Δώρο τροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στην

0: ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Μήπως έχει

από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παπαναγοπούλου. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια σύμφωνα με την πυροσβεστική και λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Πέτρα προς Λιβαδιά. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Άμεσα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 3 το μεσημέρι στην περιοχή Καλαμόνας Ρόδου σε Καλαμιές και Χορτολιβαδική έκταση. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βιωτίας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο και Χίο στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Αχαΐα και την Ηλία. Συνεχίζονται στη Βενεζουέλα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα Στιντρίμια μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 920 είναι οι τραυματίες και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται πολλοί πολίτες ξένων χωρών. Ένα δεξαμενόπλιο ανέφερε πως επλήγει από βλήμα άγνωστης προέλευσης στα στενά του ορμού. Στην είδηση γνωστοποίησε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, τονίζοντας ότι το τάνκερ υπέστη ζημιές στη γέφυρά του. Ωστόσο, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν φαίνεται να προκλήθηκε περιβαλλοντική ζημιά. Συνελήφθησαν στην Κρήτη 2 ανήλικοι 15 και 16 ετών, οι οποίοι το απόγευμα της Παρασκευής παρέσυραν και εγκατέλειψαν με τη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν μια 36χρονη πεζή στην περιοχή Πόρος του Ηρακλείου. Οι 2 νεαροί ισχυρίστηκαν ότι δανείστηκαν τη μοτοσικλέτα για να κάνουν βόλτα, αν και δεν διέθεταν άδεια οδήγησης. Μαζί τους συνελήφθησαν και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Συνελήφθη ο οδηγός 21 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς, να κινείται με ταχύτητα 210 χιλιόμετρα την ώρα, υπερβαίνοντας κατά 110 χιλιόμετρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Την πρόθεσή του να καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο στο πλαίσιο της περιοδίας του στο νησί. Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι με τις πολιτικές της ενισχύονται πάντα τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες, ενώ χαμένοι παραμένουν συνταξιούχοι, μισθωτοί, η μέση οικογένεια και οι πιο αδύναμοι Έλληνες. Δεν ιδρύσαμε ένα ακόμα πολιτικό κόμμα. Βρεθήκαμε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια νέα αρχή, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε άμεσες παρεμβάσεις ανακούφισης των πολιτών, οι οποίες, όπως είπε, μπορούν να εφαρμοστούν από την πρώτη μέρα σε περίπτωση διακυβέρνησης από τον ίδιο. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δωρεάν δημόσιες μεταφορές για όλους, 30% φθηνότερο ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δημόσιο φορέα στέγης και κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων. Την άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος ζητούν με αίτημα που κατέθεσαν στη γραμματεία συνολικά 73 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ άλλων, ζητούν τη διεξαγωγή συζήτησης για τα επόμενα βήματα του κόμματος. Ο αριθμός των ατόμων που υπογράφουν το αίτημα υπερκαλύπτει τον αριθμό των υπογραφών που απαιτείται σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο προβλέπει επίσης πως η συνεδρίαση θα πρέπει να οριστεί το αργότερο σε 15 μέρες από σήμερα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι λίστευε ηλικιωμένες, τις οποίες ευνηδίαζε μέσα σε πολυκατοικίες, κυρίως σε ανσασέρ και κοινόχρηστους χώρους. Μέχρι αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Κροατία Γκάνα και Παναμά Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα Κυριακής η Κολομβία αντιμετωπίζει την Πορτογαλία και το Κονγκό το Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 το πρωί η Αλγερία κοντράρεται με την Αυστρία και η Ορδανία με την Αργεντινή.
1: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρούδη.

Θανάσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέδεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Είναι στην Πέτρα Βιωτίας, έχει βγει 112, έφτασε η φωτιά μέχρι και την αυλή ενός σπιτιού. Ωστόσο υπάρχουν και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ακούγαμε και το ελικόπτερο ενώ συνομιλούσαμε με τον κύριο αντιπεριφερειάρχη. Ας ελπίσουμε τα πράγματα να συνεχίσουν να είναι σε καλή κατάσταση, όπως μας είπε και εκείνος, με την ανησυχία μην τυχόν περάσει προς το βουνό η φωτιά ή τα υπόλοιπα μέτωπα. Όπως ακούσαμε και πριν λίγο στις ειδήσεις, δεν είναι τόσο ανησυχητικά. Λοιπόν, εσείς ωστόσο μπορείτε να τηλεφωνείτε εδώ στο 210-48-00-170-174. Σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Ή στο skyradio.gr εκεί που λέει πες την απόψή σου. Στέλνετε αυτό που θέλετε, τα μηνύματά σας. Ο Θάνος συνεχίζει με το προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε με τον κύριο Κώστη Καζαμιάκη, τον ιστορικό τέχνης, και μου λέει η χήμερα με ελληνικά γράμματα έχουν ονομάσει οι Ολλανδοί την εθνική του στρατηγική για τις υβριδικές απειλές, ακριβώς λόγω του σώματός της από κομμάτια διαφορετικών ζών και αναφέρονται στην ελληνική μυθολογία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν τα καταφέρουν άνθρωποι και έρχονται στο στούντιο, να ξέρεις, γιατί είναι το ραδιόφωνο, είναι μεν, παίρνεις έναν άνθρωπο, μιλάς στο τηλέφωνο, αλλά όταν έρχεται κάποιος και είναι εδώ, το διαζώσεις, να τον κοιτάς στα μάτια, είναι πολύ διαφορετικό. Αρετή Ζώρου, καλώς όρισες.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Είμαι καλά, ανησυχητικά αυτά που είπατε μόλις για τις φωτιές, αλλά ελπίζω να πάνε όλα καλά.
1: Λοιπόν, εγώ τσίμπησα με σένα από το Instagram, όπως πολλοίς κόσμος.
2: Όπως όλοι.
1: Όπως όλοι. Έφτιαξες λοιπόν ένα πάρα πολύ ωραίο λογαριασμό, το κορίτσι για σπίτι. Είσαι εσύ κορίτσι για σπίτι?
2: Πώς με βλέπεις?
1: Ναι, καλέ.
2: Εντάξει.
1: Ξεκάθαρα κορίτσι για σπίτι είσαι. Λοιπόν, έφτιαξες αυτό το λογαριασμό, κορίτσι για σπίτι, που είναι πολύ εφάνταστος ο τίτλος. Και αυτός είναι ο στόχος, να τσιμπήσει κάποιος, γιατί είσαι μεσήτρια.
2: Σωστά.
1: Αλλά το θέμα δεν είναι. Μ' αρέσει πολύ, ρε παιδί μου, να ξέρεις, όλοι σκρολάρουμε, χαζεύουμε. Φαίνεται ο τρόπος, η προσέγγιση πολύ διαφορετική.
2: Ναι, θα μπορούσα να πω τουλάχιστον αυτό που μου λέει και ο κόσμος, γιατί εγώ κάνω αυτό που μου αρέσει. Αυτό που φαίνεται είναι ότι η προσέγγιση είναι λίγο πιο ανθρώπινη και πιο συναισθηματική.
1: Συγγνώμη, λίγο είπα πριν Μαΐου, ότι είναι 27 Μαΐου. Γύρισα ένα μήνα πίσω. Ο φίλος μου Ιάσονας, λοιπόν. Μπορεί να γύρισε ένα μήνα πίσω. Όχι, είναι 27 Ιουνίου. Έχεις δίκιο. Τα υπόλοιπα τα διαβάζω που λες. Σε φιλώ. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε εδώ με την Αρετή Ζώρου, και έχει αυτή το πολύ ωραίο λογαριασμό στο Instagram, το κορίτσι για σπίτι. Και για πες λοιπόν.
2: Ναι, αυτό που έλεγα ότι μάλλον αυτό είναι που διαφέρει είναι ότι η παρουσίαση των ακινήτων γίνεται με έναν τρόπο λίγο πιο συναισθηματικό.
1: Ναι.
2: Και όχι τόσο τεχνικό.
1: Και όχι τόσο τεχνικό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, και αυτός ο τομέας, τα σπίτια, είναι μία
2: πονεμένη ιστορία.
1: Μπράβο. Κατάλαβα. Τι ζώδιο είσαι?
2: Τοξότης.
1: Τοξότης. Γιατί είναι
2: τοξοτάρα, θα πω.
1: Τοξοτάρα, ωραία. Γιατί αρχίσαμε να συνεννοούμαστε.
2: Εσύ, δίδυμος.
1: Ναι.
2: Α, το κατάλαβα.
1: Πώς το κατάλαβες?
2: Το κατάλαβα.
1: Τώρα, μην αρχίσετε και στέλνετε σοβαρά πράγματα, συζητάτε, γιατί και αυτά μέσα στη ζωή είναι. Λοιπόν, ναι, είναι μια πολεμένη ιστορία, γιατί ξέρεις, ακούγεται συνέχεια τον τελευταίο καιρό.
2: Ότι έχουν ακριβήνει τα πάντα.
1: Βλέπω και τους συναδέλφους μου ή και τους φίλους μου. Εγώ είμαι από τους τυχερούς που έχω δικό μου σπίτι.
2: Όλοι ψάχνουν, είναι σε μια αναζήτηση,
1: Ναι, τι βρίσκουν και τι ζητάνε. Εσύ, τα σπίτια που βρίσκεις. Ή μάλλον το πάρουμε αλλιώς. Πώς ξεκίνησες, πού πήγες, πώς έφερε εκεί?
2: Πώς ξεκίνησα? Οι σπουδές μου δεν είχαν καμία σχέση, τελείως οικονομικά. Η ζωή με πήγε λίγο στο κομμάτι της εστίασης, του τουρισμού, των ξενοδοχειακών. Και πάντα ήθελα να κάνω κάτι δικό μου.
1: Ναι.
2: Κάτι που να συνδυάζει λίγο και τη δημιουργικότητά μου και την ανάγκη μου για επικοινωνία. Προέκυψε η δουλειά αυτή εν μέσω COVID.
1: Πολλά πράγματα αλλάξαν.
2: Ναι. Ήταν λίγο πειραματικό, γιατί είχα αυτόν τον χρόνο και λέω ας το δοκιμάσω. Είχα βάλει και ένα deadline στον εαυτό μου να δω πώς θα πάει. Και κατάλαβα ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή άλλαξε η οπτική μου. Ξέρεις, δυστυχώς το επάγγελμα του μεσίτη έχει ακόμη μια άσχημη χρειά στην Ελλάδα. Και δεν στο κρύβω, την είχα και εγώ στην αρχή. Δηλαδή, ήμουν λίγο διστακτική με αυτό που πάω να κάνω.
1: Εσύ,
2: αλλά μπαίνοντας,
1: μπορεί να σε
2: αρπάξει, να σου φάει τα λεφτά, να σου πει ψέματα. Ευτυχώς, τα τελευταία 6 χρόνια που κάνω αυτό το επάγγελμα, μπορώ να πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μισθών δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Οπότε, μπαίνοντας σε αυτή τη δουλειά, άλλαξα και εγώ ίδια γνώμη και μου άρεσε πάρα πολύ το αντικείμενο. Αρχικά το να μπαίνω σε τόσο ωραία σπίτια, να γνωρίζω ανθρώπους.
1: Πού τα βρίσκεις αυτά τα τόσο ωραία σπίτια, θέλω
2: τώρα
1: να
2: αυτά
1: πεις.
2: Που βλέπεις εσύ, ας πούμε, στο Instagram. Κάποια είχα, μετά κάποιοι με προσέγγισαν μόνοι τους και τώρα λίγο το ένα φέρνει το άλλο. Έχει δημιουργηθεί μία τάση, ας το πούμε. Οπότε, αν κάποιος έχει ένα τέτοιο σπίτι που θέλει να το προβάλλει, θα απευθυνθεί είτε σε μένα είτε σε άλλους ανθρώπους που μπορεί αντιστοίχως να τα διαφημίζουν.
1: Όταν λέμε τέτοια σπίτια, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος, επειδή αρετή μου, η τάση πια το τελευταίο καιρό, αν και έχουμε σιγά σιγά επιστροφή, νομίζω λίγο, είναι αυτά τα σπίτια, τα τετράγωνα, είναι τα ίδια φασόν στα σούπερ μάρκετ, έτσι. Τα ίδια έπιπλα, χαμηλοτάβανα.
2: Ναι.
1: Ποιος φτιάχνει πια ψηλοτάβανα σπίτια με ωραία φωτιστικά μέσα, με χώρους βοηθητικούς.
2: Που να με γύψινα.
1: Με γύψινα, με πλεισταριό, με εκεί που έμπαινε το πλυντήριο.
2: Το ερμάριο για τα...
1: Το ερμάριο γιατί είναι?
2: Αχ, πώς το λένε, την εσοχή αυτή για τα, ξέρεις, για τα σεντόνια.
1: Όχι, υπάρχει τέτοιο.
2: Υπάρχουν
1: πολλά
2: βρει
1: τέτοια σπίτια.
2: Ναι. Καλά, εγώ οι περιοχές που κινούμε κυρίως είναι τα Εξάρχεια, Κυψέλη, Πλατεία Αμερικής, που εκεί συναντάμε κιόλας τα περισσότερα τέτοια κίνητα.
1: Και υπάρχουν αυτά τα ερμάρια δίπλα στην κουζίνα που βάζεις τα σεντόνια.
2: Ναι, δίπλα στο μπάνιο για να βάζεις τις πετσέτες.
1: Τι ωραία αυτά.
2: Ειδικά μεταλλικά για να καθαρίζεις τα παπούτσια σου.
1: Τι μεταλλικά, τι είναι αυτά.
2: Μεταλλικές υποδοχές για να βάζεις το παπουτσάκι σου πάνω και να το καθαρίζεις, να το σκουπίζεις, να το καθαρίζεις.
1: Τι ωραία που ζούσαν οι άνθρωποι τότε και πώς έχουμε γίνει τώρα.
2: Ναι, δίνω μεγάλη σημασία στην ομορφιά.
1: Η αισθητική,
2: και στο πώς νιώθεις μέσα στο σπίτι, στους εσωτερικούς χώρους, ενώ τώρα βλέπουμε ότι έχει απαξιωθεί λίγο αυτό. Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, παρόλα αυτά, και γι' αυτό θεωρώ ότι έχει και πέρασει η σελίδα μου, είναι ότι υπάρχει κόσμος που αναζητάει την επιστροφή στο παλιό, ψάχνει κάτι με χαρακτήρα. Είναι το νούμερο ένα ζητούμενο, τουλάχιστον στο δικό μου κοινό.
1: Τα οποία αυτά σπίτια... Τώρα τι είναι, τα έχει εγκαταλείψει ο ιδιοκτήτης, είναι πολλά αδέρφια και θέλουν
2: να... Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις, δηλαδή μια περίπτωση που έχω αναλάβει πολύ πρόσφατα που είναι 5 διαμερίσματα στο ίδιο κτίριο, ένα φανταστικό κτίριο του 39. Είναι ένα κτίριο που το έκτισε ο παππούς, μετά πέρασε στους γονείς και τώρα το έχουν οι κόρες και επειδή... Πλέον δεν μένουν εκεί, αποφάσισαν να τα πουλήσουν για να χωρίσουν τις περιουσίες τους. Μπορεί να είναι οικογενειακά ακίνητα, πολλές κληρονομιές. Και επίσης υπάρχει μεταπόληση επενδυτικού σκοπού. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά με την κρίση, πολλά από αυτά τα σπίτια πωλήθηκαν σε πολύ χαμηλές τιμές. Και πλέον άνθρωποι τα έχουν διατηρήσει, τα έχουν αναπαλαιώσει, οπότε... Τα μεταπολούν πλέον σε αγοραστές που θέλουν να ζήσουν εκεί.
1: Ποιοι αγοράζουν, αρετή?
2: Κοίταξε, εγώ...
1: Επικίνησες στο κέντρο.
2: Και ναι.
1: Με σπίτια έτσι τέτοια μιας άλλης εποχής που ενδιαφέρει πια σιγά σιγά τον κόσμο. Ποιοι αγοράζουν?
2: Ενδιαφέρει και τους Έλληνες, έχω να σου πω, δηλαδή νέα ζευγάρια, στην ηλικία μου θα πω, που θέλουν να αγοράσουν το πρώτο του σπίτι, παραδείγματος χάρη. Επειδή ακριβώς όπως είπες, τα ενίκια είναι πλέον πάρα πολύ ακριβά, πολλοί κόσμος έχει στραφεί στην αγορά.
1: Συμφέρει καλύτερα.
2: Συμφέρει καλύτερα, θεωρώ. Ακόμη και με δανεισμό, δηλαδή. Όπως μου είχε πει ένας οικονομολόγος που είχα γνωρίσει, για όσο καιρό η δόση του δανείου είναι ίση ή χαμηλότερη με το ενίκιο, σε συμφέρει να αγοράσεις.
1: Έξυπνο.
2: Ναι. Το ίδιο έκανα και εγώ, ελπίζω να μου βγει σε καλό.
1: Αγόρασες?
2: Αγόρασα πέρυσι. Στην Κυψέλη.
1: Ένα σπίτι, ας πούμε, 80 με 100 τετραγωνικά.
2: Ναι.
1: Πόσο μπορεί να το βρει, δώσ' μου έτσι λίγο μια κλίμακα.
2: Ένα range, ωραία. Στην Κυψέλη, θες να σου πω.
1: Ας πούμε στην Κυψέλη.
2: Κοίταξε, μπορώ να σου πω με τη μία ένα τετραγωνικό, ότι ξεκινάμε από 1500 για το τετραγωνικό, για κάτι εντελώς άφτιαχτο σε χαμηλό όροφο. Και μπορούμε να φτάσουμε τις 3.000 στο τετραγωνικό για ένα ρετυρέ, ας πούμε, με πολύ ωραία χαρακτηριστικά.
1: Νομίζω ότι παλεύετε, αν σκεφτείς ότι ακούμε τριγύρω με 7.000 στο τετραγωνικό.
2: Με 7.000 θα βρούμε κάτι στο Κολωνάκι. Μπορεί στο Παγκράτη, μπορεί στο Μέτς, στην Ακρόπολη.
1: Στο Παγκράτη 7.000,
2: Έχουν πάει εκεί, ναι.
1: Και λες λοιπόν ότι αυτό συμφέρει καμιά φορά καλύτερα. Όχι καμιά φορά, μάλλον καλύτερα,
2: Εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση, ναι. Δηλαδή και εγώ ίδια, παρόλο που ασχολούμαι και με τις ενοικιάσεις, καταλαβαίνω ότι είναι αρκετά μεγάλο το ποσό, οπότε πάντα και εγώ προσέχω τα σπίτια που αναλαμβάνω, ναι, είτε να είναι αρκετά φροντισμένα, περιποιημένα, να έχουν κάτι να δώσουν στον άνθρωπο που θα τον νοικιάσει.
1: Πες μου έτσι λίγο σπίτια που σε έχουν εκπλήξει, που μπήκες μέσα και είπες πώς να το πω τώρα αυτό, πώς να το παρουσιάσω, δηλαδή καταλαβαίνεις την άνθρωπο το που πατάς μέσα,
2: Είναι, δεν ξέρω ποιο να ξεκινήσω. Είναι ένα στην πλατεία Αττικής που το έχω και στο Instagram μου.
1: Πλατεία Αττικής.
2: Ναι. Το οποίο, ξέρεις, επειδή θεωρείται ακόμη και λίγο πιο υποβαθμισμένο εκεί το σημείο, δεν περίμενα να το δω αυτό. Το σπίτι μέσα ήταν σαν να μπαίνεις σε ένα παλάτι. Έχεις πάει στο εξωτερικό, έχεις πάει σε κάποια μουσεία, σε κάποια παλάτια που είναι επισκέψιμα. Ήταν αυτό. Δηλαδή, χρυσοί καθρέφτες, γύψινα, σκαλιστά. Νομίζω αρχιτεκτονικά αυτό θεωρείται Art Nouveau. Τα πετσαρίες με χρώμα, διακόπτες περίτεχνη. Δεν το συζητώ για τα έπιπλα που υπήρχαν μέσα. Όλα ένα και ένα.
1: Δηλαδή, όταν μπήκες μέσα, τι έκανες? Πήγες να κάτσεις, ας πούμε, στο σαλόνι?
2: Όχι, εντάξει, εγώ μένω με το στόμα ανοιχτό σε αυτές τις περιπτώσεις. Είσαι σαν ένα παιδάκι που μπαίνει σε ζαχαροπλαστεία, δεν ξέρω. Ένα ήταν αυτό. Ένα άλλο ήταν ένα τελευταίο που μονατέθηκε στα Εξάρχεια. Ήταν ένα κτίριο το οποίο περνούσα, επειδή ζούσα στα Εξάρχεια, περνούσα πολύ συχνά και το έβλεπα. Έχει ένα ωραίο ροζ χρώμα χαρακτηριστικό. Και πάντα αναρωτιόμουν ποιος μπορεί να μένει σε αυτό το σπίτι. Και να που βρέθηκαν οι άνθρωποι, για να πούμε και την ιστορία αυτό που μου είπες. Είναι δύο άνθρωποι στα 70 τους, οι οποίοι ήταν το σπίτι τους, το ζήσαν, το χαρήκανε και πλέον δεν το χρειάζονται γιατί τους είναι μεγάλο, ζουν μεγαλύτερο μέρος του χρόνου σε ένα νησί, οπότε αποφάσισαν να κάνουν μια αλλαγή. Επίσης αυτό το σπίτι, σε αυτό έγινε αναπαλαίωση, όχι ανακαίνιση. Νομίζω εκεί είναι η διαφορά. Όταν προσπαθείς να αναδείξεις τα υπάρχοντα στοιχεία ενός σπιτιού και όχι να τα αλλάξεις. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να αλλάξεις κάτι ωραίο και ποιοτικό που κρατάει στον χρόνο. Στο συγκεκριμένο σπίτι υπήρχαν σημεία στον τοίχο όπου οι ιδιοκτήτες είχαν ξύσει τον τοίχο και είχαν ανακαλύψει τοιχογραφία από πίσω. Οπότε φέρανε ένα καλλιτέχνη να κάνει το ίδιο σχέδιο στο υπόλοιπο κομμάτι του τοίχου. Καταλαβαίνεις τώρα, εγώ είχα... Δηλαδή το συγκεκριμένο σπίτι είναι ο απόλυτος έρωτας για κάποιον που μπορεί φυσικά να το αποκτήσει. Γιατί εκεί μιλάμε για μια πιο υψηλή τιμή, που βέβαια, εντάξει, για ένα σπίτι αυτής της αρχιτεκτονικής, η τιμή του συγκεκριμένου είναι γύρω σε 3.500 το τετραγωνικό. Νομίζω οκ. Okay.
1: Εσύ αυτά τα σπίτια που τα αγαπάς πολύ,
2: ναι,
1: που μπαίνεις μέσα και συνδέσεις, γιατί όπως μου έχεις πει και καταλαβαίνω ότι για να παρουσιάσεις κάτι θα πρέπει και εσύ λίγο κάπως να συνδεθείς.
2: Ναι, δεν μπορώ διαφορετικά. Δεν μπορώ να πουλήσω κάτι το οποίο δεν μου αρέσει εμένα.
1: Ναι, όπως εγώ δεν μπορώ να παρουσιάσω ένα θέμα να μην μου αρέσει και εμένα.
2: Ναι, δεν μπορώ καθόλου.
1: Αυτά τώρα, χαίρεσαι όταν τα απολαμβάνεις εσύ λίγο περισσότερο χρόνο ή χαίρεσαι όταν φεύγουν γρήγορα και δεν θα ξαναβγείς μέσα?
2: Χαίρομαι όταν βρίσκεται ο επόμενος άνθρωπος που θα τα χαρεί. Δηλαδή αυτή είναι η άλλη χαρά. Όταν καταφέρνεις, όταν αναλαμβάνεις έναν αγοραστή που ψάχνει το πρώτο του σπίτι και καταφέρνεις και το βρίσκεις,
1: ναι,
2: η χαρά του ότι σήμερα πάλι πήραν τέτοιο μήνυμα ότι είμαστε στο σπίτι που μας βρήκες και το ευχαριστιόμαστε, για μένα αυτό είναι τρομερό συνέστημα.
1: Αυτά που ανεβάζεις εσύ στον λογαριασμό σου στο Κορίτσι για Σπίτι, τι επιλέγεις έτσι να φωτίσεις από ένα σπίτι για να καταλάβει κάποιος, όπως να φωτίσεις, ναι, το φως?
2: Ναι, συνήθως δίνω μεγάλη σημασία στο φως, ειδικά σε σπίτια ηλιόλουστο μου αρέσει πάρα πολύ να φωτογραφίζω αυτό το... Κάπως υπάρχει και μια λέξη, νομίζω, γιαπωνέζικη για αυτό το σημείο του σπιτιού που πέφτει πάνω το φως.
1: Πέφτει πάνω το φως.
2: Σίγουρα αυτό. Μου αρέσει να βγάζω διάφορες οπτικές, δηλαδή πώς φαίνεται το μαρμάρινο μπάνιο από το διάδρομο, πώς φαίνεται το φως, πώς φαίνεται το δεντράκι έξω.
1: Το μοσαϊκό.
2: Μέσα από μια γωνία. Το μοσαϊκό δεν το συζητώ.
1: Τα καταπληκτικά μοσαϊκά αυτά που δεν πρέπει κανένας να τα χαλάει.
2: Τα καλοδιατηρημένα, τα μάρμαρα.
1: Τα μάρμαρα, οι μαρμάρι είναι νεροχύτες, δεν είναι τρομερό.
2: Μου αρέσει πολύ επίσης κάποια σπίτια, γιατί είναι καλό φυσικά να γίνονται και ανακαινήσεις όπου δεν μπορεί να κρατηθεί κάτι.
1: Ναι.
2: Είναι ωραίο όταν π.χ. χρησιμοποιούν τον υπτήρα μιας κουζίνας στην ανακαίνιση ενός σπιτιού και τον μετατρέπουν
1: σε
2: νηπτήρα μπάνιου.
1: Α, απλά τον παίρνουν από εκεί και τον παίρνουν σε νηπτήρα μπάνιου.
2: Επίσης, ναι. Πολύ έξυπνες ιδέες για να κρατήσεις το χαρακτήρα ενός σπιτιού.
1: Ναι. Με ξύλινα πατώματα τα κρατάνε για τα πατώματα, γιατί και αυτά είναι
2: καλά, αυτό είναι έγκλημα να το.
1: Να το ξυλώσεις.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όταν είναι σε καλή κατάσταση. Θεωρώ ότι τα περισσότερα σώζονται. Πλέον υπάρχουν και αρκετοί τεχνίτες που ειδικεύονται σε αυτό. Υπάρχει γενικότερα επιστροφή. Θυμάσαι ότι το μοσαϊκό ήταν. Δηλαδή, υπήρξε μια περίοδος που. Δεν το ήθελε κανείς.
1: Δεν το βγάζω με τίποτα το μοσαϊκό, δηλαδή είναι καταπληκτικό.
2: Υπήρξε μια περίοδο, θυμάσαι, πολύ το καλύπτουν με πλακάκι, γιατί δεν ξέρω, τους θύμιζε κάτι.
1: Υπήρξε αυτή η περίοδος, ναι, που ήταν εγκλήματα πολλά.
2: Ναι. Πολλά σώζονται, να ξέρεις. Δηλαδή, με πολλούς πελάτες μου πηγαίνουμε σε τέτοια σπίτια και ψάχνουμε να δούμε αν κάτω από το πλακάκι κρύβεται μοσαϊκό. Και αυτό είναι ένας λόγος να αγοραστεί ή όχι το ακίνητο.
1: Αλήθεια.
2: Στα περισσότερα, ναι, δεν τα ξυλώνανε καν. Απλά τα καλύπτανε από πάνω με οποιοδήποτε άλλο υλικό.
1: Είναι λόγος να αγοραστεί το ακίνητο αν υπάρχει το
2: ναι,
1: μοσαϊκό.
2: Ναι.
1: Η Χριστίνα λέει εδώ, μπορεί να μας πει καλεσμένη σας, τι ισχύει στην απέτηση των μεσητών για διπλά μεσητικά.
2: Δεν...
1: Από τον αρχικό πελάτη του μεσίτη και από αυτόν που απαντάει στην αγγελία. Δεν ξέρω πώς πηγαίνει. Δηλαδή, αν εγώ ρε παιδί μου βρω εσένα.
2: Ναι.
1: Πώς πηγαίνει. Με σένα μόνο μιλάει.
2: Κοίταξε, η μεσητεία στην Ελλάδα πληρώνεται και από τον πολιτή και από τον αγοραστή.
1: Ναι.
2: Οπότε, αν κάποιος μου λέει με εμένα, θα πληρώσει εμένα. Μία φορά.
1: Συνήθως λέει για να σου δείξουν το σπίτι ενός πελάτη τους, απαιτούν να υπογράψεις και εσύ εντολή ανάθεσης. Δεν ξέρω, ισχύει αυτό.
2: Υπάρχει εντολή υπόδειξης όταν βλέπεις ένα σπίτι. Το οποίο τι σημαίνει, αυτό καλύπτει το μεσίτη στην περίπτωση που έρθεις και δεις ένα σπίτι και την επόμενη μέρα πας και χτυπείς την πόρτα του ιδιοκτήτη και το αγοράσεις μόνος. Ναι. Κάπως πρέπει να διασφαλιστεί λιγάκι η δουλειά του μεσίτη.
1: Κάπως, ναι.
2: Αλλά το φυσιολογικό και το νόμιμο.
1: Εσύ πόσα κλειδιά έχεις τώρα πάνω σου?
2: Άπειρα. Δεν έχω μαζί την τσάντα της δουλειάς, γιατί σήμερα είχα μόνο 2 ραντεβού. Αλλά.
1: Πόσα κλειδιά δηλαδή, μπορεί να
2: έχω? Μπορεί να έχω καμιά 30 κλειδιά αυτή τη στιγμή.
1: Και πώς ξέρεις?
2: Αυτό είναι το χάος του, το ξέρω ότι μάλλον ναι. Που κάπως μέσα στο χάος μου τα βρίσκω. Ναι. Δεν έχω καν καρτελάκι, απλά τα θυμάμαι.
1: Έχεις 30 ζευγάρια κλειδιά και θυμάσαι.
2: Ναι. Εντάξει, θα συμβούνε και ατυχήματα. Θα ξεχάσω και κάτι δεν θα ανοίγει.
1: Ναι. Λοιπόν, κοίτα να δεις πώς πέρασε γρήγορα.
2: Πέρασε.
1: Και σκεφτόμουν πώς και τι και το ένα και το άλλο. Ωραία, δεν ήτανε?
2: Ωραία, θα ξανάρθω.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Να μπείτε να ψάξετε την Αρετή, το κορίτσι για σπίτι είναι το Instagram της και να δείτε τι ωραία σπίτι. Ακόμα και αν δεν θέλετε να αγοράσετε, εμένα μου αρέσει πολύ.
2: Απλά να
1: μπαίνω να βλέπω και μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω σπίτια. Δηλαδή, κάθε περιοδικά που έχουν βγει τα σπίτια των Αθηναίων που βάζει καθημερινά.
2: Το ήθελα να κάνω κι εγώ, κατάλαβες. Να κάνω το μεσητικό επάγγελμα να είναι λίγο πιο. Όμορφο.
1: Το όμορφο, πιο
2: δεν χρειάζεται να είναι άχαρο.
1: Δεν χρειάζεται, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αρετή Ζώρου, σε ευχαριστώ πάρα
2: και
1: πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή
1: συνέχεια. Πάμε σε διάλειμμα και επιστροφή παρέα.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr κάθετος blog κάθετος όρι.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Να ζήσετε.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε

0: Εδώ είμαστε. Sky 100,3, 5 λεπτά μετά τις 4.30, το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι Σάββατο 27 Ιουνίου. Και στο 210-48-00-170-174 τηλεφωνείτε, σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκο ή στο skyradio.gr και που λέει πες την απόψή σου. Στέλνετε αυτό που θέλετε. Υπάρχει και μια φωτιά στο μαντούδι, όπως καταλαβαίνω. Στην πορεία της εκπομπής θα δούμε αν μπορέσουμε να συνδεθούμε με κάποιον από την περιοχή να μας πει αν πρόκειται για σοβαρό μέτωπο. Ωστόσο, εμείς θα συνδεθούμε τώρα τηλεφωνικά με τον κύριο Δημήτρη Καταληφό, ο οποίος είναι ηθοποιός. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Είναι μια μέρα που έχει πολύ έντονους ανέμους, κύριε Καταληφέ. Και όπως καταλαβαίνετε, ναι, όπως το είπατε, όταν δεν είναι τρομερό, όταν υπάρχει, ας πούμε, άνεμος σε αυτή τη χώρα, το πρώτο που σκέφτεσαι είναι αυτό. Πού θα αρχίσει πάλι η φωτιά.
1: Και έχει καταλήξει το καλοκαίρι να είναι πια μια απειλή παρά μια ευχαρίστηση. Είναι τρομερό.
0: Αυτό ήθελα να πω, εσείς το είπατε πολύ καλύτερα. Δηλαδή, αντί να λέμε τι ωραία, φυσάει αέρας, δεν θα έχουμε νέφους.
1: Ναι, μα δεν βλέπετε και στην Ευρώπη που έχει όλο αυτό το χαμό. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσει να γίνει όπως στη Γαλλία και εδώ.
0: Ναι, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα και οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν ούτε air condition, δεν ξέρουν να κολυμπάνε, πνίγονται οι άνθρωποι στα ποτάμια.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι τρομερό.
1: Ναι.
0: Σας πετυχαίνω σε περίοδο πρόβας?
1: Σε περίοδο που αναχωρούμε για την Επίδαυρο τη Δευτέρα για να παρουσιάσουμε την Παρασκευή την παράσταση τους Πέρσες του Εσχύλου.
0: Μία παράσταση λοιπόν όταν είναι να ανέβει και στην Επίδαυρο ακόμα πάει τόσο νωρίς, πάει μια εβδομάδα πριν και είναι εκεί στην περιοχή.
1: Είναι ελάχιστος ο χρόνος. Να φανταστείτε ότι τα παλιά χρόνια που ήταν λιγότερα τα θέατρα και κυρίως το Εθνικό, μένανε επί μήνα ή μήνες και κάνανε πρόβες. Τώρα δυστυχώς δίνεται 3 μέρες το πολύ και είναι πραγματικά πολύ λίγος ο χρόνος να προσαρμοστεί κανείς. Αλλά έτσι είναι πια τα πράγματα, γιατί κάθε εβδομάδα έχει μια άλλη παράσταση και μοιραία πρέπει να έχει ο καθένας 3 μέρες.
0: Α, 3 μέρες. Και μπορείτε δηλαδή να είστε εκεί στο θέατρο, ώστε να κάνετε την πρόβα μέσα στο θέατρο της Εδάβρου.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Οι Πέρσες λοιπόν.
1: Ναι.
0: Κύριε Καταληφέ του Εσχύλου, παίζετε μαζί με τη Μαρία Ναυπλιώτου, τον Αναστάση Ροϊλό και τον Σταύρο Σβίγκο με έναν 18μιλί χορό, διαβάζω.
1: Ναι.
0: Πείτε μου 2 κουβέντες για αυτό το έργο, γιατί ξέρετε, κάθε φορά λέμε επίκαιρο. Τελικά οι αρχές συγγραφείς τα είχαν γράψει όλα, έτσι.
1: Κοιτάξτε, αυτή η τραγωδία έχει κάτι ιδιαίτερο σε σχέση με όλες τις άλλες. Είναι η μόνη τραγωδία από αυτές που σώζονται που αναφέρεται σε ένα ιστορικό γεγονός, δηλαδή τη νίκη των Ελλήνων στην Ναυμαχία της Σαλαμίνας εναντίον των Περσών. Και αυτό ο Εσχύλος 8 χρόνια μετά την περίφημη νίκη στην Ναυμαχία της Σαλαμίνας έγραψε τους Πέρσες, που είναι ένα έργο που βασίζεται, ας πούμε, σε αυτή την πραγματική ιστορία, σε αντίθεση με όλες τις άλλες τραγωδίες που αφορούν μύθους, όπως τον Κύκλο τον Μυκηναϊκό ή τον Θηβαϊκό. Αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα, είναι ένα έργο, θα λέγαμε, από τα πιο πολιτικά που έχουν γραφτεί ποτέ, και μάλιστα από έναν συγγραφέα που αντί να γράψει για την νίκη των Ελλήνων, το παίρνει από την μεριά της ήττας των Περσών, σαν να προσπαθεί να νιώσει αυτή την αίσθηση των ιτημένων και να μιλήσει με μεγάλη ανθρωπιά για αυτούς. Αυτό είναι, δείχνει τι σημαίνει το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και ο αρχαίος πολιτισμός. Δηλαδή, αυτό είναι από τα μοναδικά φαινόμενα που ένας συγγραφέας γράφει για τους ιτημένους, όντας από τη μεριά των νικητών ο ίδιος, και μάλιστα ο Εσχύλος ήταν και πολεμιστής και πολεμήσει και στο Μαραθώνα. Επομένως, και μόνο αυτό έχει, δηλαδή, διάφορα στοιχεία πολύ μοναδικά στην ιστορία του πολιτισμού.
0: Τρομερό είναι αυτό, και αν σκεφτεί κανείς είναι λίγο και σαν δημοσιογραφικό, έτσι.
1: Αλλά και ταυτόχρονα είναι υψηλή ποίηση. Γιατί δείχνει, ας πούμε, αυτή την περίφημη λέξη που την έχουμε σαν καραμέλα, την ενσυναίσθηση, την είχαν από την αρχαιότητα κάποιοι σπουδαίοι άνθρωποι, ένας εκ των οποίων ήταν ο Εσχύλος. Δηλαδή, να συναισθανθείς τι σημαίνει να έχεις μια τεράστια δύναμη, όπως ήταν η Περσική Αυτοκρατορία, και αυτή να καταραίει, και να προσπαθείς να καταλάβεις, ας πούμε, πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι από αυτή την ήττα. Βέβαια, η σκηνοθεσία του Χρήστου Θοδωρίδη, επειδή το έργο έχει ανέβει και πολλές φορές, έχει διάφορες, ας πούμε, επιλογές, γιατί είναι και ένα ευρύ έργο, και προσπαθεί, ας πούμε, η παράσταση να έχει έτσι μια αίσθηση, ας πούμε, αντιπολεμικού χαρακτήρα.
0: Σκέφτομαι, κύριε Καταληφέ, γιατί είμαι και εγώ έτσι λίγο εκπαιδευμένο θεατρόπουλο, θέλω να σας πω. Βλέπω αρκετές παραστάσεις. Κάποια πράγματα και εσείς θα τα έχετε επαναλάβει στη ζωή σας, θα έχετε παίξει, δεν ξέρω, έχετε ξαναπαίξει τους Πέρσες?
1: Στους Πέρσες όχι.
0: Όχι. Αλλά ναι, φαντάζομαι θα έχει τύχει κάποια παράσταση, κάποιο έργο να το έχετε ξαναπαίξει. Αν έχω πέσει σε περίπτωση που δεν το έχετε κάνει, θα είναι ενδιαφέρον.
1: Αυτό είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω στο έργο, ναι.
0: Τι είναι αυτό, ας πούμε, που μπορεί να αλλάξει η σκηνοθεσία, η ματιά, μπορεί να αλλάξει, να το κάνει τελείως διαφορετικό, εντελώς φρέσκο, ένα έργο που το ξέρουμε ποια είναι η υπόθεση του?
1: Ναι, κοιτάξτε, ειδικά στην αρχαία τραγωδία, τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτή η τάση να γίνονται διάφορες αλλαγές, διάφορες επιλογές, διάφορες αναγνώσεις, και μάλιστα άλλες από αυτές επενούνται, άλλες κατηγορούνται, ναι, άλλες πετυχαίνουν, άλλες αποτυγχάνουν. Είναι ένα στοίχημα κάθε φορά, γιατί έχει γίνει ένας χώρος, ας πούμε, η αρχαία τραγωδία, επειδή δεν είναι και πολλές και επειδή παίζονται και κάθε χρόνο,
0: ναι,
1: είναι και ένας χώρος, ας το πούμε, πειραματισμού, ο οποίος για μένα είναι καλόδεκτο, γιατί εντάξει, οι άνθρωποι προχωράνε, οι νέοι άνθρωποι θέλουν να βάλουν και άλλα στοιχεία, γιατί και οι εποχές αλλάζουν. Οπότε το θέμα είναι αυτό το πράγμα, αν αυτό κατορθώσει να συγκινήσει ή όχι. Εκεί κρίνονται τα πράγματα. Τώρα μπορεί, θέλω να πω, μπορεί να είναι μια παράσταση ανεβασμένη πολύ κλασικά και να συγκινήσει, ή και πολύ μοντέρνα και να συγκινήσει, και το αντίθετο. Δεν είναι έγκυο, δηλαδή, αν θα είναι κλασικό ή πειραγμένο, όπως τα λέμε.
0: Ναι, όσο μιλάτε τώρα σκέφτομαι, γιατί σας έχω πει ότι και εγώ, ας πούμε, παρακολουθώ πολύ. Λέω καμιά φορά, στην Επίδαυρο, ας αφήνουμε, ας πούμε, εκεί να παίζονται τα κείμενα όπως τα ξέρουμε και ας μην κάνουμε πολλές παρεμβάσεις. Σκέφτομαι λάθος, λέτε?
1: Νομίζω θέλει ένα μέτρο. Αλλά από την άλλη, δηλαδή ένα μέτρο και γιατί πρέπει και να προχωράνε κάπως τα πράγματα. Δεν μπορεί, δηλαδή, ένας άνθρωπος σαν το Μινωτή, ας πούμε, που ήταν ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, όταν ανέπαιζε το 1960 τους Πέρσες, δεν γίνεται πια το 2025, ας πούμε, 26, που έχουμε ζήσει τόσο άλλα πράγματα, που ζούμε σε μια τρομακτικά διαφορετική εποχή. Είναι φυσικό, δηλαδή, όχι μόνο με την τραγωδία, με όλα τα είδη ανεβασμάτων, επειδή αλλάζει ο κόσμος, οι εποχές, οι άνθρωποι, είναι μοιραίο, και η τέχνη μπορεί να περνάει από διάφορα μονοπάτια μέχρι να βρει, ας πούμε, το στίγμα της κάθε φορά. Δεν μπορεί πάντως να επαναλαμβάνεται και επί δεκαετίες κάτι εντελώς ίδιο, και οι θεατές έχουν αλλάξει πια, όχι μόνο οι άνθρωποι που κάνουν θέατρο. Θέλω να πω, είναι νόμιμη η αλλαγή. Το θέμα είναι να είναι δουλεμένη, να έχει μόχθο, να έχει αγάπη για το έργο που κάνει, και από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι λίγο ρυψοκίνδυνα, είναι ένα ρίσκο.
0: Εσείς που έχετε έτσι τόσο μεγάλη εμπειρία, είστε θεατράνθρωπος χρόνια, υπάρχουν φορές, ας πούμε, που κάποιος σκηνοθέτης μπορεί να σας πει κάτι και εσείς να το νιώθετε ότι δεν είναι σωστό να γίνει, ξέρετε?
1: Ναι, φυσικά το έχω αισθανθεί. Φυσικά.
0: Και τι κάνετε, κύριε Καταληφέ?
1: Κοιτάξτε, άλλοτε δυσφορείς, άλλοτε προσπαθείς να το μεταπίσεις, άλλοτε είσαι πολύ δυστυχής γιατί δεν τα κατάφερες. Είναι μια περιπέτεια. Μα αυτό είναι και οι θεατές καμιά φορά δεν το ξέρουν και λένε, γιατί ο τάδε ηθοποιός δέχτηκε να κάνει το τάδε.
0: Σωστά.
1: Μα όταν πηγαίνει σε μια δουλειά, είναι μοιραίο κάποια στιγμή να ακολουθήσεις το όραμα του σκηνοθέτη που το ανεβάζει. Δεν μπορείς να πεις εσύ, εγώ δεν συμφωνώ, κάνω κάτι άλλο. Θέλω να πω, οι ηθοποιοί μοιραία έχουν και το αυτό, ότι εκτελούν, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό την ιδέα ενός σκηνοθέτη.
0: Ακόμα και οι φτασμένοι ηθοποιοί, δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ.
1: Κοιτάξτε,
0: κάποιο...
1: αν είναι ένα έργο που είναι, ξέρω εγώ, 2-3 άτομα και μπορείς να το ορίσεις κάπως περισσότερο, είναι λίγο πιο απλό. Αλλά όταν είναι ένα έργο με πάρα πολλούς ανθρώπους και τα λοιπά, δεν μπορείς να μην ακολουθήσεις το όραμα που ο άνθρωπος που το ανεβάζει. Δεν γίνεται.
0: Ναι, γιατί καμιά φορά και ακόμα και ο σκηνοθέτης, κύριε Καταληφέ, μπορεί να δώσει μια οπτική που και εσάς μπορεί να σας εκπλήξει.
1: Βεβαίως.
0: Και να πείτε, μα τι ωραίο, ξέρω εγώ, δεν το
1: ναι,
0: δεν μπορούσα να το σκεφτώ.
1: Αλλά θέλω να πω, αυτό το ρίσκο το έχουν όλες τις εποχές, όλοι οι άνθρωποι που κάνουν θέατρο. Αυτή είναι και η γοητεία από τη μια πλευρά, ότι πάντα είναι συναντήσεις ανθρώπων. Απλώς αυτές οι συναντήσεις άλλοτε ευωδώνονται και άλλοτε όχι. Αλλά δεν μπορεί να κάνει κανείς κάτι γι' αυτό, ας πούμε, να πει διαφωνώ και δεν το κάνω.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Οπότε είναι μια ευτυχή συγκυρία όταν βρεθεί έτσι μια ωραία ομάδα ηθοποιών. Εσείς είστε μια ωραία ομάδα. Η αλήθεια
1: ναι,
0: είναι.
1: Είμαστε.
0: Ωραία ηθοποιήστε.
1: Και ο σκηνοθέτης είναι ένας άνθρωπος, ας πούμε, που είναι τόσο αφοσιωμένος αυτό που κάνει και τόσο σοβαρά το αντιμετωπίζει το έργο, οπότε αυτό και μόνο, ας πούμε, για μένα δίνει μια αξία στο ανέβασμα. Τώρα από εκεί και πέρα τα άλλα θα τα κρίνει ο κόσμος.
0: Ο οποίος κόσμος πια, και Καταληφέ, και στο, ακόμα και στην Επίδαυρο, είναι ζωηρός. Όταν δεν του αρέσει κάτι, εγώ έχω βρεθεί σε παραστάσεις.
1: Ναι.
0: Ούτε εντάξει, το θεωρώ ανεπίτρεπτο βέβαια, αλλά έχω βρεθεί σε παραστάσεις που θα σηκωθεί κάποιος.
1: Αντιδρούν,
0: θα
1: ναι.
0: Αντιδρούν, θα φύγει στη μέση της
1: παραστάσης.
0: Έχουν φύγει μπουκάλια με νερό, κύριε Καταληφέ, μπροστά μου.
1: Ξέρω, επειδή ας πούμε συμβολίζει εν πωλής, ας πούμε, όλο μας τον αρχαίο πολιτισμό,
0: ναι.
1: εκεί το παίρνουν όλοι λίγο πιο πατριωτικά, ενώ ας πούμε σε έναν άλλο χώρο, πιο κλειστό, πιο οτιδήποτε, ένα κοινό μπορεί να δεχτεί κάτι πιο μοντέρνο ή πειραγμένο, ενώ η Επίδαυρος είναι λίγο σαν να είναι η Ακρόπολη ένα πράγμα.
0: Σαν το ΤΕΜ ένα πράγμα, μην τα... ναι.
1: Και αυτό μερικές φορές οδηγεί και σε αδικίες κατ' εμέ. Ας δεις την παράσταση, δες τη όλη, δεν σ' αρέσει, τελείωσε, φύγε.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα ενώ παίζεται να γιουχάρεις ή να πετάς που λέτε μπουκάλια, είναι τραγικό και για αυτούς που συμμετέχουν εκείνη την ώρα.
0: Εγώ έχω ντραπεί, δηλαδή έχω περάσει λίγο δύσκολα.
1: Ναι.
0: Παρόλο που και εμένα, ας πούμε, δεν μου άρεσε η παράσταση, τον εκτοξεύεται το νερό. Δηλαδή, εντάξει.
1: Έλεος.
0: Όχι, πραγματικά έλεος. Το κοινό εσείς με τα χρόνια, ας πούμε, το καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένα καλό κοινό, ένα κοινό που θα παρακολουθεί, θα σας ακολουθήσει.
1: Κοιτάξτε, στα κλειστά θέατρα, το κοινό είναι πάντα κάτι πιο, ας το πούμε, σε έλεγχο, σε εισαγωγικά, ενώ στην Επίδαυρο ή στα μεγάλα θέατρα πηγαίνει τόσο ετερόκλητο κοινό. Μπορεί να βρεθούν άνθρωποι που αγαπάνε την τραγωδία, μέχρι παραθεριστές που πήγαν να περάσουν την ώρα τους και δεν έχουν ιδέα, μέχρι και άνθρωποι που έρχονται για να γιουχάρουν, όπως λέτε. Είναι πολύ πιο ένα πράγμα στον αέρα. Σε αντίθεση με τα κλειστά θέατρα που είναι όλα πιο ορισμένα. Ναι, αυτό είναι μια διαφορετικότητα που έχουν τα μεγάλα θέατρα.
0: Εντάξει, και μην ξέρω.
1: Γι' αυτό και εγώ προτιμώ τα μικρά.
0: Είναι πιο ασφαλής επιλογή, ε.
1: Ναι, και έρχεται και ένας κόσμος που σε μεγάλο βαθμό ξέρει τι θα δει, τι έργο περιμένει να δει. Δεν θα έρθει πολύ συχνά ένα λάθος κοινό που θα ήταν για άλλο έργο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Στην Επίδαυρο είναι ποικίλο το κοινό.
0: Ναι, θα πάνε και αυτοί που θέλουν να φωτογραφηθούν.
1: Όχι, σίγουρα.
0: Ναι, όλοι αυτοί. Βέβαια, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι μια πολιτική πράξη και το θέατρο, έτσι.
1: Βέβαια, ειδικά η αρχαία τραγωδία που ήταν ένα κείμενο, ας πούμε, που ακουγόταν σε μεγάλο χώρο και είχε πάντα ένα δημόσιο λόγο. Δηλαδή η τραγωδία δεν εκτελείται ποτέ σε ένα σπίτι, πάντα είναι έξω από ένα παλάτι, έξω από ένα μέγαρο. Είναι πάντα για το κοινό, είναι για την πόλη, για να το ακούσουν οι πολλοί. Και μην ξεχνάμε ότι στην αρχαιότητα το να βλέπουν τις αρχαίες τραγωδίες στην Αθήνα ήταν καθήκον. Δηλαδή χρηματοδοτούνταν οι άνθρωποι για να πηγαίνουν να βλέπουν τις τραγωδίες. Ήταν σαν ένα είδος μάθημα, ας πούμε, για τους αρχαίους αυτό.
0: Σας το ρώτησα αυτό για την πολιτική πράξη, για να σας ρωτήσω, επειδή όλοι μας είμαστε πολιτικά όντα, αν παρακολουθείτε και τα πολιτικά πράγματα, που αν μη τι άλλο είμαστε πολύ ζωηροί και σε αυτό το κομμάτι. Πολύ ζωηροί. Και αυτή την περίοδο βλέπετε. Φαντάζομαι παρακολουθείτε λίγο, ε.
1: Όσο μπορώ τώρα,
0: όσο
1: γιατί
0: μπορείτε.
1: Με τις πρόβες είμαστε λίγο πολλές ώρες εκεί.
0: Ναι, μπαίνουμε πάλι σε προεκλογική περίοδο, μπαίνουμε, οπότε πέρσες.
1: Ναι. Αλλά σίγουρα είναι μια εποχή Δύσκολη, οικονομικά είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα για τον κόσμο. Υπάρχει αυτή η αναμονή αν θα γίνουν εκλογές και πότε.
0: Νέα κόμματα.
1: Νέα κόμματα, νέοι άνθρωποι που
0: βγαίνουν στο προσκήνιο. Η αριστερά που κατακαιρματίζεται για άλλη μια φορά και δεν ξέρει προς τα πού και προς τα ναι. Μήπως έχει τις απαντήσεις, νομίζω, και στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου αυτό το Παρασκευό Σάββατο, 3 και 4 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Ίσως είναι καλό και οι πολιτικοί να παρακολουθούν λίγο περισσότερο θέατρο.
1: Γενικά γενικά είναι καλό για τον κόσμο, γιατί πιστεύω ότι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα, όποιο κόμμα και να κυβερνήσει ή να κυβερνά, ένα μεγάλο μέρος πρέπει επιτέλους, ας πούμε, να δοθεί. Πώς να το πω, να γίνει κεντρικότερο, είναι το θέμα της παιδείας. Δηλαδή, επειδή ζούμε σε εποχές απίστευτα δύσκολες και εμένα πιο πολύ απ' όλα με ανησυχούν τα νέα παιδιά που πια, ας πούμε, νιώθεις ότι έχουν μεγάλα προβλήματα και θέματα με τη βία,
0: με
1: την παραβατικότητα, με το μη διάβασμα. Πιστεύω ότι όποια κυβέρνηση και να βγει, δεν ξέρω τι θα κάνει με τα οικονομικά ή τα άλλα ζητήματα, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να ρίξει ένα τεράστιο βάρος στο θέμα της παιδείας, δηλαδή στα νιάτα που έρχονται και που αναζητούν, ας πούμε, κάτι που δεν το βρίσκουν πουθενά, γι' αυτό και είναι τρομερά τα πράγματα έτσι ανησυχητικά.
0: Δεν είναι τρομερό, κύριε Καταληφέ, ένας 15χρονος να σκοτώνει ένα 15χρονο με ένα
1: χέρι. Αυτό και όχι και αυτό, και το ότι πια, ας πούμε, στα σχολεία δεν διαβάζουν τίποτα, είναι όλο με το κινητό, έχουν μπει και τα social media με έναν τρόπο που τα παιδιά τα έχουν εντελώς μαγέψει και παραπλανήσει. Είναι δηλαδή μια εποχή που τα νέα παιδιά, η οικογένεια λείπει από το σπίτι, τα παιδιά γυρνάνε μόνο τους στις πλατείες της Καλυθέας, όπως είπατε, και κάνουν ό,τι κάνουν. Είναι πολύ δύσκολο, λέει, η παιδεία πρέπει να ξανακοιταχτεί, ας πούμε, με τρομερή σοβαρότητα. Αυτό εγώ νομίζω είναι το μεγαλύτερο αίτημα, πέρα από το ποιος θα βγει και ποια θα είναι τα ποσοστά.
0: Πόσο καθενός. Πολύ σας ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα.
1: Να είστε καλά.
0: 3 και 4 Ιουλίου, αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, Πέρσες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Δημήτρης Καταληφός θα είναι εκεί και μαζί του η κυρία Μαρία Ναυπλιώτου, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Σβίγκος, πλαισιωμένοι από ένα δυναμικό 18 μέλη, θα έχει ο χορός. Λοιπόν, Βαγγέλη, από την Ασμήνη βάζω και τους Foreigner, δεν το ξέχασα, επειδή θα πας και στο Άκα να κάνουμε λίγο ζέστα.

όπως μου λέει η Μελίνα, υπάρχει μια φωτιά στο Μαντούδι, η οποία είναι σε εξέλιξη. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και με τον Δήμαρχο, αλλά καταλαβαίνετε, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη και να μην ενοχλήσουμε. Εσείς παραμένετε εδώ στον Sky 100,3. Όλες οι εξελίξεις, όλα τα νέα εδώ τα μαθαίνετε πρώτοι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μου και κάναμε παρέα. Θα είμαστε εδώ. Δήμητρα, θα είσαι εδώ αύριο στις 3. Εφού θα είσαι εσύ, θα είμαι και εγώ. Όπως λέγοντα, ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.

0: απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορά. Φορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις

εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Λίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιχοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούν.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 21 οχήματα, ενώ από αέρους κινητοποιήθηκαν 8 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Η περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Ντασιώτη, που μίλησε στον Sky, η φωτιά έφτασε σε αυλή σπιτιού λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από την Πέτρα προς Λιβαδιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτη, Δαφοκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο και Χίο, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, Αχαΐα και Ηλία. Στη Βενεζουέλα, ένα βρέφος 18 ημερών διασώθηκε από τα χαλάσματα ενός κτηρίου που είχε καταρρεύσει 32 ώρες μετά τις δύο φωνικές σεισμικές δονήσεις. Η διάσωση έγινε εν μέσω χειροκροτημάτων αργά χθες το βράδυ στην πλέον πληγής απόλυτη χώρα, στη Λαγκουάρια. Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μία ώρα αργότερα. Τουλάχιστον 920 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έπειτα από τους δύο διαδοχικούς σεισμούς που σημειώθηκαν την Τετάρτη, ενώ χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί. Περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι αγνοούνται. Το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη δοκιμάζει τις αντοχές των υποδομών που προκαλεί ανθρώπινες απώλειες. Η Γερμανία κατέγραψε χθες ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας, 41,3 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Στη Δανία η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα πως κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία από την έναρξη των μετεωρολογικών μητρώων το 1874. Η θερμοκρασία έφτασε στους 36,6 βαθμούς στο βόρειο τμήμα της Δανίας, στο Οντένσε. Η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τερματισμό των κόκκινων συναγερμών καύσωνα αύριο το βράδυ. Την πρόθεσή του να καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο, στο πλαίσιο της περιοδίας του στο νησί. Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι με τις πολιτικές της ενισχύονται πάντα τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες, ενώ χαμένοι παραμένουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, η μέση οικογένεια και οι πιο αδύναμοι. Δεν ιδρύσαμε ένα ακόμα πολιτικό κόμμα. Βρεθήκαμε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια νέα αρχή, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε άμεσες παρεμβάσεις ανακούφισης των πολιτών, όπως είπε, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν από την πρώτη μέρα, όπως ανέφερε, σε περίπτωση διακυβέρνησης από τον ίδιο. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δωρεάν δημόσιες μεταφορές για όλους, 30% φθηνότερο ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δημόσιο φορέα στέγης και κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων. Ένα Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε την περιοχή Ναμπατίγια στο νότιο Λίβανο σήμερα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Το πλήγμα, που σημειώθηκε μια μέρα αφού το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν μια συμφωνία πλαίσιο, επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός στρατός, αναφέροντας πως είχε στόχο φερούμενους τρομοκράτες. Την ίδια ώρα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε σήμερα πως η συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφει χθες ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο είναι άκυρη, μια ταπείνωση και μια παράδοση της εθνικής κυριαρχίας και θα πρέπει να αντικατασταθεί από το μνημόνιο Ιράν-ΗΠΑ. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εργοτήμου στο Παγκράτη, που είχε διακοπεί λόγω πτώσης τείχου από κτίριο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπου στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
3: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Είναι free, είναι δύο όργανα τα οποία δεν μας απασχολούν ιδιαίτερα, παρά μόνο όταν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα που έχει σχέση με αυτούς. Συνήθως, το ενδιαφέρον των περισσότερων ανθρώπων εστιάζεται στην καρδιαγγειακή υγεία και σε άλλα ζητήματα υγείας, με αποτέλεσμα είναι free, ως ιατρικό ζήτημα να μένουν συνήθως στη σκιά. Όμως επιτελούν σημαντικό έργο. Θα θυμίσω απλώς τι κάνουν είναι free και δεν είναι τα νεφρά, είναι ο νεφρός. Το λέω για να το λέμε σωστά. Πολύ απλά, καθαρίζουν, φιλτράρουν το αίμα, καθώς καταφέρνουν με τη λειτουργία τους να διώχνουν από το αίμα όποιες ουσίες μπορεί να είναι βλαπτικές για τον οργανισμό. Ουσιαστικά πρόκειται για δύο φίλτρα, τα οποία αν δεν τα φροντίσουμε, είναι σχετικά εύκολο να σταματήσουν να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν, όσο καλά θα έπρεπε. Καλό είναι λοιπόν να πούμε από την αρχή ότι η νεφρή και η λειτουργία τους συνδέονται με το μεταβολισμό και την καρδιά. Όταν κάτι από τα δύο αυτά δεν λειτουργεί σωστά, μοιραία επηρεάζονται και οι νεφροί. Η ταλαιπωρία που δέχονται οι νεφροί στη διάρκεια της ζωής μας κάποιες φορές δίνει ορατά συμπτώματα και άλλες όχι. Αυτό που οι περισσότεροι γιατροί θέλουν να αποφύγουμε δεν είναι απαραίτητα μια νεφρολιθίαση, δηλαδή αυτό που λέμε πολύ απλά στην καθημερινότητά μας πέτρες στους νεφρούς, αλλά τη χρόνια νεφρική νόσο. Στην νόσο αυτή μπορεί να οδηγηθούμε όταν υπάρχει σαχαρώδης διαβήτης, ο οποίος δεν έχει ρυθμιστεί, καθώς τα υψηλά επίπεδα ζαχάρου στο αίμα μπορούν να βλάψουν τους νεφρούς μας. Επίσης, δεν θέλουμε υψηλή αρτηριακή πίεση, καθώς η πίεση αυτή είναι ικανή να επηρεάσει αρνητικά τα αιμοφόρα αγκεία που υπάρχουν στους νεφρούς. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ορισμένα νοσήματα που σχετίζονται με την νεφρική λειτουργία έχουν τις ρίζες τους στα γονίδια που κληρονομούμε. Πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν και αυτοάνωσες καταστάσεις που δυνητικά θα μπορούσαν να προκαλέσουν φλεγμονή στους νεφρούς. Όπως είπα προηγουμένως, οι πέτρες στους νεφρούς ή ο διογκωμένος προστάτης μπορεί να είναι διαταραχές του ουροπιετικού συστήματος που δεν είναι απαραίτητα ιδιαίτερα σοβαρές, αλλά υπάρχουν και άλλες καταστάσεις όπως οι όγκοι που δεν είναι και κάτι εξαιρετικά σπάνιο, οι οποίες είναι σοβαρές καταστάσεις. Μιλώντας για τις αιτίες που δοκιμάζουν την υγεία των νεφρών, δεν μπορώ να μην αναφέρω τη μακροχρόνια χρήση ορισμένων φαρμάκων. Και τονίζω αυτό για τα φάρμακα, καθώς οι περισσότεροι ανησυχούμε για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στο ύπαρ και λιγότερο για τους νεφρούς. Άραγε οι νεφροί μας δείχνουν σημάδια ότι δυσκολεύονται να λειτουργήσουν όπως θα έπρεπε. Τουλάχιστον μας τα δείχνουν και δεν τα αντιλαμβανόμαστε. Υπάρχουν τρία συμπτώματα που αξίζουν να μας προβληματίσουν, γιατί συνήθως υποδηλώνουν μια παθολογική λειτουργία των νεφρών. Χαρακτηριστικό είναι το πρίξιμο στα άκρα, κυρίως στα πόδια και τους αστραγάλους. Η συχνουρία, ιδίως τη νύχτα, και τα ούρα που αφρίζουν. Άλλα συμπτώματα που όμως μπορεί να οφείλονται και σε άλλα ζητήματα υγείας ενδέχεται να είναι η κόπωση, η απώλεια όρεξης, η υψηλή αρτηριακή πίεση, ενδεχομένως και η ναυτία. Και μια και αναφέρομαι στην κόπωση, αξίζει να πω ότι είναι δείγμα ανεμίας, η οποία συχνά σχετίζεται με την νεφρική λειτουργία. Όμως και το πρίξιμο, ακόμα και στο πρόσωπο, μπορεί να υποδηλώνει κατακράτηση υγρών. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι νεφροί δεν μπορούν να απομακρύνουν με ευκολία από το σώμα όσα υγρά περισσεύουν. Όμως γιατί δεν θέλουμε να φτάσουμε σε χρόνια νεφρική νόσο? Γιατί δηλαδή πρέπει να παρακολουθούμε και τη λειτουργία των νεφρών όπως κάνουμε και με άλλα συστήματα του οργανισμού, ακόμη και όταν δεν έχουμε ξεκάθαρα συμπτώματα? Τολμώ να πω ότι πρόκειται για μια ύπουλη νόσο που εξελίσσεται σταδιακά, ιδίως σε ανθρώπους που έχουν σαχαρώδη διαδίτη, υπέρταση ή χρόνια φλεγμονή. Το άσχημο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι η προβληματική αυτή λειτουργία των νεφρών δεν θα δώσει στην αρχή κανένα σύμπτωμα. Κανένα. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έχουμε έναν ακόμη λόγο, αν έχουμε αυτά τα νοσήματα που ανέφερα, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όμως, ακόμη και αν είμαστε υγιείς, καλό είναι να μην θεωρούμε ότι τα συμπτώματα στα οποία αναφέρομαι είναι πάντα κάτι άλλο που θα περάσει. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μπολέτη, ομότιμο καθηγητή παθολογίας νεφρολογίας και πρόεδρο του Ωνασίου Νοσοκομείου. Καλησπέρα, κύριε Μπολέτη.
4: Γεια σας, κύριε Κεφαλογιάννη.
3: Ναι,
4: σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
3: Προσπάθησα να μην τρομάξω τον κόσμο, αλλά δυστυχώς, ξέρετε, είναι ένα όργανο που είναι στη σκιά, όπως είπα, ο νεφρός.
4: Ναι. Καταρχήν, συγχαρητήρια, τα είπατε εξαιρετικά καλά. Πιθανόν κάποια πράγματα που ίσως θα θελήσετε να διευκρινίσουμε λίγο παραπάνω. Ευχαριστώ. Το πολύ σημαντικό είναι αυτό που είπατε, ότι είναι στη σκιά. Εξαιρετικά σπάνια θα δώσουν μια θορυβώδη εικόνα με την έναρξη του προβλήματος που θα μας κάνει να τρέξουμε.
3: Ναι, εγώ λέω ότι είναι στη σκιά και από άποψη ενδιαφέροντος. Δεν είναι από τα θέματα που μονοπολούν ακόμα και τα ιατρικά site, τις ιστοσελίδες που έχουν θέματα υγείας. Δεν θεωρείται ένα από τα θέματα που πουλάνε, να το πω πολύ απλά. Όμως, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα υγείας. Θέλω να σας ρωτήσω, είναι αργά όταν οι νεφροί δώσουν συμπτώματα? Γιατί είπατε ότι δεν δίνουν συνήθως. Το λέω αυτό γιατί αρκετοί άνθρωποι εκπλήσονται όταν ο γιατρός τους ενημερώνει ότι κάτι δεν πάει καλά με την νεφρική τους λειτουργία. Ανεξάρτητα από το αν θα δώσουν ή όχι σημασία στα συμπτώματα, θέλω να σας ρωτήσω αν πρέπει και με ποιες εξετάσεις ένας υγιής άνθρωπος, χωρίς παράγοντες κινδύνου απαραίτητα, να διερευνά την νεφρική λειτουργία. Υγιής χωρίς παράγοντες κινδύνου όμως.
4: Θα μου επιτρέψετε πριν απαντήσω στην ερώτηση να πω ότι κακώς δεν τη χάνουν προσοχής, γιατί το 10% του πληθυσμού περίπου έχει κάποιο νεφρικό πρόβλημα.
3: Τόσο πολύ, ένα στους 10 ανθρώπους.
4: Είναι ένα στους 10. Και αυτό το παραβλέπουμε. Και αν το εντοπίσουμε εγκαίρως, όπως και σε πολλές άλλες παθήσεις, η πιθανότητα ή η δυνατότητα να το αντιμετωπίσουμε.
3: Να υποστρέψει αυτό, να βελτιωθεί η λειτουργία των νεφρών, είναι μεγάλη.
4: Είναι πολύ μεγαλύτερη. Είναι πολύ μεγαλύτερη. Άρα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας.
3: Ναι, και ακόμα και υγιείς άνθρωποι, δηλαδή, ακόμα στο ετήσιο τσεκάπ πρέπει να γίνεται κάποιος βασικός έλεγχος για τους νεφρούς.
4: Βεβαίως. Και σε σχέση με αυτό, πάλι να τονίσω ότι τα καρδιαγγειακά, που παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου σήμερα στη χώρα μας και γενικώς στο δυτικό κόσμο, σχετίζονται πολύ με τους νεφρούς. Τα καρδιαγγειακά προκαλούν και νεφρικό πρόβλημα, αλλά όταν κανείς έχει μειωμένη νεφρική λειτουργία, η πρόγνωση του καρδιακού κινδύνου χειροτερεύει.
3: Ναι, άρα είναι δηλαδή ουσιαστικά ένας φαύλος κύκλος με την καρδιά,
4: ακριβώς,
3: από ό,τι κατάλαβα.
4: Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό να φροντίζουμε την υγεία των νεφρών.
3: Ναι, πάμε στους υγιείς πριν πάμε στους ανθρώπους που έχουν ζητήματα. Μια εξέταση αίματος ή ούρων αρκεί κάθε χρόνο για να εντοπίσει ότι κάτι δεν πάει καλά? Δηλαδή, μια καλή ανάγνωση από έναν παθολόγο μπορεί να δει ότι κάτι δεν πάει καλά από μια αίματος?
4: Πολύ σωστά. Τα νεφρά μπορεί κανείς να δει πώς λειτουργούν βασικά με πολύ απλές, εύκολες και πολύ φθηνές εξετάσεις. Όπως είπατε, μια γενική ούρων και μια κρεατινίνη ουρού, που είναι απλές φθηνότατες εξετάσεις, μπορούν να μας δείξουν αν κάτι πρέπει να κάνουμε για τους νεφρούς μας.
3: Να μας δείξουν αν πρέπει να διερευνήσουμε παραπάνω, εννοείται,
4: ναι,
3: την
4: είπα ό,τι όμως μια λέξη κλειδί, ότι να διαβαστούν σωστά.
3: Άρα έχει σημασία.
4: Λοιπόν, μην πάμε και κάνουμε μια εξέταση και κρίνουμε μόνοι μας το παθολογικό ή το φυσιολογικό, ούτε καν από τον εργαστηριακό. Θα πρέπει να απευθυνθούμε στον παθολόγο ή στον γενικό γιατρό.
3: Εφόσον
4: και αυτός να μας πει αν χρειάζεται κάτι παραπάνω.
3: Ναι, να πάμε σε έναν πιο εξειδικευμένο νεφρολόγο. Εφόσον από το ιστορικό και από τις εξετάσεις ρουτίνας έχετε ενδείξεις ότι η λειτουργία των νεφρών δεν είναι αυτή που θα θέλατε, τι άλλου είδους εξετάσεις ζητάτε και ποιες είναι οι πιθανές διαγνώσεις? Φαντάζομαι ότι δεν βρίσκεται σε όλους τους ανθρώπους χρόνια νεφρική νόσο, νόσο δηλαδή που έχει εγκατασταθεί. Με βάση τα ευρήματα μπορεί να γίνει και πρόληψη, να υποθέσω.
4: Το θέμα της πρόληψης που το είπαμε και πριν είναι πάρα πολύ σημαντικό και μου είχατε δώσει την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε. Στο πρόγραμμα πρόληψης του Υπουργείου Υγείας μπήκε και η χρόνια νεφρική νόσος. και όλος ο κόσμος ο οποίος είναι πάνω από τα 50 ή έχει υπέρταση ζαχαρώδη διαβήτη που το προαναφέρατε, είναι παχύσαρκος ή έχει ιστορικό νεφρικής νόσου, αυτός πρέπει να κάνει μια κρεατινίνη και μια γενική ούρο.
3: Έχουν ήδη λάβει το μήνυμα, το SMS, ναι, κάποιοι άνθρωποι? Θα...
4: Από ό,τι γνωρίζουμε έχουν λάβει τέτοιο μήνυμα περίπου 1,5 εκατομμύριο άτομα. Ναι. Δεν γνωρίζουμε.
3: Να μην αμελήσουν πόσα... δηλαδή να κάνουν αυτές τις βασικές εξετάσεις, ναι, λέτε.
4: Δεν γνωρίζουμε πόσα ανταποκρίθηκαν και δεν γνωρίζουμε και αυτοί που ανταποκρίθηκαν ποια ήταν τα αποτελέσματα. Οπωσδήποτε θα έχει ενδιαφέρον.
3: Ναι.
4: Θα το μάθουμε από το Υπουργείο Υγείας κάποια στιγμή. Δεν... Σε κάθε όμως περίπτωση είναι καλό να προβληθεί η ανάγκη να πάνε όσοι πήραν την ειδοποίηση
3: να κάνουν αυτές τις εξετάσεις. Να σας ρωτήσω, δεν είναι μόνο αυτό η νεφρική νόσος, η χρόνια νεφρική νόσος που φοβάστε. Βρίσκεται και άλλα πράγματα με αυτές τις εξετάσεις, σωστά? Ή τουλάχιστον αν εξειδικεύσετε τις εξετάσεις μπορείτε να φτάσετε και σε άλλα ζητήματα. Ακόμα και σε μία, ας πούμε, νεφρολιθίαση. Το πιο απλό.
4: Ασφαλώς. Τώρα εξαρτάται το τι θα δούμε. Αν δούμε κάτι παθολογικό, ποιο είναι το παθολογικό που μπορούμε να δούμε? Μια κρεατινίνη που δείχνει ότι η νεφρική λειτουργία δεν είναι φυσιολογική. Θα πρέπει να ψάξουμε σε τι οφείλεται αυτό. Μια μειωμένη νεφρική λειτουργία μπορεί να οφείλεται σε απόφραξη. Συνήθως συνοδεύεται από πόνο, είναι λιθίαση και μας έχει δώσει ένα προειδοποιητικό σήμα που είναι ο πόνος.
3: Εκεί έχουμε πόνο. Ναι. Αλήθεια είναι ότι τον πόνο της πέτρας στους νεφρούς δεν τον αγνοείς. Είναι ένας πόνος που...
4: Ακριβώς. Μια δεύτερη απάντηση που μπορούμε να πάρουμε από ένα απλό υπερηχογράφημα που θα ζητήσουμε όταν δούμε την αυξημένη κρεατινίνη και είναι η πρώτη συνήθως εξέταση που ζητάμε, είναι μια κακοήθεια. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι μια κακοήθεια να την διαγνώσουμε πριν επεκταθεί.
3: Να πούμε ότι είναι σπάνιο αυτό. Δεν είναι τόσο συχνές οι κακοήθειες.
4: Θα έλεγα δεν είναι συχνό.
3: Ναι.
4: Καλύτερα θα έλεγα δεν είναι συχνό.
3: Ωραία. Και μετά φαντάζομαι ότι μπορείτε να πάτε σε πιο εξειδικευμένες εξετάσεις για να δείτε και
4: πώς... Και από εκεί και πέρα, ναι. Αν και οι εξετάσεις για τους νεφρούς δεν είναι πολύπλοκες και πολύ εξειδικευμένες. Είναι απλές. Εάν μεν διαγνώσουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό που λέμε αποχετευτική μοίρα του νεφρού, δηλαδή ξεκινώντας από το νεφρό αυτόν καθ' αυτό, από εκεί που τα ούρα που έχουν παραχθεί αρχίζουν να φεύγουν από τους νεφρούς για να φτάσουν στην έξοδό τους από το σώμα μέσω της ουρήθρας, εκεί λοιπόν μπορούμε να κάνουμε απεικονιστικό έλεγχο. Η απεικόνιση θα μας δείξει το πρόβλημα.
3: Ακριβώς.
4: Εάν δούμε ότι οφείλεται στο νεφρό αυτόν καθ' αυτόν που είναι το νεφρικό παρέχημα, μια γενική ούρων θα μας δώσει κάποια βασικά σημεία.
3: Ναι, φαντάζομαι μπορείτε να δείτε αν υπάρχει πυελονεφρίτιδα, αν υπάρχει ρολίμωξη,
4: το άνοσο που λέτε και τα λοιπά.
3: Ναι, οτιδήποτε.
4: Εκεί μια εξέταση η οποία προχωράμε πολύ γρήγορα χωρίς πανάκριβες άλλες εξετάσεις και πολύπλοκες είναι η βιοψία νεφρού.
3: Ναι, μπορεί να γίνει και αυτό.
4: Αυτά τώρα ένας παθολόγος εάν κατευθύνει το άτομο στο νεφρολόγο που οφείλει να το κάνει.
3: Δεν θα διαλάθουν τις προσοχές του. Είναι,
4: ο
3: το
4: νεφρολόγος ξέρει τι θα κάνει.
3: Ακριβώς.
4: Χωρίς να μπλέξει τα
3: Ακούω,
4: πράγματα.
3: Κύριε Μπολέτη, συχνά, όπως και όλοι μας, ότι μπορούμε να κάνουμε προληπτικά αρκετά πράγματα ώστε να μην βάλουμε σε δοκιμασία τους νεφρούς μας. Αυτό που ονομάζεται δηλαδή πρωτογενής πρόληψη, τι περιλαμβάνει? Αυτό που ξέρουμε όλοι είναι, ας πούμε, η επαρκής ενυδάτωση. Δεν ξέρω, είναι και μύθος αυτό. Μια ισορροπημένη διατροφή και άσκηση. Ένας τρόπος ζωής που συμβάλλει, ας πούμε, στην καλή λειτουργία των νεφρών, ποιος θα ήταν?
4: Το πρώτο απ' όλα, να φροντίσουμε το σωματικό μας βάρος να είναι το ιδανικό.
3: Άρα αυτό είναι το κυρίαρχο για σας, λέτε.
4: Βέβαια, υπάρχει σαρκία, επιβαρύνει την νεφρική λειτουργία και πολλά άλλα πράγματα. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να προωθήσει την εμφάνιση διαβήτη ή την εμφάνιση αρτηριακής υπέρτασης, που και τα δύο δημιουργούν νεφρική νόσο.
3: Άρα οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ακόμα και στα προδιαβητικά ή προϋπερτασικά στάδια ενδεχομένως, να αρχίσουν να το ψάχνουν από εκείνη την περίοδο.
4: Το τρίτο είναι να μην χρησιμοποιούμε αλάτι στα φαγητά μας.
3: Ιδιαίτερα,
4: Να ξέρουμε ότι το ψωμί, για παράδειγμα, που ασφαλώς θα φάμε, έχει αρκετό αλάτι. Δηλαδή,
3: πρέπει να ξεχάσουμε την αλατιέρα, αυτό λέτε.
4: Να μην βάζουμε πρόσθετο αλάτι.
3: Ναι, είναι ξεκάθαρο.
4: Γιατί τώρα τι κάνει το αλάτι? Δύο πράγματα. Το ένα είναι προκαλεί υπέρταση και η υπέρταση προκαλεί βλάβη στους νεφρούς. Και το δεύτερο είναι το αλάτι αυτό καθ' αυτό προκαλεί βλάβη στους νεφρούς, επιβαρύνει τη λειτουργία τους.
5: Ο ρόλος του νερού.
4: Το νερό, επειδή πολλοί κόσμος υποφέρει τρέχοντας με ένα μπουκάλι νερό,
5: ναι.
4: Ο ρόλος του νερού είναι περιορισμένος.
5: Α, είναι περιορισμένος, είναι μύθος τελικά αυτό.
4: Έχουμε πολλούς μύθους στη ζωή και στην ιατρική.
5: Ναι.
4: Το νερό, εκείνο που πρέπει είναι να μην αφυδατώνεται κανείς. Το πρόσθετο νερό δεν βοηθάει σε τίποτα. Εκείνο που χρειάζεται είναι να παίρνουμε οπωσδήποτε το νερό που χρειαζόμαστε. Τώρα το νερό που χρειαζόμαστε.
5: Να μην παίρνουμε λιγότερο εννοείται. Αυτό είναι
4: γύρω
5: το
4: στο 1,5 λίτρο υγρά την ημέρα. Υγρά γενικά, ναι. Όχι μόνο νερό.
5: Είναι μια καλή είναι συμβουλή. Παρκές. Ναι, είναι παρκές.
4: Τώρα, εάν κάνεις και ανάβαση,
5: άσκηση,
4: εάν είσαι
5: ναι.
4: Μέσα στο καλοκαίρι,
5: ναι.
4: Εάν εργάζεσαι σε κυριολεκτική εργασία εκτός σπιτιού και εκτός κλιματισμού, ασφαλώς χρειάζεται περισσότερο νερό. Πάντως ο περισσότερος κόσμος που είναι φυσιολογικός, ας πω τη λέξη, διψάει και διψώντας πίνει το περισσότερο νερό.
5: Ναι, σωστά. Επειδή όπως είπα στην αρχή και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με βάση αυτά που είπατε, οι νεφροί αποτελούν ένα τρίγωνο στο οποίο στη μία γωνία του βρίσκονται η καρδιά και στην άλλη με την υπέρταση όπως είπατε και στην άλλη ο αρρύθμιστος σαχαρός διαβήτης. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί σήμερα αυτή η πληροφορία γίνεται ακόμη πιο σημαντική από ό,τι ήταν πριν από αρκετά χρόνια. Το λέω γιατί μήπως υπάρχουν θεραπείες σήμερα που φαίνεται ότι μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και που δεν υπήρχαν παλιότερα.
4: Ασφαλώς είναι απόλυτα ακριβές αυτό που λέτε. Δηλαδή τι έχουμε. Πρώτα αυτό είναι γνώση και διαθεσιμότητα της τελευταίας 20 ετίας και έχουμε φάρμακα αντιπερτασικά τα οποία εκτός από τη ρύθμιση της πιέσεως έχουν και στοχευμένη δράση νεφροπροστατευτική.
5: Α, στο να προστατεύσουν άρα και τους νεφρούς. Α, πολύ ενδιαφέρον.
4: Ναι, άρα λοιπόν χρησιμοποιούμε αυτά στις περιπτώσεις που υπάρχει κάποιο διαφαινόμενο πρόβλημα στους νεφρούς, αλλά και στις περιπτώσεις των διαβητικών για παράδειγμα, που δεν έχει υπάρξει βλάβη νεφρική, αλλά
5: για να
4: αυτά
5: την προλάβετε.
4: Τα φάρμακα λειτουργούν σαν πρόληψη.
5: Ναι.
4: Αυτό λοιπόν είναι μια γνωστή κατηγορία τέτοια φαρμάκων. Την τελευταία όμως πενταετία υπάρχουν φάρμακα τα οποία ξεκίνησαν σαν αντιδιαβητικά,
5: ναι.
4: Έχουν ήπια αντιδιαβητική δράση και πρακτικά δεν τα παραχρησιμοποιούμε για το διαβήτη, όμως έχουν καρδιοπροστατευτική και νεφροπροστατευτική δράση.
5: Να.
4: Όχι μόνο για
5: άρα,
4: τη βλάβη.
5: Να κρατήσουμε. Ναι, ναι, λέτε, είναι πολύ ενδιαφέροντο. Να κρατήσουμε ότι δεν υπάρχει δικαιολογία, καθώς υπάρχουν θεραπείες που μπορούν να βοηθήσουν
4: Βεβαίως.
5: Στο να κρατήσουμε υγιεί τους νεφρούς.
4: Είναι πιο μεγάλη υποχρέωσή μας η πρόληψη.
5: Η πρόληψη. Αρκετοί άνθρωποι ανησυχούν. Πάμε τώρα σε κάτι που δεν μπορεί να προβλεφθεί ίσως, που έχουν μια περίπτωση ας πούμε αιμοκάθαρσης ή χρόνιας νεφρικής νόσου στην οικογένειά τους, την ευρύτερη οικογένεια. Είναι δικαιολογημένη αυτή η ανησυχία, ενώ η κληρονομικότητα και ο ποιος είναι ο ρόλος της.
4: Λελογισμένη ανησυχία, θα έλεγα ενδιαφέρον για να το δούνε, ασφαλώς και υπάρχει. Σίγουρα σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ιδιαίτερη ανησυχία. Δηλαδή θα πρέπει να το κουβεντιάσουν με τον γιατρό τους κατά προτίμηση με τον νεφρολόγο τους.
5: Ναι. Το λέω γιατί, ναι, γιατί υπάρχει και μία στρεβλή άποψη ότι χρόνια νεφρική νόσο σημαίνει ντε και καλά αιμοκάθαρση, που δεν ισχύει αυτό.
4: Όχι. Να σας πω το εξής. Οι περισσότερα άτομα τα οποία έχουν χρόνια νεφρική νόσο πεθαίνουν από καρδιαγιακά πριν φτάσουν στην ανάγκη για αιμοκάθαρση.
5: Ναι. Άρα αυτό δείχνει ότι η πρόληψη πάλι είναι η αρχή και το α και το ω σε όλα αυτά που συζητάμε σήμερα.
4: Χρειάζεται, εγώ θα έλεγα, ότι χρειάζεται μια ολοκληρωμένη φροντίδα της υγείας τους που θα λάβει υπόψη τους τα πάντα.
5: Ναι.
4: Δεν χρειάζεται ας πούμε ένα άγχος
5: ακριβώς.
4: Μόνο
5: και εγώ,
4: για τον νεφρό τους.
5: Και εγώ σε αυτά...
4: Χρειάζεται μια φροντίδα για την υγεία τους.
5: Και εγώ σε αυτά που λέτε έχω να συμπληρώσω ότι γνωρίζουμε πλέον τα πάντα για τους νεφρούς. Δηλαδή ξέρουμε ας πούμε από τις πέτρες το πιο απλό γιατί δημιουργούνται και είναι πλέον ρουτίνα το να τις αφαιρέσουμε ή να τις αντιμετωπίσουμε. Όπως είναι ρουτίνα και η λοιμώξη στους νεφρούς. Δηλαδή και οι κύστες ακόμα. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία για την ιατρική και για έναν έμπειρο νεφρολόγο τα παίζει στα δάχτυλά του. Άρα δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν το έψαξα. Δεν το βρήκα, δεν έκανα κάτι.
4: Ναι,
5: να το πούμε ξεκάθαρα στον κόσμο και να κλείσουμε με αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ
4: και
5: πάρα πολύ.
4: Και
5: θέλετε να προσθέσετε κάτι.
4: Γι' αυτό τη βάλαμε και στην ομάδα των ατόμων που τους πήγε μήνυμα να κοιτάξουν την εφρική τους λειτουργία.
5: Ναι, εντάξει, την κοιτάμε την κληρονομικότητα, δεν τρελαινόμαστε, το ψάχνουμε λίγο περισσότερο.
4: Ακριβώς.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα.
4: Ευχαριστώ πολύ για τη συνέχεια. Ευχαριστώ.
5: αν το α και το ω για τη σωστή λειτουργία των νεφρών είναι η σωστή ενυδάτωση, χωρίς υπερβολές όπως ακούσαμε, φαίνεται ότι τελευταία γίνεται πολύ κουβέντα για συγκεκριμένα στοιχεία στη διατροφή, τα οποία αποτελούν ασπίδα για τη σωστή λειτουργία των νεφρών. Η σύσταση για περισσότερα μπαχαρικά και μυρωδικά χόρτα αντί για πολύ αλάτι, αλλά και η επιλογή συγκεκριμένων λαχανικών όπως το σπανάκι και το μπρόκολο υπάρχουν πλέον σε πολλά διαιτολόγια, καθώς κάνουν καλό όχι μόνο στους νεφρούς, αλλά στο σύνολο του οργανισμού. Επίσης, καλό είναι να αποφεύγονται τα τηγανιτά, τα πολύ λιπαρά τρόφιμα αλλά και οι σάλτσες. Ο ατμός και το ψητό ψάρι ή κοτόπουλο σίγουρα είναι καλύτερα από τα τηγανιτά. Η σύσταση αφορά και τα γαλακτοκομικά, τα οποία προτιμάται να είναι με λιγότερα λιπαρά, ενώ όσον αφορά τη ζάχαρη, καλό θα ήταν να είναι περιορισμένη ή ακόμα και να μην υπάρχει καθόλου στη διατροφή μας. Επίσης, προτιμώνται τα δημητριακά ολικής άλεσης, ενώ είναι ένα θετικό βήμα η αντικατάσταση του λευκού με καστανό ρύζι. Προφανώς, και δεν λέω τίποτα καινούριο, καθώς αυτές είναι επαναλαμβανόμενες διατροφικές συστάσεις πλέον από πολλούς ειδικούς και δεν διαφοροποιούνται από έναν υγιεινό, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τρόπο ζωής και διαιτολόγιο. Τα είπα όλα αυτά για να καταλάβουμε ότι αυτές οι γενικές συστάσεις είναι αρκετές ορισμένες φορές, χωρίς να μπαίνουμε σε υπερεξειδικεύσεις που αφορούν τη διατροφή για να ζήσουμε καλά και να προλάβουμε όχι μόνο τις νόσους που αφορούν τους νεφρούς, αλλά και πολλά άλλα νοσήματα. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε την τηλεοπτική μας εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού στις 5 το απόγευμα αύριο εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα Σαββάτου.

0: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της

0: Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
0: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social.

0: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις τη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 54 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 21 οχήματα και από αέρους 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτεροι. Σε ύφεση είναι και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 θα είναι και αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Στη Βενεζουέλα, ένα βρέφος 18 ημερών διασώθηκε από τα χαράσματα ενός κτηρίου που είχε καταρρεύσει 32 ώρες μετά τις δύο φωνικές σεισμικές δονήσεις. Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μία ώρα αργότερα. Συνέλησαν στην Κρήτη δύο ανήλικοι, 15 και 16 ετών, οι οποίοι χθες το απόγευμα παρέσυραν και εγκατέλειψαν με τη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν μία 36χρονη γυναίκα που εκείνη το πεζή στην περιοχή Πόρους του Ηρακλείου. Μαζί με τους νεαρούς συνελήφθησαν και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας τους. Συνελήφθη ο οδηγός 21 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε στη Νέα Εθνική Αθηνών Λαμία στο ύψος της Κηφισιάς να κινείται με ταχύτητα 210 χιλιόμετρα την ώρα, υπερβαίνοντας κατά 110 χιλιόμετρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 26χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος λίστευε ηλικιωμένες, τις οποίες ευνηδίαζε μέσα σε ανσασέρ πολυκατοικιών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάλιρο είναι 34 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Ακολουθούν Μινάς Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλους.

0: Χάρη, πολύ καλησπέρα σας. Άντε φαφού τη βιού Σαββατοκύριακο σήμερα.
1: Κάτσε με, δεν ξαναγυρίσω.
0: Επισήμως. Μου το κάνεις αυτό, ρε φίλε.
1: Κοίταξε. Πήρε ο όμιλος Sky τα δικαιώματα μπάσκετ.
0: Στην πλατφόρμα.
1: Ο όμιλος Sky, εγώ θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Ναι. Στην πλατφόρμα. Ο όμιλος Sky.
0: Εντάξει, εσύ τα ξέρεις καλύτερα γιατί είσαι 23 χρόνια εδώ μέσα.
1: 23 δεν είμαι. Ο όμιλος Sky, λοιπόν.
0: 22. Εντάξει, τώρα δεν είσαι γέννηση.
1: Ο όμιλος Sky, λοιπόν, πήρε τα δικαιώματα του μπάσκετ. Στην Α1.
0: Να ακούς τον Μπάτζιο πώς περπατάει, να βλέπεις το περπάτη.
1: Δεν ήταν πιο παλιά ακόμα.
0: Ναι, αλλά μην τα λες για τηλεόραση.
1: Η Δόξα Λευκάδα είναι Α1.
0: Στο μπάσκετ μιλάμε.
1: Στο μπάσκετ μιλάμε. Αφού για μπάσκετ μιλάμε.
0: Ναι.
1: Δόξα Λευκάδα δεν έχει ποδόσφαιρο έτσι κι αλλιώς. Μόνο μπάσκετ.
0: Αυτό μόνο εσύ το ξέρεις. Ναι. Λευκάδα, εμείς δεν το ξέρουμε. Το ξέρουμε.
1: Οπότε, ό,τι πρέπει, μετακομίζω Λευκάδα, καλύπτω τους αγώνες, ρεπορτάζω ό,τι θέλουν.
0: Ναι.
1: Μένει η ομάδα και του χρόνου κατηγορία.
0: Ναι.
1: Τι καλύτερο.
0: Θα μεταδίδεις δηλαδή Λευκάδα.
1: Δόξα Λευκάδας.
0: Δόξα το Θεό.
1: Να κράτη.

0: αποκαλύπτουμε γιατί ο Sky, ο όμιλος Sky πήρε το πρωτάθλημα μπάσκετ. Είναι δάχτυλο στο σταματέλου. Για μια δόξα λευκάδα φορτωθήκαμε ολόκληρο το πρωτάθλημα.
1: Το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων ετών.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Άρης ΠΑΟΚ.
1: Άρης ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Και δόξα λευκάδα. Έξι ομάδες, δύναμη.
0: Έξι ομάδες για το πρωτάθλημα.
1: Για το... Εντάξει, λύσα το κάνεις.
0: Εσύ το ξεκίνησες.
1: Έλα ρε παιδί, μην πολύ αλακία αμέσως να το συνεχίσεις εσύ.
0: Ειδικός.
1: Έχουμε ιερή αποστολή για τους ακροάτες, ε.
0: Τι?
1: Ιερή αποστολή. Διάβασε το μήνυμα του Παντελή. Θα καταλάβεις.
0: Δεν έχω πει ακόμα. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Στη ρύθμιση του ήχου. Θαύμα. Δήμητρα Σταματίου μετά από δύο μήνες. Βέβαια είναι τίμια. Τις οποίες θα ξανά στην εκπομπή μου λέει πες καλό Ιούλιο.
1: Βλέπεις. Και είναι τέλη Ιουνίου.
0: Έκανε την έκπληξη και ήταν μια εβδομάδα νωρίτερα. Κατάλαβα πώς θα φύγεις τώρα.
2: Θα ξανάρθεις
0: Ιούλιο.
1: Εγώ δεν θα είμαι εδώ.
0: Εσύ δεν θα είσαι εδώ. Δημοσιογραφική επιμέλεια Μελίνα Σαμαραδέλη κυρίες και κύριοι. Καλές βορμόμενοι, είναι πολύ καλοκαιρινή σήμερα.
1: Τελειώνει ο Ιούνιος.
0: Μουσική επιμέλεια, μια Κυριακή από τη ζωή σου. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μη τη χάνετε. Μία η ώρα κάθε μεσημέρι Κυριακής. Κωνσταντινάρα. Τηλεφωνικό κέντρο κυρίες και κύριοι, η φίρμα. Η Ρούλα με δύο ταφρετάκου, 210-4800-170-174. Άλλους τρόπους επικοινωνίας, Αντώνη, μέσω διαδικτύου πρέπει να μπείτε στο skyradio.gr. Συγγνώμη και
1: να μπούμε, Αντώνη.
0: Και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, είναι στο κοροϊδά, τη γράφετε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε. Νικόλα Σταματέλος!
1: Και στο κεντρικό μικρόφωνο στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Μινό!
0: Στο στούντιο μαζί μας η συνάδελφος από την εκπομπή
2: Weekend Live. Έτσι, τι κάνετε, συνάδελφοι?
0: Καλά, η Μαρίνα Χαραλάμπους, βοηθός αρχισυντάκτη.
2: Ναι.
0: Του αγοριού του Νίκου.
2: Όπου.
0: Τελειώνει και αυτή η εκπομπή την άλλη εβδομάδα.
2: Για αυτή τη σεζόν.
0: Συνεχίζει
2: να
0: του χρόνου. Ναι, θα σας πω γιατί την έχουμε εδώ πέρα.
1: Πριν πει οτιδήποτε η καλεσμένη μας.
0: Κάτσε, παίρνει ποιο είναι, ποιος είπες.
1: Το Παντελή. Διάβασε το Παντελή για να καταλάβεις τι ιερή υποχρέωση έχουμε.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Καλά που έφτασε η εκπομπή σας, να ξεχαστούμε λιγάκι. Άκουγα πριν το Μιχάλη Κεφαλογιάννη ή αλλιώς Ζόρια.
1: Ούτε εγώ δεν το έχω πει αυτό.
0: Και έχω αρχικά να αρχίσει να φοβάμαι λίπος η νεφρή μου. Δεν είναι καθόλου καλά. Από Δευτέρα τρέχω για εξετάσεις. Είδατε, σας προβληματίζει. Κύριε Σταματέλο, καλησπέρα. Χθες γύρω στις 4 το μεσημέρι αποβίβαζα στο νησί σας, στο χωριό Γέννη. Φάγαμε και λίγο βροχή προς το Μεσολόγγι. Καθόλου. Τάκης από Λαγονίση. Γεια σου, ρε
1: Τάκαρε.
0: Είπαμε του λαγοκέφαλου, λέει με το κομμάτι επιδότηση, όχι με το κιλό, αλλά οι κυβερνώντες δεν ακούνε τίποτα. Μινά σε λίγο αντί για όλα είναι θάλασσα, τα λέμε όλα είναι. Όλα ήταν θάλασσα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, παιδιά, αφού μπήκα τα λεφτά στη μέση. Μαρίνα, συγγνώμη, το έχει μεταφέρει το ραντεβού.
2: Δεν με πειράζει. Εδώ δική σας.
0: Κάτσε εδώ. Θα βγάλει όλη την εκπομπή. Λοιπόν. Παιδιά, εγώ αυτό που λέω με τους λαγοκέφαλους βγήκαν, είπαν 5 κάτι
1: το κιλό.
0: Λοιπόν, δεν έχουν πει. Πού θα τα καταθέτουν αυτά, δεν υπάρχει υποδομή. Πού θα πηγαίνουν.
1: Πού θα καταθέτει, δηλαδή ο ψαράς που θα πιάσει
0: που
1: το...
0: Πού θα καταθέτει, πού θα πηγαίνει τα αλλιεύματα. Πού είναι οι καταστάσεις να τα πηγαίνουν. Δεν υπάρχει ακόμα δομή. Δεν είπαν, θα δίνουμε.
1: Κατάλαβα,
0: αυτό.
1: Πάει το καλοκαίρι.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάποιο ποιο θα είναι ο οργανισμό, ποιο θα είναι υπεύθυνο. Που θα τα πηγαίνει ο ψαρά, να τα εισηγίζουν, να του λένε έχει φέρει 100 κιλά επί 5
1: μέχρι
0: κομμάτι,
1: να γίνει αυτό.
0: Τόσα.
1: Πάει το καλοκαίρι, Σεπτέμβρη.
0: Δεν υπάρχουν υποδομέ.
1: Σεπτέμβρη με τι εκλογέ θα τα ανακοινώσουν τα υπόλοιπα.
0: Σεπτέμβρη θα ανακοινώσουν τι εκλογέ.
1: Μα και τα, πώς θα πάρεις τα λεφτά.
0: Τάκι.
1: Σεπτέμβριο με τις εκλογές, Τάκι.
0: Τάκι θα φύγω από την εκπομπή. Εδώ μεταξύ, ήμουνα κάπου σε μια εκπομπή.
1: Ναι.
0: Και τη ρώτησα.
1: Είσαι και σε πολλές. Ναι. Έχεις γυρίσει παντού. Όπου βλέπεις.
2: Όπου γυρίσεις, βλέπεις τον κύριο Μινά.
0: Αφού με Τσαμπόπουλος.
2: Τσαμπόπουλος.
1: Ξυπνάω να πιω καφέ κάθε Σαββατοκύριακο εκεί σε βλέπω.
0: Καλό μελέτα.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Όχι για λούλο, για εδώ. Λοιπόν. Α, έχουν αρχίσει οι ψαράδες και λένε, μα λέει, μα και εμείς στη Βόρεια Ελλάδα αυτό το ψάρι είναι νότιο. Κατάλαβε στα ζεστά νερά.
2: Ναι.
0: Στο Αιγαίο. Ω, λέει, ο άλλος έχουμε και εμείς στο Ιόνιο και εμείς στη Βόρεια Ελλάδα και αυτά. Τώρα που αρχίζουν να πέφτουν λεφτά.
2: Θα τους θέλουν όλοι.
0: Θα εμφανιστούν οι λαγοκέφαλοι παντού. Μέχρι και στο Μέτσοβο.
1: Σαν τον Απεκεπένα πράγμα.
0: Μην αρχίσουν και φτιάχνουν ηχθειοκαλλιέργειες να τρέφουν λαγοκέφαλους.
1: Στον Όλυμπο ηχθειοκαλλιέργειες, στον Όλυμπο θα έχουμε σε λίγο.
0: Παιδιά, γιατί σου λέει οι άλλοι και εμείς, όλοι οι ψαράδες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Λέτε για τους αγρότες αυτά τα τραχτέ, τα πετρέλαια, εμείς τι καίμε στις στράτες. Με πανί πάμε. Δεν ασχολείστε με τους ψαράδες και τώρα που αυτό είναι κάτι σαν επίδομα, σου λένε οι άλλοι καλά.
2: Νιώθουν αδικημένοι.
0: Δεν νιώθουν πάνω.
2: Εμείς δεν έχουμε προβλήματα, τους λένε. Μόνο ο λαγοκέφαλος είναι. Σωστή.
0: Έχουμε και εμείς λαγοκέφαλους.
2: Ναι. Απλά τους λέμε διαφορετικά.
0: Λοιπόν, θα πήξει η θάλασσα από λαγοκέφαλους, φίλε. Κάτσε και θα δεις.
1: Περιμένω.
0: Ο Πεκεπέ το λαγοκεφάλο θα γίνει.
1: Έρχεται ο Άρης ο Ρολογάς. Και διαμαρτύρεται.
0: Είναι πάντα σκληρός,
1: ναι. Ναι, και διαμαρτύρεται. Όχι, τώρα είναι και πολύ ευγενικός και μας πιάνει και στο φιλότιμο. Δεν μπορεί ο ξενοδόχος να μας εγκαταλείψει και να μείνει λευκάδα και δεν μπορείτε το καλοκαίρι να μην κάνετε εκπομπή. Ποιον θα πειράζω εγώ?
0: Εμένα. Εγώ θα είμαι εδώ.
1: Καλά, και τον Αύγουστο θα είμαι και εγώ εδώ. Όχι όλο.
0: Όχι
1: σερή. Τι σερή, δε.
0: Θα έρθει να κάνει ένα Σαββατοκύριακο, μετά θα ξανακάτσει γιατί είναι full season. Θα λείπει 15 Αύγουστο γιατί είναι τίγκα το ξενοδοχείο. Και μετά θα ξανακάτσει.
1: Και τα τρία ξενοδοχεία. Μην μου κόβει τα άλλα δύο. Χρησιμοποιεί ελληνικό.
0: Το περίεργο είναι ότι διαπίστωσα.
1: Ναι.
0: Ότι δεν είσαι εσύ μόνο που έχει ξενοδοχείο.
1: Ποιο άλλο είναι, σαν και εμένα έχει ξενοδοχείο ή πραγματικά έχει?
0: Αυτό έχει κανονικό.
1: Αυτό είναι η διαφορά μα.
0: Και έμεινα άναυδο. Δηλαδή έχει ξενοδοχείο εδώ σπίτια.
1: Βίλε.
0: Δεν είναι δυνατόν. Τι ζω. Παιδιά, σοβαρό λόγο, αυτό δεν είναι πλάκα. Μουντιάλ φουλ. Ένας από τους λόγους που είναι εδώ μαζί μας η Μαρίνα, η οποία θα κάτσει όμως στην εκπομπή.
2: Ποιος το περίμενε ότι θα έρθω εγώ να μιλήσω για το Μουντιάλ? Ενώ είναι εδώ ειδικοί.
1: Δεν υπάρχουν ειδικοί.
2: Εγώ θα πω τα, ξέρεις, στο παρασκήνιο.
0: Είναι ο ειδικός εδώ, ο ηγούμενος.
1: Ο ηγούμενος. Εγώ είμαι ο ηγούμενος, που λέει και ο Χατζηχριστός. Στον πτέραρχο.
0: Τους ακούω κάθε μεσημέρι εδώ με τον Κολοκυθά και τη Μαρία. Η Μαρία έχει γίνει αρχιμπούκερ.
1: Ναι, τρέμουν οι μπεταράδες.
0: Σα ακούω δύο μεσημέρια σερί, όλα αποτελέσματα, όλα προγνωστικά, ε.
1: Προγνωστικά, ρε, τι. Ας την, να μην στείλουμε τον κόσμο στον κουβά.
0: Ρε φίλε, άκουγα μια διαφήμιση της Big Win χορηγούς Sky Olympiacos.
1: Ναι.
0: Πού να την πει ο Κολοκυθά, ξαφανίστηκε από το στούντιο.
1: Πάντα το κάνει.
0: Η Μαρία το λέει.
1: Το χειρότερο του Γιάννη ήταν όταν η Big Win έβγαλε το ευχαριστήριο στον Ολυμπιακό.
0: Που μετά...
1: Μπράβο. Ποτέ. Ούτε το χαρτί δεν έπιασε στα χέρια του.
0: Καλησπέρα, Λάνια, Αλέξανδρος από Πειραιά. Άνοιξα το ραδιόφωνο νωρίτερα σήμερα και άκουσα τον Dr. Κεφ. Δευτέρα πρέπει να πάω για γενική αίματος και υπέρηχο νεφρών. Και καλά να είναι κάποιος. Ο Dr. Κεφ έχει πειθό για το αντίθετο.
1: Τι? Ότι και καλά να είναι κάποιος, τον ακούς και λες αυτό είναι. Πεθαίνω.
0: Και καλά να είναι κάποιος.
1: Πώς το λέει ο. Θα πεθάνετε όλοι.
0: Ο Τάκης. Θα πεθάνετε.
1: Όχι, θα πεθάνουμε.
0: Θα πεθάνετε.
1: Αυτό λέει και ο Dr. Death. Δεν λέει θα πεθάνουμε, θα πεθάνετε. Εγώ ζω καλά. Εσείς θα πεθάνετε.
0: Αλλά φίλε, κάποιοι προβληματίζονται. Και αν πάνε και κάνουν εξέταση.
2: Πάντα για καλό είναι η εξέταση και η πρόληψη. Δεν πειράζει, ας προβληματίζονται. Άδικο έχω.
0: Προσφέρει κοινωνικό έργο ο Dr. Κεφ, ο φίλος μου.
1: Να σου πω, δεν αφήνουμε τον Dr. Death.
0: Μίλθος από το Τέξας. Έλα ρε πυρηνική επιστήμονα, έλα γορίνα μου. Έλα παιχταρά μου. Καλησπέρα από όμορφο Βόλο, στους καλύτερους του Σουκού. Δεν υπάρχει πιο όμορφο μέρος για να πίνεις καφέ από το Πήλιο και να βλέπεις τον Παγασιτικό από ψηλά. Να είστε καλά. Και εσύ, Μίλτο, να είστε καλά.
1: Περνάς υπέροχα, Μιλτάρα, σε πέρα στο Πήλιο.
0: Ξεκουράσου, Αγωνίνα μου, ξεκουράσου. Να πας να τους δώσεις τα φώτα σου εκεί στο Τέξας.
1: Ήρε, φίλε.
0: Έχουμε επιστημονάρες, όχι ιστορίες.
1: Θεό τον έχουν το Μίλτο στο Τέξας. Με αυτά που μου έχεις πει, το, και το Θεός είναι λίγο.
0: Εντάξει, και όχι μόνο στο Τέξας. Σου λέω, γνωρίζω κάνα δυο τώρα, επειδή συζητάνε σε 10-15 χρόνια να μπει τα πυρηνικά ως... Είδες, έχουμε χαλαρώσει, λέγεις. Ως εναλλακτικό καύσιμο. Και συναντά διάφορους Έλληνες.
1: Ναι.
0: Δίνω, Ελβετία και αυτά που είναι σε εταιρείες που τα κοιτάνε, fans. Και γνωρίζω, ο κύριος Σταματέρος, τι κάνει και Σταματέρος. Λέω, έχω ένα φίλο, λέω, που είναι αυτό. Ποιον? Λέω, το Μίλτο τον Τάδε. Ξέρετε τον κύριο Τάδε? Λέω, ναι, φίλος είναι. Φίλος. Σούζα! Ένας μάλιστα μου λέει, με είχε καλέσει να κάνω μια διάλεξη. Και ναι, για πρώτη φορά στη ζωή μου στο Τέξας. Του λέω, ψυχώθηκες και πήγες εκεί κάτω? Μα δεν μπορούσα να πω. Σούζα! Όχι, από σεβασμό, δεν είμαι κάτι, μπορούσα να πω όχι.
1: Δεν μπορείς.
0: Νορβηγία, Γαλλία, 1-4. Παίχτε το.
1: Να απαντήσω στον Δημήτρη που με ρωτάει ένα υποθετικό σενάριο, το οποίο δεν είναι και τόσο υποθετικό, έχει γίνει. Όχι ακριβώς έτσι. Που λέει, να δω έκφραση Σταματέλου σε υποθετικό Δόξα Λευκάδας Ολυμπιακός στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Δεν είναι πεντακάθαρο φάουλ στον παίχτη της Λευκάδας και ο Ολυμπιακός παίρνει τον αγώνα με ένα πόντο διαφορά.
0: Ναι, θα είναι με τη Δόξα Λευκάδας, το λέω εγώ, γιατί ασχολείται με τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
1: Όχι, κάνεις λάθος. Θα είναι με τον Ολυμπιακό, με ποιον κοιτά παίξει. Δόξα Λευκάδας έπεται.
0: Ναι, εδώ μιλάμε για αδικία.
1: Και αδικία.
2: Παύση.
1: Ναι, δεν δίνεται.
0: Αεροπλάνο.
1: Με τον Ολυμπιακό είμαι. Η Δόξα είναι δεύτερη.
0: Τώρα μου θυμίζει πάλι αυτό του Γεωργίου, του αείμνηστου.
1: Τι είχε πει?
0: Που το λέω πάντα. Τον παίρνει ένα τηλέφωνο και του λέει, Γιώργο, καλησπέρα, Μπάμπης από Καβάλα, Ολυμπιακός. Τι λέει, μαγκά. Είσαι από την Καβάλα και είσαι Ολυμπιακός. Πώς δεν έχει

0: έχουμε χρόνο, ε. Να σας πω γιατί έχουμε φαράξει τη Μαρίνα εδώ, με μεγάλη μας χαρά. Λοιπόν, γιατί έχουμε Μουντιάλ, ε, και πέρασε η αχτή Ελεφαντοστού
1: για πρώτη φορά.
0: Και το πράσινο ακροτήρι, Κάβο Βέρντε, εκεί που ήταν ο Μπατίστα.
1: Με Σαουδική Αραβία, 0-0 ισοπαλία.
0: Με τρεις ισοπαλίες.
2: Με τρεις ισοπαλίες.
0: Περίμενε, θα δω.
2: Μην με βρίσετε, με τρεις ισοπαλίες ξεκίνησε η Ιταλία το 82 και πήρε το παγκόσμιο κύπελο.
1: Όχι, είναι φαβορή, θα είναι η αγαπημένη μας πλέον το πράσινο ακροτήρι για πολλούς λόγους.
2: Άλλο αγαπημένη μας, άλλο φαβορή.
1: Εντάξει, όχι, δεν ήταν φαβορή, γι' αυτό και θα είναι αγαπημένη μας, γιατί τα κατάφεραν. Ήταν outsider, ε.
2: Πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο και πέρασαν στην επόμενη
1: φάση. Στους 32, και τώρα υπομονούμε να του ζούμε.
0: Μ' αρέσει που γράφουν κάποιοι για πρώτη φορά στην επόμενη φάση σε παγκόσμιο κύπελο πέρασε το πράσινο ακροτήρι. Το ξανακοιτά. Γιατί όμως φέραμε εδώ την Μαρίνα.
2: Τι άλλο θα μας πει πέρα από το Κάπο Βέρντε.
1: Λοιπόν, έχει ξεχωρίσει λοιπόν ένας παίχτης από εκεί, ο Βίλι Σεμέδο. Καταπληκτικός, επιθετικός λοιπόν. Ξεκίνησε, παιδιά, από την Κύπρο, έχω να σας πω. Τον έχουν γνωρίσει και προσωπικά. Ξεκίνησε από τέταρτη κατηγορία. Πήγε εκεί, τον πήρανε μεταγραφή. Ζούσε στο Παρίσι. Από Αφρικανούς μετανάστες, ζούσε Παρίσι. Ζήτησαν λοιπόν 4 παίχτες από Παρίσι. Πήγανε Κύπρο. Η ομάδα στην Κύπρο. Μία κυπριακή ομάδα. Η Αλκύρια, παιδί μου, τέταρτη κατηγορία. Ζήτησαν στην
0: τέταρτη κατηγορία. Λοιπόν, ο Βίλι, ο θερμαστής.
2: Από το Τσιμπουτί.
1: Ζήτησαν 2 παίκτες στην αρχή, τους στείλανε 4. Μιλάμε μισθό 400 ευρώ. Τους λένε θα τους κρατήσουμε. 400 ευρώ ζούσε σε ένα σπίτι μαζί με τους άλλους παίκτες. Έχω να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή που τον βλέπαμε στην ομάδα, λέγαμε ότι είναι καταπληκτικός. Εγώ γνώριζα λίγο επειδή παίζει και ο αδελφός μου και λέγανε όλοι πως είναι μοναδικός. Ο ίδιος όταν έφτασε Κύπρο λέει: δεν το πιστεύω, δεν το ήξερα ότι θα είναι τέταρτη κατηγορία. Απογοητεύτηκε.
0: Άλλα του τάξανε.
1: Να σας πω ότι τον Τάιζα. Κανονικά τα παιδιά από την άλλη ομάδα. Δεν είχε χρήματα. Με 400 ευρώ πώς να ζήσεις.
0: Τον φέρανε από τη Γαλλία, από το Παρίσι.
1: Στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο, σε ομάδα τέταρτη κατηγορία που δεν το ξέρει.
1: Δεν το ξέρει.
2: Τι μου θυμίζει αυτό.
0: 400 ευρώ το μήνα.
2: Αλλά, όχι 400 ευρώ, αλλά αυτό δεν το ξέρει. Για την τέταρτη κατηγορία μου θυμίζει Τζόρτζεβιτς.
1: Είχε το ίδιο story.
2: Τον φέρανε από τη Σερβία στον Πανελλιακό. Δεν του είπαν ότι ήταν τη τρίτη κατηγορία. Υπέγραψε και του είπαν είμαστε δεύτερη κατηγορία και πάμε για άνοδο.
1: Πήρανε όμως.
0: Καλά έκατσε.
2: Άλλο, ναι.
1: Είπε θα μείνω, θα το παλέψω. Λέει θα δοκιμαστώ. Κατάφεραν, έφτασαν πρώτη κατηγορία.
0: Πόσα κιλά ήταν όταν πήγε?
1: Πολύ λίγα. Πολύ αδύνατος ήταν, παιδιά. Βέβαια το ξέρεις. Όταν πας στην Κύπρο, τρως καλά. Οπότε τον ταΐζαμε όλοι. Ερχόταν και σπίτι μου πολύ συχνά και έτρωγε.
0: Σιγά σιγά.
1: Ναι. 4 χρόνια, παιδιά, ανέβηκαν πρώτη κατηγορία. Και από εκεί.
0: Από την τέταρτη.
1: Μία λαμπρή καριέρα.
0: 400 ευρώ. Πόσα έχει υπογράψει.
1: Και Σαουδική Αραβία μετά μεταγραφή, Βέλγιο.
2: Και σε τέταρτη κατηγορία πώς θα τον δώσεις.
0: Έλατε. Τώρα τα βγάζεις.
1: Εντάξει, λίγα παραπάνω αφού τον έφεραν και από μακριά θα μπορούσε να πάει.
0: Αυτοί τόσα είχαν, ο μάνατζερ. Ναι. Ξέρω εγώ.
1: Και τώρα παιδιά έχει κατακτήσει.
0: Και πού πήγε μετά?
1: Πήγε Βέλγιο, μετά Σαουδική Αραβία, μετά ξανά Κύπρο. Γιατί λέει ήταν η χώρα που με πίστεψε, οπότε θα ξαναγυρίσω στην Ομόνια, πρώτη κατηγορία. Και τώρα.
2: Το δωρεά, το δε συστηματικά.
1: Το είδε όμως και μπράβο του. Και τώρα παιδιά έχει ξεχωρίσει από το πράσινο ακροτήρι.
0: Εκατομμυριούχος.
1: Νομίζω πως ναι.
2: Τώρα δεν πεινάει σίγουρα. Δεν περιμένει να τον τάσουν.
1: Τώρα παρακαλάμε να του κάνουμε συνέντευξη και δεν απαντάει. Καταπληκτικός.
0: Φοβερό όμως. Για σκέψτε τα 4 story. Χρόνια που το ζούσε. Ότι έφυγε από την πατρίδα, του ξενιτεύτηκε και δούλευε για 400 ευρώ.
1: Με Αφρικανούς γονείς, μετανάστες, να μην έχουν χρήματα, να στέλνει και στους γονείς χρήματα. Και τώρα να ξεχωρίζει στο Μουντιάλ. Νομίζω είναι η ιστορία του, είναι για πραγματικά ταινία.
2: Είναι οι ιστορίες που πολλές φορές κρύβει ο αθλητισμός και αυτές
1: είναι συγκινητικές. Είναι συγκινητικές. Γιατί θα σου έλεγα ότι το γράφουν, ρε παιδί μου, ότι είναι πολύ μελό, αλλά το έζησε από πρώτο χέρι. Μιλάμε για ένα παιδί που από την πρώτη μέρα που πήγε στο γήπεδο. Μιλούσαν για το ταλέντο του.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή.
1: Τίποτα. Να παίρνουμε ελπίδα όλοι οι άλλοι.
0: Η Μαρίνα ήρθε, λέει. Αναμένονται ο Κλέαρχος και ο Κοντός. Αντρέα. Ζηλεύεις, μωρή φαφούτα, γιατί έχουμε τη Μαρίνα. Χρήστος, η λέξη δυσάθλιο αδυνατεί να περιγράψει το πόσο τρισάθλιο είναι το Λονδίνο από τη ζέστη. Σε λίγο θα έχουμε και εδώ, λέει, Bunny Heads. Να είστε καλά. Την προηγούμενη εβδομάδα στην εταιρεία ενέργειας που δουλεύω ξεκινήσαμε εξέταση οικονομικών μοντέλων για κινητούς πυρηνοκίνητους αντιδραστήρες.
2: Πυρηνικούς αντιδραστήρες, κινητούς.
0: Ναι, κινητούς. Τους αρθρωτούς, τους μικρούς. Ναι, φίλε. Παίζει πάρα πολύ η πυρηνική ενέργεια. Γιατί βρήκαν την πυρηνική ενέργεια αντί να τη χρησιμοποιήσουν για ενέργεια, τη χρησιμοποίησαν για πολεμικούς σκοπούς.
2: Γι' αυτό ακούς πυρηνική ενέργεια και το μυαλό του ανθρώπου πάει στο κακό.
1: Στο αρνητικό, ναι.
2: Ενώ δεν

0: Όχι, ευμά. Θα μπορεί και να τύχει. Άμα δεν έχω ύπνο, γιατί να μην δω. Βλέπει τόσου ωραίου άντρε να πηγαίνουν έρχονται. Οπότε κάτι καταλαβαίνει.
1: Καθένα
0: από την άλλη.
1: Καθένα από την δική του οπτική γωνία. Τι να κάνουμε.
0: Σωστή. Γυμνασμένου, όμορφου.
1: Εγώ έκατσα και είδα χθε το Γαλλία-Νορβηγία γιατί το είχα παίξει στοίχημα. Μαζί με το Σενεγάλ Ιράκ. Αλλιώ δεν θα το
2: πει. Μα φαίνεται είχε πήγει υπέρ τη Γαλλία.
1: Και είχα πει
2: goal over.
1: Goal και over, ναι.
2: Ήρθαν όλα.
1: Όλα. Όπως και το Σενεγάλ Ιράκ, άσο και over 2,5.
2: Ναι. Τα θυμάμαι εγώ. Τα θυμάμαι πολύ
0: γενικά. Πράσινο ακροτήρι, τι πιστεύεις. Τι πρόβλεψη δίνεις.
2: Κοιτάει τον ηγούμενο, όχι
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Όχι, καλά πήγε μέχρι εδώ, εντάξει.
0: Αλλά μέχρι εδώ ήταν το όνειρο.
2: Ναι, εντάξει. Τώρα είναι και 32 ομάδες, ρε. Που 48.
0: Ναι.
2: Μόνο εμείς δεν πήγαμε.
1: Ναι, αλλά μην το λες έτσι. Γιατί οι θέσεις δεν άνοιξαν στην Ευρώπη.
2: Όχι.
1: Άνοιξαν για να ανοίξουν όλες οι άλλες αγορές. Δεν είναι δηλαδή ότι ήταν 12 οι ευρωπαϊκές θέσεις και γίνανε 18 και δεν πήγαμε. Εκεί είναι εντάξει. Που και πάλι μπορούσαμε να πάμε.
2: Ναι, μόνο εμείς δεν πήγαμε.
0: Και ο τερματοφύλακάς σου έγινε viral. Ο Βοζίνια.
1: Ο Βοζίνια και στο πρώτο παιχνίδι που.
0: Ναι, και που συγκινήθηκε και που έκλαιγε.
1: Έπιανε
0: και
1: τα out.
0: Με την Ισπανία.
2: 40 χρονών.
0: 40 χρονών. Και τα αφιερώνει λέει, αυτή τη νίκη στον παππού και στη γιαγιά που δεν ζούνε και ήταν δίπλα τους αυτό το όνειρο.
1: Το πόσο αυξήθηκαν οι ακόλουθοι στο Instagram, το θυμάσαι?
0: Ναι, νομίζω ξεκίνησε από 500 followers και τώρα είναι στα 5 εκατομμύρια.
1: Κάτι τέτοιο,
0: μπορεί
1: ναι.
0: να είναι και περισσότερο.
1: Σε ένα βράδυ μετά το πρώτο παιχνίδι με την Ισπανία.
0: Ναι, με την Ισπανία.
1: Που κατέβασε ρολά.
2: Κατεβάζει ρολά και η Δήμητρα Σταματίου. Γιατί πάμε διαφημίσεις και μετά δελτίο ειδήσεων. Δελτίο ειδήσεων.
3: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις? Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
10: Θες.
9: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα,
12: την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
13: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
14: Το τάγκο.
13: Θα σας ειδοποιήσουμε.

0: το Zoom από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Μαρίνα Σαντί, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στη σύλληψη 45χρονης από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Η γυναίκα τοποθέτησε προσωπικά της αντικείμενα σε σωρό και προχώρησε στην καύση τους σε έκταση με ξερά χόρτα, δημιουργώντας κίνδυνο εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιάς. Στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο που είχε ουκρανικές πινακίδες κυκλοφορίας. Το όχημα εντοπίστηκε σταθμευμένο στην αυλή σπιτιού στα Χανιά. Η γυναίκα συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη της. Από την 1η Ιανουαρίου ως και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 480 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 126 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές οι 118 συλλήψεις αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 8 πυρκαγιές από πρόθεση. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο σπαθαρί Ευβίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 54 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 21 οχήματα και από αέρος 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σε ύφεση και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Άμεσα τέθηκε σε ύφεση η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θέση Κεραίες στη Βλαχέρνα Άρτας. Επιχειρούν 29 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα και από αέρους 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο και Χίο στην περιφέρεια Πελοποννήσου σε Αχαΐα και Ηλία. Στη Βενεζουέλα, ένα βρέφος 18 ημερών διασώθηκε από τα χαλάσματα ενός κτηρίου που είχε καταρρεύσει 32 ώρες μετά τις δύο φωνικές σεισμικές δονήσεις. Η διάσωση έγινε εν μέσω χειροκροτημάτων αργά χθες το βράδυ στην πλέον πληγήσα πόλη της χώρας, τη Λαγκουάιρα. Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μία ώρα αργότερα. Τουλάχιστον 920 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έπειτα από δύο διαδοχικούς σεισμούς που σημειώθηκαν την Τετάρτη, ενώ χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί. Περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι αγνοούνται. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Χιντουκού στο Ανατολικό Αφγανιστάν, έγινε γνωστό από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Ο σεισμός που έγινε αισθητό στην Καμπούλ και το βόρειο Πακιστάν είχε εστιακό βάθος 100 χιλιόμετρων σύμφωνα με την ίδια πηγή. Σύμφωνα με κατοίκους, ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός και είχε μεγάλη διάρκεια, ενώ ο κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος. Το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη δοκιμάζει τις αντοχές των υποδομών και προκαλεί ανθρώπινες απώλειες. Η Γερμανία κατέγραψε χθες ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας 41,3 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά της χώρας. Στη Δανία η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα πως κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία από την έναρξη των μετεωρολογικών μητρώων το 1874. Η θερμοκρασία έφτασε τους 36,6 βαθμούς στο βόρειο τμήμα της χώρας, το Οντένσε. Η Γαλλική Μετρολογική Υπηρεσία προβλέπει τερματισμό των κόκκινων συναγερμών καύσωνα αύριο το βράδυ. Ένα Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε την περιοχή Ναμπαντίγια στο νότιο Λίβανο σήμερα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Το πλήγμα που σημειώθηκε μια ημέρα αφού το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν μια συμφωνία πλαίσιο, επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός στρατός, αναφέροντας πως είχε στόχο τρομοκράτες. Την ίδια ώρα ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε σήμερα πως η συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο είναι άκυρη μια ταπείνωση και μια παράδοση της εθνικής κυριαρχίας. Ο Κασέμ δήλωσε πως οποιαδήποτε απόπειρα να συνδεθεί η απόσυρση του Ισραήλ από τον Νότιο Λίβανο με τον αφοπλισμό της οργάνωσης παραβιάζει κόκκινες γραμμές.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Κροατία-Γκάνα και Παναμά-Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα της Κυριακής, η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και τον Κογκό του Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 το πρωί, η Αλγερία κοντράρεται με την Αυστρία και η Ιορδανία με την Αργεντινή. Σε συμφωνία με την Τούν για την απόκτηση του Έλμιρ Ραστόντερ έχει έρθει ο Παναθηναϊκός. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή και την Τρίτη θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία. Στην Ισπανική Βαλένθια θα συνεχίσει την καριέρα του ο TJ Shorts. Ο πρώην μπασκεμπολίστας του Παναθηναϊκού υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ισπανού εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν συμφωνήσει με τον Αγγολέζο κεντρικό αμυντικό Νταβίτ Κάρμο.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Κινατική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπου στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου τα 12, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλο.
5: Έλα τελείωνε γιατί έχουμε φωτογράφηση, άσπα!

0: παράπονο στη Μιχαλάρα. Παράπονο στη Μιχαλάρα δεν έχει δικαίωμα να κάνει. Μεγαλώσαμε Μιχαλέρα και Τζίτ.
1: Φτάσε με να το λέω.
0: Σε σένα το λέω.
2: Αγαπάμε.
1: Μαρτυράτε χωρίς ξύλο, έλα. Λοιπόν, τον Μιχάλη τον ξέρω 26 χρόνια. Είμαι ο πρώτος το 2000.
0: Και εσύ ηγούμενος.
1: Τι?
0: Ηγούμενος, πρώτος.
1: Όχι. Α. Ρε παιδί, με αυτό το μπουφ.
2: Ναι.
1: Είναι η εκπομπή δύο φίλοι.
0: Τρεις απόψεις.
1: Επανερχόμαστε. Ο Πουφ είχε κάτσει, είχε εξαφανιστεί, δεν ακουγόταν. Και το 2000 που έκανα στο νέα.
0: Αυτό να το λες στους υπόλοιπους. Όχι σε εμάς που ξέρουμε απ' έξω ό,τι τραγούδι κυκλοφορεί του Μιχαλάρα.
1: Καλά, για τον Πουφ.
0: Ναι, και για τον Πουφ.
1: Επιμένει. Και κάπου εκεί στο 2000 που έκανα εκπομπή στον Αλφα Σπορτ, με μουσικό επιμελητή παρακαλώ μέσα, τον Ανάση τον Καλλύρη, που είναι μουσικός, ξάδερφος του Καλλύρη.
0: Το γνωστό Καλλύρη.
1: Τον είχα πλάτη, γιατί είχε φτιάχνει ατάκες, αυτά μου πέταγε, ήταν σε κάναμε συμπαραγωγή. Και κάποια στιγμή στέλνει ένας ακροατής ένα μήνυμα και λέει σιγά ρε τσαμού, έτσι όπως πας θα μας βάλεις και τον Μπουφ. Αταξιωτικά. Το πιάνει ο Καλλύρης, περνάει ένα-δύο τραγούδι και βάζει τον Μπουφ. Φίλε, έγινε χαμός. Την άλλη μέρα ξανά που, δυο μήνες παίζαμε και
0: ξέρει.
1: Ο κόσμος το ζήταγε. Και έψαξε ο Ρακιτζής να βρει ποιος είναι αυτός ο παραγωγός που ξανά βγάλε στην επιφάνεια τον Μπουφ. Και έτσι τον εγνώρισε τον Μιχάλη. Και με είχε καλέσει τότε να πάω και αυτά, πήγαινε αυτό και το μιλά, Μπουφ. Έτσι ξέρει. Και το πήρα τηλέφωνο γιατί είδα το τρέιλερ με τη Χριστίνα τη Βίδου.
2: Ωραία συνέντευξη.
1: Ωραία, ωραία.
2: Πολύ ωραία.
1: Με τον Μιχάλη Ρακιτζή. Ξαφνικά βλέπω τον Ρακιτζή και τη Χριστίνα, το Μιχάλη και τη Χριστίνα μέσα στο καμπριολέ.
0: Και τον Μπούφερ διάμεσα.
1: Και τον Μπούφερ διάμεσα και του στέλνω μήνυμα. Του λέω είναι δυνατόν 26 χρόνια να μην έχω εγώ φωτογραφία με τον Μπούφ.
0: Ναι, πω.
2: Ζήλεψε. Πολύ ωραία.
1: Δεν φθόνη, σαν ζήλεψε.
2: Ναι.
1: Και με πήρα μέσα στο τηλέφωνο. Έλα, ρε τσαμό, δίκιο. Θα πει με καφέ να σου δώσω τον Μπούφ.
0: Θα έρθω κι εγώ. Θέλω φωτογραφία με τον Μπούφ.
2: Ε, αγάπη ο
0: Μπούφ. Τα παιδικά μας χρόνια.
2: Πολύ ωραίο. Και διαχρονικό τραγούδι. Το αγαπάει δηλαδή και η νέα γενιά.
1: Χρόνια έφυγα. Επέστρεψα στο Sport FM. Εκπομπή με το Θαναϊλάκι τον Μπούφ. Αλλάξαμε σταθμό τον Μπούφ. Και έλεγε συγχωρημένο ο Μπούφ το ρηχολίπτη που είχαμε στο Sport FM. Έλεγε του λεφάνε τον Μπούφ. Το ζητάνε, δεν τον έβαζε. Μου λέει αφού πιο πολύ ντόρο κάνει όταν δεν το φάζει. Επειδή στέλνουν μηνύματα. Desire, Δήμητα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μην ξεχνάτε την εκπομπή της Κωνσταντίνας κάθε Κυριακή, μια μέρα με τον προσκεκλημένο. Τηλεφωνικό κέντρο, η φίρμα, δεν σηκώνεται καν από την καρέκλα, δεν κάνει μια κλίση για να μας δει. Η Ρούλα με δύο ταφ, βρετάκου κυρίες και κύριοι, 210-48-00-170-174, άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Νικόλας, Σταματέλος.
0: Και στο κεντρικό μικρόφωνο, Μινό.
1: Έχω να σου πω μαζί μας, η Μαρίνα, η Χαραλάμπους.
2: Συνάδελφος,
1: γεια σου ξανά, δεν φύγεις από εδώ πέρα. Ρε φίλε, πάω σε δουλειά και αυτά και ακούω ένα μήνυμα.
2: Μα αφού σου ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Ναι, έχει μείνει τώρα.
1: Πώς να φανταστείς από ποιος το έχω ακούσει.
0: Υπάρχει περίπτωση να με έχεις πάρει τηλέφωνο και να μην έχω απαντήσει έτσι?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μα ξέρω για να δω πώς είναι, για να δω την κατάστασή του, γιατί... Να δω αν θα είμαστε μαζί του φρούν. Υπάρχει πλάκα κάνω έτσι. Το ακαδημαϊκό έτος. Λοιπόν, τι έλεγα. Είπες για τον τερματοφύλακα ότι ήταν που είχε περάσει. Μιλάμε για Μουντιάλ τώρα, είχε περάσει από την Κύπρο.
2: Ο Βοζίνια, τον λέω σωστά.
1: Ναι.
2: Ωραία, είχε περάσει και αυτός από την Κύπρο. Ναι, πριν λίγα χρόνια στην ΑΕΛ. ΑΕΛ Λεμεσού η ομάδα.
1: Και λέγαμε
2: κάτι
1: ότι ο Βοζίνια...
2: Κάτι έχει εκεί. Κύπρος. Βγάζει τα λιντάκια.
1: Α, τα νερά.
2: Λέγαμε ότι βγάζει ποδοσφαιριστές και την αναβύση.
1: Θα πας στην συναυλία της Ανούλας.
2: Βέβαια θα πάω. Να μην στηρίξω, είμαστε και από την ίδια πόλη. Λάρνακα.
1: Λάρνακα.
2: Εκεί που είναι το αεροδρόμιο.
1: Ναι.
2: Mm.
1: Μια ώρα από τη Λεμεσό. Γιατί εγώ πότε πάω στην Κύπρο λόγω ναυτιλιακού ρεπορτάζ. Πάω στη Λεμεσό. Που είναι...
2: Εκεί έπαιζε ο Βοζίνια. Δεν το ήξερε να τον παρακολουθήσει τότε. Όχι. Τώρα με το πράσινο ακροτήρι έχει γίνει φίρμα. Και μπήκαμε πριν από λίγο 17 εκατομμύρια.
1: Δεν το κάνει λίγο πιο έτσι να λίγο.
2: Ό,τι έκανα λάθο πριν. 17
1: λέγαμε
2: εκατομμύρια.
1: Λέγαμε πόσο είχε, λέει 500 followers, πήγε 5 εκατομμύρια. Το ψάχνει η Μαρίνα, λέει, παιδιά, 17 εκατομμύρια followers. Θα βγάλει λεφτά και από εκεί.
2: Σταματάει, θα σταματήσω που να είναι η καριέρα του.
0: 40 έχει πάει.
2: Θα έχει να κάνει άλλα πράγματα τώρα.
0: Παίζει και με την Αργεντινή τώρα το πράσινο ακροτήρι, να πιάσει και κάνα πέναλτι του Μέση και έχει να γίνει.
2: 35 εκατομμύρια θα είναι μέχρι το άλλο σουκού.
1: Για πες μας, αδελφούλη. Τι έχουμε από Μουντιάλ.
0: Από Μουντιάλ θα πει πριν. Δεν προσέχεις την άσπα και περιμένεις τώρα να στα πω εγώ.
1: Ρε φίλε, αφού έκανα σκηνοθεσία για να τραβήξω φωτογραφία.
0: Μάλιστα.
1: Θα να τραβήξω φωτογραφία, έλεγε στα μάτια μου, όχι εμένα. Ξαφνικά μου λέει ο σταματούλος, φέρε μου εδώ το κινητό να κάνω το φωτογράφο. Του λέει τρελός ρε, πρέπει να βγουν και την εκπομπή. Όχι, δεν θέλω να φέρε το κινητό. Του λέω να τραβήξει φωτογραφία, θα είμαι μόνος μου, θα την ανεβάσω και θα λένε άλλη την ψωνάρα τον Τζαμόπουλο, έχει την απέξω το σταματέλο. Το κατάλαβα το πονηρό σου σχέδιο.
2: Έχει άλλο προφίλ ο κύριος Νίκος Σταματέλος, έτσι πιο σοβαρό. Είναι για λίγες εμφανίσεις.
0: Για το Instagram λες.
2: Ναι, λέμε για το Instagram. Είδατε. Εσύ μηνά είσαι Instagramικός. Παρακολουθούμε reality, πού πας, τι κάνεις.
0: Πρέπει να βάζει από όπου πάει 42.000 φωτογραφίες.
2: Το ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Είναι influencer.
0: Τι χωρητικότητα είναι το κινητό σου να πάρω κι εγώ ένα ίδιο, γιατί το δικό μου δεν βγήκε καλό.
1: Σβήνω κιόλας, καθαρίζω.
0: Λοιπόν,
1: να σου πω.
0: Ναι, πες μου,
1: λοιπόν.
0: Με ρωτάς και μετά δεν με αφήνεις.
1: Μαρίνα, ναι.
0: Πες τη Μαρίνα.
1: Έχω να σου πω ότι είμαστε μεταξύ δύο διευθυντικών στελεχών.
2: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Διευθύντρια χοληπτών.
2: Διευθυντής.
1: Καταπληκτική δεν είναι.
2: Ναι.
1: Ακόμα προσπαθώ να συνειδητοποιήσω ότι είναι εκείνη απέναντί μου, καταλαβαίνεις.
2: Και δεν είναι AI.
1: Και διευθυντής του αθλητικού. Και εγώ ένας απλός
0: εφοπλιστής.
1: Δημοσιογράφος.
0: Κλειοκτήτης.
2: Και εγώ τι είμαι. Εμείς οι απλοί δημοσιογράφοι θα είμαστε δίπλα τους.
0: Κλειοκτήτης είναι.
1: Εμείς τραβάμε το κουμπί σαν τους Νορβηγούς.
2: Στη Βουλή.
1: Παντού. Για πες, συγγνώμη, και όλες αρέπτε να το πω.
0: Μεσάνυχτα. Και ταξιδεύεις δίχως πλευρικά που λέει και ο Καπαδίας. Κροατία Γκάνα στις 12 και Παναμάς Αγγλία επίσης. Μπαμ. 2:30 Κολομβία, Πορτογαλία και Κονγκό, Ουσμπεκιστάν.
1: 2:30
0: 2:30 Όχι 2:30 2:30 και τα δύο. Και στις 5 το πρωί για τους ξενύχτηδες.
1: Θα μας τραβήξεις βίντεο.
2: Ναι.
1: Να αναφωθούμε.
0: Αλγερία, Αυστρία και η Ιορδανία, Αργεντινή.
2: Τι ώρα είναι αυτό το πρωί?
0: 5 το πρωί.
2: Εντάξει, κάποιοι θα έχουν ξυπνήσει.
0: Για σένα που ξυπνάς να έρθεις στη ΦΕΗ.
1: Ναι. 5 ώρα είμαι εδώ. Ξυπνάω 4 όταν είμαι στη ΦΕΗ. Είμαι εδώ 5 με 5 και 4. Δεν μπορώ. Και βγαίνω 6.30.
0: Ναι, ωραία. Μέχρι να βγεις θα μπορείς να δεις και τον αγώνα.
1: Ναι, δεν βγαίνω αύριο.
0: Α, δεν βγαίνεις αύριο.
1: Το άλλο Σαββατό.
0: Κάτι θα έχει και την άλλη εβδομάδα. Και αύριο βράδυ έχει το πρώτο νοκάουτ Νότια Αφρική-Καναδάς. Στις 10.
1: Αμφίροπο. Αυτά τα νοκάουτ είναι ένα παιχνίδι.
0: Συμφωνώ με αυτό.
1: Είναι τεράστια διαφορά.
0: Και δεν υπάρχει και κάποια ομάδα να πεις ότι είναι grande favori. Ότι δεν είναι η Ιορδανία, η Αργεντινή.
1: Κάπου είδα ότι θα διασταυρωθούν η Βραζιλία με την Ιαπωνία.
0: Ναι, παίζουν τη Δευτέρα, 8 η ώρα.
1: Η ομάδα μου, με την ομάδα που έχω πει ότι θα πάει καλά στο Μουντιάλ.
0: Και με ποιον είσαι τώρα, με τη Βραζιλία.
1: Τη Βραζιλία.
0: Δεν αντίθεται
1: θέμα τώρα.
0: Εγώ θα είμαι με τους μπλε καμικάζι.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Ποτέ δεν πήρε υποστήριξη σαν φαβόρη.
1: Δεν είναι φαβόρη. Εγώ η Βραζιλία από πιτσιρικάς μου είχε εντυπωσιάσει. Δεν είχα καμιά σχέση με τη Βραζιλία.
0: Καλά, δεν σου πω ότι γεννήθηκε στο Ρίο Τζανέιρο.
1: Έτσι.
2: Είναι μια κυρία από το Εκουαδόρ που κέρδισε ένα διαγωνισμό με ένα αναψυκτικό, το γνωστό. Και παιδιά, μπορεί να πηγαίνει στο Μουντιάλ για όλα τα χρόνια της ζωής της, πληρωμένα τα πάντα. Αεροπορικά εισιτήρια και εισιτήριο για το Μουντιάλ. Μέχρι τώρα έχει πάει σε 7 Μουντιάλ. Το 1998. Αυτό δεν είναι
1: τύχη.
2: Από το Εκουαδόρ.
1: Ναι, ναι,
2: α,
1: ναι,
2: τότε ήταν εκεί στη Γαλλία. Ναι, ήταν και το πρώτο που πήγε. Και φέτος είναι το πρώτο που δεν θα πάει. Γι' αυτό ήρθε και ξανά έτσι στη δημοσιότητα η ιστορία της. Γιατί έχει κάποια θέματα υγείας και λέει είναι η πρώτη φορά που θα το δω από την τηλεόραση. Αυτά είναι, αυτό είναι να κερδίσεις.
0: Δώρο, όχι αστεία.
2: Δώρο, τα πάντα. Πληρωμένα, εισιτήριο όπου θέλει.
1: Ένα παιχνίδι ευχαρίστητα το βλέπα. Πού να πεις Βραζιλία.
2: Δεν θα πήγαινες κάθε χρόνο αν είχες κερδίσει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, θα άφηνα το σταματήριο να κάνει κουβέντα και θα φύγα.
2: Θα σε άφηνε, εντάξει.
0: Οπωσδήποτε.
1: Μην το βλέπεις, είναι μεγάλο σου, μην το βλέπεις έτσι. Ο Αλέξανδρος λέει καλησπέρα και πάλι Νίκο, γνωρίζουμε ποιος θα μεταδίδει τα εντός έδρας του Ολυμπιακού στο Sky.
0: Όχι ακόμα, είναι πολύ νωρίς.
1: Παίζει να σε ακούσουμε, αν μπορείς βέβαια να απαντήσεις.
0: Λοιπόν, ναι, δεν αποκλείεται.
1: Όχι.
0: Επίσημο δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει κάτι επίσημο, αλλά σας λέω εγώ όχι, δεν θα μεταδίδει. Μόνο Δόξα Λευκάδας. Αν παίζει με τον Ολυμπιακό, θα το μεταδώσει. Και έχω την υποψία ότι θα μπουν στην πλατφόρμα και όλα τα παιδιά από τον Big Win Sport FM. Οπότε θα υπάρχει και ο Ζέρβας που μπορεί να περιγράψει.
0: Ο Ζέρβας, ναι, δεν ξέρω αν θα περιγράψει, θα κάνει. Μπορεί να κάνει πάγκο, γιατί χρειάζεται και ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου.
1: Όχι πάγκο, Ζέρβας, ρε φίλε. Το θέμα είναι ποιος θα αντικαταστήσει το Ζέρβα στο Big Win Sport FM, το ξαδερφάκι μας. Δεν θα γίνεται και ραδιοφωνικά η μετάδοση.
0: Ναι, σωστό. Γιατί όταν θα είναι το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ο Νίκος θα είναι η μετάδοση ή αγωνιστικό χώρο, κάποιος πρέπει να το κάνει.
1: Εκεί μπορεί να τρυπώσεις.
0: Θα πάω εγώ.
1: Να πας.
0: Θα πάω.
1: Να πας.
0: Θα ξανάρθω, Ζήκο.

0: Έλα, έστειλε από Χανιά ο Κώστας Ζιγούρης. Δικό σας είναι αυτός,
1: φουνταριστός.
0: Φουνταριστός χρόνια τώρα.
1: Ναι.
0: Το λέει και στο
1: μήνυμα. Δεκαετίες.
0: Πρέπει αυτός να ακούει φουνταριστούς. Πριν γνωρίσει τη γυναίκα του.
1: Γνώρισε,
0: παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια.
1: Αυτό που σου έλεγα, ιστορία. Πριν βρέθαμε τον Γιώργο, με τον Γιώργο ξαναβρέθηκα το 2003. Και ώρα 7 και 5 γεννιέται η πρώτη κόρη μου, γίνεται σεισμός και ακούω στο ακουστικό φουνταριστούς. Φωνάζω, έλα ρε πουφ, κόκαλο, μάνα, πεθερά και οι υπόλοιποι στην αίθουσα αναμονής. Πουφ και φουντάρια είναι legends.
0: Μέχρι τελεία συμφωνώ με τον Κώστα. Μέχρι τελεία.
1: Κώστα Ζιγούρη, γίγαντα, κάτω στη Σούδα.
0: Χανιά, ωραία τα Χανιά.
1: Χανιά.
0: Το παλιό λιμάνι, το παλιό λιμάνι και το ενετικό λιμάνι, πολύ ωραίο για βόλτα. Όταν σουρουπώνει
1: και είχα πάει με το πολεμικό ναυτικό.
0: Εμείς τι θα πας.
2: Το είδαμε πιο ρομαντικά. Εμείς.
0: Λέω εγώ όταν σουρουπώνει και εσύ μου λες πήγαμε το πολεμικό ναυτικό.
2: Μας λίωσες.
1: Εγώ όταν σουρουπώνει, τι να σου κάνω τώρα. Και μάλιστα είχαμε πάει για επισκευή του πλοίου.
0: Συνεχίζεις.
1: Ναι, και είχαμε νοικιάσει και σπίτια, έξω δωμάτια. Να μην μπορούσαμε να είμαστε στο πλοίο.
0: Και λόγω επισκευής.
1: Ναι, ήταν ρημαδιό. Δηλαδή το είχαν ξυλώσει όλο για να το φτιάξουν. Και όποιος φύλαγε βάρδια, δεν είχαμε ούτε όπλο, ούτε κράνος, τίποτα.
0: Και πώς φύλαγε.
1: Σκάλα. Αφού ήταν διαλύμα, τι θα μπουν να πάρουν. Και ήμουν εγώ βάρδια και ήταν τα 50 χρόνια της μάχης της Κρήτης. Και περνάει ο ναύαρχος, ο διοικητής, με 300 από πίσω. Περνάει, μπαίνει στην προβλήτα. Εγώ καθόμουν στην κλίμακα. Χωρίς όπλο σου λέω ένα γκλόμπιχα. Χωρίς αυτό περνάει, γυρίζει, με κοιτάει. Πώς κοίταξα εγώ τη σταματίου. Με κοιτάει 2-3 φορές για να συνειδητοποιήσει τι βλέπει. Μου λέει, τι είσαι εσύ. Προσοχή εγώ. Τι είσαι εσύ. Τίποτα, εγώ τη σημουδιά με το γυαλί μου. Ναι, πού είναι το καπέλο, πού είναι το όπλο.
0: Α, φορείς καπέλο.
1: Όχι. Αφού είμαστε σου λέω οικοδόμα. Το βγαίνει μια κρίση. Ένα μήνα μέσα. Τον οποίο συνάντησα αργότερα όταν ήμουν δημοσιογράφος, ήταν διευθυντής αναφθηλιακή.
0: Αφού δεν σε έστειλα μετρά στις Ολυμπιάδες, πάλι καλά.
1: Και με πήρε ο διοικητής μου και μου λέει, ρε Μινά, ένα μήνα μέσα στο πλοίο. Λέω, κύριε διοικητά, τι να κάνουμε τώρα, μου τύχει στραβή. Καλά μου λέει, ντύσου και φύγε. Και το συνάντησα διοικητή σε μια εταιρεία, ναυτιλιακή διευθυντή μετά.
0: Τον ναύαρχο.
1: Ναι.
0: Ο και
1: μου λέει αυτά, ήμουνα ναι, από το πνευματικό ναυτικό, ναύαρχο και αυτά. Ναι, ήμουνα στην Κρήτη, στη Σούδα. Λέω, ποια περίοδο. Μου λέει, τάδε με τάδε. Και λέω, Θεέ μου, είναι ο ναύαρχος.
0: Ο Γελεμπουρδέζος.
2: Τώρα θα θυμόμαστε τη δική σου ιστορία όποτε είμαστε στο λιμάνι. Θα θυμόμαστε αυτό το περιστατικό. Το είχαμε δει πιο ρομαντικά.
1: Όχι μόνο, εντάξει, θα το ξεχάσετε γρήγορα.
0: Ναι, να είσαι τώρα στο λιμάνι στα Χανιά και να θυμάστε την ιστορία του Μινά από το πολεμικό ναυτικό με το διαλυμένο πλοίο. Εντάξει, πρέπει να έχει πλοίο ό,τι πίνετε.
1: Ο Ζιγούρης λέει και είμαι στο πολεμικό ναυτικό, θέλω 18 μήνες για αποστράτευση. Παιχταρά μου!
0: Με το καλό, Κωστά.
1: Ακούω, λέει ο Άρης Ρολογάς, ότι στη Γαλλία σφάζονται για την απόκτηση ενός air condition. Τα νοσοκομεία και τα μετρό, λέει, δεν έχουν air condition. Και εδώ έχουμε όλα τα καλά και είμαστε συνέχεια στην κρίνια. Ρε, λέμε ο Μητσοτάκης θα κυβερνάει μέχρι να βαρεθεί με όλους αυτούς που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Καλά, δίκιο έχεις αυτό. Όχι για τα air condition και όλα τα άλλα, αλλά δεν έχει αντίπαλο.
1: Και στην Αγγλία δεν μπορούσε.
2: Τρομερό πρόβλημα.
1: Γιατί στην Αγγλία πρέπει να πάρει άδεια από την πολεοδομία για πέσει.
0: Νομίζω και στο Βέλγιο ισχύει αυτό. Σε πολλές χώρες.
2: Γενικά τώρα σε όλη τη Δυτική Ευρώπη υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Παιδιά με τον καύσωνα δεν είναι καθόλου προετοιμασμένοι.
1: Δεν μπορούν να βάλουν air condition.
2: Ναι, δεν μπορούν. Έχουν
0: αγορεύεται.
2: Δυσκολίες.
0: Ναι, οκ, okay, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αυτός ο νόμος ψηφίστηκε όταν το καλοκαίρι είχε 25 βαθμούς στην Κυριακή.
2: Βέβαια.
0: Ευρώπη.
2: Και τώρα με την κλιματική αλλαγή τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται που δεν
1: έχουν. Ναι, αλλά προσέχουν τα κτίρια του.
0: Να τα προσέχεις τα κτίρια σου.
2: Πεθαίνει κόσμος όμως, πραγματικά.
0: Να τα προσέχεις τα κτίρια σου. Αλλά δεν είπα να βάλεις τα ανάκτορα του Buckingham air condition. Σε μια καινούργια
1: πολιτική. Θα βγάλεις μόνο στο Buckingham απ' έξω το air condition. Είσαι τρελός ρε. Μέχρι και σταματήσου. Γελάει.
0: Αυτά που λες.
1: Εσύ δεν φεύγεις, θα δερματίσουμε μαζί εδώ.

0: και ο Επίτροπος. Πως ο Γιάννης έγινε brand εκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Ήταν μια
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
8: Ναι, ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
9: Όχι, όχι, έλα ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
1: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
10: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
11: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες? Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενες Κολεσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τουρσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολεσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
12: Κάτσενες Κολεσιόνε. Αδυναμία μου.
13: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
14: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
15: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
16: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
15: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
17: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
20: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
21: Σ
20: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
21: Δεν ξέρω πώς γέλουσαν. GBU57 λέει: παιδιά, εκτός από εσάς που ακούω, περιμένουν να ξεκινήσει το live ο Ευτύχης Μπλέτσα στο κανάλι του στο YouTube. Θα είναι σε κάποιον, λέει, που περιμένουμε έκπληξη. Γεια σου ρε Μαράκι, να σε καλά. Μιχάλης Μιχαήλ, καλησπέρα παιδιά από Κύπρο.
22: Α, είδες, έχουμε.
21: Είδες, κουμπάρος.
22: Κοινό, κουμπάρος κι αυτός.
21: Νέα καμπάνια για τον τουρισμό προς Βορειοευρωπαίους. Ελάτε στην Κύπρο και στην Ελλάδα για να απολαύσετε δροσερό καιρό και καλοκαίρι.
22: Σωστός. Τώρα να σας πω κάτι με αφορμή αυτό. Στα ξένα μέσα, λοιπόν, έχει ξεκινήσει ένα θέμα για την Τενερίφη που λέγεται ο πόλεμος της Ξαπλώστρας. Τι κάνουν τώρα, και έχει γίνει viral με πολλά βιντεάκια. Πάνε στα ξενοδοχεία που έχουν πολλά που είναι all inclusive, δηλαδή πληρώνεις και περνάς όλη τη μέρα σου εκεί. Και στέκονται, περιμένουν στην ουρά, παιδιά, από τις 6 το πρωί για να βάλουν την πετσέτα τους στη Ξαπλώστρα.
21: Ο άνθρωπος και... που θα πάει, θα πάρει όλες τις πετσέτες που τις βάζουν από τις 6 το πρωί και θα τις πετάξει, θα μπει στην καρδιά μου.
22: Αυτό...
21: είναι εκεί.
22: Έχουν βάλει security κανονικά. Υπάρχουν εκεί.
21: Μην μπλακωθούν.
22: Γιατί έχουν παρατηρήσει ότι κάνουν και καυγάδες κανονικούς. 6 ώρα να ξυπνήσω από τις διακοπές μου για να πάω να βάλω την πετσέτα.
21: Να πάω να βάλεις την πετσέτα όταν ξανακατεύεις στην πισίνα.
22: Δεν για να φύγεις. Άδικο.
21: Παίρνεις την πετσέτα, παίρνεις όλες τις πετσέτες εκεί που βρίσκεις στις ξαπλώστρες.
22: Τις πετάς.
21: Ναι. Και αράζεις. Δεν βρήκα τίποτα. Όλες. Το έχω πάθει αυτό.
23: Και άμα έρθει ο άλλος και είναι σαν το Σβατζενέκερ.
21: Δηλαδή δεν πάνε να είναι σαν το Σβατζενέκερ και το Σταλόνε μαζί.
22: Έλεγε σήμερα και ο Δημήτρης στην εκπομπή που ισχύει για όλους μας. Δεν σας έχει τύχει να έχετε πάει σε ξαπλώστρα και να είναι και κάποιος άλλος εκεί και να είναι αυτό το άβολο βλέμμα τύπου θα καθίσω εγώ ή εσύ. Που είστε την ίδια στιγμή πάνω από την ίδια ξαπλώστρα και δεν ξέρεις ποιος θα προλάβει.
21: Όχι.
22: Έχει τύχει σε καλοκαίρι, σε busy νησί, στάντα.
21: Όχι, γιατί εγώ αν θέλω ξαπλώστρα παίρνω και κλείνω. Άμα δεν μου κλείσουν, δεν πάω.
22: Πώς με κράτησε, εννοείς. Α, είσαι πολύ VIP εσύ. Πολύ δυνατό.
21: Μιλά, έχω κάνει κράτηση σε τραπέζι, σε εστιατόριο, αλήθεια. Σε νυχτερινό κέντρο για ξαπλώστρα.
22: Δεν το δέχομαι ούτε εγώ.
21: Δεν το έχω κάνει. Θα μου πεις, δεν είμαστε όλοι πλειοκτήτες. Το σέβομαι.
22: Και να πρέπει να αποφασίσω από την προηγούμενη μέρα που θέλω να πάω, κανένας αυθορμητισμός στις διακοπές.
21: Εγώ κοίταξε, όταν πάω διακοπές, πάω και διακοπές. Δεν πάω για τουρισμό.
22: Εσύ πας σε VIP προορισμό.
21: Πάω, αράζω.
22: Ναι.
21: Και τραβάω, πάω και νωρίς, πάω κάτω τις 12.30.
23: Ναι.
21: Οπότε δεν έχει πλακώσει και ο κόσμος και μου την κρατάνε άνετα.
23: Ωραία.
21: Δεν είναι αυτό που έχει πάει 3 η ώρα, είναι 30 άτομα τριγύρω και κρατάνε μια ξαπλώστρα και ο άλλος έρχεται στις 4.
22: Και τι ώρα φεύγεις, ας πούμε.
21: 6,
22: απόγευμα. 7. Α, κάθεσαι, εντάξει.
21: Α, κλείνεις μεροκαματάκι κανονικό στην παραλία.
23: Παίρνω το βιβλίο μου, κάνω τις βουτιές μου, βγαίνω, ξαναπαίρνω το βιβλίο μου.
21: Θα είναι και ο coach στο νησί.
23: Ο coach έρχεται. Όπου coach, ο coach της καρδιάς μας, ο Θοδωρής ο Βλάχος. Δεν σου είχα πει μια φορά που δεν ξέρω πώς μου ήρθε, έβγαινα και βαριόμουν να σηκωθώ να περπατήσω να βγω. Και φρού σαν τα πιτσιρίκια. Έφτασα και προσάραξα. Σαν το Κίσαμος. Φτάνω εκεί, μπαπ. Προσάραξα.
21: Ναι, εκεί που σκάει το κύμα.
23: Και ήταν δίπλα, ήταν μια εξέδρα για τα παιχνίδια, τα θαλάσσια, τα χύπλοκα. Ναι. Και ακούω μια φωνή. Τι έγινε, τσάμου, που λέει, τώρα κολυμπάμε στα ριχά. Κάνω έτσι και βλέπω το
21: ναι, έρχεται. Έχει παγκόσμιο φέτος, πάνε Αυστραλία, πάντως πάνε μακριά, δεν είναι εδώ κοντά το ταξίδι.
23: Αναλόγως τις μέρες τους, πάντως έρχεται. Εκεί στα παιδιά, στους τζιμάνιδες, τους έχει δώσει μια μπάλα από το Τόκιο, που είχαν πάρει το ασημένιο, σκουφάκι, αυτά και μπαίνει στο μαγαζί και βλέπεις την μπάλα που την έχουν σε πλαστικό γυάλα, πως είναι έτσι, με σκουφάκια, υπογραφές και τέτοια.
2: Εντάξει, Τόκιο.
23: Τον αγαπάνε πολύ.
2: Τέλειο. Εντάξει, είναι και φοβερός άνθρωπος ο coach. Mm. Πέρα από όλα τα άλλα, ως προπονητής είναι και φοβερός ως άνθρωπος.
23: Ξεκίνησε το live, λέει, είναι στη Σκιάθο τελικά.
22: Α, ωραία η Σκιάθος.
23: Έχεις πάει Σκιάθο?
22: Όχι. Έχω ακούσει πως είναι ωραία.
23: Στη Σκιάθο, ήταν στη Σκύρου, που έχει το. Το αεροδρόμιο. Στη Σκύρου.
2: Από κάθονται στην άκρη και τους πετάει τουρμπινά.
23: Όχι για το πολεμικό.
2: Πάλι με το πολεμικό.
23: Δεν θυμάμαι.
22: Δεν τις ξεχνάει αυτές τις ιστορίες.
23: Όχι, ναι. Γιατί. Ε? Πού έχω κάπου εκεί απάνω στα.
2: Καλά, να διαβάσουμε λίγο την είδηση ότι έχουμε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βίσα Εύρου. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 11 οχήματα. Τρία αεροπλάνα με συνδρομή. Η συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Το πιο σημαντικό.
23: Παιδιά, με 8 μποφόρ κάνουμε το σταυρό μας αναμισάωρο. Αναμισάωρο.
2: 6 μποφόρ έχει εδώ στην παραλία.
23: Αναμισάωρο.
2: Ναι. Κανονικά, όπως το λες. 6 μποφόρ έχει στην παραλία.
22: Δύσκολη μέρα σήμερα.
2: Στη Μιχαλακοπούλου έριξε δέντρο σε αυτοκίνητα. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
23: Αναμισάωρο. Μιχάλη Ηράκλειο, Κρήτη. Γεια σου, ρε Μικέλε. Τι πάθανε κι αυτοί με τη φωτιά στο εργοστάσιο Ξυλίας. Τι αξία έχει να ζεις αν δεν είσαι ΑΕΚΤΖΙΣ. Αντώνη Σαμαράς. Α, είναι που τα έχει με τον Αντώνη Σαμαρά. Τον ανεβάζει.
2: Προδότη τον ανεβάζει, προδότη τον κατεβάζει. Μην ξεχνάμε, τώρα που πάει να δημιουργήσει κόμμα και να κόψει θεωρητικά από τη Νέα Δημοκρατία, έριξε τη Νέα Δημοκρατία από κυβέρνηση και τον κάνανε πρωθυπουργό στη Νέα Δημοκρατία. Mm. Τα ξεχνάμε αυτά.
23: Ναι. Γεια σου Γιώργο Μεγαλιέ, καλησπέρα.
2: Ήχος και φως.
23: Ήχος και φως, ναι. Κάνει, πάει σε συναυλίες και αυτά τα στήνει όλα εκεί. Ξαπλώστρες έρχονται. Με ξέρει ο Μεγαλιό, ξέρει σε ποια ξαπλώστρα κάθομαι. Και έρχεται και με βρίσκει.
2: Την αξιοποιεί με ήχος και φως και όλα.
23: Όχι, έρχεται όχι. Και με το βολίο.
22: Σε ποιο νησί. Α, είναι, ξέχασα ότι σε VIP, οπότε δεν τα λες.
23: Θα μου φάνε την ξαπλώστρα.
22: Έχει δίκιο.
23: Βέβαια, χάσει την ξαπλώστρα μου. Λοιπόν, πες τίποτα, ψάχνω εδώ.
2: Τι ψάχνεις να δεις?
23: Τίποτα, γιατί έρχονται μηνύματα.
2: Έρχονται μηνύματα, οκ.
23: Ρίση, βγήκε ο Αντετοκούμπο και είπε ότι ήθελε να σταματήσει τον μπάσκετ το 2020 γιατί είχε θέματα ψυχικής υγείας. Και του είπε ο Θανάσης, τι λες ρε λαλάκα! Ναι, εγώ το λέω live, έτσι.
2: Ναι,
23: υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση που ήθελα να τα παρατύπει στο φεστιβάλ του Νιάρχος, Νόστος 26. Δηλαδή έχετε δει, λες τώρα το κούμπο, ένα παιδί που δεν είχα να φάνε.
2: Και τώρα έχει λύσει όλα τα προβλήματα.
23: Τώρα είναι
2: τα δισεγγονά του.
23: Και ο Θανάσης λεφτά.
2: Ναι. Όλη η οικογένεια.
23: Όλη η οικογένεια, ναι. Και καλά να είναι τα παιδιά. Και όλο αυτό ότι το έχει ζήσει όλο. Δηλαδή αφού έχει ζήσει,
22: ναι.
23: το έχει ξύσει, ναι. Τον πάντο του βαρελιού και ανέβηκες πάνω. Και όμως,
2: στην κορυφή.
23: Και όμως, γιατί αυτό το πράγμα δεν διακρίνει άντρες, γυναίκες.
22: Ακριβώς αυτό. Το bullying και οι κακές συμπεριφορές δεν διακρίνουν τίποτα.
23: Πλούσιους στοχούς.
2: Κατάθλιψη.
23: Δεν κάνει διάκριση.
2: Πίεση. Όχι, δεν υπάρχει. Ο Ινιέστα.
23: Που έχει σηκώσει ό,τι κούπα κυκλοφορεί στο ποδόσφαιρο.
2: Στη Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα που χαιρόσαι να τη βλέπει, εσύ δεν είσαι Μπαρτσελόνα.
23: Και πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο.
2: Και παγκόσμιο με την εθνική ομάδα.
23: Ό,τι υπήρξε στο ποδόσφαιρο, το έχει στο σπίτι του.
22: Και είχε κάνει τέτοια δήλωση.
2: Κατάθλιψη κανονικά. Δεν μπορούσε. Δεν άντεχε την πίεση. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν μας έλεγε ο κόουτς εδώ που είχε έρθει ότι έχουν ψυχολόγο πλέον στην ομάδα.
22: Καλά. Πολύ θετική εξέλιξη αυτή τουλάχιστον. Σκέψου τα νέα παιδιά, τι μπορεί να περνάνε, που αυτοί έχουν και τη δύναμη να το πούνε και να δώσουν και ένα καλό παράδειγμα. Σκέψου
23: αυτό,
22: τα νέα παιδιά.
23: Αυτό το είπε ο Greek Freak.
22: Μπράβο στον Greek Freak. Και μακάρι τώρα που είναι στη νέα ομάδα να είναι καλύτερα.
2: Μαϊάμι.
23: Μαϊάμι Heat. Θα έχει εκεί και έχει και ομογενείς, γίνεται χαμός.
2: Καλά, ομογενείς έχει παντού.
23: Ναι, αλλά εκεί ναι.
2: Έχει
23: παραπάνω.
2: Έχει περισσότερους.
22: Πόσο βλέπατε, το περιμένατε?
2: Ότι θα φύγει,
23: ναι.
22: Αλλά
23: φύγε.
22: Όχι που θα πάει, δεν ξέρω.
2: Όχι, δεν, περισσότερο
22: δεν
2: το είχα στο μυαλό μου για Νέα Υόρκη.
23: Νέα Υόρκη.
2: Μοστόνη. Προσπάθησαν κάποιοι,
22: ναι.
2: Να τον πάνε στη Νέα Υόρκη.
23: Αλλά ναι, πήγε στο Μαϊάμι. Γιατί έχει πολλούς ομογενείς σου. Η Νέα Υόρκη στην ευρύτερη περιοχή πρέπει να έχει 500,000 ομογενείς.
22: Α, γι' αυτό πίστευες ότι θα πάει εκεί.
23: Ναι.
22: Έκανε, είδες την αλλαγή.
23: Τι κομματάρα, βρε. Μπορείς να πεις γιατί με κοιτάς με poker face. Σταματεί, απευθύνομαι. Και μασάς τσίχλα. Δηλαδή, τουλάχιστον να είναι ακαριέως ο θάνατος να τελειώνω.

0: Έχει απόψε, συγγνώμη, σε διακόπτω. Κολομβία-Πορτογαλία. Ωραίο.
1: Ωραίο. Άρα και ο Ρονάλτο, ε.
0: Γεμάτο το γήπεδο. Και φαντάζομαι και ρόλο Ρονάλντο και σημασία αγωνιστικής. Η μεταπόληση των εισιτηρίων, η μικρότερη, η πιο χαμηλή τιμή είναι 6.000 ευρώ.
2: Ναι, προσφορά και ζήτηση, καπιταλισμός.
1: Βέβαια. Ωραίο μάτσο όμως. Φαντάζομαι ότι θα είναι και η Σακύρα κάπου εκεί.
0: Σακύρα.
1: Να δει την Κολομβία.
0: Α. Εσύ το πήγες αλλού, έψαξες το αλλού. Ναι. Ναι, δεν σε ξέρω. 2.30.
2: 2.30. Αν φάω κάτι βαρύ το βράδυ.
1: Ίσως αντέξεις.
0: Αν φας κάτι βαρύ το βράδυ θα κοιμηθείς αμέσως, ίσως να προλάβεις το φινάλι.
2: Η πρώτη στιγμή που ήταν πραγματικά δύσκολη για μένα ήταν όταν ήμουν παιδί και έβλεπα τους γονείς μου να δυσκολεύονται. Η δεύτερη γύρω στο 2020, όταν αντιμετώπιζα ζητήματα ψυχικής υγείας και ήθελα να απομακρυνθώ από τον μπάσκετ. Φανταστείτε πίεση, έτσι. Το έχω πει και στο παρελθόν, λατρεύω τον μπάσκετ, αλλά δεν μου αρέσει η δημοσιότητα. Είμαι πιο εσωστρεφής, εγώ ο αδερφός μου είναι διαφορετικός. Είχα τεράστιο βάρος στους ώμους μου, είπατε το κούμπο. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει, μόλις είχα αποκτήσει παιδί. Η μητέρα μου ζούσε μαζί μου και έπρεπε να είμαι στην πατρική, σαν πατρική φιγούρα για τον αδερφό μου. Επειδή είχαμε μόλις χάσει τον πατέρα μας, ταυτόχρονα έπρεπε να είμαι ένας από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση που ήθελα να τα παρατήσω. Όμως κατάλαβα ότι κανείς δεν μπορεί να μου στερήσει τη χαρά για αυτό που κάνω. Εκείνη τη στιγμή με διαμόρφωσε, λέει. Εκείνη τη στιγμή είμαι άθραυστος. Έγινα καλύτερος πατέρας, καλύτερος σύζυγος, καλύτερος γιος και άνθρωπος.
1: Πολύ σημαντική δήλωση.
2: Ο Θανάσης είναι πολύ μεγάλο μέρος της επιτυχίας μου, ειδικά τη δεύτερη φορά που ένιωσα ότι ήθελα να απομακρυνθώ και το είπα στον εαυτό μου, τελείωσα, και ο Θανάσης μου είπε τελείωσε. Τι λέτε, ρε, μπιπ. Είναι πιο ελεύθερο πνεύμα.
0: Ο Θανάσης είναι έξω καρδιά, φαίνεται.
2: Είναι που διαβάζω τότε που είχαν πρωτοβγήκατε το κούμπο και 7 ιστορίες που είχε πει ένας φίλος, τώρα εσύ με αστικός μύθος, τι να σου πω, ότι ήταν παρέα και ήταν αυτός σκασμένος. Και του λέει, τι...
0: Ο Γιάννης ή ο Θανάσης.
2: Ο φίλος τους.
0: Ναι. Α.
2: Και λέει, τι έχεις ρε Νίκο, άσε ρε, σου λέει. Τα βάζω κάτω και αυτά και δεν μπορώ να μαζέψω τα λεφτά που θέλω για να πάω μια εβδομάδα με την Ελένη στο νησί.
0: Ναι.
2: Μια κακή λες τρελέ, του λέει. Εμείς δεν έχουμε να φάμε, του λέει. Και εσύ στεναχωριέσαι γιατί θα πας 5 μέρες αντί για αυτά στο νησί.
1: Και είδες ότι μπορεί να μην πιέστηκαν τότε τόσο πολύ όσο μετά. Με την κοινωνική πίεση του, πρέπει να είμαι ο καλύτερος, πρέπει να είμαι μπαμπάς, πρέπει να είμαι... Μπράβο, πολύ ωραία σημαντική.
0: Πατρική φιγούρα για τον αδερφό.
1: Βέβαια.
0: Του, δίπλα στη μάνα του.
1: Σωστά.
0: Δύσκολα πράγματα.
1: Και καθόλου νομίζω τυχαίο το timing που κάνει αυτή τη δήλωση. Ίσως με την αλλαγή της ομάδας έτσι αφήνει πίσω του κάποιες δύσκολες στιγμές. Έχει αφήσει κάποια υπονοούμενα γενικά για την ομάδα που ήταν, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, σχάτως δεν παίρνω στα καλά.
1: Ναι, και το έχει πει.
2: Στα ελάφια. Μαρίνα Χαραλάμπους μαζί μας, βοηθός αρχισυντάκτης στην εκπομπή Weekend Live.
1: Να μας δείτε αύριο, έχουμε πολλές τέτοιες ειδήσεις.
2: 2.30 με 4 και, Sky TV.
1: Δημήτρης Πανόπουλος, Μάρτζη Λαζάρου.
2: Χιλιάδες σκούτερ στους δρόμους της Ρώμης για τα 80 γενέθλια της θρυλικής Vespa. Εντυπωσιακές εικόνες από το Κολοσσέο, έχουν βγει όλοι με μια Vespa. Vespa ρε φίλε.
1: Καλά, σκέφτεσαι Ιταλός, Ρώμη.
2: Vespa.
1: Μία Vespa, ναι.
2: Σφίκα,
1: σε όλες τις ταινίες αυτό βλέπουμε.
2: Vespa σημαίνει σφίκα.
1: Α, ναι.
2: Α,
1: πόσα ξέρεις, μπράβο.
0: Μορφωμένος.
2: Πώς το έλεγε ο...
0: Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά καρταρτισμένος είμαι εγώ.
2: Πώς το έλεγε ο Σταυρίδης με τον Γιονάκη. Να που πέσαμε και στην καζούρα. Ορίστε ρε γατάκια, βγήκε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας και λέει καύσωνας, υπερβολές. Το κρύο σκοτώνει περισσότερο.
0: Τι είπε ο Λεβέντης?
2: Μπορεί να βάλεις το YMCA.
1: Πώς σου ήρθε τώρα?
0: Τι είπε ο Λεβέντης?
2: Ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας. Τον έχω γνωρίσει, είχε έρθει εδώ σε κάτι συνέδρια.
0: Μπράβο.
2: Καύσωνας, υπερβολές.
0: Έλατε.
2: Το κρύο.
0: 41 έχει η Γερμανία.
2: Προφανώς για τους θανάτους. Το κρύο σκοτώνει περισσότερο.
0: Α, ωραία. Αφού το κρύο σκοτώνει περισσότερο στη λογική, θα σκότωσε και η ζέστη.
2: Chris Wright. Το βρήκες.
0: Μόνο Wright δεν είναι.
2: Είναι του αγοριού με το πορτοκάλι μαζί.
0: Του αγοριού απέναντι.
2: Πείτε ό,τι θέλετε. Ξαναβοβάρτησε. Γίνεται πάλι χαμός εκεί κάτω. Σας το είπα. Βγαίναν όλοι εκείνη την Πέμπτη και πανηγυρίζαν και μου λέγανε αυτήν αυτή.

0: κάλεσε ουσιαστικά τους Ευρωπαίους να σταματήσουν να ανησυχούν για την κλιματική αλλαγή.
1: Μα δεν είναι ανησυχία. Πεθαίνει ο κόσμος.
2: Τρόμος είναι. Ακριβώς πεθαίνει ο κόσμος. Μπορεί να το πει κάποιος ότι πεθαίνει ο κόσμος. Και ότι το κρύο μπορεί να σκοτώνει περισσότερους, όπως είπε ο Ράιτ, που μόνο ο Ράιτ δεν είναι.
0: Κρις, μην τον ακούς. Θα σου στείλω και φωτογραφία του να ξέρεις πως είναι ο Σταματέλος. Κρις. Ναι, γιατί περίμενε. Ο Υπουργός λοιπόν των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι Ευρωπαίοι υπερβάλλουν σχετικά με τους κινδύνους των υψηλών θερμοκρασιών.
2: Έχει τερματίσει όλα τα κοντέρ, λέμε.
0: Πάντα περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν το χειμώνα από ότι το καλοκαίρι, επειδή το κρύο είναι μακράν μεγαλύτερος δολοφόνος από τη ζέστη. Και αναφέρθηκε ειδικά στο χειμώνα του 2022 στην Ευρώπη, όταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εκτόξευσε τις τιμές της ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι οι επιπτώσεις όσον αφορά τους θανάτους ήταν καταστροφικές. Χατάκια.
2: Φελός κανονικός,
1: Ναι.
2: Κανονικός όμως.
0: Αποχώρα από το στούντιο.
2: Αποχώρα.
1: Τώρα σχολίασε αυτή τη δήλωση. Πες την αλήθεια. Είναι προκλητική, τουλάχιστον αστεία. Μην το στηρίζεις επειδή
2: έλα,
1: τον γνώρισες.
2: Έλα, δώσε φωτογραφία
1: τότε.
2: Το μανάκι το μαύρο να πάρει εμένα. Μην έχεις θέμα.
0: Καλά, είναι εύκολο να μας διακρίνεις, γιατί είσαι ομορφάντρα μου. Σαν τον Τζορτζ Κλούνεϊ είναι, παιδιά, όλος γκρι.
1: Ισχύει.
0: Ναι, να ορίστε.
1: Είδες, το γυναικείο κοινό μίλησε. Τα λέμε ο Τζορτζ Κλούνεϊ του αθλητισμού, του αθλητικού ρεπορτάζ.
2: Το έχει κάνει ο Κούτρας. Το έχει ξεφτυλίσει ο
0: Χριστός.
2: Ναι.
0: Σε παρακαλώ λίγα για το Χριστάρα, γιατί.
2: Όχι, δεν προς Θεού, ο φίλος είναι ο Χριστός.
0: Το Τζούνος.
2: Και Τζούνος δίνει ωραία προγνωστικά του 1-0-5. Πέρα Παναγιά Μπαρτσελώνα, θα νικήσει η Μπαρτσελώνα. Όχι και over 2,5, θα νικήσει η Μπαρτσελώνα.
1: Στο Κολομβία όμως, Κολομβία-Βραζιλία. Πορτογαλία, Κολομβία, Πορτογαλία. Α, τι ναι. πιστεύεις. Μας δώσεις προγνωστικά, τι πιστεύεις.
2: Κολομβία.
1: Κολομβία,
2: Εντάξει,
1: θα κλαίει πάλι ο Ρονάλτο ή.
2: Ίσως, εντάξει, το 4.
1: Είναι ψύχρεμο αυτό.
2: 4, έκλαψε και μετά απογειώθηκε. Μπράβο, μόνο.
0: Σήμερα είναι η επέτειος από τον που αποκλείσαμε τη Γαλλία. Μου φαίνεται. Ναι.
2: Περίμενα να το ψάξω.
0: Ένα μηδέν.
2: Το 1-0 με την κεφαλιά του.
0: Του πέρασε όλου του Ζαγοράκη από δεξιά και έκανε τη σέντρα.
1: Ρε, τι ωραίες στιγμές.
2: Περίμενε να το δούμε.
1: Τι ωραίες στιγμές. Τι θυμάμαι κι εγώ.

0: μαγκαζίνο.
1: Από τη Μαρίνα Χαραλάμπους, τον Νικόλα Σταματέλο
0: και από τον Μινό.
1: Καλό Σαββατόβραδο.
2: Γεια σας.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Κράτους 33.
3: Πλας, πλας, πλας.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
4: Πλας, πλας, πλας.
5: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
1: Πάρτε του το μικρόφωνο.
2: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βίσα Εύρου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 11 οχήματα και από αέρους 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Κρεονέρια Ναυπακτία στην Αιτωλοκαρνανία. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και 17 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η πυρκαγιά είναι σε πυκνή δασική έκταση, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. Σε ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβία, στην Πέτρα Βιωτίας και στη θέση Κεραίε στην Βλαχέρνα Άρτας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο και Χίο, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Αχαΐα και την Ηλία. Στη σύλληψη 45χρονης από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Από την 1η Ιανουαρίου και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 480 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 126 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές οι 118 συλλήψεις αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 8 πυρκαγιές από πρόθεση. Στη Βενεζουέλα, ένα βρέφος 18 ημερών διασώθηκε από τα χαλάσματα ενός κτηρίου που είχε καταρρεύσει 32 ώρες μετά τις δύο φωνικές σεισμικές δονήσεις. Η διάσωση έγινε εν μέσω χειροκροτημάτων αργά χθες το βράδυ στην πλέον πληγήσα πόλη της χώρας, τη Λαγκουάιρα. Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μια ώρα αργότερα. Τουλάχιστον 920 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έπειτα από τους δύο διαδοχικούς σεισμούς που σημειώθηκαν την Τετάρτη, ενώ χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί. Περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι αγνοούνται. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο Ανατολικό Αφγανιστάν. Ο σεισμός που έγινε αισθητό στην Καμπούλ και το Βόρειο Πακιστάν είχε εστιακό βάθος 100 χιλιόμετρων. Σύμφωνα με κατοίκους, ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός και είχε μεγάλη διάρκεια, ενώ ο κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος. Ένα Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε την περιοχή Ναμπατίγια στο Νότιο Λίβανο σήμερα, μια μέρα μετά τη συμφωνία πλαίσιου που υπέγραψαν Ισραήλ και Λίβανος. Το πλήγμα επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός στρατός, αναφέροντας πως είχε στόχο τρομοκράτες. Την ίδια ώρα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Νέιμ Κασέμ, δήλωσε πως η συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο είναι άκυρη, μια ταπείνωση και μια παράδοση της εθνικής κυριαρχίας. Δήλωσε παράλληλα πως οποιαδήποτε απόπειρα να συνδεθεί η απόσυρση του Ισραήλ από το Νότιο Λίβανο με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ παραβιάζει κόκκινες γραμμές. Στην Τουρκία, 178 άνθρωποι προφυλακίστηκαν με κατηγορίες για τρομοκρατία πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, επικαλούμενο ένα δελτίο τύπου της εισαγγελίας της Άγκυρας. Σύμφωνα με το πρακτορείο, από τους συνολικά 225 ανθρώπους που είχαν τεθεί υποκράτηση, οι 34 έχουν εφεθεί ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους. Τουρκική μη κυβερνητική οργάνωση ανέφερε πως μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, δικηγόροι, συνδικαλιστές, εκπαιδευτικοί, φοιτητές και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Στην Ταϊλάνδη συνελήφθη ένας Αυστραλός υπήκος για τον εντοπισμό του πτώματος μιας 17χρονης μέσα σε βαλίτσα. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής και άλλα αποδεικτικά στοιχεία προτού του απαγγείλουν κατηγορίες για απαγωγή ανηλίκου με σεξουαλικούς σκοπούς, ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόκρυψη πτώματος. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Κροατία-Γκάνα και Παναμά-Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα Κυριακής η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και τον Κοκό το Ουσμπεκιστάν και στις 5 το πρωί η Αλγερία κοντράρεται με την Αυστρία και η Ορδανία με την Αργεντινή. Σε συμφωνία με την ΤΟΥΝ για την απόκτηση του Έλμιν Ραστόντερ έχει έρθει ο Παναθηναϊκός. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του και την Τρίτη θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κερκυλής.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε. Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
3: Είπατε!
1: Μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι σύμμαρος. Δεν γίνεται.
4: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
5: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
6: Από χθες ώρα δεν θα το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
7: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε.
8: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα αγκελάδες.
9: Τι λέει, ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
10: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
11: Τα λόγια είναι περιτά, αλήθεια.
12: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
13: Θεωρώ να.
14: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
15: Δεν τι ακούω από.

σας βρε παιδιά, τι γίνεται, τι κάνετε, είμαστε καλά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μελίνα Σαμαραδέλη επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή και η Ρούλα Βρετάκου σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-174. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X και υπάρχει και email pkirkpapakitsbel.com. skyradio.gr, αφού πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9 θα σας ταλαιπωρεί, διότι ως γνωστόν ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού.

0: Μας λυπήθηκε ο Θεός, παιδιά, από ό,τι φαίνεται, και έχουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα, αυτού να μην το ματιάσω, σε αυτά τα άγια τιμημένα χώματα, ένα φυσιολογικό καλοκαίρι. Βέβαια θα μου πεις πολύ νωρίς. Ναι, πολύ νωρίς, όμως προς το παρόν κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή και για τα δεδομένα της κλιματικής κρίσης, που είναι μια πολύ άγρια κατάσταση αυτή που διαμορφώνεται. Ναι. Έχει αέρα, και ο αέρας και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε διάφορες περιοχές της Αττικής και όχι μόνο, ολόκληρης της χώρας, θα πρέπει να μας έχουν σε μια κάποια εγρήγορση, σε μια κάποια επιφυλάκη, να έχουμε γενικότερα το νου μας με τις φωτιές, πάρα πολλά συμβάντας και σήμερα. Καλή δύναμη στο πυροσβεστικό το σώμα. Τώρα αρχίζει, ξεκινά ο Γολγοθάς για αυτούς τους ανθρώπους. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα τρέχουν να σβήνουν φωτιές, μικρές, μεγάλες, σε αστικό περιβάλλον, σε δάση, σε μεικτής χρήσεως περιοχές που είναι και πιο δύσκολες για να τις περιορίσουν. Παντού θα τρέχουν και αυτοί. Τι να πεις, κουράγιο παιδιά, κουράγιο. Είμαστε δίπλα σας, είμαστε στο πλευρό σας. Ας προσπαθήσουμε και εμείς ο καθένας από το δικό του μετερίζει να κάνει πιο εύκολο το έργο των ανθρώπων αυτών που κάνουν ούτως ή άλλως εξορισμό ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Επανέρχομαι στο θέμα. Θα πρέπει να αισθανόμαστε πολύ τυχεροί με το καλοκαίρι έτσι όπως έχει ξεκινήσει. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, βλέποντας και αυτά τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στη Δυτική Ευρώπη. Η Δυτική Ευρώπη, η οποία έχει γονατίσει από τη ζέστη, πραγματικά έχει γονατίσει, δοκιμάζονται οι αντοχές των πολιτών, των συστημάτων υγείας, των δημόσιων υπηρεσιών, των υποδομών, θα έλεγε κανείς, αυτών των χωρών. Χώρες οι οποίες εμφανίζονται απολύτως απροετοίμαστες στο να διαχειριστούν αυτές τις νέες κλιματολογικές συνθήκες τις οποίες βιώνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό τώρα δεν είναι ένα φαινόμενο καινούριο ή δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν περίμενες ότι θα κλιμακώνεται μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, δεκαετία με τη δεκαετία. Οι επιστήμονες τα λένε εδώ και χρόνια, και η Ευρώπη δεν έχει πάρει τα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να έχει λάβει. Και εδώ επιτρέψτε μου και ένα σχόλιο που αφορά κάποιους συμπολίτες μας, κυρίως νεότερης ηλικίας. Η ίδια ζωή, η ίδια η ζωή, η ίδια η πραγματικότητα, θα λέγει κανείς, έρχεται πολλές φορές και σου χτυπάει την πόρτα, και έρχεται στην περίπτωση αυτή να απομυθοποιήσει και πολλά από αυτά τα οποία έχουν μέσα στο μυαλουδάκι τους αρκετοί που είτε θέλουν να πάνε στο εξωτερικό, είτε βρίσκονται εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό. Πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν με την προσδοκία ότι κάπου εκεί έξω βρίσκεται μια τέλεια κοινωνία, εδώ ότι υπάρχει το απόλυτο τίποτα, ότι ζούμε σε μια μπανανία. Αυτό πιστεύουν αρκετοί. Νομίζω πως γρήγορα θα συνειδητοποιήσουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι συμπολίτες μας, ότι κάθε μέρος έχει τα δικά του τεράστια προβλήματα. Ένα δυσβάσταχτο κόστος ζωής, έλλειψη φθηνής στέγης, η ποιότητα της καθημερινότητας που δεν είναι πολλές φορές αυτό το οποίο σου έταξαν ή σου είπαν ή σου διηγήθηκαν, και το τι ακριβώς συμβαίνει υπό αντίξωες συνθήκες, πώς διαχειρίζεται ένα κράτος, μια κοινωνία, μια έκτακτη κατάσταση, μια κρίση όπως είναι αυτή με τον καύσωνα, και πώς το διαχειρίζονται αυτό οι Γάλλοι, οι Γερμανοί. Δεν λες τη διαχείριση αυτή υποδειγματική? Δεν τη λες όταν πεθαίνουν βρέφοι, όταν πνίγονται στα ποτάμια και τις λίμνες? Κάτι έχει πάει πολύ λάθος εκεί. Δεν ξέρω, νομίζω πως όσοι προσπαθούμε έτσι να λειτουργήσουμε, αν θέλετε, ως ανάγχωμα σε αυτό το κύμα φυγής στο εξωτερικό που ήταν πιο έντονο τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, και είχες και περισσότερους λόγους να φύγεις τότε ενδεχομένως από τη χώρα, νομίζω δικαιωνόμαστε με τέτοιες έκτακτες καταστάσεις και την αδυναμία των ανεπτυγμένων χωρών, συνοδοιπόρων μας στο οικοδόμημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, να διαχειριστούν τέτοιες έκτακτες καταστάσεις και τόσο μεγάλα προβλήματα που προφανώς είναι μεγαλύτερα και από τον πόη τους και από τον πόη το δικό μας και από τον πόη όμως το δικό τους. Μην υποτιμάμε τόσο πολύ τη χώρα μας, το έχω πει και άλλες φορές. Εδώ δεν είναι η τελευταία τρύπα του ζουρνά. Δεν είναι ότι δεν έχουμε σημειώσει την παραμικρή πρόοδο στο οτιδήποτε. Ας πούμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις φωτιές που έχουμε πολλές και σήμερα, το νου σας παιδιά ξαναλέω και το νου μας γενικότερα. Με τις φωτιές ο κρατικός μηχανισμός, ασχέτως κυβερνήσεως τώρα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, εγώ θα πω ότι ο καθένας έχει βάλει το δικό του λιθαράκι έτσι ώστε να έχει εξυγχρονιστεί ο κρατικός μηχανισμός, το πυροσβεστικό σώμα, η πολιτική προστασία και έχουν γίνει κάποια βήματα πρόοδου. Με το 112, τα ντρόουν, τα εναέρια μέσα, κάτι γίνεται, κάτι κινείται. Οπότε αυτό θέλω να πω και εκεί θέλω να καταλήξω με αυτό το σχόλιο, ότι μην έχουμε την ψευδέστηση πως εκεί έξω θα βρούμε τη γη της επαγγελίας. Δεν υπάρχει παιδιά κάποιος παράδεισος επί της γης, ούτε στην Ελβετία, ούτε στην Αυστρία, ούτε στην Γερμανία, ούτε στη Γαλλία. Τέλειες χώρες δεν υπάρχουν και δεν πρόκειται να υπάρξουν, δεν υπάρχουν τέλειες κοινωνίες γενικότερα. Γι' αυτό βλέπετε και αυτά που βλέπετε να συμβαίνουν υπό ακραίες καιρικές συνθήκες, εννοείται 100% δεν το συζητώ αυτό. Είναι όμως δυνατόν σε μια πολύ ανεπτυγμένη χώρα όπως είναι η Γερμανία ή η Γαλλία, η οποία έχει αυτό το φοβερό κοινωνικό κράτος το οποίο μας το έχει κοτσάρει εδώ και δεκαετίες, να μην έχουν προνοήσει να βάλουν ένα air condition στα νοσοκομεία? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν αυτό το τεράστιο δίκτυο μετρό που έχουν να μην έχει τον παραμικρό κλιματισμό? Και εμείς εδώ δεν έχουμε, θα μου πεις, αλλά εμείς εδώ πες εντάξει, κάτι το καινούριο έγινε, το λάθος και δεν μπήκε κλιματισμός όταν το φτιάξαμε. Αργήσαμε να το καταλάβουμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα, ειδικά για τους θερινούς τους μήνες, σε μια χώρα μεσογειακή όπως είναι η Ελλάδα. Όμως εκεί η απείρως πιο οργανωμένη και καλύτερα οργανωμένη και διοικητικά σε καλύτερη κατάσταση που έχουν και την τεχνογνωσία Γερμανοί, πώς την πάτησαν έτσι, μου λέτε? Και ξαναλέω, οι επιστήμονες εδώ και δεκαετίες προειδοποιούν ότι αυτή θα είναι πλέον η κανονικότητα και η καθημερινότητά μας τα καλοκαίρια. Αυτό θα ζούμε, τέτοιες ακραίες τιμές θα βλέπετε ως προς τις θερμοκρασίες. Και προσέξτε τώρα πώς την έχουν πατήσει οι Ευρωπαίοι με τα κτίρια τους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το κουβεντιάσουμε μετά τις 7.30 με τον Στέφανο Παλατζά. Ο κύριος Παλατζάς είναι ο πολιτικός μηχανικός της καρδιάς μας. Τον έχω φιλοξενήσει και εγώ αρκετές φορές, και η Μαρία Δουρουδή και ο Άρης Πορτοσάλτε. Άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα των κατασκευών και των κτηρίων και πώς πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα οι κατάλληλες προσαρμογές έτσι ώστε να προσαρμοστούμε κτηριακώς στα νέα κλιματολογικά δεδομένα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Προσέξτε πώς την πάτησαν οι Ευρωπαίοι. Τα περισσότερα σπίτια σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι παλιά. Είναι παλιάς κατασκευής, έχουν εκτιστεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και σχεδιάστηκαν για να παγιδεύουν τη θερμότητα κατά διάρκεια των παραδοσιακά κρύων χειμώνων. Εκεί ο χειμώνας είναι χειμώνας, δεν είναι όπως εδώ. Αυτό τώρα έρχεται και τους δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι επί της ουσίας το σπίτι, το ίδιο κτίριο, το ίδιο σπίτι, το καλοκαίρι μετατρέπεται σε μια παγίδα, διότι κρατάει μέσα στο σπίτι όλη αυτή τη θερμότητα, όλη αυτή τη ζέστη. Δεν μπορείς να σταθείς σε αυτά τα σπίτια όταν έχει 35 και 40 βαθμούς Κελσίου, είναι κλίβανος, ρουφάνε όλη τη ζέστη. Γι' αυτό βλέπεις και πολλούς και στη Γαλλία και στη Γερμανία να έχουν φύγει από τα σπίτια τους και να έχουν πάει σε ξενοδοχεία. Αναζητούν αίθουσες κλιματιζόμενες. Λοιπόν, μετά το να βάλεις κλιματισμό σε αυτές τις χώρες δεν είναι μια απλή, μια εύκολη διαδικασία. Δεν είναι όπως εδώ που το θεωρούμε κάτι το δεδομένο και σχεδόν το 100% των κατοικιών πια έχει κλιματισμό. Υπάρχει αυτός ο εξοπλισμός. Δεν είναι ούτε τόσο φθηνό να το κάνεις όπως θα μας εξηγήσει ο κ. Παλατζάς, ούτε τόσο εύκολο. Εκεί υπήρχε και ένας νομπισμός. Υπήρχε από τους Γάλλους και τους Γερμανούς. Για δεκαετίες θεωρούσαν ότι το air condition είναι μια Αμερικανιά. Μπορεί να ξεκίνησε ως Αμερικανιά, αλλά όταν έχεις τόσο ακραίες συνθήκες καύσωνα να διαχειριστείς. Το air conditioning είναι η μόνη λύση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνεις. Τι θα κάνεις, αέρα με βεντάλια ή θα ανοίξεις τα παράθυρα και θα περιμένεις με κάποιον μαγικό τρόπο να δροσίσει? Δεν δροσίζει με τίποτα. Όσες ώρες και ανοίξεις το σπίτι, μη σου πω όταν ανοίγεις τις πόρτες, τα παράθυρα, γίνεται και χειρότερα. Λίβας μπαίνει μέσα και ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία. Οπότε και αυτόν τον σνομπισμό πληρώνουν. Μην νομίζετε δηλαδή οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, διότι το air conditioning μπορεί να ήταν μια εποχή, μια σπατάλη. Τώρα όμως είναι κάτι το απαραίτητο, έτσι όπως έχουν αλλάξει τα κλιματολογικά δεδομένα, κλιματολογικές συνθήκες, και τουλάχιστον για τις βασικές τους υποδομές. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέσα μεταφοράς, το μετρό, τα λεωφορεία, τα νοσοκομεία, θα έπρεπε να έχουν προνοήσει αυτοί που έχουν και πορτοφόλι γεμάτο με λεφτά. Εμάς, πες, οι δημοσιονομικές δυνατότητες είναι και περιορισμένες. Αυτοί που έχουν τα πολλά λεφτά, τι σκέφτηκαν να κάνουν για να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση για την οποία μας έχει πρίξει η Ευρώπη, παιδιά, εδώ και δεκαετίες? Και όλοι αυτοί που διοικούν μέσω των Βρυξελών την Ευρώπη και τις τύχες όλων μας, δεν προνόησαν να βάλουν ένα air conditioning στα νοσοκομεία για να μην έχουν θέμα ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι και οι άρρωστοι. Λοιπόν, αυτά και για τον καύσωνα. Την καλησπέρα μου αυτό το απόγευμα Σαββάτου, 27 Ιουνίου, Σωτήριον έτος 2026, στην ελληνική ακτοπλοεία. Καλή σεζόν να έχετε, παιδιά, Έλληνες ακτοπλόοι, όσοι εργάζεστε εκεί, πληρώματα και λοιπές πατριωτικές δυνάμεις. Έφτασε τελικά το πλοίο Κίσαμος στον προορισμό του με καθυστέρηση περίπου 8 ώρων. Not bad, not bad at all, παιδιά. Από 8 ώρες το δρομολόγιο Πειραιάς, Μήλος και Χανιά το κάναμε 16, μια χαρά. Οπότε μπορεί να πει κανείς ότι ζούμε και την απόλυτη επιστροφή στα 90's, έτσι. Δηλαδή τα δρομολόγια μπορούν να γίνονται και σε τέτοιους χρόνους. Λοιπόν, σε τέτοιους χρόνους, Ροδάνθη, Νταλιάνα, δεν ξέρω ποιο άλλο πλοίο και ποιο άλλο δρομολόγιο σας έρχεται στο μυαλό. Μιλάμε για εποχές που πήγαινες στη Σαντορίνη και νόμιζες ότι έκανες υπερατλαντικό ταξίδι. Ναι, τα 90's ούτως ή άλλως είναι της μόδας, οπότε ούτως ή άλλως επιστρέφουμε εκεί. Είδες, αν δεν είδες, έχασες τι έγινε με τα ημισκούμπρια το περασμένο Σάββατο στα Νότια Προάστια. Ο κακός χαμός, μικρή μεγάλη, πανικός. Και στο lifestyle επιστρέφουμε στα 90's, οπότε γιατί όχι, παιδιά, και η ελληνική ακτοπλοεία να γυρίσει στα 90's, αν και νομίζω πως ποτέ δεν έφυγε από τα 90's από ό,τι φαίνεται, διότι εδώ μιλάμε για έναν στόλο και πλοία που είναι της δεκαετίας του 90. Το σύστημα πλην εξαιρέσεων δεν έχει εξυγχρονιστεί. Βεβαίως τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Ξέρω, θα ακούσουμε διάφορες δικαιολογίες ως προς αυτό, όμως η πραγματικότητα είναι και η εικόνα την οποία έχει σχηματίσει ο κόσμος εδώ και πολύ καιρό, και δεν μπορείς να αλλάξεις έτσι εύκολα την άποψη του κόσμου, ο οποίος κάθε καλοκαίρι χρησιμοποιεί τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να πάει στον αγαπημένο του προορισμό, στο αγαπημένο του νησί. Η εικόνα του κόσμου λοιπόν είναι ότι τα εισιτήρια είναι πανάκριβα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τις εταιρείες είναι απαράδεκτες. Λοιπόν, και μην τυχόν γίνει εκεί όποια σύγκριση με τις αεροπορικές εταιρείες, διότι εκεί θα πέσει πολύ γέλιο. Πολύ γέλιο θα πέσει. Και με τα λιμάνια και τους χώρους αναμονής και με τα αεροδρόμια, πώς είναι Ελβενιζέλος, πώς έχει βελτιωθεί το αεροδρόμιο εκεί στο δικό μου το νησί, την Κέρκυρα, και πού βρισκόμαστε με τα λιμάνια, πού βρισκόμαστε, ΟΕΟ. Αυτά με τις υγείες μας και καλή υπομονή όσοι ταξιδέψετε με τα πλοία της γραμμής το φετινό καλοκαίρι. Τέτοια συμβάντα μπορεί να τα ξανασυναντήσουμε, να τα ξαναβρούμε μπροστά μας. Να παθαίνει blackout το πλοίο, μετά προσάραξη και μετά να βγάλει άκρη με το λιμεναρχείο το πλοίο για να φτάσει μετά από 8 ώρες στο όποιο λιμάνι. Τέλος πάντων, αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Φύγαμε για να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη. Να έχει χρόνο άνθρωπος, μην τον φάω.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα χολ. Χολ το λένε.
0: Εγώ θα κάνω μια παύση, πρόεδρε, για να καλωσορίσω στην παρέα μας τον Στέφανο Μπάντιο Νικολαίδη. Πώς με βρίσκεις, φιλέ, τι
2: κάνεις? Είσαι μέσα στο πνεύμα, πάντως.
0: Στο πνεύμα των μεταγραφών του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Επειδή έχουν μπερδευτεί πολύ, ο παίχτης δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη από την ομάδα. Όχι, αυτό από Δευτέρα.
2: Ναι, μένουν μόνο τα τυπικά από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι. Όχι και τόσο τυπικά, θα έλεγα. Θα πρέπει να καταβάλει ο κύριος Γιαννακόπουλος και 1,5 εκατομμύριο. Αλλά εντάξει, δεν φίδεται χρημάτων γενικότερα για την ενίσχυση του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Δεν φίδεται χρημάτων ούτε εδώ δικός μας ο Γιάννης Αλαφούζος. Οπότε προχωράει ο μεταγραφικός σχεδιασμός και του ποδοσφαιρικού και του μπασκετικού Παναθηναϊκού και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
2: Έτσι, να μπαίνουν τα πράγματα λίγο.
0: Έτσι, μπαίνουν σε μια τάξη και σε μια σειρά, φίλε μου.
2: Ακριβώς. Βέβαια, σε αντίθεση με το Παναθηναϊκό, το ποδοσφαιρικό και το μπασκετικό, μάλλον δεν φαίνεται να μπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά σε ό,τι αφορά στα τις Μέσης Ανατολής, γιατί το Ιράν, Πέτρο, και αυτό το έχουμε στο πρώτο μας θέμα στο sky.gr, απειλεί εκ νέου τα πλοία στο στενό του Ορμούς. Η αρχή έγινε χτες το βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όπου υπήρξαν κάποια αμερικανικά πλήγματα εκεί γύρω, σε κάτι αποθήκες με drone, έτσι, ως αντίπεινα στα χτυπήματα της Τεχεράνης στο αμερικανικό δεξαμενόπλιο, αν θυμάσαι, χτες. Τώρα, οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις, όπως γράφουμε στο sky.gr, υπογράμμισαν ότι όλα τα πλοία που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό οφείλουν να επικοινωνούν και να συντονίζονται με το Ιράν. Αυτό βεβαίως δίνει νέα διάσταση στα πράγματα, διότι ξέραμε ότι το μνημόνιο κατανόησης, ενώ το πιο πρόσφατο, γιατί έχουν υπογραφεί, μιλάμε για καμιά δεκαριά έφτρασης εγχειρίες μέχρι να φτάσουμε στο τελικό κείμενο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ναι, γράφει μεταξύ άλλων για πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούς, απρόσκοπτη διέλευση.
0: Ναι, αλλά φαίνεται πως όλα αυτά είναι υπουργεία διαπραγμάτευση και ρευστά, και φαίνεται πως τα διαπραγματεύονται όλα αυτά οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς, και σίγουρα όταν τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, κάποια στιγμή φαντάζομαι θα τελειώσει, θα θέλουν να έχουν ένα ρόλο εκεί. Στα στενά του Ορμούς Ιράνοι, δεν θα σηκωθούν και να φύγουν και θα πούν ωραία τώρα περάστε όποιοι θέλετε και τα λοιπά. Είναι άλλα τα δεδομένα πλέον. Ναι. Εμφανίζονται κερδισμένοι μουλάδες, δηλαδή.
2: Αυτό πήγα να σου πω.
0: Ισχυροποιημένοι ως προς τον ρόλο τον οποίο θα παίζουν πλέον στα στενά του Ορμούς, που δεν υπήρχε κάτι τέτοιο ως προς τη διεθνή ναυσιπλοεία μέχρι πρότινος. Άλλα θέματα που έχετε στην πρώτη σελίδα του sky.gr.
2: Άλλα θέματα. Πριν πάμε στα δικά μας, να σου πω ότι έχουμε συγκλονιστικές εικόνες από το άλλο σημαντικό μέτωπο εκτός σύνορων, τη Βενεζουέλα. Έχουμε πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο. Δηλαδή, να σου πω, 32 ώρες μετά τους σεισμούς, φαίνεται, αυτό ίσως έχει και τη σημειολογία του, έτσι, ότι μετά, ότι πάντα η ελπίδα νικάει στο τέλος. Ένα μωρό ανασύρεται ζωντανό από τις ομάδες 32 ώρες μετά τους σεισμούς. Την ίδια ώρα υπάρχει αγώνας με τον χρόνο βεβαίως για τον εντοπισμό των επιζώντων, με όλους τους ειδικούς να χαρακτηρίζουν τις επόμενες ώρες ιδιαίτερα κρίσιμες και σημαντικές.
0: Μάλιστα, μας ενημερώνετε στο sky.gr επίσης λεπτό προς λεπτό για τα πολλά πυρήνα μέτωπα που έχουμε σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Ναι. Στα κρυονέργεια να σπακτείες, υπάρχει φωτιά σε δυσπρόσιτο σημείο που κινητοποιήθηκαν δεκάδες πυροσβέστες και 4 εναέρια. Να σου πω ότι νωρίτερα συνελήφθηκε μια 45χρονη Ουκρανή για εμπρισμό από πρόθεση στα Χανιά. Και υπάρχει και στον Εύρο πυρηνό μέτωπο, με μεγάλη κινητοποίηση και εκεί, με 5 εναέρια για τη φωτιά στη Νέα Δύσα. Τώρα, αν δεις, έχουμε και ένα πολύ ωραίο θέμα, όπως στη φωτογραφία.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Για μία γιορτή ή μία επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room, πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Γιώργο, τρως και ψεύεσαι και τρως.
8: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
7: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
8: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
3: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
4: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
9: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
10: Άραξον.
9: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
10: Άραξον λέμε.
9: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
10: Δεν λέω άραξον. Λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
11: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
12: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
11: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
12: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
11: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
12: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
11: Στο Λούρο Πρέβεζας.
12: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
11: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
12: Άρα, Άξον.
13: Η νέα εποχή έφτασε.
12: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
13: Infonet Πληροφορική.
12: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
13: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
12: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
13: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
12: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
13: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
13: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
13: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
14: Υποδήματα STEP.
15: Μόδα.
14: Ποιότητα.
15: Επωνυμία.
14: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
12: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
14: Geox,
12: Lacoste,
14: Gant,
12: Replay,
14: Sakiris Malas,
12: US Polo,
14: Boss,
12: Cricket,
14: Damiani,
12: Skechers,
14: Versace,
12: Robinson
14: και πολλές άλλες.
12: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
14: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
12: Αερόσολα,
14: Piccadilly Maxi Therapy,
12: Face Comfort,
14: Skechers Memory Foam.
12: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
14: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
12: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
14: και Σκουφά 24 στην Άρτα
12: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Λίλα Σταμπούλογλου, διαβάστε το. Ο τίτλος «Στα σαγόνια του λαγοκέφαλου» στυλιτεύει το πώς έχουν διαχειριστεί το θέμα τα ελληνικά μίντια. Έχουν παρουσιάσει το λαγοκέφαλο κάτι μεταξύ Godzilla, Λευκού Καρχαρία και εξωγήινων που θα έρθουν εδώ και θα μας τελειώσουν. Κάντε τον κόπο να διαβάσετε το άρθρο της Λίλα Σταμπούλογλου για το πώς αυτή η διαχείριση από τα ελληνικά μίντια είναι, και έχει πολύ δίκιο η Λίλα που το επισημαίνει, πιο επικίνδυνη από τον ίδιο το λαγοκέφαλο σίγουρα. Το φετινό καλοκαίρι μετράω συναυλίες στις οποίες θα ήθελα πραγματικά να παρευρεθώ να πάω και δεν μπορώ. Μία από αυτές η συναυλία των Gorillaz αυτή την εβδομάδα. Πολύ κόσμο είδα να πηγαίνει εκεί στο πλαίσιο του Release Athens. Ήρθαν στη χώρα μας. Ο Damon Albarn, πολύ πρωτοπόρος για μας τα παιδιά των 90s, με πολύ ωραία τραγούδια τα οποία έχει βγάλει, όπως αυτό που ακούτε. Είναι τραγούδι νομίζω 25 ετίας, Clint

0: έχουν βγάλει και καινούριο δίσκο οι Gorillaz. Λίγο πιο σκοτεινό, λίγο πιο σκοτικό, ναι. Μπορεί να είναι στις μαύρες τους, δεν ξέρω. Με ωραία τραγούδια όμως. Έχουμε παίξει πριν από κάμποσες εκπομπές. Αν προλάβουμε, θα παίξουμε και άλλο τραγούδι τους από αυτόν τον δίσκο, τον οποίο τον ετοίμησε το συγκρότημα και έπαιξε πολλά τραγούδια. 20.000 θεατές είχε στη συναυλία τους, χοροπηδούσαν σαν να μην υπάρχει αύριο και μπράβο τους. Μηνύματα πριν πάω στον επόμενο μας καλεσμένο. Γεια σου, συνονόματε από το Ηράκλειο της Κρήτης. Φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά και περαστικά, διότι μου λες πως είσαι και ασθενής. Περαστικά, ελπίζω να είναι κάτι το οποίο είναι διαχειρίσιμο αυτό το πρόβλημα υγείας που έχεις. Θάνο μου, με ρωτάς πως αισθάνομαι που ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ παίρνει ό,τι αφήνει ο Μπαρτζόκας. Μην ανοίγεσαι, διότι την τελευταία φορά που πήρα παίχτη από σένα από τον Ολυμπιακό, κατέληξα να παίρνω και πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό. Οπότε μην ανοίγεσαι. Γεια σου Άρη Ρολογάνα, είσαι καλά, καλησπέρα. Έχω βαρεθεί να ακούω τους εγκεφαλικά παράλυτους να βίζουν τη χώρα τους. Είδαμε στη Γαλλία να παίζουν μπουνιές για ένα air condition, τα νοσοκομεία να μην έχουν κλιματισμό και το μετρό να βράζει. Έχω αηδιάσει με τους ανθέλινες και καλό είναι να τσακιστούν να φύγουν. Εντάξει, πολύ σκληρώσεις. Είπαμε, Άρη, είπαμε. Ο Ιάσονας, καλησπέρα Πέτρο. Συγκρίνεις διαχείριση καύσωνα όπως κάνουμε εμείς διαχείριση χιονιά στην Αττική Οδό? Τα ξεχνάς. Όχι, καλώς κάνεις αυτό τον παραλληλισμό, διότι και εμείς θα πρέπει ως προς αυτό το κομμάτι να βελτιωθούμε, διότι τέτοιο χιονιά σαν αυτό που είχαμε πριν από μερικά χρόνια στην Αττική Οδό θα έχουμε πιο συχνά τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι η κλιματική κρίση, παιδιά. Τα άλλα που επισημαίνεις είναι γνωστές αντικοινωνικές συμπεριφορές πολλών, με τα άτομα με αναπηρία που δεν έχουν που να πάνε, με εμάς τους γονείς με τα καρότσια που επίσης δεν έχουμε πεζοδρόμιο για να κάνουμε τη βόλτα μας με την ησυχία μας. Αυτά είναι, ναι, μια ελληνική πραγματικότητα. Ο Χρήστος, να τελειώσει το αστείο από κάποιον που ζει πάνω από 10 χρόνια στην Αγγλία. Αν δεν το ζήσεις δεν το καταλαβαίνεις πως ανάλυτες είναι οι κυβερνήσεις. Και μοιράζεται μαζί μας ένα παράδειγμα. Ο Χρήστος μου λέει πως στην Αγγλία, ενώ έχουν air condition στα τρένα, δεν τα ανάβουν πάντα για οικονομία. Στα σπίτια δεν μπορείς να βάλεις air condition για υπηρεσίες υγείας. Η Ελλάδα είναι δεκαετίες μπροστά. Δείτε πως αντιμετωπίστηκε ο COVID μάλιστα. Ο έτερος Πέτρος. Λάθος η μη διάθεση κλιματισμού σε κράτη όπως η Γερμανία, κάτι τόσο αναγκαίο, θα μου πεις σπάνια ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να όμως που προέκυψαν νεκροί. Ναι, και τουλάχιστον στις βασικές δομές τους θα έπρεπε να έχει air condition. Εντάξει, σε κάθε σπίτι, οκ, το καταλαβαίνω. Για 5 μέρες να μην βάζεις αυτόν τον εξοπλισμό, να μην τον έχεις. Ο Γιώργος Κανίδης, η κλιματική κρίση μας δείχνει τα δόντια της. Βλέπουμε πως ακόμα και σε χώρες που θεωρούνται τα καλύτερα μέρη για να μείνει κάποιος, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τα νέα κλιματικά δεδομένα. Ο Πασόκεμον, πάλι βρήκατε θέμα με τον καύσωνα. Με ελάχιστες θερμοκρασίες 24 βαθμούς και από μεθαύριο μέγιστες 25, αυτά είναι θερμοκρασίες που στη Μεσόγειο είναι ζεστούλα. Θα βάλει άλλο κλιματιστικό για 10 μέρες το χρόνο. Κιμανιάνα, καλησπέρα Πέτρο μου, έχω ζήσει πολλά χρόνια Δυτική Ευρώπη, είναι διαφορετικά τα κτίρια εκεί από τα δικά μας, εννοείται πως πολλά είναι κάποιων αιώνων, έχουν τεράστια παράθυρα, χωρίς μπατζούρια, δεν έχουν καλά καλά σαν σερ. Εγώ στη Ζυρίχη μου γράφει Μανιάνα, ανεβοκατέβαινα 57 σκαλιά, θα είχαν κλιματιστικά? Ναι, απλώς το καραβάν υποτίθεται προχωράει και κάποια πράγματα αλλάζουν, δεν μένεις στον 18ο και το 19ο αιώνα, διότι μόνο και μόνο ο καιρός έχει αλλάξει πάρα μα πάρα πολύ. Αυτές τις ζέστες θα τις έχεις, άρα θα πρέπει και τα κτίρια να τα προσαρμόσουμε σε αυτά τα νέα δεδομένα, λέω εγώ τώρα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Στέφανο Παλατζά, είναι πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου. Γεια σου Στέφανε, καλησπέρα. Στον ελληνικό θα μιλήσουμε εννοείται, διότι
1: καλησπέρα Πέτρο.
0: Τα έχουμε πει χίλιες φορές και εδώ στο Skype που έχεις έρθει και έχεις φιλοξενηθεί και από την Μαρία Δουρουδή. Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Είμαι καλά εγώ, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Τώρα, είναι πραγματικά πρωτόγνωρο αυτό το οποίο βιώνουν στην Δυτική Ευρώπη. Βεβαίως, να πούμε πως αυτό το κύμα ακραίας ζέστης έχει μετακινηθεί τις τελευταίες ώρες προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Έχουμε σήμερα ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες να καταγράφονται στη Γερμανία. Στο Βερολίνο έχει κοντά 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία, σαν να τους αφήνει ο καύσωνας, αφήνοντάς τους πίσω βέβαια πάρα πολλά προβλήματα, πολλούς νεκρούς. Πολλούς νεκρούς, μιλάμε για δεκάδες θανάτους που σχετίζονται με αυτό το κύμα καύσωνα. Και διάβαζα επίσης, θέλω να το μοιραστώ αυτό και μαζί σου και με τους ακροατές, ότι πάρα πολλοί κάτοικοι και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης εγκατέλειψαν τα διαμερίσματά τους αναζητώντας δροσιά σε ξενοδοχεία. Αυτή ήταν τελικά η λύση την οποία προέκριναν οι ίδιοι, μιας και από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπήρξε κρατικός μηχανισμός ο οποίος με κάποιο τρόπο, ας πούμε, να μπορέσει να τους ανακουφίσει, να βρεθεί κάποιος χώρος κλιματιζόμενος για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι, αν όχι για κάποιες ημέρες, για τις ώρες που πραγματικά είχε τέτοιες θερμοκρασίες τις οποίες δεν μπορούσαν και αυτοί να σταθούν. Λοιπόν, τι λες?
1: Έτσι είναι. Η Ευρώπη είναι πάρα πολύ πίσω στο θέμα του κλιματισμού. Να φανταστείς ότι ο μέσος όρος των νοικοκυριών που έχουν κλιματισμό σε όλη την Ευρώπη δεν ξεπερνάει το 25%. Στις νότιες χώρες όπως η Ελλάδα, στις μεσογειακές, είναι περίπου στο 50%. Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, ή με την Ιαπωνία, όπου το ποσοστό των σπιτιών που έχουν κλιματισμό είναι στο 90%.
0: Ναι. Σε εμάς είναι τόσο χαμηλά, 50% είμαστε.
1: Εκεί περίπου είναι. Ναι. Στο μέσο όρο είναι εκεί. Αν βάλεις τώρα τα χωριά για αυτά που δεν έχουν κλιματισμό, ναι, είναι κάπου εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι στα αστικά κέντρα τα ποσοστά θα είναι υψηλότερα. Δηλαδή στην Αθήνα, φαντάζομαι δεν θα είμαστε στο 50%.
1: Παρόλα αυτά, ναι, δεν είναι μεγάλο και στην Αθήνα και δυστυχώς και πολλά κλιματικά.
0: Ναι. Είναι παλιά,
1: πολλά κλιματιστικά είναι παλιά τεχνολογία. Ναι, ναι, ναι. Με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν το δίκτυο ή να μην είναι αποδοτικά ή πολλοί κόσμοι να μην τα αναβεί. Εμείς την είχαμε κάνει αυτή την άσκηση πριν από 2 χρόνια, 2 καλοκαίρια, για το Δήμο Αθηναίων, σε συνεργασία με το δίκτυο C40, σε 50 νοικοκυριά, ευάλωτα νοικοκυριά της Αθήνας. Είχαμε πάει και είχαμε δει τι γίνεται τον Ιούλιο μέσα στον καύσωνα. Και εκεί διαπιστώσαμε ότι ακόμα και νοικοκυριά τα οποία είχαν κλιματισμό δεν τον άναβαν. Οι μέσες θερμοκρασίες μέσα στα σπίτια ήταν της τάξης των 30 βαθμών και πάνω. Οι μέσες θερμοκρασίες, όχι οι ψηλότεροι, με αποτέλεσμα αυτό να επιδεινώνει πάρα πολύ την κατάσταση των ανθρώπων μέσα στα σπίτια, να προσπαθεί να ανοίξουν τα παράθυρα νομίζοντας ότι κάτι θα κάνουν.
0: Ενώ επί της ουσίας διαχέεις περισσότερη ζέστη, θερμότητα στο σπίτι, έτσι δεν είναι?
1: Φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν είναι μαθημένοι. Πολύ περισσότερο εκεί οι δημόσιοι χώροι και τα δημόσια κτίρια δεν έχουν κλιματισμό.
0: Ή και πώς και δεν προνόησαν από την εμπειρία σου.
1: Μα δεν υπήρχε
0: γιατί
1: αυτή.
0: Ξέρεις γιατί στο λέω. Εδώ ακούμε τον ΟΗΕ πόσες περιβαλλοντικές οργανώσεις κάθε χρόνο να λένε, παιδιά, η θερμοκρασία του πλανήτη ανεβαίνει. Ανεβαίνει ραγδαία κάθε χρόνο. Μήνα με το μήνα θα βλέπετε ότι θα είναι πιο ζεστό, πιο θερμό το κλίμα. Τα καλοκαίρια μας θα έχουμε κύματα καύσωνα που δεν τα έχετε διανοηθεί. Πώς και δεν προνοήσαν έστω στα νοσοκομεία, ρε παιδί μου? Δεν σου λέω εγώ να έχει παντού κλιματισμό.
1: Θα σου πω 2 παραδείγματα. Θυμάμαι προσωπικά ένα καλοκαίρι που δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι, δεν θυμάμαι την ημερομηνία, αλλά θυμάμαι ότι ήταν ο μεγάλος καύσωνας στη Γαλλία και μετά το παγκόσμιο κύπελλο στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Είχα βρεθεί στο Μόναχο, ήταν ένας από τους πρώτους καύσωνες, τους μεγάλους που είχαν γίνει. Mm-hmm. Είχα βρεθεί στο Μόναχο και θυμάμαι ότι στο Deutsches Museum του Μονάχου δεν υπήρχε κλιματισμός παρά μόνο πάνω στο πλανητάριο. Δηλαδή ήταν απίστευτο. Μαθαίνω ότι και τώρα ακόμα δεν έχουν κάνει κάτι άλλο. Εξακολουθεί να είναι η κατάσταση έτσι
0: όπως έχουν περάσει 20 χρόνια.
1: Αυτό είναι το ένα παράδειγμα. Το άλλο παράδειγμα είναι ότι που έχει να κάνει κυρίως με επιστημονικό δίκτυο και ερευνητικό δίκτυο που συμμετέχω τα τελευταία χρόνια.
0: Πριν πάμε σε αυτό, κάτι το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινότητα εκεί των ανθρώπων και τις δυνατότητες και τα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους. Κάποιος στο σπίτι του στη Γερμανία μπορεί να βάλει, αν θέλει, κλιματιστικό, έχει αυτή τη δυνατότητα ή όχι?
1: Μπορεί, είναι μια διαδικασία βέβαια που θέλει άδεια. Το θέμα είναι ότι επειδή η αγορά είναι πάρα πολύ μικρή, δηλαδή κανένας δεν πουλάει κλιματιστικά ζητάει, η ζήτηση είναι ελάχιστη.
0: Ναι.
1: Το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Δηλαδή,
1: φαντάζομαι ότι μια μονάδα κλιματιστική απλή του χιλιάρικου στην Ελλάδα, εκεί μπορεί να κάνει και 3 και 4 χιλιάδες. Όσο ακριβή είναι η κατάσταση.
0: 3 και 4 φορές πάνω το κόστος.
1: Ναι, ναι, ναι. Τόσο πολύ. Και
0: Λελό.
1: Ακόμα πιο ακριβή είναι η εγκατάσταση, διότι η εγκατάσταση πρέπει να γίνει. Μένω, πώς το λένε, εγκαταστάτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή είναι ελάχιστη.
0: Α, είναι δισεύρετη. Ναι.
1: Μιλούσα με ένα φίλο προχθές και μου έλεγε ότι προσπαθούσε να βάλει κλιματιστικό στον Ντάρμστατ. Το Ντάρμστατ είναι έξω από τη Φραγκφούρτη, 30 χιλιόμετρα, και ο εγκαταστάτης έπρεπε να έρθει από τη Φραγκφούρτη. Δεν υπήρχε στον Ντάρμστατ και του ζήτησε 1500 ευρώ
0: τι
1: για την εγκατάσταση.
0: Oh. Και άρα είναι ασύμφορο για κάποιον.
1: Είναι
0: μια κλειστή αγορά εκεί.
1: Αγορά.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει αγορά.
1: Αγορά.
0: Οπότε είναι ασύμφορο για κάποιον να βάλει κλιματισμό στο σπίτι του. Σε διέκοψα όμως, έλεγε κάτι άλλο.
1: Μπορεί να κάνει άλλο πράγμα. Ναι, έλεγα κάτι άλλο για την Αγγλία. Στην Αγγλία έχουν σχεδόν μία δεκαετία που συζητάνε για το λεγόμενο overheating, δηλαδή προσπαθούσαν να βρουν τρόπους να, ακόμα και στα πατητικά κτίρια που φτιάχνουμε εμείς, να μην χρησιμοποιήσουν κλιματισμό, active cooling, για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αλλά να βρουν πατητικούς σχεδιασμούς και πατητικές λύσεις.
0: Υπάρχουν,
1: οι οποίες θα μπορούσαν.
0: Υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν, όχι. Εγώ ήμουν απόλυτος εδώ και μια δεκαετία, τους το έλεγα, το συζητάγαμε πάρα πολύ έντονα, γιατί εμείς ξέρουμε τον κλιματισμό και τον χρησιμοποιούμε σε πατητικά κτίρια στην Ελλάδα. Τους εξηγούσα ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό, θα χάσουμε και τις πλεονεκτικές. Τα πλεονεκτήματα που έχουμε στα πατητικά κτίρια, όπως για παράδειγμα τον νυχτερινό αερισμό, που σιγά σιγά ούτε αυτόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, διότι όπως ξέρεις και εδώ στην Αθήνα η θερμοκρασία το βράδυ δεν πέφτει,
0: ναι,
1: τα καλοκαίρια όπως έπεφτε παλιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μένει στους 25, στους 28 βαθμούς, επομένως και να ανοίξει τα παράθυρα δεν μπορείς να φτιάξεις μια καλύτερη θερμοκρασία.
0: Όντως, ναι.
1: Άρα θα αναγκαστούμε να χρησιμοποιούμε το active cooling, διότι δεν γίνεται αλλιώς. Τώρα, στο ερώτημα που βάλαν και κάποιοι ακροατές, οι οποίοι άκουγα πριν που διάβαζε τα μηνύματα,
0: ναι,
1: που
0: λέγανε,
1: μα θα βάλουμε ένα κλιματιστικό για 10 μέρες.
0: Ναι, αυτό μου το έχουν στείλει 2-3 ακροατές.
1: Η απάντηση είναι ναι, θα βάλουμε ένα κλιματιστικό για 10 μέρες. Για τον απλούστατο λόγο ότι θα πρέπει να σχεδιάσουμε το σπίτι μας έτσι, ώστε το ίδιο κλιματιστικό με μικρές καταναλώσεις να μας καλύπτει χειμώνα καλοκαίρι.
0: Εγώ παρότι δεν έχω τις γνώσεις και την εξειδίκευση τη δική σου που είσαι πολιτικός μηχανικός, ο πολιτικός μηχανικός της καρδιάς μας εδώ στο Sky, λοιπόν να το παραλάβω, θα απαντούσα στους ακροατές ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν 5-10 μέρες, σε 10 χρόνια μπορεί να είναι 20-30 μέρες. Που χρειάζεται να βάλεις κλιματισμό στη Γερμανία, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον έτσι προβλέπουν οι επιστήμονες, δηλαδή. Και
1: εγώ να το αντιστρέψω το ερώτημα και να πω ότι σήμερα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, όλα τα καινούργια διαμερίσματα και καινούργιες οικοδομές έχουν ενδοδαπέδια θέρμανση.
0: Ναι, σωστό.
1: Μειώνεται ή δεν μειώνεται η ανάγκη θέρμανσης στην Ελλάδα από τους χειμώνες που έρχονται?
0: Έχεις δει.
1: Μειώνεται. Ναι. Άρα και αυτή η δαπάνη.
0: Είναι περιττήρες.
1: Είναι μια μεγάλη
0: δαπάνη,
1: η οποία δεν αποσβαίνεται εύκολα. Άρα η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
0: Ναι. Πώς συνδέεται όλο αυτό? Ήθελα να μας το εξηγήσεις αυτό, ρε Στέφανε. Πώς συνδέεται όλη αυτή η κατάσταση που βιώνουν και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί και οι Άγγλοι με τα σπίτια τους? Τα παίρνουν σπίτια πάρα πολύ παλιά και τα είχαν κατασκευάσει έτσι ώστε να εκμεταλλεύονται και το παραμικρό άνοιγμα του καιρού. Όταν είχε ήλιο, δηλαδή το χειμώνα, να ζεσταίνεται το σπίτι.
1: Αν σου μιλήσω ειδικά για την Αγγλία, διότι τυχαίνει στην Αγγλία να έχουμε κάνει πολλές μελέτες,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: έχουμε και ένα συνεργάτη που έζησε χρόνια εκεί και έχει ασχοληθεί με το θέμα. Αυτά τα παλιά, τα βικτοριανά που λένε στην Αγγλία, τα σπίτια,
0: ναι,
1: τα οποία είναι με το τουβλάκι απ' έξω και τα οποία προφανώς δεν μπορείς να τα αγγίξεις, δεν μπορείς να τα εύκολα να τα μονώσεις εξωτερικά. Είναι μια ολόκληρη επιστήμη για να μπορέσεις να τα μονώσεις από μέσα και να μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον το οποίο να είναι αποδεκτό, να μην έχει υγρασία και να μειώνει τις καταναλώσεις όσο γίνεται περισσότερο. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Δεν μπορείς να τα λύσεις με μια, πώς θα το πω τώρα, με ένα γενάκ που κάνουμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το λέω λίγο και με αφορμή τα προγράμματα εξοικονομώ και όλα αυτά που κυκλοφορούν. Δυστυχώς δεν γίνεται σοβαρή δουλειά από όλους τους συναδέλφους μηχανικούς. Ακολουθούν το μπούσουλα που λέει να ανεβάσω το κτίριο 2 κατηγορίες, ώστε να πάρω την επιδότηση, αλλά κανένας δεν σκέφτεται να σχεδιάσει αυτό που συζητάμε τώρα.
0: Ναι, ποιο είναι το πραγματικό ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου. Ναι.
1: Πώς πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει το κτίριο τα καλοκαίρια, ναι. Πώς θα μπορέσει να γίνουν διάφορα πράγματα.
0: Ναι. Επειδή, μου λένε εδώ ακροατές και για τις μεταλλικές στέγες σε πολλά από αυτά τα σπίτια στο εξωτερικό, ότι εγκλωβίζουν τη θερμότητα έτσι όπως τα έχουν κατασκευάσει, τα έχουν φτιάξει. Και αυτό καταλαβαίνω είναι κάτι
1: και
0: το οποίο.
1: Τα μεγάλα ανοίγματα και το ότι δεν έχουν σκίαση, έχουν, γιατί δεν τη χρειαζόταν.
0: Ναι, αυτό μου το έλεγε και η Μανιάνα. Και η σύζυγός μου, η Σοφία, που έμεινε σε ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα στο Ντίσελντορφ, είχαν κάτι παράθυρα τεράστια. Τεράστια παράθυρα, χωρίς μπατζούρια εννοείται, τεράστια παράθυρα, να μπαίνει όλο το φως μέσα, όλο το φως. Καταλαβαίνω πως εκεί δεν στέκεσαι τώρα, δεν στέκεσαι τώρα με 38-39 βαθμούς, θα είναι φούρνος.
1: Φαντάζομαι. Οι νέες οικοδομές που χτίζονται στα νότια προάστια και έχουν και αυτές τόσο μεγάλα ανοίγματα χωρίς ιδιαίτερα συστήματα σκίασης, τι θα γίνει ακριβώς. Θα μου πεις.
0: Α, λες εμάς τώρα, σε εμάς λες.
1: Θα καταναλώνουν κλιματισμό και βέβαια αυτοί που αγοράζουν διαμερίσματα εκεί κάτω δεν νομίζω ότι έχουν ανάγκη να πληρώσουν και.
0: Ναι, αλλά αυτό θα έπρεπε κάποιος να τους το πει, να τους ενημερώσει ότι παιδιά, ωραία το φτιάχνετε το σπίτι, αλλά το καλοκαίρι πώς θα γίνει η δουλειά εδώ.
1: Δεν ξέρω αν σε ενημερώνει κανείς.
0: Μάλλον όχι.
1: Δεν ξέρω αν σε ενημερώνει. Επίσης θα ήθελα να πω κάτι άλλο, γιατί είδα και σήμερα πάλι στο Sky το πρωί ένα άρθρο στο sky.gr το οποίο έλεγε πώς αντιμετωπίζουν οι πόλεις.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές

0: Ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας. Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
2: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.

0: 7,6.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
2: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
3: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
2: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
3: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
2: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
3: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
2: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
3: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820 24 911.
2: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
4: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύμφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24 739.

0: το κίνηση.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Την πρόθεσή του να καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Ρόδου, όπου και βρίσκεται στο πλαίσιο περιοδίας. Δεν ιδρύσαμε ένα ακόμη πολιτικό κόμμα. Βρεθήκαμε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια νέα αρχή, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος. Την έντονη ανησυχία τους για τις πληροφορίες περί προτινόμενης στρατιωτικής πώλησης κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία εκφράζουν 4 Ελληνοαμερικανοί βουλευτές του Κογκρέσου. Ένα Ισραηλινό ντρόουν έπληξε την περιοχή Ναμπαντίγια στο νότιο Λίβανο σήμερα, μία μέρα μετά τη συμφωνία πλαίσιο που υπέγραψαν Ισραήλ και Λίβανο. Την ίδια ώρα, ο ηγέτης της Χεσμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε πως η συμφωνία πλαίσιο είναι άκυρη, μια ταπείνωση και μια παράδοση της εθνικής κυριαρχίας του Λιβάνου. Στο αστυνομικό δελτίο και στα δικά μας και πάλι, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα με το μαχαίρι το οποίο εντοπίστηκε κοντά στο σημείο του εγκλήματος να μην ταυτίζεται με το φωνικό όπλο. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι λίστευε ηλικιωμένες τις οποίες ευνηδίαζε μέσα σε πολυκατοικίες, κυρίως σε ασανσέρ. Με πολύ ωρή καθυστέρηση έφτασε τελικά στη Σούδα το πλοίο Κίσαμος, το οποίο τα ξημερώματα λόγω ηλεκτρολογικού προβλήματος προσάραξε σε αβαθή ανοιχτά της Μήλου. Στην Τουρκία 178 άνθρωποι προφυλακίστηκαν με κατηγορίες για τρομοκρατία πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, επικαλούμενο ένα δελτίο τύπου της εισαγγελίας της Άγκυρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Κροατία-Γκάνα, Παναμά-Αγγλία, Κολομβία-Πορτογαλία, Κονγκό-Ουσμπεκιστάν, Αλγερία-Αυστρία και Ιορδανία-Αργεντινή. Όσο για τον καιρό, γενικά αίθριος και αρκούντος καλοκαιρινός θα είναι και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτά είναι τα βασικότερα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Μέχρι και αυτήν την ώρα ξεκινάμε το δελτίο μας από το μέτωπο των πυρκαγιών. Η χώρα και ο κρατικός μηχανισμός βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και αυτό έχει να κάνει και με τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένουμε τις επόμενες ημέρες και με τους θυολαιώδες ανέμους που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα και σήμερα και χθες. Οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων είναι πως και αύριο θα έχουμε ρηπές που τοπικά μπορεί να ξεπερνούν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Σήμερα είχαμε δεκάδες πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καλούνται να επέμβουν σε πάρα πολλά σημεία. Πάμε να συνδεθούμε με τον Βαγγέλη Κοκολάκο. Βρίσκεται στο πυροφυλάκιο, με συγχωρείτε, της Κεσαριανής. Θα μας μεταφέρει την εικόνα, τη συνολική εικόνα που έχει να κάνει και με τις πολλές φωτιές που είχαμε σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας και βεβαίως τι σκοπεύει να κάνει τις επόμενες ημέρες. Θα είναι εννοείται σε αυξημένη επιφυλακή το πυροσβεστικό σώμα.
2: Είναι η πρώτη μέρα του καλοκαιριού που ο χάρτης βάφτηκε πορτοκαλί, δηλαδή σε κατάσταση συνεργασμού πορτοκαλί, πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Και αντιμετώπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις το τελευταίο 24ωρο 32 δασικές πυρκαγιές. Μάλιστα, οι τρεις σημαντικότερες που αντιμετώπισαν εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Η μία ήταν στη Βιωτία, η δεύτερη ήταν στη Ρέβεια και η τρίτη στην Άρτα. Εκεί πραγματικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μεγάλη μάχη με τις φλόγες. Οι καιρικές συνθήκες δεν τους βοήθησαν καθόλου. Έπνεαν στην περιοχή ισχυρή άνεμη, όμως οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες πριν λάβουν αυτές επικίνδυνες διαστάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο στην Βιωτία μια επιχείρηση με οικοδομικά υλικά τυλίχθηκε στις φλόγες και προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, όπως και σε κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες. Σε όλα τα σημεία που εκδηλώθηκαν πυρκαγιές έχουν σπεύσει κλιμάκια του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, προκειμένου προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια. Και αυτό γίνεται σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, Χριστίνα. Χθες, μάλιστα, συνελήφθη μια 45χρονη υπήκοος Ουκρανίας στα Χανιά. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες, έβαλε φωτιά σε μια σωρό από αντικείμενα, σε ξερά χόρτα μέσα, δίπλα σε δασική έκταση. Απομακρύθηκε από το σημείο όμως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέλεξαν υλικό από κάμερες ασφαλείας και με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας κατάφεραν να τη συλλάβουν και να ομολογήσει την πράξη της. Από την αρχή του έτους μέχρι και εχθές, Χριστίνα, έχουν σημειωθεί 126 συλλήψεις για εμπρισμό. Οι 118 από αυτές για εμπρισμό από αμέλεια και οι 8 από πρόθεση. Οι αρχές, όπως είπες και εσύ στην αρχή, βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Θα βρίσκονται και αύριο, καθώς είναι επίσης πορτοκαλί ο συναργημός, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιφέρειες όπως η Αττική, η Εύβοια, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος καθώς και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.
1: Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου πριν από λίγο στον Sky και τη Χριστίνα Βίδου. Ελάτε τώρα να σταθούμε σε μία από τις μεγάλες φωτιές που είχαμε σήμερα. Είναι η φωτιά στην Πέτρα Βιωτίας. Πλέον είναι καλά τα νέα τα οποία μας έρχονται από εκεί, καθώς το μέτωπο είναι σε ύφεση. Μιλάμε για μία φωτιά σε αγροτοδασική έκταση που απείλησε το συγκεκριμένο οικισμό, τον οικισμό Πέτρα. Για το λόγο αυτό, οι αρχές θεώρησαν σκόπιμο να στείλουν μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής να απομακρυνθούν. Αυτά συνέβησαν νωρίτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει η Μέρη Σκανδάλη.
3: Τρεις το μεσημέρι και η φωτιά στην Πέτρα Βιωτίας κατακαίει μεγάλες εκτάσεις. Μισή ώρα πριν οι κάτοικοι έχουν λάβει μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά. Κάτοικοι με κλαδιά αλλά και μάνικες προσπαθούν να βοηθήσουν στο έργο της πυροσβεστικής.
4: Φτάσει ο ελικόνας από πάνω, αν περάσει φωτιά μέσα από το πέρασμα εδώ του καταράφτη, τα πράγματα θα είναι δύσκολα.
3: Στο σημείο το μεσημέρι επιχειρούσαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούσαν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ενώ υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένα ζώα αλλά και ζώα που κάηκαν.
4: Η Πέτρα είναι περίπου στο 1 χιλιόμετρο από εδώ. Τώρα θεωρώ ότι αν ο αέρας γυρίσει μπορεί να κινδυνεύει, εννοείται.
3: Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο και λίγο πριν από το απόγευμα να το σβήσουν. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Βιωτίας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της. Το πρωί έχει ξεσπάσει φωτιά και στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας με τους κατοίκους να λαμβάνουν και εκεί 112 για να είναι σε ετοιμότητα. Και η συγκεκριμένη πυρκαγιά έσβησε το μεσημέρι μετά την άμεση επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε επιφυλακή θα βρίσκονται και αύριο δήμοι και περιφέρειες, καθώς θα υπάρχει πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς επίπεδου 4, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
1: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, ήταν η πρώτη μέρα της φετινής αντιπυρικής περίοδου που είχαμε ένα μεγάλο μέρος της χώρας να βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες ημέρες, είναι βέβαιο αυτό. Ελάτε όμως να σταθούμε σε αυτά τα οποία έρχονται τις επόμενες ώρες, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο, αν δηλαδή ο καιρός, οι καιρικές συνθήκες θα βοηθήσουν, θα είναι αρρωγός στις προσπάθειες των πυροσβεστών. Η Λιάννα Κουτσούπη, η μετεωρολόγος μας, πριν από λίγο στον Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
5: Σήμερα λοιπόν είχαμε ένα πολύ ισχυρό μελτέμι με ισχυρές ρηπές ανέμου που ξεπερνούσαν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Συγκεκριμένα στην Κάριστο είχαμε 111 χιλιόμετρα ανά ώρα, στην Χίο, στην Πεντέλη αλλά και στο Γεράκι Λακωνίας και πάλι ξεπερνάμε τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα και ακολουθούν φυσικά και η Τίνος και η Αντίκυρα με 72 και 85 χιλιόμετρα ανά ώρα. Μιλάμε λοιπόν για ρηπές ανέμων που ξεπερνούν τα 8 μποφόρ. Και αύριο περιμένουμε την ίδια εικόνα με το μελτέμι να επηρεάζει κυρίως την Θράκη, το βορειοανατολικό Αιγαίο, την Εύβοια, την Αττική, τη Βιωτία αλλά και την Πελοπόννησο. Επίσης επηρεάζονται αρκετά έντονα και τα ορεινά, τα κεντρικά και τα ορεινά της Πελοποννήσου από ισχυρές ρηπές ανέμου.
1: Αυτά σε σχέση με τη χώρα μας. Εννοείται οτιδήποτε προκύψει από το πεδίο των πυρκαγιών θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η υπόλοιπη Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, δοκιμάζεται εδώ και μέρες, τουλάχιστον 5 μέρες, από ένα ακραίο κύμα καύσωνα. Τα ρεκόρ καταρρύπτονται το ένα μετά το άλλο σε σχέση με τις υψηλότερες θερμοκρασίες, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Τα συστήματα υγείας των χωρών πιέζονται και βεβαίως οι πολίτες προσπαθούν να κάνουν κάτι που δεν είναι εύκολο, να βρουν τρόπους να προστατευτούν από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι τόσο διαδεδομένο μέσο προστασίας από τον καύσωνα ο κλιματισμός. Δεν υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες, δεν υπάρχει κλιματισμός ούτε σε βασικές δομές του κράτους, όπως τα νοσοκομεία ή τα μέσα μεταφοράς. Το ρεπορτάζ το οποίο θα ακούσετε το έχει ετοιμάσει η Μαρία Καπύρη.
6: Με τον καύσωνα να σπυροκοπά για μία ακόμα ημέρα την Ευρώπη, η μία χώρα μετά την άλλη καταγράφει ιστορικά ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για τον μήνα Ιούνιο.
7: It's very hot and, just...
1: Κάνει πολύ ζέστη και απλά νερό. Χρειαζόμαστε νερό και ένα καπέλο για το πρόσωπο γιατί καίγεται, λέει μια τουρίστρια στη Ρώμη.
7: It's burning.
6: Στη Γαλλία ένας ακόμα άνδρας πνίγεται σε κανάλι του Παρισιού το βράδυ της Παρασκευής, με τους νεκρούς από πνιγμό να φτάνουν τους 55 σε όλη τη χώρα. Οι αρχές κάνουν λόγο για 80% αύξηση των κλήσεων στα κέντρα άμεσης ιατρικής βοήθειας. Τα νοσοκομεία της χώρας καλούνται να διαχειριστούν αυξημένα περιστατικά κατ' όπου αντίξιους συνθήκες αφού δεν διαθέτουν κλιματισμό.
1: Με την παραμικρή προσπάθεια νιώθεις ότι μπορεί να λιποθυμήσεις. Είναι πολύ δύσκολο για τους ασθενείς να το αντιμετωπίσουν, πιο δύσκολο από ό,τι για εμάς, λέει μια νοσοκόμα από ένα νοσοκομείο.
6: Ακόμα και στις γαλλικές Άλπεις οι ορειβάτες αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες συνθήκες, καθώς το χιόνι δεν παγώνει πια όπως παλιά, καθιστώντας τις αναβάσεις πιο επικίνδυνες.
1: Κάνει πολύ πολύ ζέστη, δεν υπάρχει πάγος. Στην πραγματικότητα είναι χιόνι και αυτό είναι πιο κουραστικό για αρχάριος όπως εγώ, λέει ένας ορειβάτης.
6: Σπάει το ρεκόρ θερμοκρασίας της με 41,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς το κύμα καύσωνα μετακινείται προς τα ανατολικά. Ο Κάρστεν Μπραντ, ειδικός για το κλίμα, βυθίζει το θερμόμετρό του στις όχθες του Ρήνου και καταγράφει 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Ακούμε τον Κάρστεν Μπραντ, λέει πως ο καύσωνας θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο. Οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς κατά πολύ.
6: 6% των σπιτιών της Γερμανίας διαθέτει κλιματισμό. Είναι πολλοί εκείνοι που επιλέγουν τους εσωτερικούς χώρους για να προφυλαχθούν. Οι εργαζόμενοι όμως σε εξωτερικούς χώρους παραμένουν εκτεθειμένοι σε αφόρητες συνθήκες.
1: Έξω μπορεί να έχει 40 βαθμούς, εδώ μέσα όμως έχει 50, λέει ένας πολιτής φαλάφελ.
6: Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται δεκάδες πόλεις της Ιταλίας, με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα τουρίστες και ντόπιοι συγκεντρώνονται μπροστά από κανόνια ψεκασμού νερού προκειμένου να δροσιστούν.
1: Έχω πάντα τη βεντάλια όλη την ώρα και πίνω πολύ νερό γιατί είναι αδύνατο να κάνω κάτι άλλο. Κάνει απίστευτη ζέστη, λέει μια τουρίστρια από τη Γαλλία.
6: Παρασκευή ήταν η πιο ζεστή νύχτα Ιουνίου που έχει καταγραφεί ποτέ στον Μπολτζάνο στις Ιταλικές Άλπεις. Με τις νυχτερινές θερμοκρασίες να μην πέφτουν κάτω από τους 25,4 βαθμούς Κελσίου. Αρχές της Ουγγαρίας έχουν θέσει τη χώρα σε κατάσταση συναγερμού μέχρι και το βράδυ της Τρίτης. Ενώ στη Βουδαπέστη οι επισκέπτες αναζητούν μια διαφυγή από τον καυτό ήλιο.
1: Ζω στην Ελβετία και κάνει πραγματικά πολύ ζέστη παντού. Η κατάσταση είναι ανησυχητική, λέει ένας τουρίστας από την Ελβετία. Ακούμε και έναν τουρίστα από τη Σουηδία, λέει πως το νερό σε μορφή σπρέι είναι καλύτερο από τον κλιματισμό. Δεν συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
6: Δεν βασανίζουν μόνο εκατομμύρια πολίτες ανά την Ευρώπη, αλλά και χιλιάδες ζώα. Σε ζωολογικούς κήπους στη Ρώμη και στο Βερολίνο, οι εργαζόμενοι προσπαθούν να δροσίσουν τα ζώα με νερό, παγωμένα φρούτα και λαχανικά και περισσότερα σκυρά μέλη.
1: Και έχουμε ιστορικό ρεκόρ στη Γερμανία, πιο συγκεκριμένα στη Δυτική Γερμανία. Η θερμοκρασία που καταγράφηκε 41,3 βαθμοί Κελσίου. Πραγματικά αδιανόητο. Μιλάμε για τον Ιούνιο και μιλάμε για μια χώρα της κεντρικής Ευρώπης. Η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο με όλα τα δεδομένα γύρω από αυτόν τον αφόρητο καύσωνα τον οποίο βιώνουν οι Γερμανοί.
8: Βρίσκομαι έξω από τη γερμανική πρωτεύουσα σε μια λίμνη όπου οι Βερολινέζοι προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά. στη γερμανική πρωτεύουσα 38 βαθμοί, όμως η υψηλότερη θερμοκρασία σε νέο ρεκόρ καταγράφηκε στην Σαξονία Ανχάλτ με 41,5 βαθμούς Κελσίου. Το ένα ρεκόρ σπάει μετά το άλλο στη Γερμανία και ήδη η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι σε κόκκινο συναγερμό, γιατί πολλά γερμανικά νοσοκομεία δεν διαθέτουν κλιματισμό, ενώ ήδη έχει ασκηθεί και έντονη κριτική για τους χειρισμούς της γερμανικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτού του κύματος καύσωνα. Από την άλλη πλευρά, στη γειτονική Ελβετία σημειώθηκε χθες ρεκόρ όλων των εποχών με 38,8 βαθμούς Κελσίου για τον μήνα Ιούνιο. Μάλιστα, στα σύνορα με τη Γερμανία έχει κλείσει και ένας πυρηνικός σταθμός για λόγους ασφαλείας, ενώ στη Δανία έχουμε επίσης ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας όλων των εποχών με 36,6 βαθμούς. Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία από τότε που έχουν ξεκινήσει να καταγράφονται οι θερμοκρασίες στους καλοκαιρινούς μήνες το 1874 στην Δανία. Και κλείνοντας να πούμε ότι και στη Γαλλία η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Έχει μειωθεί βέβαια η θερμοκρασία στη γαλλική πρωτεύουσα στους 36 βαθμούς. Ωστόσο και τις επόμενες ημέρες αναμένεται ακραίος καύσωνα σε πολλές περιοχές. Τα νοσοκομεία έχουν βρεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
1: Αυτός ο ακραίος καύσωνας συνδέεται από τους επιστήμονες ευθέως με την κλιματική κρίση. Ο Γιώργος Φελίδης έχει όλα τα στοιχεία, όλους εκείνους τους αριθμούς που αποτυπώνουν την κατάσταση. Είναι μη βιώσιμη σε βάθος χρόνου αυτή η κατάσταση. Βεβαίως υπάρχει και ένα καμπανάκι το οποίο έχει εδώ και καιρό από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, αλλά και από άλλους φορείς σε σχέση με αυτό το οποίο έρχεται και δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό. Η ανάλυση των δεδομένων από το Γιώργο Φελίδη πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου και τον Sky.
9: Οι ειδικοί προειδοποιούν, ενημερώνουν τις αρχές 24 ευρωπαϊκών κρατών και την Ελλάδα ότι ο διαβόητος θερμικός θόλος μετακινείται προς τα Βαλκάνια και τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Οι θερμοκρασίες προβλέπεται να κυμανθούν από 3 έως 10 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Σε πολλές περιοχές θα σημειωθούν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών και ελάχιστες τη νύχτα άνω των 20 βαθμών για αρκετές συνεχόμενες ημέρες.
10: Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θα έρθει. Θα ήθελα όμως να δούμε αυτό που τώρα βιώνουν οι χώρες της Ευρώπης. Πολλές φορές οι αριθμοί αποτυπώνουν μια δραματική κατάσταση και δυστυχώς οι αριθμοί σημαίνουν και θάνατοι στην Ευρώπη.
9: Ο καύσωνας που σαρώνει τη Γυραιά Ήπειρο αυτόν τον Ιούνιο για δεύτερη φορά αποδεικνύεται πρωτοφανώς και φωνικός. Συγκρινόμενος με τον ιστορικό καύσωνα του 1976, βλέπουμε ότι μέσα σε μισό αιώνα οι ημέρες μας έγιναν κατά 3,5 βαθμούς Κελσίου πιο ζεστές μεσοσταθμικά και οι νύχτες μας 2,4 βαθμούς Κελσίου πιο θερμές. Τα στοιχεία που συνέλεξαν από 850 πόλεις σε 30 ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν πως το 45% των πόλεων αυτών σπάνε τα ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας. Μόνο μέσα μετά το καλοκαίρι του 2022 που είχαμε 60.000 θανάτους κυρίως στη Δυτική Ευρώπη από τον καύσωνα, το νέο στοιχείο φέτος είναι ότι ο μήνας Ιούνιος θερμαίνεται πολύ ταχύτερα. Σε σύγκριση δε με άλλες ηπείρους, η Ευρώπη έχει διπλάσιο ρυθμό υπερθέρμανσης. Οι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι ο καύσωνας είναι ο πιο θανατηφόρος φυσικός κίνδυνος στον πλανήτη, καθώς έχει περισσότερες ανθρώπινες απώλειες από όλες τις άλλες φυσικές καταστροφές μαζί.
1: Στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για τη συνέχεια επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από την επικαιρότητα.
11: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands.

0: και ο Επίτροπος. Πως ο Γιάννης έγινε brand εκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Ω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδότη Νεϊμάρ.

0: Καλτστον 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Νούμπιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky, 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι, ζει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της, μετά και τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς. Ο αριθμός αυτός σίγουρα θα αυξηθεί κατά πολύ, διότι εδώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 51.000. Μιλάμε για σύλληπτα νούμερα, αυτά τα οποία ακούμε, και είναι βεβαίως και πολύ μεγάλο το μέγεθος της καταστροφής. Μιλάμε για ολόκληρες πόλεις που έχουν καταρρεύσει. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Λουίζας Χροντήρη και σε αυτό το ρεπορτάζ αποτυπώνεται και η απόγνωση των κατοίκων για τα πολύ λίγα πράγματα που έχουν γίνει σε επίπεδο κινητοποίησης του κρατικού μηχανισμού της χώρας. Φαίνεται πως επιχειρησιακώς οι δυνατότητες είναι πολύ μικρές και για το λόγο αυτό η απόγνωση σιγά σιγά μετατρέπεται σε οργή και σε θυμό, με όλο και περισσότερους κατοίκους της Βενεζουέλας να στρέφονται κατά της Προέδρου της χώρας. Η Λουίζα Κροντήρη με το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
9: Εκκλήσεις που μένουν αναπάντητες. Ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα αυξάνεται αλματοδός. Οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 55.000. Στον αέρα πλανάται η μυρωδιά του θανάτου και η αίσθηση της απόγνωσης.
10: Μαρία!
9: Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η Ντάλια έχασε το γιο, τη Μύφη και τα δύο εγγόνια της.
8: Είμαι συντετριμένη, λέει η Ντάλια Ραμίρες. Πονάω τόσο πολύ, έναν πόνο που δεν θα ξεπεράσω ποτέ. Λέω στο γιο μου ότι θα τον κουβαλάω στην καρδιά μου μέχρι την τελευταία μου πνοή.
9: Η Νατάσα αναζητά στα χαλάσματα τις δύο κόρες της, Λιονέλα και Σάσα, 22 και 23 ετών. Την ώρα του σεισμού εργάζονταν σε εμπορικό κέντρο που κατέρευσε.
8: Θέλω απλώς να εμφανιστούν, λέει η μητέρα αγνοωμένων.
9: Το ίδιο σκηνικό σε κάθε κτίριο που έχει διαλυθεί.
8: Όταν η κόρη μου βγήκε έξω να ψάξει το παιδί της, στο διπλανό σπίτι κατέρευσε και έπεσε πάνω της. Την σκέπασε, παγιδεύτηκε, λέει αυτός ο άνδρας.
9: Ο Άντωνη βρίσκεται στην είσοδο του συγκροτήματος κατοικιών όπου διέμενε στην Κάτια Λαμάρ. Εδώ βρίσκονται καταπλακωμένοι η σύζυγος και τα δύο παιδιά του.
8: Ξέρουμε ότι είναι ζωντανή. Είναι εδώ και είναι ζωντανή, λέει ο άνθρωπος.
9: Όλο το πρωί προσπαθεί να καλέσει σε βοήθεια λαμάτεα. Τα μηχανήματα και τα σωστικά συνεργεία δεν φτάνουν για όλα τα κτίρια.
8: Σε αυτή την πολιτεία, αναφέρεται στην πολιτεία La Guaira, τουλάχιστον 1.500 υποδομές έχουν καταρρεύσει ανάμεσα τους κτίρια, σχολεία, καταστήματα και εμπορικά κέντρα, λέει η δημοσιογράφος του BBC. Φτάσαμε πολύ αργά. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν ήδη πεθάνει και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, λέει ένας διασώστης.
9: Οι πολίτες σκάβουν με τα χέρια στα ερείπια.
10: Υπάρχουν άνθρωποι που στέλνανε μηνύματα στα κινητά ότι είναι κάτω από το τραπέζι με παιδάκια, αλλά δεν μπορούν να βγουν.
9: Διασώστες εντοπίζουν ζωντανή μια γυναίκα και καταφέρνουν να την απεγκλωβίσουν.
8: Okay. Αν κοιτάξετε, ο τείχος έχει χώρο. Αν σπάσετε την πόρτα, θα μετακινήσω τα πόδια μου εδώ. Βλέπετε, βλέπετε ότι ο τείχος έχει χώρο, λέει μια γυναίκα η οποία έχει παγιδευτεί στα ερείπια.
9: Η ελπίδα είναι ακόμα ζωντανή μέσα στα χαλάσματα. Το ερώτημα είναι για πόσο ακόμα. Κάθε ζωή μετράει.
8: Το γεγονός ότι ένα ζώο βρέθηκε ζωντανό εδώ σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη πιθανότητα να υπάρχουν ζωντανοί και άνθρωποι, λέει η δημοσιογράφος του BBC Μάρθα Κέλνερ.
9: Σε μια μισογκρεμισμένη πολυκατοικία, ένας άνδρας εμφανίζεται στο παράθυρο. Του φωνάζουν να κατέβει. Εκείνος όμως αρνείται γιατί η οικογένειά του είναι παγιδευμένη μέσα. Άλλοι παρακαλούν να έρθει η ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να πάρουν τις ορούς των δικών τους για να τις θάψουν.
8: Τον άφησαν εκεί από χθες μέχρι σήμερα. Δεν μπορούμε να τον επαναφέρουμε στη ζωή, αλλά τουλάχιστον να μας το δώσουν αυτό. Εκεί θα σαπίσει, λέει ο συγγενής του θύματος.
9: Βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Το Sky News καταγράφει τραυματίες να περιθάλπονται στο δρόμο, καθώς υπάρχει φόβος μόλυνσης από τις ορούς μέσα στα νοσοκομεία. Είναι τόσοι πολλοί οι νεκροί που κάποιοι εναποτίθενται ακόμα και στο πεζοδρόμιο. Στη La Guaira αναπτύσσεται στρατός. Αυτό όμως δεν σταματά το πιάτσικο. Καταστήματα, αποθήκες και σούπερ μάρκετ λαιλατούνται από τους απελπισμένους πολίτες. Οι επιζώντες σχηματίζουν ατέλειωτες ουρές για να πάρουν φαγητό, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης.
8: Κοιμόμαστε στον δρόμο, ψάχνοντας για φαγητό, λέει μια δασκάλα. Ακούμε μια ακόμη γυναίκα που έχει πληγεί από το σεισμό. Οι εγκληματίες έκαναν παράνομες εισβολές σε σπίτια, περιμένοντας να φύγουν οι άνθρωποι για να μπουν και να πάρουν τα πράγματά τους.
9: Λέγοντας την κυβέρνηση ότι δεν κάνει τίποτα για το λαό. Δεκάδες χώρες από τη Λατινική Αμερική μέχρι και την Ευρώπη, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, στέλνουν βοήθεια, διασώστες και εξοπλισμό.
8: Περιμένουν λοιπόν αυτή τη βοήθεια από το εξωτερικό στη Βενεζουέλα. Πάμε να συναντήσουμε τη Μαρία Καπύρη, έχει όλα τα νεότερα γύρω από το χάος που έχει αφήσει πίσω του ο Εγκέλαδος στην χώρα της Βενεζουέλα, στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.
11: Οι διασώστες εντοπίζουν ένα μωρό μόλις 18 ημερών κάτω από τα συντρίμμια και με προσεκτικές κινήσεις το απεκλωβίζουν, το καθαρίζουν και το παραδίδουν στον πατέρα του εν μέσω χειροκροτημάτων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το βρέφος εντοπίστηκε 32 ώρες μετά το φωνικό σεισμό, ενώ μία ώρα αργότερα διασώθηκε και η μητέρα του. 50 ώρες μετά το σεισμό, ένα ακόμη θαύμα στα συντρίμμια. Μία 15χρονη κοπέλα βγαίνει από τα ερείπια που την έχουν καταπλακώσει μαζί με το σκύλο της στην πόλη La Guaira. Η κοπέλα έχει εγκλωβιστεί σε πεσμένο κτίριο και οι διασώστες χρειάστηκε να σπάσουν δεκάδες τείχους για να την προσεγγίσουν. Σε σχετικό βίντεο βλέπουμε την κοπέλα να σχηματίζει μια καρδιά με τα χέρια της προς τους διασώστες.
12: Την ίδια ώρα η μάχη με τον χρόνο δυσκολεύει τους διασώστες και οι ελπίδες να βγουν κι άλλοι σώοι από τα συντρίμια όλο και λιγοστεύουν.
11: Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι και 920 επισήμως ως νεκροί. Οι οικογένειες μοιράζονται φωτογραφίες αγαπημένων τους προσώπων από τα οποία δεν έχουν ακόμη νέα τους. Τα νοσοκομεία δυσκολεύονται να περιθάλψουν τους τραυματίες μετά από δεκαετίες παραμέλησης του συστήματος υγείας της Βενεζουέλας, ενώ ολόκληρες κοινότητες καθαρίζουν μόνες τους τα συντρίμια από ουσία κρατικού μηχανισμού. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας λέει πως 1.600 μέλη ξένων ομάδων διάσωσης έχουν φτάσει στη χώρα για να βοηθήσουν στην αναζήτηση επιζώντων. Η υπηρεσιακή πάντως πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δηλώνει στην κρατική τηλεόραση ότι 10 ακόμη χώρες θα συμμετάσχουν στις προσπάθειες διάσωσης.
8: Αλλάζουμε θέμα. Στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να ισορροπεί η περιοχή σε ένα τεντωμένο σχοινί, την ώρα που η διπλωματία επιχειρεί να ανοίξει το δρόμο για αποκλιμάκωση μέσα και από την υπογραφή που είχαμε χθες ενός πλαισίου συμφωνίας για πάυση των εχθροπραξίων στο Λίβανο. Τα όπλα επιστρέφουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα κατά ιρανικών στόχων. Όλα αυτά σε απάντηση επίθεσης που δέχθηκε εμπορικό πλοίο το οποίο πήγε να περάσει μέσα από τα στενά του Ορμούς. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Φελίδη.
13: Νύχτα της Παρασκευής, αμερικανικά μαχητικά F-16 και F-35 απονιώνονται για να πλήξουν στόχους μέσα στο Ιράν. Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν αντίπεινα για την ιρανική επίθεση σε εμπορικό πλοίο στο Ορμούζ εν μέσω Κεχυρίας.
8: Θα απαντήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιο είναι το μήνυμά σας προς το Ιράν? Θα απαντήσουμε, θα το μάθετε, λέει ο Τραμπ.
13: Στον ιρανικό ακτών του Ορμούζ και στο νησί Κέσμ καταστρέφονται τοποθεσίες ραντάρ, αποθήκες πυράβλων και ντρόουν.
8: Το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας με ανακοίνωσή του καταδικάζει τη σαφή αμερικανική παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης, δηλώνοντας θα υπερασπιστούμε την κυριαρχία, την ασφάλεια και τα εθνικά συμφέροντα της χώρας με όλη τη δύναμή μας, λέει η δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν.
13: Επίνων εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή παρά την προειδοποίηση του Αμερικανού Αντιπροέδρου.
14: Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία εκεχηρίας. Την έχουμε τηρήσει. Αν έχουν διαφωνίες για τον τρόπο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης, μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο. Αλλά η βία θα αντιμετωπιστεί με βία.
13: Το Μπαχρέιν καταδικάζει τις ιρανικές επιθέσεις με ντρόουν στο έδαφος του, λέγοντας ότι επιφυλάσσεται του πλήρους δικαιώματος να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την ασφάλειά του. Την ίδια ώρα στην Ουάσιγκτον υπογράφεται πλαίσιο συμφωνίας για πάυση των εχθροπραξιών στο Λίβανο.
8: Όπως είπα σε όλα τα μέρη εδώ σήμερα, αυτή είναι η αρχή της αρχής, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ. Υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά μας. Δεν υποτιμούμε σε καμία περίπτωση τη δυσκολία του έργου που έχουμε μπροστά μας. Και ακούμε την πρεσβευτή του Λιβάνου στις ΗΠΑ. Αναφέρεται στο τριμερές πλαίσιο το οποίο υπεγράφει.
13: Το Ισραήλ που ελέγχει.
8: Κάνει λόγο για ένα πρώτο βήμα στην αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου. Και ακούμε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ισραήλ παραμένει στη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο, λέει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Και αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα το διατηρήσουμε όσο ο Χεζμπολάχ δεν αφοπλιστεί και όσο κινδυνεύει το κράτος του Ισραήλ.
13: Η συμφωνία προβλέπει σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Νότιο Λίβανο, στο βαθμό που οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αφοπλίσουν τη Χεζμπολάχ και αποκαταστήσουν την ασφάλεια. Αλλά στη Βηρυτό, υποστηριχτές της ηττικής οργάνωσης βγαίνουν στους δρόμους και ο ηγέτης της απορρίπτει τη συμφωνία.
8: Σήμερα είχαμε μία ακόμη επίθεση σε τάνκερ στο στενό του Ορμούζ. Ο Γιώργος Φελίδης έχει περισσότερα και γι' αυτό το περιστατικό στη Μέση Ανατολή.
15: Το νέο θερμό επεισόδιο έγινε στο νότιο διάδρομο του στενού του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Σουωμάν, και το κατέγραψε το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δέχτηκε κλήση από πλοίαρχο δεξαμενοπλοίου που ανέφερε ότι το σκάφος του χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα που προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, αλλά ευτυχώς όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές. Επίσης δεν έχει προκληθεί περιβαλλοντική διαρροή ή ζημιά στη θαλάσσια περιοχή αυτή. Την ίδια ώρα η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενοι Αμερικανό αξιωματούχο, γράφει πως οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη που στόχευαν εμπορικά πλοία. Περιττό να σημειώσουμε ότι η κυκλοφορία εμπορικών πλοίων στο Ορμούς άρχισε πάλι να αραιώνει μετά τις νέες σποραδικές εχθροπραξίες ένθεν κακήθεν.
8: Τώρα, λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα λάβει χώρα στην Άγκυρα, εκεί θα δώσει το παρόν, θυμίζω, και ο Ντόναλντ Τραμπ, υπάρχουν αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον από τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για στρατιωτική ενίσχυση της Τουρκίας. Είναι κάτι το οποίο το έχει απαιτήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ ο κύριος Ερντογάν. Να δούμε τι θα πάρει στο τέλος της ημέρας. Η αντίδραση έχει έντονο ελληνικό χρώμα, καθώς μιλάμε για τέσσερις Έλληνο-Αμερικανούς βουλευτές του Κογκρέσου που εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους σε αυτή την ενδεχόμενη συμφωνία Ουάσιγκτον-Άγκυρας. Μιχάλης Ιγναντίου από την Ουάσιγκτον με όλο το ρεπορτάζ.
16: Αντιδρά με ισχυρό τρόπο η Έλληνο-Αμερικανική κοινότητα και οι βουλευτές της στην απαράδεκτη απόφαση του Προέδρου Τραμπ να προωθήσει στο Κογκρέσο την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά αεροσκάφη τα ΚΑΑΝ. Τονίζουν και οι βουλευτές και οι οργανώσεις ότι θα αντιταχθούν και στην προσπάθεια του κυρίου Τραμπ να ανατρέψει τους αμερικανικούς νόμους για να παραχωρήσει 100 μαχητικά F-35 στον Ερντογάν, ενώ ψηφοφόροι του Προέδρου γράφουν στα κοινωνικά δίκτυα ότι δεν θα ψηφίσουν τους υποψηφίους του στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση. Η ανακοίνωση των 4 ομογενών βουλευτών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος αποτελεί ισχυρό μήνυμα στον Πρόεδρο Τραμπ, διότι πρόκειται για φίλους του και πολιτικούς που τον υποστήριξαν από την πρώτη στιγμή όταν άλλοι τάσσονταν εναντίον του. Εκφράζεται σχεδόν βεβαιότητα ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα δώσει σημασία στην έκκληση της Νικόλ Μαλιωτάκη, του Γκάς Μπιλιράκη, του Μάη Χαριδόπουλου και του Τζίμι Πατρώνη. Πρόσφατα ο κύριος Τραμπ έχει υποστηρίξει δημόσια την επανεκλογή τους. Δυστυχώς, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει προχωρήσει σε μια εντελώς αψυχολόγητη ενέργεια, επειδή θα πάει στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να προσφέρει δηλαδή δώρα στον Ερντογάν. Και κακώς επέλεξε δώρα που επηρεάζουν την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και άλλες χώρες της περιοχής, Χριστίνα.
12: Τώρα, οι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές εκφράζουν ισχυρές θέσεις στην κοινή δήλωσή τους για την αντιμετώπιση της Τουρκίας, αλλά και για τους κινδύνους για τις συμμαχικές χώρες της περιοχής. Και οι βουλευτές και οι οργανώσεις πέρα αυτών των ανησυχιών έτσι κάνουν λόγο για μια αποσταθεροποίηση.
16: Πολύ σωστά το λες. Και οι βουλευτές και οι οργανώσεις πέραν των ανησυχιών που εκφράζουν σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και για τους κινδύνους για την Ελλάδα και την Κύπρο, κάνουν λόγο για την αποσταθεροποιητική συμπεριφορά της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αναφέρουν ότι η Άγκυρα φιλοξενεί τη Χαμάς και αποτελεί το μοναδικό κράτος μέλος του ΝΑΤΟ που αρνείται να επιβάλλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας, χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή ως ιδιαίτερα ανησυχητική. Οι βουλευτές σημειώνουν τις εκτεταμένες και αμφισβητούμενες θαλάσσιες διεκδικήσεις της Τουρκίας, τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή της Κύπρου, σωστά, έτσι σωστά την αναφέρουν, και τη ρητορική στοχοποίηση του Ισραήλ. Υπογραμμίζουν ότι η Τουρκία συνεχίζει να λειτουργεί ως αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή και εμποδίζει, λένε, την ανάδειξη της Ανατολικής Μεσογείου σε χώρο εμπορικής ανάπτυξης, ενεργειακής συνεργασίας και περιφερειακής ασφάλειας, προοπτική που, όπως αναφέρουν, έχει υποστηριχθεί ενεργά μέσω νομοθετικών πρωτοβουλειών στο Κογκρέσο και διπλωματικής εμπλοκής. Τονίζουν ότι οι ενέργειες και η ρητορική της Τουρκίας απειλούν όλο και περισσότερο αυτές τις προσπάθειες, τις αμερικανικές προσπάθειες, καθώς και τη σταθερότητα στην περιοχή και τους βασικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών.
12: Έχουν, Μιχάλη, τη δυνατότητα οι βουλευτές να συναντήσουν τον πρόεδρο Τραμπ και να του μιλήσουν?
16: Αυτοί οι τέσσερις βεβαίως έχουν. Είναι πάνω απ' όλα φίλοι του. Τους έχουμε δει και στο Air Force One, τους έχουμε δει και στο Λευκό Οίκο και στο Παραλάγκο. Σημειώνουν μάλιστα ήδη βρίσκονται σε επικοινωνία με την Αμερικανική κυβέρνηση και την ηγεσία της Βουλής, προκειμένου, λένε, να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για την πιθανή συμφωνία για τους κινητήρες και να εκφράσουν την έντονη αντίθεσή τους σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα του F-35. Να κλείσω λέγοντας ότι μέχρι τη στιγμή οι μόνοι που δεν αντέδρασαν είναι η Αρχιεπισκοπή Αμερικής και οι πλούσιοι ομογενείς που ισχυρίζονται ότι είναι φίλοι του κυρίου Τραμπ.

0: Στη πολιτική επικαιρότητα τώρα, η αντιπαράθεση εξελίσσεται με φόντο τα όσα εξαγγέλει ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του κόμματος Ελλάς. Υπάρχει ένα δίπολο το οποίο έχει αναβιώσει μεταξύ της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει και μια νέα δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό της εφημερίδας Παραπολιτικά που καταγράφει κάποιες νέες ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό. Η Μαρία Τσιρινίκου με το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Σε θέση μάχης με φόντο τις εκλογές βρίσκονται τα κόμματα τα οποία ακονίζουν τα μαχαίρια. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις προτάσεις του πρώην Πρωθυπουργού για την οικονομία, κατηγορώντας τον ότι υπόσχεται παροχές με λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων.
2: Ξέρετε τι μου θυμίζει ο κύριος Τσίπρας, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα είναι ο Τρελοπενιντάρης και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδύεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Είναι λοιπόν ένας κατά φαντασία εφοπλιστής, πλούσιος κτλ. Ο οποίος είναι κυμπάρης με λεφτά τα οποία δεν έχει. Αλλά τα επενδύσει είναι. Κάνει τον κυμπάρη, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων. Τον Ελλήνων φορολογούμενο.
1: Του γάντι σήκωσε ο Αλέξης Τσίπρας από την πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς, τονίζοντας πως ξεκινά μια ηθική επανάσταση.
3: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Το 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος των 99%. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Με τη διαφορά ή με την εντιμότητα. Με την στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε τη Λαϊκή Αγορά στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο στο πλαίσιο της περιοδίας του στο νησί. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε έντονη κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας πως θα καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό.
4: Με τις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας ενισχύονται πάντα τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες. Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της έχει δημιουργήσει υπεραπόδοση. Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Άνοδο για τη Νέα Δημοκρατία καταγράφει νέα δημοσκόπηση της GPO με το κυβερνών κόμμα να φτάνει στο 29,4% στην εκτίμηση ψήφου. Ανωδικά κινείται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση με 16,3%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ ενώ αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να υποχωρεί σημαντικά.
5: Από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία έχει έναν σταθερό προσανατολισμό και θα έλεγα και έναν αταλάντευτο στόχο. Ποιος είναι ο στόχος αυτός? Να συσπυρώσει γύρω της ευρύτατες κοινωνικές πλειοψηφίες για να κερδίσει τον στόχο της που είναι η επίτευξη μιας νέας αυτοδύναμης κυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ και καλύψει αυτό το χώρο, προφανώς ο κύριος Τσίπρας δεν θα βρίσκει χαραμάδα, παράθυρο, πόρτα, πείτε το όπως θέλετε, για να μπει.
6: Το ΠΑΣΟΚ είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι προσπάθησαν και ξαναπροσπαθούν να το υποκαταστήσουν. Απέτυχαν στο παρελθόν, νομίζω θα αποτύχουν και τώρα.
7: Είναι μια αξιωματική αντιπολίτευση στη συνείδηση του κόσμου. Ο στόχος είναι η νίκη. Ένα 16% το οποίο δείχνει φτάσεις οι οποίες είναι ανωδικές.
1: Ραγδαίες εξέλιξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόρριψη κάθε προοπτική συνεργασία από τον Αλέξη Τσίπρα. Έτοιμα για άμεση σύγκληση τη Κεντρική Επιτροπή, ζητάει μειοψηφία. Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματο, ο Σωκράτη Φάμελο είναι υποχρεωμένο να δώσει εντολή συνεδρίαση εντό των επόμενων 15 ημερών.
0: Στο αστυνομικό δελτίο για τη συνέχεια και τα νέα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, μια υπόθεση που έχει σοκάρει την ελληνική κοινή γνώμη. Ένα μαχαίρι το οποίο εντοπίστηκε κοντά στο σημείο του εγκλήματος τελικά δεν φαίνεται πως είναι το φωνικό όπλο, το όπλο με το οποίο ο 17χρονος τραυμάτισε θανάσιμα τον ανήλικο, τον 15χρονο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Κάτιας Νάκαρη αναφορικά και με τα όσα έχει υποστηρίξει ο 17χρονος, ποια είναι η εκδοχή δική του την οποία έχει δώσει στις αρχές.
8: Ο Σουγιάς που εντοπίστηκε σε παρτέρι πολυκατοικίας κοντά στο σημείο που δολοφονήθηκε ο 15χρονος Πάρης, όπως προέκυψε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, δεν είναι αυτός από τον οποίο έπεσε νεκρός ο ανήλικος. Ο 17χρονος καθομολογεί ανδράς της υποστήριξης στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένης αθλητικής βίας ότι το μαχαίρι το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων, τον οποίο ερεύνησε η αστυνομική χωρίς να το εντοπίσουν.
9: Όταν έπεσα κάτω, αυτός με τον γκλόμπ μου έριξε μια στο δεξί γόνατο. Μετά πήγε να μου ρίξει και στο κεφάλι και έβαλα το χέρι με αποτέλεσμα να την φάω στο αριστερό χέρι και εκεί τους φωνάζω: «Ρε, δεν είμαι οπαδός». Τότε ο δεύτερος βγάζει από το χέρι του ένα μαχαίρι στιλέτο, αλλά το έπεσε κάτω. Το άρπαξα πριν το πιάσει πάλι αυτός για να προστατευτώ. Σηκώθηκα, τέντωσα το χέρι μου με το μαχαίρι για να φοβηθεί και έκανε ένα βήμα μπροστά εγώ και ένα αυτός, με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με το μαχαίρι και να τον τραυματίσω κάπου στην κοιλιά ψηλά.
8: Στην απολογία του παρουσίασε τη δική του εκδοχή για το πώς εκτελήχθηκε η συμπλοκή.
9: Ο Κώστας τους είπε: «Αράξτε μάγκες, εμείς δεν είμαστε οπαδοί». Άρχισαν να πλησιάζουν κι άλλο απειλητικά και μόλις είδαν το 16χρονο Χρήστο, ένας με μακριά μαλλιά που κράταγε πέτρα, είπε σε αυτόν: «Εσένα σε ξέρουμε, είσαι ***».
8: Ο 18χρονος που ήταν μαζί με τον ανήλικο παρέμεινε δίπλα του μετά την μοιραία μαχαιριά προκειμένου να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι άλλοι εμπλεκόμενοι τράπηκαν σε φυγή.
10: Ο όρθιος κρατούσε κάτι σαν ξύλο το οποίο πέταξε στο απέναντι περιφραγμένο οικόπεδο, ενώ ο καθιστός ξάπλωσε και ακουγόταν βαριά η αναπνοή του λέγοντας του «Δεν μπορώ». Με χαρτί που είχα μαζί μου προσπάθησα να του πιέσω την πληγή για να σταματήσω την αιμορραγία. Ρώτησα συνεχώς το όρθιο παιδί ποιος το έκανε και πώς λένε το τραυματία και μου απάντησε ότι μπήκε στη μέση για να τον προστατέψει και δεν τον ήξερε.
8: Οι 7 συλληφθέντες καθώς και ο 19χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που επέβαινε η τρίτη ομάδα που έφτασε από το Πέραμα και παρουσιάστηκε αυτοβούλος στις δικαστικές αρχές την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθούν την Δευτέρα.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος έχει περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς έχουν αντιληφθεί οι αρχές και από τα όσα τους έχει πει ο 17χρονος, ο δράστης, ο δολοφόνος και τις καταθέσεις των υπόλοιπων εμπλεκόμενων. Θυμίζω πως έχουν γίνει αρκετές συλλήψεις για αυτή την υπόθεση, τη συμπλοκή που οδήγησε στον θάνατο ενός 15χρονου.
11: Από την απολογία Χριστίνα του 17χρονου δράστη τις καταθέσεις εμπλεκόμενων στην φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, οι αστυνομικοί που ήρθαν σε επαφή μαζί τους αντίξαν παιδιά με απλανή βλέμματα που δεν είχαν καταλάβει σε τι συμμετείχαν και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ήταν σαν να μην τρέχει τίποτα, λένε χαρακτηριστικά, και το περιστατικό ήταν σαν το έζησαν σε μια εικονική πραγματικότητα. Έμοιαζαν σαν να είχαν παίξει, Χριστίνα, ένα πολεμικό βίντεο παιχνίδι δράστης, αναφέρουν οι αστυνομικοί.
6: Ποια ήταν τα στοιχεία στην κατάθεσή τους, υποθέτω, που δείχνουν τα παιδιά αυτά, θεωρούσαν ότι όντως όλο αυτό δεν ήταν πραγματικό, γιατί είχαν αυτή τη συμπεριφορά?
11: Για παράδειγμα, ο 17χρονος δράστης, Χριστίνα, λέει σε κάποιο σημείο της απολογίας του, όταν την έφαγε έκανε ένα βήμα πίσω, σήκωσε την μπλούζα του και τον είδα μέσα στα αίματα. Πήρα την κολλητή μου τηλέφωνο και της είπα τι έγινε. Πιο αργά, στο TikTok, είδα ότι είναι βαριά τραυματισμένο ένα άτομο και κατάλαβα ότι είναι από μένα. Με πήρε όμως ο ύπνος στις 4, γιατί σκεφτόμουν το τι βλακία έχω κάνει. Ένας άλλος 18χρονος που ήταν μαζί του, Χριστίνα, τη μοιραία στιγμή, υποστηρίζει ότι φτάνοντας εκεί αρχίσαμε να βυζόμαστε και στη συνέχεια έπεσε ξύλο. Λίγα μέτρα πιο πέρα, ο ένας από εμάς έφαγε μαχαιριά από ένα άτομο ύψους περίπου 1,87, ελαφρώς εύσωμο, με κυλίτσα. Τα στοιχεία του παιδιού που πέθανε δεν τα γνωρίζω. Τον είδα πρώτη φορά στη ζωή μου. Ένας άλλος 18χρονος που είχε έρθει ως ενίσχυση με αυτοκίνητο, λέει: «Παίξαμε μπουλιές όλοι μαζί. Κυνηγήσαμε αυτά τα άτομα μέχρι ένα σημείο. Ο Παρούλης, το παιδί που έχασε τη ζωή του, μαζί με έναν άλλον συνεχίζανε να τους κυνηγάνε. Φωνάζαμε το όνομα του Παρούλη, χωρίς όμως να μπορούμε να τον εντοπίσουμε». Και ένας 19χρονος κατηγορούμενος περιγράφει, Χριστίνα, ότι απλά έγιναν ένα μπουλούκι. Έκατσα πίσω με τον Ανδρέα για να του πω ότι θα γίνει χοντράδα και πρέπει να φύγουμε. Κάποιος πήρε τηλέφωνο και είπε ότι τον άλλο πιτσιρικά τον έχουμε αχαιρώσει.
6: Εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο γιατί, Παναγιώτη. Γιατί τα παιδιά χαραμίζουν έτσι τις ζωές τους. Τι υποστηρίζουν οι αστυνομικοί, τι εξηγούν?
11: Όπως εξηγούν, Χριστίνα, οι αστυνομικοί, είναι ένας συνδυασμός παραγόντων και ευθυνών. Εκτιμούν ότι είναι το οικογενειακό περιβάλλον, οι φίλοι, το διαδίκτυο και η εικονική ζωή μέσα από αυτό, τα πρότυπα που έχουν καλλιεργηθεί σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας, η μουσική που κάποια από αυτές προτρέπει σε γρήγορη ανέλυξη με κάθε παρανόμο τρόπο, πολλά λεφτά, πολυτελή σπίτια και γρήγορα αυτοκίνητα και ακριβά ρολόγια και ρούχα.
0: Στη Θεσσαλονίκη κρίθηκε προφυλακιστέως ένας 26χρονος, ο οποίος λίστευε ηλικιωμένες γυναίκες μέσα σε σανσέρ πολυκατοικιών. Η Μέρη Σκανδάλη με το σχετικό ρεπορτάζ πριν από λίγο στο Sky.
10: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης ο 26χρονος που κατηγορείται ότι λίστευε ηλικιωμένες, τις οποίες ευνηδίαζε κυρίως σε σανσέρ πολυκατοικιών. Στην απολογία του, ο νεαρός ληστής παραδέχθηκε τις πράξεις του.
12: Έχασα πολλά λεφτά στον τζόγο. Χρωστούσα σε ανθρώπους του υποκόσμου και με απειλούσαν. Ήταν άνανδρο αυτό που έκανα. Ζητώ συγγνώμη, παραδέχομαι τις πράξεις μου. Θα προσπαθήσω να αποζημιώσω τα θύματα.
10: Από τις 10 Μαΐου έως και τις 3 Ιουλίου διέπραξε 4 ληστείες στη Θεσσαλονίκη. Η συνολική ηλία του εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ σε τιμαλφή. Στο βίντεο από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας φαίνεται ο δράστης να περιμένει στις σκάλες και μόλις αντιλαμβάνεται ότι η γυναίκα μπήκε στο σανσέρ, κατεβαίνει από τις σκάλες, ανοίγει την πόρτα και τις επιτίθεται με σκοπό να τη ληστέψει. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ληστεία κατά εξακολούθηση, ενώ αντιμετωπίζει ακόμα τις κατηγορίες της βίας κατά υπαλλήλων και της απίθειας για τις οποίες θα δικαστεί τη Δευτέρα.
0: Επιστρέφουμε στο σεισμό στη Βενεζουέλα. Υπάρχουν νεότερα σε σχέση με τον αριθμό των θυμάτων. Έγιναν σχετικές ανακοινώσεις. Ο Γιώργος Φελίδης έχει τα στοιχεία. Πάμε να τον ακούσουμε.
13: Πριν από λίγα λεπτά, ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες, ανακοίνωσε ότι έχουν ανασυρθεί 1.430 θύματα από τα συντρίμια που άφησε πίσω το σεισμός. Σε 3.238 ανέρχονται οι τραυματίες, ενώ στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι πάνω από 55.000 άτομα. Την ίδια ώρα, πάνω από 3.000 πολίτες παραμένουν άστεγοι. Στο μεταξύ, ένας από τους διάδρομους προσγείωσης του κεντρικού αεροδρομίου Μαϊκέτια ετέθη ξανά σε λειτουργία και αμερικανικά αεροσκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια άρχισαν να προσγειώνονται στο Καράκας.
0: Στην οικονομική επικαιρότητα και τα θέματα της ακρίβειας, η ακρίβεια παραμένει ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για την κυβέρνηση, με τον πληθωρισμό να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών και πλέον ετών. Το Μέγαρο Μαξίμου τώρα αναζητά τρόπους έτσι ώστε να μειωθούν οι τιμές στα ράφια. Μάλιστα, τη Δευτέρα θα υπάρξει μια ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή και των εκπροσώπων της βιομηχανίας των τροφίμων αλλά και των σούπερ μάρκετ. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαυλού.
14: Ο πληθωρισμός Απριλίου και Μαΐου που ήταν στο 5,4 και 5,2% αντίστοιχα αποτελεί ρεκόρ 38 μηνών, καθώς το Φεβρουάριο του 2023 είχε φτάσει στο 6,1%. Ήδη το πρώτο πεντάμινο του 2026 έχει μέσο πληθωρισμό 3,9%, όταν πέρυσι ήταν στο 2,4%. Η αναστάτωση στην κυβέρνηση είναι μεγάλη, καθώς φοβάται παγίωση των υψηλών τιμών και τους επόμενους μήνες με τροφοδότη της αφίξης των τουριστών.
15: Δεν νομίζω ότι θα πούνε κάτι, ότι θα κάνουν κάτι. Και ποτέ δεν κάνανε.
14: Θέλοντας να δει σημαντική πτώση τιμών, ο Πρωθυπουργός έχει καλέσει στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα τον ΣΕΒ και τις ενώσεις βιομηχανιών τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Στόχος η δημιουργία μιας κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη.
16: Δεν ξέρω κατά πόσο θα κατέβουν οι τιμές και αν μπορούν να κατέβουν οι τιμές αυτή τη στιγμή.
14: Ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στον Sky, έδωσε το κυβερνητικό στίγμα.
17: Ο χώρος επιχειρηματικότητας, υγιούς επιχειρηματικότητας, πρέπει να βάλει πλάτη, πρέπει να μειώσει το μεσοσταθμικό του κέρδος αυτή τη στιγμή, διότι πρέπει να συναισθανθούν όλοι ότι υπάρχει ένα σοβαρό τμήμα της κοινωνίας το οποίο δυσκολεύεται πάρα πολύ.
14: Αναφερόμενος στις κυβερνητικές παρεμβάσεις, ο Τάκης Θεοδωρικάκος αποκάλυψε ότι η επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους έχει οδηγήσει 2.000 κωδικούς προϊόντων σε μέση μείωση τιμών 5%. Ακόμη και

0: είναι η αθλητική σας ενημέρωση για το τέλος με τον Βασίλη Χατζηδάκη.
1: Η ενίσχυση του Παναθηναϊκού συνεχίζεται με το βαρύ πυροβολικό της πρωταθλήτριας Ελβετίας. Οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με την Ντουν για τον 24χρονο διεθνή επιθετικό από τη Βόρεια Μακεδονία. Ο υψηλός όμως Φορκάτ έγραψε 15 γκολ και 5 ασίστ τη φετινή σεζόν και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με το τριφύλι να χτυπάει δις μέσα σε 24 ώρες σε επίθεση και άμυνα. Αφού κατέκτησε 3 πρωταθλήματα και εισάριθμα κύπελα με την Ίντερ, ο νταμπλούχος Ιταλίας Στέφαν Ντεφράι θα αποτελέσει τον ηγητή της άμυνας του Παναθηναϊκού. Ο Ολλανδός πύργος με τις 79 συμμετοχές και τα 4 γκολ με τους Οράνιε θα υπογράψει για ένα συνένα χρόνο με τον Τριφύλλη. Εκτός από τους Νερατζούρι, ο πολύπυρος 34χρονο στόπερ έχει αγωνιστεί σε Φέγενορ και Λάτσιο. Είπα Παναθηναϊκός είναι θετικά διακείμενη στις σκέψεις της ΚΑΕ για τη διεξαγωγή του τελικού του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο ποδοσφαιρικό ΟΑΚΑ. Σε έναν ιστορικό αγώνα που θα παραβρεθούν περισσότεροι από 65.000 φίλοι του Τριφυλλιού και ο εκρηκτικός Μπράγκο Μπαντίο. Οι πράσινοι θα καταβάλουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ στη Βαλένθια και θα ανακοινώσουν την απόκτηση του 27χρονου Σενεγαλέζου. Ένας εκ των κορυφαίων αμυντικών της Ευρωλίγκα, του MVP του 5ου αγώνα των play-off με τις Νυχτερίδες.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου, με όλα τα νεότερα εντός και εκτός συνόρων. Και στη συνέχεια θα ακούσετε σε επανάληψη το Σαββατιάτικο Ό,τι να είναι με τον Μάνο Βουλαρίνο. Καλή ακρόαση και καλό σας βράδυ.
5: Δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cardzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου, Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
3: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα.
4: Κτίσμα.
3: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα.
4: Κτίσμα.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
1: Η νέα εποχή έφτασε.
3: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
1: InfoNet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
1: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
1: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
1: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
1: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
1: Και στο www.infonetpληροφορική.gr. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η εταιρεία Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
3: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
3: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30.

0: Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance. Επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Ασφάλεια σπιτιού. Ασφάλεια υγείας. Εξατομικευμένα προγράμματα. Άμεση εξυπηρέτηση. Αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011. Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
2: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Live. Διαδρομής στον κόσμο της jazz του χθες και του σήμερα. Έναρξη με Ella Fitzgerald και Count Basie, I'm Beginning to See the Light από το άλμπουμ Ella and Basie, Basie το 1963. Και συνεχίσουμε με Kurt Elling και Westdeutsch Rundfunk, Big Band, το άλμπουμ λέγεται In the Brass Palace. They speak no evil, we in shorter.

Storytelling in the Brass Palace είναι, κατά τη γνώμη μου, από τα καλύτερα jazz album της χρονιάς. Και συνεχίζουμε στο κλίμα των big bands με τη Ιαπωνέζα πιανίστρια, συνθέτρια, ενορχιστρώτρια Μίχο Χαζάμα. Το νέο της album Frames, το οποίο ακούμε, And the Door Unsealed. Μαζί της άλλη μια βορειοευρωπαϊκή big band, αυτή τη φορά του δανέζικου ραδιοφώνου. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

0: θα κλείσουμε αυτό το πρώτο Big Band ημίωρο με την ορχήστρα του Quincy Jones από το άλμπουμ Big Band Bossa Nova του 1962. Ακούμε Sega G.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61613.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-023500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
4: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655. Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία. Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Πέμπτη, 23 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση Θεσπρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθ
6: καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
7: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
4: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

Jazz Live μέρος δεύτερο, με την εισαγωγή την Diana Reeves. Tequila Monkey Bird από ηχογραφήσεις που έγιναν το 1981 για ένα πρωτοποριακό τηλεοπτικό πρόγραμμα με περιεχόμενο τη jazz. Κυκλοφόρησε μόλις φέτος. Χρονολογικά είναι το πρώτο τους άλμπουμ. Συνεχίζουν με τα νιαμάδια. Το άλμπουμ Come With Me του 1983 ακούγεται το

Street Life, Crusaders και Radicrofer, το κλασικό μόνιμο άλμπουμ του 79. Και θα κλείσουμε αυτό το που ονομάζω εγώ Street Jazz Dance με τον Al Jarreau, Roof Garden, Breaking Away 1989. Ήταν διαφημίσεις και πάλι μαζί.

0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά.

0: εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
0: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
0: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
0: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
0: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
0: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Ο σταθμός

0: 97,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Jazz Life μέρος του τρίτου με τον Dave Douglas από το νέο του δεύτερο μέσα στο 2026 άλμπουμ Transcend. Ακούσαμε ο Κλουπάκα, ένας αναγραμματισμός της λέξης Ακαπούλκο, φόρος τιμής στο άλμπουμ στα περίφημα κονσέρτα που είχε δώσει στην περιοχή ο Duke Ellington. Συνέχεια με Joe Lovano από το νέο του άλμπουμ Paramount Quartet, Fanfare from Unity. Το Joe Lovano που θα είμαστε τυχεροί να τον ξαναδούμε στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

0: νέο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενε κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενε κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενε κολετσιόνε. Ε, αδυναμία μου.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος εκπομπής Jazz Live με Lee Morgan, The Joker at Albion Search for a New Land του 1964 και συνεχίσουμε με Horace Silver Quintet στο τρομπόνιο J.J. Johnson από το άλμπουμ The Cape Verdean Blues του 1965. Ακούμε το κομμάτι Bonita και για να το συνδυάσουμε και με την τρέχουσα επικαιρότητα, η ομάδα ποδοσφαίρου του Πράσινου Ακροτηρίου που συμμετέχει στο Μουντιάλ που γίνεται στην Αμερική, στον Καναδά και στο Μεξικό, πραγματοποιεί μια εκπληκτική πορεία και είναι πολύ πιθανό να περάσει τον επόμενο γύρο. Τι στο αφιερώνουμε.

Ενώ ο Room for Squares, Hank Mobley, από το μόνιμο άλμπουμ του 1966, το 63 συγγνώμη, και θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με τον Art Blakey και τους αγγελιοφόρους της jazz, Calling Me Miss Khadija, από το άλμπουμ Indestructible του 1966. Εμείς αναλαμβάνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και σε επιλογές της εκπομπής Jazz Life, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας

0: 2-26-450-23-188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ και σήμερα, εδώ και αυτή την εβδομάδα, τελευταίες μέρες του Ιούνιου. Καλώς όρισες εδώ. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Νομίζω ότι τώρα ξεκινάνε και τα σχέδια περισσότερο. Για διακοπές, για παρέες. Για να νιώσεις λίγο περισσότερο την ηρεμία του καλοκαιριού. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει και σήμερα εδώ και αύριο εδώ αυτή την ώρα. Καλώς ορίσατε. Να, εδώ εμείς δεν κάνουμε πολλά. Ωραία μουσική, παλιά και καινούρια. Ονειρευόμαστε και ταξιδεύουμε.

από αυτά που μου λέτε εσείς οι ακροατές, να καταλάβω τι γίνεται ακριβώς με τους λαγοκέφαλους για να σας το μεταφέρω. Δεν τα έχω καταφέρει. Να σας πω κάτι σίγουρο. Πρόκειται για ένα ψάρι λαθρομετανάστη. Μας ερχόντουσαν οι υπόλοιποι λαθρομετανάστες. Έχουμε και τα ψάρια λαθρομετανάστες. Ένα ψάρι το οποίο υπήρχε στις ελληνικές θάλασσες τα τελευταία χρόνια. Μας έχει έρθει από τα νότια κάτω, τα πιο ζεστά. Τις πιο ζεστές θάλασσες. Τώρα φέτος είναι ιδιαίτερο το πρόβλημα, μεγαλύτερο. Ο ένας μου λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ένας ειδικός τέλος πάντων. Ένας άλλος μου λέει ότι έχουμε πάνω από 200 περιστατικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με δαγκώματα δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. Επίσης μου είπανε ότι ο λαγοκέφαλος είναι η τροφή του καρχαρία, γι' αυτό βλέπουμε και καρχαρίες πιο συχνά στις ελληνικές θάλασσες φέτος. Εσείς δεν χρειάζεται να πηγαίνετε να το χαϊδεύετε, ούτε να παίζετε μαζί του όπως κάτι βίντεο είδα τις προηγούμενες μέρες. Από μακριά και αγαπημένοι. Άμα δείτε λαγοκέφαλο, σιγά σιγά στρίβετε. Πηγαίνετε λίγο πιο μακριά. Δαγκώνει γερά, δεν παθαίνετε κάτι ιδιαίτερο, αλλά δαγκώνει γερά.

νευριάζω μερικές φορές διαβάζοντας διάφορα δημοσιεύματα που προσπαθούν να σου περάσουν κάτι και επαναλαμβάνονται μάλιστα με τον ίδιο ή διαφορετικό τρόπο. Διαβάζω εδώ, μετακόμισε σε σπίτι 9 τετραγωνικών στο Παρίσι, εκεί είναι πανάκριβα έτσι κι αλλιώς τα ενίκια. Μετακόμισε με τη λογική ότι σε λίγους μήνες θα πάει σε ένα άλλο σπίτι. Και τελικά δεν θέλει να φύγει από εκεί. Δεν χρειάζομαι, λέει, κάτι μεγαλύτερο. Μια νεαρή συγγραφέας που μετακόμισε σε διαμέρισμα 9 τετραγωνικών στο Παρίσι και ανακάλυψε το όφελος που άλλαξε τη ζωή της. Δηλαδή, οι άλλοι μπορεί να αγοράζουν και να διεκδικούν μια καλύτερη ζωή με 10, 14 και 24 σπίτια. Εσύ μπορείς να πηγαίνεις και να μένεις σε σπίτι 9 τετραγωνικών και πολλοί σου είναι. Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα, οι διαφημίσεις. Και επιστρέφω εδώ με τέτοιες διαφημίσεις, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μείνε εδώ. Με βρίσκεις στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok για επικοινωνία. Στα social media Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
6: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Τζομπ Νίκη και οι ερωτήσεις του. Questions. Δεύτερο ημίωρο μαζί. Επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κώσμας Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, θυμίσου, και σήμερα εδώ για ακόμα μια μισή ώρα, αλλά και αύριο την ίδια ώρα εδώ. Καλοκαίρι. Έτσι πάει αυτό από εδώ και μπρος. Έτσι πάει και με εμάς, εδώ με τη μουσική μας. Καλώς ορίσατε. Summer Girl, Jamiroquai. Χαιρετισμού στην Ελισάβετ.

Σας έλεγα πριν το διάλειμμα για τις διαφημίσεις για μια νεαρή γυναίκα συγγραφέα στο Παρίσι, η οποία ήθελε να κάνει μετακόμιση. Έφυγε από το σπίτι της. Για λίγο καιρό πήγε να μετακομίσει σε ένα τύπου σπίτι δωμάτιο 9 τετραγωνικών. Αλλά τελικά έμεινε εκεί γιατί λέει της άρεσε. Γιατί ήταν το μικρό σπίτι που την έκανε να ζήσει περισσότερο. Εγώ ξέρω για το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Εν πάση περιπτώσει, περισσότερη ζωή λέει με λιγότερα τετραγωνικά. Αυτό το λίγο που προσπαθούν να σου περάσουν ότι αξίζεις, ενώ οι άλλοι έχουν σπιταρώνες 10 και 20 σπίτια. Τέλος πάντων, και διαβάζω εδώ ότι ο λόγος ήταν ότι πλήρωνε κάτι λιγότερο από 600 ευρώ για τα 9 τετραγωνικά. Εντάξει, έτσι είναι στο Παρίσι. Το ξέρουμε αυτό από παλιά. Αλλά με 9 τετραγωνικά έχει αρχίσει και με πιάνει έτσι, πνίγομαι λιγάκι όταν τα...

Michael Jordan λέει: κάνει τη ζωή που ενηρευόμαστε και αυτόν τον καιρό βρίσκεται σε ελληνικά νησιά, από νησί σε νησί. Ποιος θα κάνει τη ζωή αυτή, εγώ και εσύ, που περιμένουμε υποσχέσεις από κάποιον που υποσχέθεται ότι, ας πούμε, θα σου δίνει δωρεάν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Μάικλ Τζόρνταν δεν έχει τέτοιες ανάγκες. Και εντωμεταξύ, αυτά τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Ελλάδα να ήταν και συχνά όπως είναι σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, ας πούμε, όπως η Γερμανία, όπως Αγγλία, Γαλλία, δεν ξέρω και εγώ τι, μία φορά την ώρα, μία φορά το ημίωρο. Τι να πεις, και καμία και συνέπεια, κιόλας. Περιμένεις να περάσεις το 1/4 και περνάει στα 3/4. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφω εδώ για άλλη μια ώρα μαζί. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.

θα ξαφνιαστεί εκείνος που θα ακούσει δυνατά στου κάτω κόσμου τις οθόνες. Την πρώτη ερώτηση ποιον έχεις ξεδιψάσει, καθένας μα

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

έρχονται καλεσμένοι σπίτι, μεταξύ των άλλων. Που μαγειρεύω, τους κάνω και τηγανιτές πατάτες, πάνε εύκολο. Αλλά είναι μαγεία, είναι κάτι ξεχωριστό αυτό που τους φτιάχνω. Έτσι έχει ειδική συνταγή, με ρωτάνε πώς το καταφέρνεις, δεν τους λέω. Έτσι, απλά γεμίζω ξανά το λάδι. Δεν αδειάζω το παλιό, είναι πάρα πολύ απλό. Δοκιμασμένη και βραβευμένη συνταγή, γιατί όπως διαβάζω εδώ στην Ιαπωνία υπάρχει βραβευμένο εστιατόριο που χρησιμοποιεί το ίδιο λάδι εδώ και 66 χρόνια. Άρα βρίσκομαι σε καλό δρόμο. Μάθε μπαλίτσα. Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο. Για ακόμα μια ώρα, μείνε εδώ.

διαβάζω εδώ για το πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί όλους, όχι μόνο στη χώρα μας και παγκοσμίως. Την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, οι Ελληνίδες το 2025 γέννησαν λιγότερο, αυτό το έχουμε μάθει, από 68.000 κάτι παιδιά το 24 στα 65 μισό παιδιά, 65.550 παιδιά το 2025, αλλά 1.405 μητέρες έγιναν με ηλικία άνω των 45 ετών το 2025, ενώ πριν από λίγα χρόνια ήταν μόλις 200 κάτι. Άντε και γιαγιάδες να γίνεστε μαμάδες, τι να σας πω. Εγώ το άκουσα και κουράστηκα, που έγινα πατέρας πολύ νωρίτερα.

σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο μετά τις διαφημίσεις. Να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Πάμε πολύ πίσω, δεκαετία του 80. Για θυμίσου τι ακούγαμε τότε.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο κόσμος κατρεμάδωσε εδώ στο μικρόφωνο. Θυμίσου και αύριο μαζί την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω. Μουντιάλ συνεχίζεται, ευτυχώς για κάποιους, και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός υπάρχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και όπως υπάρχουν δουλειές σε αυτό το χρονικό διάστημα που έτσι ανθίζουν λόγω του Μουντιάλ, όπως είναι, ξέρω και εγώ, τα delivery, τα σουβλατζίδικα και οι πιτσαρίες που δίνουν και παίρνουν, υπάρχουν και εργασίες, υπάρχουν δουλειές οι οποίες έχουν παγώσει, παιδιά.

αυτές τις μέρες, δεν ξέρω αν έχετε δει στον ουρανό, περνάει και ίσως να μπορούμε να το δούμε σε, έτσι, σε κιάλια δυνατά ή σε τηλεσκόπιο απλό, ένας αστεροειδής ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγάλος, αλλά λέει δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Περνάει αρκετά μακριά μας. 2,56 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη. 6,5 φορές την απόσταση Γης-Σελήνης. Εν τω μεταξύ, εδώ στο δημοσίευμα σου δείχνει μία κουκίδα, ένα αστέρι ανάμεσα σε πάρα πολλά και λες τώρα ποιο είναι αυτό που μπορεί να πέρασε από κοντά και να μου σπάσει το κεφάλι. Και σου λέει άλλος ο ειδικός, να αυτό είναι. Σου δείχνει μία κουκίδα από τις 500, ας πούμε, της φωτογραφίας. Και λες όλες οι άλλες κουκίδες είναι οκ, καλά.

για τις προηγούμενες δύο ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής καλοκαιριάτικα για τα καλά πλέον. Να μην σου πω το άλλο, το ωραίο. Έχει αρχίσει και μικραίνει η μέρα. Στο λέω για σένα που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι διακοπές σου. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ ραντεβού. Δίνω πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά από μένα.